Εκατοντάδες οι νεκροί έχουμε πρόβλημα, λέει, πτωμάτων, λέει, και τα λοιπά. Φανταστείτε, δηλαδή, τι γίνεται. Τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή, έτσι, και αυξηθεί λίγο η θερμοκρασία, γιατί στο κάτω-κάτω ο ήλιος δεν είναι και υποχρεωμένος να φωτίζει μόνο και να θερμαίνει τους ανθρώπους για να κάνουν οι άνθρωποι τα βρωμερά τους, τα έργα επί της γης, διότι έτσι γίνεται. Έρχονται οι άνθρωποι να απολαύσουν τον ήλιο και εν συνεχεία να κάνουν όλα εκείνα τα έσχη τα οποία τα βλέπουμε στις εφημερίδες καθημερινώς και τα ακούμε και από τα ραδιόφωνα. Δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ευεργετήματα του Θεού για ανήθικους σκοπούς. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ότι ό,τι πιάνει ο άνθρωπος στα χέρια του και ό,τι γεύεται από τον Θεό δεν δίνει δόξα εις τον Θεό, αλλά νομίζει ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να τα παρέχει όλα αυτά και ο άνθρωπος να ακολουθεί το δρόμο της ανυπακοής και της διαφθοράς. Όχι, αδελφοί μου, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα ξεκαθαρίσει πλέον τα πράγματα. Δεν μπορεί αυτό το μόλισμα πλέον να κάνει εκείνο το οποίο θέλει πάντοτε. Ο Θεός έχει μακροθυμήσει πλέον πάρα πολύ. Διότι ειδού έρχεται η μέρα ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Μα σαν κλίβανος, ναι, σαν κλίβανος. Και στον κλίβανο η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Είναι εκεί που γίνεται η λεγόμενη αποστήρωση από τα μικρόβια, τρομερές θερμοκρασίες. Και πάντες οι υπερήφανοι, να η υπερηφάνεια, να ο εγωισμός, να οι γνώσεις οι ανθρώπινοι. Πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες στην ασέβεια, διότι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός οδηγεί στην ασέβεια. Αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Όλοι αυτοί λοιπόν θα είναι σαν το άχυρο, σαν το άχυρο. Και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακάψει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων τα λέει αυτά, δεν τα λέει άνθρωπος. Ώστε δεν θέλει αφήσει σε αυτούς ούτε ρίζα, ούτε κλάδον. Δηλαδή, εξολόθρευσης εκ θεμελίων. Έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα αφήσει ούτε ρίζα, ούτε κλάδος. Είναι πικρά λόγια αυτά, αδελφοί μου, αλλά θα πρέπει τέλος πάντων κάποτε να τα συνειδητοποιήσουμε και αυτά. Αλλά κοιτάξτε όμως και το ενθαρρυντικό. Προσέξτε. Εις εσάς όμως τους φοβουμένους στο όνομά μου. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ταπεινώθηκαν και δέχτηκαν τον Χριστόν σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Είναι αυτοί που συνδέθηκαν με τον Θεό. Είναι αυτοί οι οποίοι δοξάζουν τον Θεό. Εκείνοι που σέβονται τον Θεό, διότι το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, ο χαρακτήρας του Θεού. Έτσι λοιπόν, σε εσάς που φοβάστε, λέει το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Για εσάς θα υπάρχει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος θα φανερωθεί. Είναι η φανέρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού για να μεταμορφώσει την Εκκλησία Του, να την πάρει για να μην μείνει μέσα εις την ημέρα εκείνη η οποία θα καίει ως κλίβανος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχει εδώ το ενθαρρυντικό τούτο, η θαυμάσια αυτή υπόσχεση του Θεού, ότι για σας που φοβάστε το όνομά μου, εγώ θα ανατείλω τον ήλιο της δικαιοσύνης και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έλθει με ίεσιν έτες πτέρυξιν αυτού. Αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος που έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας. Μην περιμένει κανένας σωτηρία από πουθενά αλλού. Ζαχαρίας 14 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Μιλάει εδώ για μια πληγή με την οποία θα χτυπηθούν στρατεύματα των τελευταίων καιρών και άνθρωποι βέβαια οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Και αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει τους λαούς των εσχάτων καιρών. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε, εννοήσταται επί του σπόδας αυτών. Και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Τι είναι αυτό, αδελφοί μου? Οπωσδήποτε κάποια πυρηνική καταστροφή για την οποία μιλάει ο άνθρωπος καθημερινώς, αλλά δεν συνετίζεται. Δεν συνετίζεται. Εδώ έδωσε εντολή στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν μετανόησαν. Μήπως μετανόησαν σήμερα? Για βγείτε έξω και ρωτήστε και πέστε τους για τον Χριστό και θα δείτε και θα ακούσετε πράγματα τρομερά. Φανταστείτε όταν θα γίνει μια πυρηνική καταστροφή, πού να ανοίξεις τα παράθυρα, και εκατομμύρια χρόνια η γη θα είναι μολυσμένη και τέλος πάντων και αν προσπαθήσεις μέσα από τα καταφύγια να βγεις επάνω είσαι καταδικασμένος, αλλά και μέσα εκεί πάλι καταδικασμένος, δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα.
Για φανταστείτε αυτό το καύμα να συνεχίσει ένα μήνα, δύο ακόμα. Τι έχει να γίνει, τι απελπισία θα πέσει στον κόσμο. Κραυγές αγωνίας. Οι εφημερίδες τώρα σκέφτονται να βάλουν εκεί πέρα ένα τίτλο «Θεέ μου, λέει, Θεέ μου». Το έχουν ξαναπεί με τους σεισμούς, με τους καταποντισμούς, με τον καύσωνα. Βλέπεις, Θεέ μου, μία φορά στα τόσα χρόνια που η κρίση του Θεού τους επισκέπτεται. Τις άλλες μέρες είναι γεμάτες με βρωμερούς τίτλους και τρισάθλιους. Αλλά σε λίγο θα κραυγάσουν οι άνθρωποι, Θεέ μου, Θεέ μου, αλλά δεν θα υπάρχει φωνή και δεν θα υπάρχει ακρόασης, διότι η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Σοφωνίας Α17. Η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς, είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτές είναι καμπάνες που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και ας προσέχουμε εμείς οι πιστοί να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, τα αυτιά μας σε εκείνη τη συχνότητα της εκπομπής του Λόγου του Θεού, για να βλέπουμε και να, με τα μάτια και να ακούμε με τα αυτιά τα σημάδια τα οποία ο Θεός στέλνει. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδει σφόδρα. Και η μέρα αυτή δεν είναι η μέρα ελέους πλέον. Όχι, δεν είναι η μέρα ελέος. Είναι η μέρα οργής η μέρα εκείνη. Είναι η μέρα θλίψεως. Είναι η μέρα στενοχώριας. Είναι η μέρα ερημώσεως. Είναι η μέρα αφανισμού. Έτσι μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους και θέλουσι περιπατιώς τυφλή. Διότι μάρτησαν εις τον Κύριο. Να το αίτιον η αμαρτία. Παίζει ο κόσμος με την αμαρτία. Χλεβάζει το όνομα του Θεού. Δεν θέλει να ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν. Διότι μάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αποτέλεσμα και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και οι σάρκες αυτών ως κόπρος. Αυτή τη σάρκα την οποία τόσο πολύ ο άνθρωπος φροντίζει, τόσο πολύ φροντίζει ως κόπρος θα διαχυθεί. Αλλού δε το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό το πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλεια, μάλιστα ταχείαν επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Το αργύριον και το χρυσίον δεν θα σώσει κανέναν την ημέρα του Κυρίου. Σήμερα μπορεί να έχεις χρήματα και να πάρεις air condition και να τη γλιτώσεις για μία εβδομάδα. Μπορεί να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας σε μία παραλία και να τη γλιτώσεις. Δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων, αλλά την ημέρα του Κυρίου ούτε το αργύριο θα σε σώσει, ούτε το χρυσίον, διότι όλα αυτά πλέον δεν έχουν καμία ισχύ. Όταν ο Θεός θα κάνει τη συντέλεια ουέ και αλίμονον επί τους κατοικούντας την γη. Αυτές είναι διακηρύξεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι προφητείες οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν ακόμα. Θα εκπληρωθούν όμως. Και θα εκπληρωθούν στο μέλλον και δεν αποκλείεται στις ημέρες τις δικές μας. Δεν δογματίζουμε, αδελφοί, διότι ο Κύριος μπορεί να κάνει ακόμα έλεος. Αλλά έχουμε όμως σημάδια τα οποία μας δείχνουν ότι η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς. Αλλά δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Οι προφήτες οι οποίοι μιλάνε για μια κρίση, επειδή οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν στον Θεό, μιλάει και η Κοινή Διαθήκη και θα αναφέρουμε ορισμένα εδάφια όπως το Ματθαίον 24:19. «Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και εις τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες». Δηλαδή τρομερά πράγματα θα επακολουθήσουν. Ματθαίος 24 και 21 εδάφιον. «Διότι τότε, την ημέρα του Κυρίου, θα είναι θλίψεις τόσο μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, έως του νυν ουδέ θέλει γίνει». Δηλαδή, στις μέρες του Αντιχρίστου θα γίνει θλίψεις. Θα είναι οι πληγές της Αποκάλυψης. Αυτή θα είναι η θλίψη. Εκείνος που έχει διαβάσει την Αποκάλυψη, αυτές είναι οι θλίψεις. Είναι οι πληγές της Αποκαλύψεως θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλη θλίψη, η οποία δεν έγινε να απαρχίσει κόσμο. Ούτε και στις μέρες του κατακλυσμού, ούτε και στις μέρες των Σοδόμων και Γομόρων, ούτε μέσα στην ιστορία που πέρασε,
Παγκόσμιοι πόλεμοι, όσοι τους ζήσατε, εμείς οι νεότεροι τα διαβάζουμε στην ιστορία, θλίψεις, τρομερή. Ούτε έγινε, ούτε θα γίνει. Γιατί? Διότι ο Θεός θέτει πλέον ένα τέλος. Γι' αυτό λέει ούτε θα γίνει πλέον. Ματθαίος ήταν 29. Ευθύς δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων θα επακολουθήσουν κι άλλα φοβερά σημάδια. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Μα πώς είναι δυνατόν, λέγουν, να γίνουν αυτά? Ο Θεός τα πάντα δύναται και αυτό μας αρκεί. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, ο Θεός ανατρέπει τα πάντα, ο Θεός κατασκευάζει τα πάντα, ο Θεός είναι εκείνος υπεράνω των πάντων. Λουκάς Κα 22. Διότι η μέρε εκδικήσεως είναι αυτή, για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Είναι εδώ ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Θα διαβάσουμε και την Β' Πέτρου, το εδάφιον Γ 10. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου, ορίστε η μέρα κρίσους, ως κλέπτης εν νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Τι είναι εδώ? Διάσπαση. Το ατόμο, πυρηνική ενέργεια. Θα διασπαστούν τα στοιχεία, θα διαλυθούν τα στοιχεία. Ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να μας δώσει επιστήμη, αλλά μας δίνει ορισμένα σημάδια θαυμαστά, τα οποία είναι χρήσιμα για να ανοίξουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Τα στοιχεία πειρακτούμερα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Ο ουρανός επάνω μας περιβάλλει, η γη, τα έργα τα οποία έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, διότι αδελφοί μου, τα έργα ποια είναι? Ο πολιτισμός ο ανθρώπινος. Ο πολιτισμός ο ανθρώπινος έχει το πνεύμα της αποστασίας. Δεν μπορεί να σταθεί. Το λέει συνεχώς η Γραφή και το αποδεικνύει ο Θεός με τις κρίσεις που κάνει μέσα στην ιστορία. Αυτός ο πολιτισμός θα καταστραφεί. Τα έργα τα ανθρώπινα, ό,τι βλέπουμε, ό,τι έργο, ό,τι κατασκεύασμα ανθρώπινο υπάρχει επί της γης θα καεί. Αλλά θα γίνει και μία αναμόρφωση επάνω στον ουρανό. Γιατί? Διότι εκεί στον ουρανό υπάρχουν τα δαιμόνια, υπάρχει ο άρχον των δαιμονίων και τα δαιμόνια εκεί ενεργούν μέσα στη σφαίρα των ουρανών και έρχονται και εδώ στη γη, όπου κατευθύνουν πλέον εκείνους οι οποίοι παρέδωσαν τη ζωή τους στα χέρια του διαβόλου. Θα το δούμε αυτό μέσα από τη Γραφή. Εφεσίους σίγμα 12. Διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Να λοιπόν γιατί θα καταστραφεί και όλο αυτό το σύστημα που περιβάλλει την γη, η ουρανή, μέσα στους οποίους επεκτείνεται η κυριαρχία, οι δράσεις μάλλον του διαβόλου, ο οποίος λέγεται ο Σατανάς, ο άρχον της εξουσίας του αίρος. Έχει μια εξουσία ο διάβολος, η οποία ακόμα δεν του έχει αφαιρεθεί. Ο Θεός γνωρίζει το γιατί, δεν του έχει αφαιρεθεί ακόμα και οπωσδήποτε την ημέρα εκείνη θα γίνει και μια αναμόρφωση και των ουρανών, οι οποίοι είναι μολυσμένοι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας έδωσε και στην Καινή Διαθήκη ορισμένα εδάφια τα οποία μιλάνε για μια μελλοντική κρίση. Σκοπός του Θεού, αδελφοί μου, με αυτήν την κρίση είναι να κάνει τα πάντα νέα. Τα πάντα νέα. Ιδού νέους ουρανούς και νέαν γην κτίζω εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Διότι εις τη σημερινή γην και εις τους ουρανούς, τους οποίους επεκτείνεται η δραστηριότητα του διαβόλου, υπάρχει η διαφθορά, υπάρχει η αποστασία, υπάρχει η ανταρσία προς τον Θεό. Όμως, μέσα σε αυτό το σύστημα του κόσμου, το οποίο πρόκειται να μεταβληθεί σε ερείπια, να αφανιστεί παντελώς, διότι ο Λόγος του Θεού μας είπε θα κάνει συντέλειαν και θα αφανίσω παντελώς τα πάντα επί της γης. Δεν θα υπάρξει τίποτα απολύτως. Θα υπάρξει μόνο ο γνώφος. Ο γνώφος είναι έντομα, τα οποία έχουν μαύρο χρώμα και δεν αποκλείεται να είναι οι κατσαρίδες. Και αυτό το απέδειξαν οι επιστήμονες σήμερα, ότι μετά από μια πυρηνική καταστροφή, τα μόνα ζωήφια τα οποία θα μείνουν πάνω στη γη θα είναι αυτά τα έντομα, δηλαδή οι κατσαρίδες. Είναι ο γνώφος, όπου αναφέρεται μέσα στη Γραφή, είναι η μέρα γνώφου του γνώφου. Ο γνώφος θα επικρατήσει.
Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το κοσμικό σύστημα, βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού. Βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μετανόησαν, εκείνοι οι οποίοι είδαν τη χρεοκοπία τους, άκουσαν το Λόγο του Θεού και σε κάποια στιγμή έβαλαν την κραυγή «Θεέ μου, σώσε με». Και γνώρισαν τον Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο. Και επέστρεψαν στον Χριστό και πίστεψαν στον Χριστό και συνδέθηκαν με τον Χριστό και είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού μέσα στη ζωή τους. Όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία. Και εκείνος ο οποίος δεν την έχει, ας δοκιμάσει. Δοκιμάστε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος, και αν εγώ δεν ανοίξω τις αποθήκες μου, για να σας γεμίσω αγαθά, τότε μπορείτε να φύγετε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μέσα εις την βίβλο και το στοιχείο του πειραματισμού. Μα τέλος πάντων, τι άλλο λέγει ο Θεός μπορούσα να κάνω εις τον αμπελώνα μου? Τι άλλο μπορούσα να σας κάνω? Σας έδωσα τα πάντα. Σας έδωσα τον Χριστό. Θυσιάστηκε ο Χριστός. Πήρε τις αμαρτίες σας επάνω του. Και τώρα σας καλώ να ασκήσετε πίστη εις τον Χριστόν για να σωθείτε. Τέλος πάντων, τι άλλο θέλετε να κάνω? Εάν λοιπόν ο άνθρωπος απορρίπτει τα ματωμένα χέρια του Χριστού, τα οποία ματώσανε για αυτόν επάνω στο Σταυρό, τότε θα δοκιμάσει το πικρό ποτήρι των κρίσεων εδώ εις την γη, με το υλικό του το σώμα, αλλά δεν σταματάει εδώ. Ο Λόγος του Θεού προχωρεί πιο πέρα και λέγει ότι υπάρχει και αιώνιος κόλας. Και βέβαια, επειδή δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε σήμερα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πνευματικά ουράνια πράγματα, και ο Λόγος του Θεού μας δίδει ορισμένες εικόνες μέσα από τη φύση, για να πάρουμε τέλος πάντων κάποια ιδέα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στη γη, έλεγε ότι εδώ σας λέγω πράγματα επίγεια, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Εάν σας πω επουράνια πράγματα, θα τα καταλάβετε? Προφανώς όχι, γι' αυτό μας καλεί να ασκήσουμε πίστη. Εκείνη την ημέρα που θα πάμε πάνω, θα τα καταλάβω. Έτσι λοιπόν παίρνει παραδείγματα μέσα από την φύση, από την καθημερινή ζωή και μας λέγει ότι η κόλαση είναι σαν ένα καμίνι το οποίο καίει αιωνίως. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται απ' έξω. Με αυτό το καμίνι, το οποίο τέλος πάντων δεν είναι εκείνο το οποίο θα γίνει τις μέρες της μεγάλης θλίψεως, που θα δοθεί εντολή στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους. Θα είναι κάτι το τρομακτικό αυτό. Δεν θα σε σώνει δηλαδή ούτε το air condition, δεν θα σε σώνει τίποτα. Ούτε το αργύριον, ούτε το χρυσίον. Μας δίνει λοιπόν ορισμένα παραδείγματα και μας λέει είναι σαν ένα καμίνι μέσα στο οποίο η ανθρώπινη ψυχή θα φλέγεται. Και να φανταστούμε, αδελφοί μου, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή εκεί να υπάρχει φωτιά, διότι η ψυχή δεν επηρεάζεται από τη φωτιά. Τα πνεύματα μπορούν να ζήσουν και μέσα στο κέντρο του ηλίου. Εδώ βλέπουμε άγγελο, ο οποίος εστάθηκε, λέει, επάνω στον ήλιο. Αυτά μας αναφέρει η Αποκάλυψη. Στα πνεύματα δεν μπορεί αυτή η ηλική φωτιά να κάνει τίποτα απολύτως. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι σε μια αιωνιότητα μακριά από τον Θεό, θα τρίζει τα δόντια του και οπωσδήποτε θα βρίσκεται σε μια τρομερή κατάσταση και θα λέει «Τι μπορούσα να κερδίσω και το έχασα για μια αιωνιότητα». Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Δεν υπάρχει ελπίδα. Και όταν δεν υπάρχει ελπίδα πια στον άνθρωπο, τότε αυτό λέγεται κόλασης. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να μας πούνε οι μετεωρολόγοι ότι από εδώ και πέρα πλέον θα έχουμε 48-50 βαθμούς απ' έξω. Από κάθε ελπίδα να την αφήσετε. Δεν υπάρχει ελπίδα πλέον. Αυτό είναι μια πραγματική κόλαση. Όταν φύγει η ελπίδα από τον άνθρωπο, ουέ και αλίμονον. Ουέ και αλίμονον. Εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε την μακαρίαν ελπίδα της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος θα έλθει με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού, διά να μας παραλάβει εις τους ουρανούς της δόξας. Εάν μέσα από την Εκκλησία φύγει αυτή η ελπίδα, τότε η Εκκλησία βρίσκεται από τώρα στην κόλαση. Ας το προσέξουμε αυτό. Η Εκκλησία μπορεί να ζήσει, μπορεί να αναπτυχθεί, μπορεί να δραστηριοποιηθεί όταν έχει βεβαία την μακαρίαν ελπίδα της ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού να τη μεταμορφώσει και να την πάρει στους ουρανούς. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή την προσδοκία της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει ορισμένες προτροπές. Προσέξτε, λέει, προσέξτε μήπως βαρυθούν οι καρδιές σας από τα κοσμικά τα πράγματα, διότι ο κόσμος τούτος ο οποίος περιβάλλει την Εκκλησία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Εάν δεν προσέξουμε
Το πνεύμα του κόσμου σιγά σιγά θα μπει μέσα στη ζωή μας. Θα μπει μέσα στην εκκλησία, θα μπει και στη δική μας την καρδιά. Και τότε ουέ και αλίμονο θα έλθει, λέει, η μέρα εκείνη σαν παγίδα, και τότε ουέ και αλίμονό σας. Προσέξτε, λέει, τις βιωτικές τις μέρημνες. Τις βιωτικές μέρημνες, οι οποίες μας απορροφούν τις καλύτερες ώρες της ζωής μας. Ας το προσέξουμε, αδελφοί μου, διότι υπάρχουν παραδείγματα και ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Ομολογούν τουλάχιστον ότι πιστεύουν στον Χριστό. Και δεν έχουν προσευχηθεί, λέει, επί μία εβδομάδα ολόκληρη. Το φαντάζεστε αυτό? Πώς είναι δυνατόν να σταθεί ο χριστιανός χωρίς προσευχή μία ολόκληρη εβδομάδα? Εδώ μία μέρα δεν προσεύχεσαι και έρχεται ο διάβολος και σε κάνει άνω κάτω, και το κοσμικό το φρόνημα σε περικυκλώνει και σε στραγαλίζει και χάνεις την πνευματικότητά σου. Μα τέλος πάντων, μία εβδομάδα χωρίς προσευχή, τι χριστιανός είσαι? Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, από εκείνους οι οποίοι θα εμφανιστούν τους έσχατους καιρούς και θα προβάλλουν μέσα στην εκκλησία τις βουλές τις δικές τους. Αλλά οι βουλές σας, λέγει ο Κύριος, δεν είναι σαν τις βουλές μου. Και ήδη σήμερα έχουν εγερθεί οι λύκοι, οι άρπαγες και πνεύματα αποστασίας που προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρασύρουν ποιους, εκείνους που βρίσκονται ή στην πίστη ή στον Χριστό, όχι εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των δύο φρονημάτων. Όχι, με αυτούς ο διάβολος έχει ξεκαθαρίσει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά εις το θέλημα του Θεού. Εφεσίους ε15 έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε, και έχει ένα κατεβατό, προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Όταν ο σκοπός βρίσκεται πάνω στις επάλξεις και δεν προσέχει, θα έρθει το μοιραίο βόλι κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία, εάν δεν προσέχει, δεν μπορεί να σταθεί. Ας μην γελιόμαστε. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ετούτο το ακριβώς το ξεχνάμε. Πολλές φορές το αφήνουμε απ' έξω. Μα τέλος πάντων, βρίσκομαι στο θέλημα του Θεού. Λάθος μεγάλο. Ο Λόγος του Θεού λέγει ακριβώς, ακριβώς, αδελφοί. Μη ως άσοφοι. Μη ως άσοφοι. Άλλος σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι οι μέρες τούτες είναι πονηρές. Είναι επικίνδυνες μέρες. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στις έσχατες μέρες η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και όταν ψυχραθεί η αγάπη μεταξύ των αδελφών, έχει προηγηθεί η ψήξη της αγάπης με τον Θεό. Διότι δεν μπορεί να πεις ότι αγαπάς τον αδελφόν σου, εάν πρώτα δεν αγαπάς τον Θεό. Αφού λοιπόν θα έλθει μια ψήξη της αγάπης μεταξύ των αδελφών, έχει προηγηθεί η ψήξη της αγάπης προς τον Θεό. Και τότε υπάρχει εκείνη η χλιαρότητα και έρχονται τα επακόλουθα. Προσέξτε, λέει ο Κύριος, μακάρι να είσαι απ' έξω από μένα και τέλος πάντων να πας παλικαρίσια μέσα εις την κόλαση. Παρά να λες ότι εγώ πιστεύω και βρίσκεσαι μεταξύ των δύο φρονημάτων. Είσαι ο χλιαρός και έχει υπόψη σου ότι εγώ θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Θα σε πετάξω, θα σε αποβάλω, θα μείνεις απ' έξω. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας προειδοποιήσει. Προσέξτε, λέγει, ακριβώς θα περπατάτε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ας προσέξουμε να είμαστε σύμφωνοι με τα διατάγματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να αποβλέπουμε πάντοτε εις Αυτόν, διότι Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πρέπει να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του Χριστού. Ορισμένοι λένε, μα δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ο Λόγος του το λέει. Τώρα, εάν δεν θέλει κάποιος, δικαιωμά του είναι. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν. Θυμάστε τότε τι είχε πει στους 12 μαθητάς, όταν ορισμένοι από τους μαθητάς, γιατί είχε πολλούς μαθητάς ο Κύριος πέραν από τους 12 αποστόλους, σκανδαλίστηκαν κάποια μέρα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και γύρισε και στους 12 και τους λέγει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Δεν μας κρατάει ο Θεός με το ζόρι, όπως λέμε. Εκείνος που θέλει, ως τις θέλει, ως τις θέλει ο πίσω μελτήν, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας απαρνηθεί το φρόνημα του κόσμου, ας σηκώσει τον σταυρόν του, ας σταυρώσει να με τον παλιό του εαυτό και ας με ακολουθεί, να με ακολουθεί, όχι δρόμο διαφορετικό, αλλά το δρόμο το δικό μου. Γι' αυτό, εδώ σε αυτή την αίθουσα, μελετούμε πάντοτε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαθαίνουμε το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Έτσι λοιπόν, εκείνος που θέλει να γίνει μιμητής του Χριστού, ας διαβάζει το Ευαγγέλιο και ας προσέχει και ας ζητάει από τον Κύριο, ο οποίος θα του δώσει
πλούσιες ευλογίες και δύναμη, ώστε να μοιάσει με τον χαρακτήρα του Χριστού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και να μας δώσει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, ούτως ώστε τις τελευταίες, τις δύσκολες τούτες μέρες να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου και όταν ο Κύριος θα έλθει να μας μεταμορφώσει και να μας πάρει στους ουρανούς. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δεν είναι τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Ας προσέξουμε όπως ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας παροτρύνει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του. Αλήν. Παρακαλώ να σηκωθούμε επειδή η ώρα μας πέρασε. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας αποκαλύπτεις το θέλημα το δικό Σου, διότι θέλεις να μας κάνεις όμοιους με τον Ιησούν Χριστόν, θέλεις να μας κάνεις κληρονόμους της αιώνιας βασιλείας Σου. Πατέρα μας αγαπημένα, σε παρακαλούμε θερμά να μας δώσεις αφύπνιση τις πονηρές τούτες μέρες, ώστε να σταθούμε εις το θέλημα το δικό Σου και να περπατάμε ακριβώς, Κύριε, όπως Εσύ το θέλεις, όχι όπως θέλουμε εμείς. Μην προσπαθούμε, Κύριε, να επενδύσουμε εδάφια με δικές μας βουλές, με δικά μας στοιχεία για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να μένουμε ακριβώς εις το θέλημα το δικό Σου, για να ακούς τις προσευχές μας, για να μας δίνεις δύναμη, για να μην κατεσχυθούμε την ημέρα εκείνη που ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θα έλθει. Και αυτή η μέρα δεν είναι μακριά. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλόγησέ μας. Απολυσέ μας με την ειρήνη του Χριστού μες στην καρδιά μας. Κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου. Κύριε, οδήγησέ μας όλη την εβδομάδα, πάντα στο θέλημα το δικό Σου, να καταστρέψεις κάθε παγίδα την οποία ο διάβολος ή οι άνθρωποι, Κύριε, οι πονηροί στείνουν μπροστά μας και να μας κρατήσεις, Κύριε, δυνατούς εις την πίστη, αποβλέποντες πάντοτε εις τον Ιησούν Χριστόν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Η πρώτη έγινε η επέμβαση, δυνατή και ευλογημένη, επάνω στον παραλυτικό, φέρνει και τα αποτελέσματά της. Μία βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στον Πέτρο τον Ιωάννη και το κατεστημένο. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να γίνουμε κατεστημένο. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν η αρχή ανδραδείκνηση. Δηλαδή, ποιος είναι. Να δούμε τι γράμματα ξέρει, να δούμε τι γενιά είναι, να δούμε ένα λεπτό. Δώσ' του εξουσία και θα δεις ποιος είναι. Αρχή ανδραδείκνηση. Ο Θεός να μας φυλάξει είναι το πρώτο μας μάθημα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Τους παίρνουμε στο συνέδριο, αλλά πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο περί ανθρώπων αγραμμάτων και ιδιωτών. Ιδιώτης ελληνικά είναι κάτι άρρωστος. Εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Είναι απλοί άνθρωποι. Τι περιμένετε από αυτό. Είναι ιδιώτες. Οι γιατροί έχουν μια αρρώστια που χαρακτηρίζει κάποια παιδιά εφηγενετής γεννηθέντα και λένε πως αυτά τα παιδιά πάσχουν από μογγολική ιδιωτία. Τους βγάλουν έξω, αλλά είχαν υπέρ αυτών όχι ένα κήρυγμα, είχαν υπέρ αυτών οι δύο Απόστολοι, η Εκκλησία, όχι ένα θεολογικό επιχείρημα, φραστικό. Είχανε μαζί τους ιστάμενον τον θεραπευμένο. Τι να πούνε. Ευλογημένες οι συνάξεις εκείνες οι οποίες κηρύττουνε τον Λάζαρο. Είναι ένα από τα κομμάτια που πάντα έτσι στην καρδιά μου κρατούσα και αγαπάω. Έχω γράψει και πάρα πολλά ποίηματα απάνω στο Λάζαρο. Τα διαβάζω μόνος μου, δεν διαβάζω ποια είναι οι ποίηματα. Αλλά πιο ευλογημένη και ευτυχισμένη είναι η Εκκλησία εκείνη η οποία δεν κηρύττει τον Λάζαρο, αλλά που έχει από εκείνα τα μεγάλα, τα πανιά, τα πανό, πανό δεν τα λέτε. Ένα εδώ, ένα εκεί και λέει, περάστε Κύριοι, εδώ έχουμε να δείτε Λαζάρου. Άλλο το περί Λαζάρου κήρυγμα και άλλη προσωπική μαρτυρία. Περάστε, εδώ έχουμε Λάζαρους, εκ των νεκρών σηκωθέντες. Τους ξαναβάζουμε μέσα. Λέει τι να τους κάνουμε, είχαν πει προηγουμένως. Το ξέρει όλος ο λαός, το ξέρουν οι κατοικούντες, να το αρνηθούμε το θαύμα δεν μπορούμε, θα απλώσει και περισσότερο και περισσότερο. Να κάνουμε κάτι άλλο.

0: θα τους απειλήσουμε. Πράγματι, τους καλέσανε. Λέει, ξέρετε, με το καλό. Με το καλό. Σας παρακαλούμε πολύ, λέει, να μην διδάσκετε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Όχι να μην διδάσκετε. Δεν θέλετε να διδάσκετε και δεν διδάσκετε. Και θέλετε να λέτε, καλοί άνθρωποι είστε, πέστε ό,τι θέλετε, αλλά μια μικρή λεπτομέρεια, λέει μόνο. Όχι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να υπακούμε, να ακούμε εσάς, μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε το μόνοι σας. Εμείς δεν μπορούμε να μη λαλούμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Ο Παύλος λέει, ανάγκη επικοιτέ με κηρύξε Χριστό. Είναι αναπνοή, είναι ύπνος, είναι κίνηση για το παιδί. Παιδί που δεν γεννιέται είναι παθολογικό, άρρωστο. Φεύγουνε, τους απείλησαν. Έρχονται στην εκκλησία. Μ' αρέσει πολύ. Δεν λέει στους αδελφούς, δεν λέει στην εκκλησία, δεν λέει στη σύναξη. Το έχει και η μετάφραση. Στο κείμενο λέει οικείς, εις τους οικείους. Αλλά οικεί είναι οικιακή. Οικεί είναι η μάνα, είναι ο πατέρας, ο σύζυγος, τα παιδιά, είναι ο άντρας. Η εκκλησία είναι η οικεί μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η αδελφότητα. Ανεβάστε ψηλά την έννοια της εκκλησίας. Όσο μπορείτε πιο ψηλά. Να δέσετε εν Χριστώ Ιησού τις συνάξεις. Αν μπορείτε να τρώτε μαζί, αν μπορείτε να κάνετε τα γενέθλιά σας, όταν αρβωνιάζετε τα παιδιά σας, όταν ψήνει ο Αντώνης, εδώ να είσαστε. Αντώνη, το έχεις το τηλέφωνο μου. Διαφώντησε. Αδελφιά, ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι η οικία μας, οι αδελφοί μας είναι οι δικοί μας. Με τον νεαρούλη για τον οποίο ευχαριστούμε όλες οι Εκκλησίες τον Κύριο και σας ευχαριστούμε. Του γαμτέ είχα την ευλογία, τη χαρά, την τιμή να πάω να τον δω χθες, καθώς ο αδελφός ο Μανώλης μας οδήγησε κοντά του. Μου είχαμε εντύπωση κάτι, δεν τους ήξεραν. Ίσως κάποιες παλιές οικογένειες ξέραν τον Θόδωρο, τον Γαντέ, τον πατέρα. Την Ελευθερία. Την Ελευθερία, τη μάνα του. Θόδωρος ο Γαντές ήταν από τους ήρωες του 1940. Ήταν ένα τάγμα αποκομμένο που πολέμησε επί 60 μέρες ασταμάτητα. Τραυματίστηκε. Τον πήραν στο Σεισμανόγλιο την εποχή εκείνη, στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου υπηρετούσε από τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά, η Ελευθερία. Εγνωρίστηκε ο τραυματίας ο Θόδωρος με την Ελευθερία. Και έπαθε κάτι περισσότερο από ένα τραυματισμό. Παντρεύτηκε. Αυτή η οικογένεια δεν τους ήξεραν, οι πιο παλιοί τουλάχιστον, οι πιο νέοι τουλάχιστον. Και μου έκανε εντύπωση. Τα τηλεφωνήματα που πήρα σπίτι. Η γυναίκα μου απείλησε και φαίνεται τελικά δεν το ξανασήκωσε. Κάποιος μου είπε, εάν χρειαστεί το παιδί να πάει στο εξωτερικό, εδώ είμαστε εμείς. Αδελφέ, μα τους λέω, αγαπώ τα παιδιά, ναι, αλλά Όχι εσάς, δεν ξέρουμε ποιο να πάρουμε, εσάς παίρνουμε. Μήπως θα χρειαστούν λεφτά, μήπως. Είναι εκεί. Ανεβάστε εκεί όσους αγάπησε ο Χριστός. Και τούτοι εδώ, καθώς άκουσαν ομοθυμαδών, με μια ψυχή, με ένα πνεύμα, μια καρδιά, μια επιπόθεση, ένα στόχο και τα ίδια λόγια σημαίνει. Υψώσανε φωνή προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύσαι ο Θεός ως τις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτής. Είσαι εσύ που είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, μα γιατί φρίαξαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελέτησαν μάταιους σκοπούς. Στάθηκαν ένα γύρο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ομού ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον Χριστό του. Διότι στα αλήθεια πράγματι εναντίον του Αγίου Παιδόσου, πες ελληνικά είναι ο δούλος, τον Ιησού τον ονομάζει στην πρώτη προσευχή, είναι η πρώτη προσευχή, δούλο. Όπως και στον Ιγάμα του Ισαΐα. Αυτό σημαίνει πες ελληνικά. Και οι Έλληνες οι αρχαίοι έλεγανε άπτε πελίχνον, άναψε παιδί τα λιχνάρια. Άπτε. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε πάνω από τις απειλές και δώσ' εις τους δούλους σου. Εδώ θα διακόψουμε και ο νεαρούλης μας εδώ θα σας μοιράσει χαρτί, αν δεν έχετε, και ένα μολύβι, μολύβι έχετε, να μου γράψετε εσείς τι θα γυρεύατε. Δώσε στους δούλους σου. Να μην μας πιάσουνε, λογικό, να μην τσαγατέψουν στο ξύλο, να μην πιάσουν τα αδέρφια μας, να μην βάλουν στη φυλακή, να μην μας κάψουνε τα σπίτια μας, να μην μας κάψουνε τις συνάξεις μας, τέλος πάντων προσευχή κάνουν. Κάτω από δύσκολες ώρες και ανήφορες συνθήκες βιώνουνε. Και έπρεπε να γυρέψουνε. Και από ποιον άλλο να τον γυρέψουνε? Από τον Δεσπότη Θεό. Μιλούσα τώρα τελευταία με ένα νεαρούλι. Με ένα νεαρούλι. Αλέξιος λέγεται. Αν θέλετε πάρετε την προσευχή. Αν θαυμάσιο παιδί μορφωμένο, από καλή οικογένεια πρέπει να είναι. Αυτές τις μέρες γίνεται ιερέα της κρατικής εκκλησίας. Και ήρθε στην εκκλησία, σε μια εκκλησία, μιλούσαμε, είπαμε ορισμένα πράγματα και άμεσα στα άλλα του είπα, είναι παιδί, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, φαίνεται μια ή δύο σχολές. Και θέλει να ανέβει. Μόνο μια παράκληση του λέω, μην επιτρέψεις να σε πούνε δεσπότη. Γιατί δεσπότης είναι εκείνος. Α, σε πούνε όπως αλλιώς θέλει. Ξέρετε τι γύρεψαν? Δώσμες να λαλούμε το λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Ναι Βασίλη, ξαναγυρίζουμε στο χθες τα πρότυπα, κάτι περισσότερο αν θέλεις, ένα κλίμα μιας εποχής, μιας εκκλησιάς, τον πρώτο αιώνα. Αυτό είναι το αίτημά μας, αδελφοί. Δεν γύρεψαν τίποτα του. Τσακισμένοι, σκοτωμένοι, φτωχοί, διωγμένοι, αν θέλετε ταπεινωμένοι, ευτελισμένοι. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, γονατισμένοι, σηκώσαν τα χέρια τους και ξέρετε τι κάμανε. Α, τι είναι αυτό λέει το α. Ρίξε μας ένα χάπι με δυνάμεις, να πάρουμε δυνάμεις, να ξαναπάμε. Και πήγανε λέει νύχτα την αυγή στο ναό να ξαναμιλήσουνε, να κηρύξουνε, να διδάξουνε, να ουρλιάξουνε, να ανέβουνε πάνω στα θρανία, τα φοιτητικά, τα μαθητικά, στον μπάνκο που δουλεύεις, εκεί που βγάζεις το ψωμί. Δώσ' μας δύναμη να λαλούμε. Ο Κύριος μας περί το τέλος φεύγει. Είχε μια συζήτηση με τους μαθητές. Και του είπανε κάτι. Το θυμάσαι. Πες το που το θυμάσαι. Μάθε μας. Θεολογία, σωστό. Μάθε μας. Ιστορία, δογματική, τόσο όμορφα και απλά, όμορφες αλήθειες και δυνατές και αναγκαίες πραγματικότητες. Ο δούλος του Θεού για δεκάδες χρόνια διδάσκω στο σχολείο μας. Τιμή μου και δόξα μου. Τώρα τι τα καταφέραμε δεν ξέρω. Θα πούνε αυτοί στον ουρανό κάποια μέρα. Τίποτα από αυτά δεν του γύρεψαν. Μάθε μας πώς να προσευχόμαστε. Είναι η φινέτσα. Είναι, ξέρετε, η διαφορά. Εμείς οι άντρες δεν τα καταφέρνουμε στα χρώματα. Τα καταφέρνεις για να είναι τα χρώματα, ε. Ίσα που ξέρεις το μαύρο, το άσπρο και το ένα τρίτο χρώμα, το μαύρο. Οι γυναίκες ξέρουν μέχρι 45 αποχρώσεις από το πράσινο. Πόρε πώς το καταφέρνουν. Είναι κάτι άλλο. Είναι τούτη η εκκλησιά, είναι τούτη η Απόστολη. Μάθε μας πώς να προσευχόμαστε. Δώσ' μας δυνάμεις. Κι αν σας πιάσουνε, καλά. Κι αν σας συλλάβουνε, σας παρακαλώ. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Πάλι θα το λέμε τα ίδια, θα λέμε τι θα κάνουμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κάθε τρίχα του κεφαλιού σας δεν είναι μετρημένη. Κάθε τρίχα του κεφαλιού σας είναι, λέγε Μαρία Πασπαδί, αριθμημένη. Αριθμημένη πάει να πει όπως είναι τα θεωρία στο θέατρο. Που έχεις κλείσει θέση και είναι στην πέμπτη σειρά η 136. Και είπε ο Θεός να πέσει η 147.103 στην τσατσάρα. Ζούμε αυτή την αλήθεια. Βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα. Η πρώτη εκκλησία είναι ένας ψαλμός. Μ' άρεσε πάντα πολύ. Είναι ο όμικρον θήτα. Να τον βρούμε μαζί. Έχει γίνει συμφορά. Έχει γίνει καταστροφή. Πρέπει να είναι με την πρώτη Συριακή κατάκτηση της Παλαιστίνης. Διαβάστε όλη τη σειρά, αν θέλετε, των ψαλμών εκείνων και θυμηθείτε. Κάψανε τα σπίτια, εχμαλώτησαν τους νιους, ταπείνωσαν και εξευτέλισαν τους γέροντας και τα άσπρα μαλλιά και ατίμασαν τις παρθένες. Και ο ψαλμωδός είναι ο Ασάφ, γράφει. Θεέ, ήλθον έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Αγίων σου, κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις ορούς ερυπείων, έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρόσεις στα πετεινά του ουρανού και τη σάρκα των οσίων σου στα θεριά της γης. Ρίξανε και εξέχεαν το αίμα τους νερό ένα γύρο από την Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε ο θάπτων. Γίναμε ντροπή στους γείτονάς μας, κατάγελος και κλεβασμός και ηρωνίας τους ολογυρά μας. Τέτοια συμφορά! Ναι Μανώλη! Και ξέρεις τι επρόταξε. Μίαναν τον ναό σου. Ξεμάθρωπε λέει, εντάξει έξαμε, η θρησκεία σας και ο λαός σας και μαζεμένοι που είσαστε, εδώ κατάλογο αυτό βρήκες να βάλεις πρώτο.
1: Αυτό τι
0: θα τα βάλει η Ελένη πρώτο. Ο πνευματικός άνθρωπος να βάλει τι πρώτο. Την Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, τη μαρτυρία, τη ζωή της αγιοσύνης. Έλεγα με τα χρώματα και θυμήθηκα και θυμάμαι από τα παλιά τα χρόνια. Τα μαγαζιά στην οδό Αιώλου, στην οδό Ερμού, στην οδό Καλαμιώτου, κάπου εκεί ολόγυρα από την οδό Ερμού, πρέπει να πάτε Κυριακή απόγευμα στην οδό Ερμού, ούτε στη φύλακα δεν βλέπετε. Την Κυριακή το πρωί δεν περνάς από τον κόσμο. Και βγάζαν, θυμάμαι, τα τόπια, το ύφασμα. Οι υπάλληλοι της εποχής, έτσι, αγκαλιά, και βγαίναν έξω να το δουν, δεν είχε φωτισμό. Και το βλέπανε στο φως οι κυράδες. Και αν τους άρεσε ο χρωματισμός και αν τους άρεσε η ποιότητα, κάνανε κάτι. Όπως ήταν το ύφασμα, τραβάγανε μια κλωστή. Το σειρά. Και εκείνος έβγαζε τα σπίρτα και την έκαιγε την κλωστή. Και τούτη εδώ εμύριζε και έλεγε, είναι αμαλή. Τι να σας πω τώρα για το τόπι με το ύφασμα. Τι να σας πω, τι μπορώ να πω άλλος. Πιο πολύ, πιο δυνατό, πιο μεγάλο, λέει κάποιος άλλος. Από τότε την απλότητα της αλήθειας θα σας κάψω δύο κλωστές. Τι προτάσανε αυτοί οι άνθρωποι πρώτα. Εμία έναν τον ναό σου. Ρε Χρυσέ μου άνθρωπε, ρε πού το βρήκες αυτό. Εδώ δεν είδες τι έγινε. Δεν έπιασες τη συφορά, τη φωτιά, την πρικαλιά, το θάνατο, το αίμα ένα γύρο. Τα πιάσατε. Αλλά είναι κάτι άλλο. Και γύρεψαν οι μαθητές, μάθε μας να προσευχόμαστε. Και γύρεψε η Εκκλησία, μάθε μας. Μάθε μας να λαλούμε. Ένα. Μάθε μας, όχι μόνο να λαλούμε, να το βρω. Και δώσε, δώσε, να λαλούμε τον λόγον σου με τα παρησίας. Το λόγο σου. Εσείς που υπηρετείτε και θα υπηρετήσετε τον Κύριο, παράκληση έχω, αγωνία καρδιάς με συνέχει, μακάρι να είναι το γεροντικό τώρα, το άγχος. Αλλά μη φύγετε από τη σπονδυλική στήλη των λόγων. Μη πάτε δεξιά, μη πάτε αριστερά, μη πάτε με περικοκλάδες. Ετούτο είναι. Πάντα ταύτα εγγράφησαν, λέει ο Ιωάννης τελειώνοντας το πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ή να πιστέψετε, πάντα ταύτα εγγράφησαν. Εμπειρίες, προσωπικές απόψεις, θεωρήσεις, αποκαλύψεις, χαρισματικές αντιλήψεις, αν τις θέλεις, που δεν στηρίζονται στο γραπτό λόγο. Σκύψε το κεφάλι και κάνε προσευχή. Αδέρφια, δώσ' μας δύναμη. Δώσε δικές σου ικανότητες να λαλώσει τον λόγον σου, όχι με παρησία, με τα πάψεις παρησίας. Είναι από το παρουσιάζομαι. Και παρησία είναι ετούτο εδώ. Το λεπτό, το ευγενικό, το ατόφιο. Είναι το ακέραιο, είναι το ολόκληρο, είναι το πλήρες. Είμαι εδώ. Θέλετε κάτι? Τι συμβαίνει? Αυτό είναι παρησία. Είναι ομορφιά. Είναι ευλογία. Δώσε με θάρρος. Δώσε με ομορφιά. Δώσε με δύναμη. Τι θα κάνεις με την υπόθεση του Ευαγγελίου? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Εάν δεν πας εσύ, ποιος? Πιάνε μας τώρα πότε. (1942) Έχει συμβεί μια μεγάλη συμφορά στο μέτωπο της Αφρικής. Από μια αδεξιότητα του Άγγλου στρατηγού, οι Γερμανοί, ο Ρόμελ, τους παίρνει το Τομπρούκ. Δεν σας λένε πολλά πράγματα ή μάλλον τίποτα εσάς αυτά. Το χειρότερο είναι ότι μέσα στο Τομπρούκ βρήκανε νερό και καύσιμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα γερμανικά τάγκς την πορεία τους μέχρι την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο αδειάζονται. Φιλογερμανοί, Αιγύπτιοι αξιωματικοί συλλαμβάνονται. Οι Εβραίοι πληρώνουν όσο για να μπορέσουν να περάσουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια δραχμές ο καθένας να φύγουν στην Νότια Αφρική. Το Γενικό Επιτελείο της Αγγλίας, ο στρατηγός Ίμσεϊ, συλλαμβάνει ένα παράτολμο σχέδιο. Να τους ανατινάξουν το νερό και τις βενζίνες. Δεν γίνεται. Τα αντιεροπορικά τους και τα γερμανικά Messerschmitt της εποχής εκείνης δεν πλησιάζονται. Δεν αφήνουν καμία προοπτική ρήγματος για να κάνουν τη δουλειά τους. Τότε αποφασίζεται 40 άνθρωποι με ένα ταγματάρχη, Σκοτσέζο, να βγουν στην ακτή, να σπάσουν με ειδικά ψαλίδια τα σειρματοφόρα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα σύρματα, και να περάσουν να μπουν στο Τομπρούκ. Διαλέγονται 40, 39 και ο αξιωματικός τους. Νύχτα μπαίνουνε, σπάνε τα σύρματα, δεν το περίμεναν, και τους ανατινάσουνε και τις αποθήκες καυσίμων και κυρίως την παροχέτευση νερού. Τις δεξαμενές. Η Αίγυπτος σώθηκε. Καθώς γυρίζουν πίσω, δεν είχαν υπολογίσει καλά τα πράγματα και σκοτώνονται όλοι. Εκτός από ένα νεαρό, ο οποίος μπόρεσε, κατέβηκε στην παραλία, στο συμφωνημένο εκείνο μέρος, όπου μπήκε στο υποβρύχιο για να φύγει και έφυγε. Ο πόλεμος τέλειωσε. Βασιλικός σύζυγος, ο γιος του πρίγκιπα Ανδρέα, ο σημερινός ζών ακόμα σύζυγος της Ελισάβετ, ο Φίλιππος. Αυτός γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στο Μονρεπό, και έχει ελληνικό διαβατήριο και έχει γραφεί στα βιβλία τα μητρώα του Δήμου Κερκυραίων. Η μητέρα του ήταν Μπαουμπάντεν. Σε μια κάποια δεξίωση που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, αμέσως μετά τον πόλεμο, πρέπει να ήταν 46-47, ετούτος εδώ ήταν γκαρσόνι. Και έμεινε γκαρσόνι. Σε αριστοκρατικό μεν κέντρο, αλλά γκαρσόνι. Και είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ζών επήρε το μεγαλύτερο παράσημο της Μεγάλης Βρετανίας. Το Victory Cross, το Σταυρό της Βικτωρίας. Ένα πραγματάκι μπλε είναι. Από σταχωδείς φωτογραφίες. Όταν τον είδε ο βασιλέας και τον γκαρσόνι, επήγε να του πει τι θα φάνε, ξέρω, τον περιποιηθεί πως θα γίνει. Και τον είδε ο βασιλέας, ο Φίλιππος, με στρατιωτική στολή στρατηγού της αεροπορίας, ο Φίλιππος εστάθηκε ορθώς και τον χαιρέτησε. Είχε παράσημο μεγαλύτερο από αυτόν.
1: το Victory Cross.
0: Αυτή είναι η Εκκλησία. Απλά σήμερα τη μετράμε αλλιώς και τα μεγέθη της μέσα στην καρδιά μας είναι εσφαλμένος τοποθετημένα. Την φαντάζεστε καθισμένη στα δεξιά της μεγαλοσύνης, δοξασμένη. Στη μετάφραση δεν αποδίδεται όπως ολόκληρα έπρεπε να αποδοθεί και μιλάει για τον Ιησού Χριστόν, του τα πάντα πληρουμένου. Δηλαδή, δεν είναι ολόκληρος ο Χριστός, μη σας φανεί παράξενο, δεν είναι απόλυτα τέλειος. Δεν γίνεται. Κάποιος μου πήρε την Αγία Γραφή. Κάποιος μου πήρε και τα χαρτιά της Αγίας Γραφής.
2: Είναι μέσα κάποια χαρτιά.
0: Μέσα είναι. Μπάσα καλό σας. Μάλιστα. Υπάρχει μία διαφορά και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το θυμήθηκα, καθώς ο αγαπητός ο αδελφός προηγουμένως μίλησε για μία πλήρωση. Είναι το ρήμα το ελληνικό οικό, που σημαίνει μένω σε ένα σπίτι. Υπάρχει ένα άλλο ρήμα, το οποίο σημαίνει, λέγεται κατοικό. Ελληνικά κατοικό σημαίνει σε όλο το σπίτι. Στα παλιά τα χρόνια, στα δικά μου, όταν θέλαμε να πούμε κάτι, λέγαμε δικό μου, κατά δικό μου. Δεν ξέρω εσείς το λέγατε. Είναι μέσα σε αυτή την έννοια. Ο Θεός δεν νικεί στην καρδιά, στη ζωή, στο είναι ενός ανθρώπου. Κατοικεί σε μια ολοκλήρωση και πληρότητα. Δεν βαστάει τα δύο ή τα τρία καλύτερα δωμάτια του σπιτιού σου, αν έχεις πέντε, αλλά και τα πέντε και την ταράτσα. Μα Θεός, θα διαβάσω από το 27, Ματθαίος 27, ένα σανίδι άσπρο ήτανε, με μάλλον πυρωμένο σίδερο, και γράφανε την καταδίκη, την αιτία της καταδίκης του σταυρωμένου, του υποσταύρωση μάλλον. Θέλω να πω πως αν ήταν Ρωμαίος πολίτης, αυτό το σανίδι το κράταγε μπροστά στην πορεία ένας Ρωμαίος στρατιώτης. Αν όμως δεν ήταν Ρωμαίος όπως ο Κύριος μας, ένας δούλος μπροστά. Ήτανε, ξέρετε, εξευτελιστικό. Αυτό εκάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Την καταδίκη του. Για να αγκαλιάσει τούτη η καταδίκη και το πρόσωπο και τους Ρωμαίους και τους Εβραίους, αλλά και τους Έλληνας, τους εθνικούς. Λέγω από το 39. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν. Ελληνικά πάει να πει και στο κείμενο το ίδιο, δεν θα σας κουράσουμε, αν και διαβάζω πάντα, μ' αρέσει το κείμενό μου. Βλασφημό σημαίνει βλάπτω την φήμην κάποιου. Τον ευλασφημούσαν και κινούσαν τα κεφάλια τους και λέγανε, αυτός είναι που είπε ότι χαλάει το ναό και μέσα από 3 μέρες μπορεί να τον οικοδομήσει. Λοιπόν, σώσω τον εαυτόν σου. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. Αν θέλετε προσέξτε, δεν τον εδέχονται ούτε καν ως Υιόν Θεού, άγγελο ή αρχάγγελο. Επίτηδες ή θελημένα βγάζουν το άρθρο «Ο Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι αρχιερείς, εμπέζοντας με τους γραμματείς και τους πρεσβύτερους, έλεγαν «Άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να σώσει». Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του Σταυρού και θέλω να πιστέψει σε αυτόν. Δεν ακούμπησε επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν ο Θεός, αφού τον θέλει, εάν τον θέλει. Επειδή είχε πει ότι Θεού Υιός είμαι. Πάλι η παράληψη του άρθρου. Στην κειμενική έκφρασή του έχουμε δύο προστακτικές. Ο ένας Ευαγγελιστής λέει «καταβήθη». Ο άλλος Ευαγγελιστής λέει «καταβάτω». Το ίδιο είναι και δύο προστακτικές. Σε δύο τύπους. Θα παραξοδολογήσω, δεν ξέρω, αλλά δεν θα το ήθελα. Ξέρετε, είναι εύκολο να ανέβεις στο Σταυρό. Και χαίρομαι πολύ για κάτι αισθήματα και συναισθήματα που άκουσα, για κάτι κίτρινα πράσινα μπλε φώτα με έντονες μουσικές, που αυτές, ξέρετε, όλα αυτά τα στοιχεία ανεβάζουν το συναισθηματισμό, ιδιαίτερα του γυναικείου στοιχείου. Δεν τα απορρίπτουμε. Απλώς είναι θα κουμπωμένοι. Ανεβάζουμε έτσι το φερμουάρ μέχρι εδώ πάνω. Άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Μη πεις σε κάποιον μικάμις τώρα μέσα σε αυτή την έξαρση την ομολογία σου. Αλλά άφησε το αν μπορούσες να κατασταλάξει. Και το ωραιότερο γάλα όταν είναι πολύ καυτό δεν πίνεται. Υπάρχει κάτι δυσκολότερο από του να ανεβούμε εις το Σταυρό. Και αυτό το δυσκολότερο, αν συμφωνείτε, είναι να μείνουμε στο Σταυρό. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ιστορικά και διαδρομικά στη ζωή τους μια τραγική περίπτωση, τραγική στράτα αν τη θέλεις, είναι εκείνοι που τελικά κατέβηκαν από το Σταυρό. Κι αν μου μιλούσες για μεγαλείο και αν μ' άφηνες ποιητικά να το εκφράσω, να το διατυπώσω, θα έλεγα κάτι. Το μεγαλείο του Χριστού δεν είναι μόνο ότι ανέβηκε στο Σταυρό, αλλά και ότι έμεινε στο Σταυρό. Δεν θα μπορέσω να το εξαντλήσω σαν θέμα και θα είναι έτσι ίσως καλύτερα για να σας αφήσω εσάς να το συνεχίσετε μέσα σας και να με βοηθήσετε με την προσευχή σας, στην προσευχή σας, να κάνω το ίδιο. Είναι πολλές φορές ο εαυτός σου, ο ίδιος, ο οποίος θα σου πει εκείνο που είπε, τι θυμάσαι, αγαπητή μου, τη μαντάμ, την κυρία Ιωβού. Ε? Είναι η κυρία Ιωβού. Κατέβαλεξε με άνθρωποι από το Σταυρό, βλαστήμησε και τέλειωσε επιτέλους. Είναι η γυναίκα σου που θα σου το πει. Είναι το παιδί σου που θα σου το πει. Και αυτή λέει δεν είναι πιστή που με μερικούς καλλιτέχνας επήγανε εις τη Μύκονο για συμπροσευχή. Εσύ. Και αρχίζουν το τι παριστάνεις και ποιος είσαι και πρόσεξε και λίγο ταπείνωση. Είναι ο κόσμος, αν θέλετε, έξω, ο οποίος ακριβώς τούτη τη φράση θα πει. Κατέβα επιτέλους από το Σταυρό. Τι παριστάνεις. Είσαι ο δυνατός, ο μεγάλος, ο ωραίος, είσαι ο κήρυκας, είσαι κάπου γελάς, κάπου σκύβεις το κεφάλι. Φυλάξω από τούτες τις κραυγές που υφέρπουν. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει ένα θαυμάσιο ρήμα. Ελοχεύουν, λόχμη είναι και λένε. Τα φιλαράκια, τα χορταράκια, οι θάμνοι και κάτω από εκεί κινούνται τα φίδια. Πόσες φορές θα είναι ο προϊσταμένος σου που θα σου πει κατέβα από το σταυρό και θα δούμε τι θα γίνει με σένα. Δεν είσαι άνθρωπος χωρίς προσόντα, ικανότητες, δυνατότητες. Δεν είσαι ένας άνθρωπος χωρίς όλα εκείνα τα φόντα που θα μπορούσες να ανέβεις λίγο επάνω. Αλλά ξέρεις, πόσες φορές δεν είναι η Εκκλησία που θα σου το πει αυτό. Είναι πιστή, μα σας παρακαλώ πολύ. Μην βάζετε ερωτηματικά στην πίστη κανενός. Αφήστε κάτι να ξέρει περισσότερο από εμάς και ο Θεός ποιοι είναι πιστοί επιτέλους. Εκείνο το ακούω συχνά. Όχι και πολύ. Και κάποιος είχε πει το πολύ πολύ και το πολύ λίγο πάντα κάμανε κακό. Σαν φράση ταιριάζει έτσι, ας πούμε, να την μαγειρέψεις. Αλλά σαν αλήθεια είναι στοιχείο από πομπής από πάνω σας. Ο Σταυρός. Να το ξαναπώ, ο εαυτός σου, η υγεία σου, τα γερατιά σου. Και πόσες φορές δεν θα ακούσεις από ανθρώπους τον οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσεις την αγάπη, τον ενδιαφέρον για σένα. Κακομοίρη, θα φάει, λέει, η μούρη σου χώμα. Αυτό είναι εβραϊκό, γιατί οι Εβραίοι τους πάνε έτσι ανάποδα. Το πρόσωπο τους ακουμπάει στο χώμα. Δηλαδή θέλει να πει, πόσο ακόμα δεν βαριέσαι. Σήκω στα μάτια σου επάνω. Και πες του απλά. Ήταν χθες Θαρώ, αδελφός αγαπητός, στο φιλόξενο σπίτι που ο Κύριος μας ξένησε φέτος. Και θυμήθηκε το γομάτι που ξέρω πως διαβάζεται την ώρα της βάπτισης. Κατηγορήθηκε, ξέρετε, ο Παύλος. Πως εκείνη ούτε λίγο ούτε πολύ, αμαρτήστε, αμαρτήστε, αμαρτήστε, όπου λέει περισσεύσει η αμαρτία. Βρίσκει μια αφορμή ο Παύλος, καθώς τούτη η κατηγορία ανεπίτρεπτα τον έθιξε, όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν Ευαγγέλιο. Τι λοιπόν θέλω με πει, θα επιμείνουμε τάχα στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρης, μη γέννητο. Μω μικρογιώτα, ευχτική λέγανε παλιά, ε! Ποτέ τέτοιο πράγμα να μην γίνει. Εμείς οι οποίοι πεθάναμε κατά την αμαρτία, πώς μπορούμε πια να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνεπώς την ώρα της βάπτισης συνταφήκαμε μαζί του δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατέρα, έτσι και εμείς περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Διότι εάν γίναμε σύμφυτοι, σύμφυτος σε ελληνικά πάει να πει, εμείς στην Αθήνα υπάρχει μια πλατεία, τη λένε πλατεία Αγίας Ειρήνης. Και εκεί στην πλατεία Αγίας Ειρήνης πουλάνε φυτά, φυτόρια μικρά, βασιλικά, τέτοια πραγματάκια. Κάπου πρέπει να υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Είναι η πλατεία Αγίου Βασιλικού ή κάτι τέτοιο. Παίρνουν έτσι βασιλικά και πολλές φορές, αν πιάσει δεν πιάσει, στη γλάστρα, βάζουν οι κυράδες αφού ποτίσουν τη γλάστρα το δάχτυλο, έτσι, και τα βάζουν δύο-δύο μαζί. Αυτά τα δύο λέγονται συμφυτοί. Πεθάναμε μαζί του. Ταφήκαμε μαζί του και συναναστηθήκαμε μαζί του. Λέει, συγγνώμη, θα. Όχι, όχι, όχι. Συνανέστημε. Αλλά ανάμεσα σε τούτους τους κρίκους, τους χρυσούς της ευλογίας, της δόξας, Υπάρχει ένα σημείο, αγαπητοί αδελφοί. Να μείνουμε στο Σταυρό. Δεν θυμάμαι πια το όνομά του ποιος ήταν. Ένας από εκείνους τους δυνατούς, τους μεγάλους, τους ωραίους παλιούς συγγραφείς, ο οποίος έλεγε «Ο εσταυρωμένος δεν έχει χθες».
1: Σωστό.
0: «Ο εσταυρωμένος δεν έχει σήμερα». Έχει. Δεν μπορεί να έχει αύριο. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι το κοινό σημείο, ο κρίκος που δένει όλο την αλυσίδα του σπονδύλου των θεμάτων, με το σήμερα θα σας έλεγα τούτο. Οι πρώτοι εκείνοι άνθρωποι πήραν εν εαυτής μέσα μας την απόφαση του θανάτου. 1943, ένα κάποιο σαμποτάζ περάσαν από την Αγιά και θυμήθηκε εκείνο το τραγικό περιστατικό στην Αγιά. Δεν το θυμόσαστε, θα το έχετε ακούσει. Σκότωσαν ένα τραυματάρχη, μια λοχεία και ένα γερμανό στρατιώτη. Τι πράγμα ήταν και αυτό. Πιάσανε 200. Του φέγγιζαν 20 κάθε πρωί. Εδώ στο Αλκαζάρ. Παλιά είχε ένα τείχο όρθιο το Αλκαζάρ. Ίσως για να κρατάει τα νερά. Επενέβησαν ο Αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών, ο Δομασκηνός, γιατί θα συνεχίζανε αυτή τη σφαγή. Ο Αλτερμπεργκ, ο Γερμανός στρατιωτικοπολιτικός διοικητής της Ελλάδας, ένα πρωί ακούστηκε στη λίστα των 20 που θα ανέβαιναν στο καμιόνι ένα όνομα και κάποιος είπε παρόν. Αλλά αυτό το παρόν το είπε πνιχτά. Και ανέβηκε. Είναι ένας κάποιος Γιώργος. Μέχρι πρώτη να θυμόμουν το χωριό. Καθώς χθες ταξιδεύαμε με τον αγαπητό τον Αντώνη, του είπα να μου πει τα χωριά, αλλά δεν ήταν ένα από αυτά που να το ξαναφέρω στη μνήμη μου. Και του τους φέγγισαν και τους 20. Αργότερα μαθεύτηκε κάτι. Εκείνο το πρωί δεν είχαν πει το όνομα αυτού που του φεγγίστηκε, αλλά του γιού του. Και ήταν ο πατέρας, πες το, και έπιασε το στόμα του γιού και ανέβηκε εκείνο στο καμιόνι. Μέχρι το 1965-66 πρέπει να ζούσε, αργότερα μπορεί να ζει ακόμα. Αυτός ζούσε γιατί κάποιος πέθανε. Κάποιος άλλος ανέβηκε στο καμιόνι και δέχτηκε τα πυρωμένα τα βόλια. Κάτι περισσότερο από θάνατο. Τραγωδία. Ήθελα τούτο το πρωινό να βάλουμε ακόμα ένα ενδιάμεσο κρίκο. Και να μην είναι ο κρίκος αυτός. Έλα στο Σταυρό, ανέβα στο Σταυρό, πέθανε στο Σταυρό και το ρήμα αποκαθυλώνω με ήττα. Ήλος ελληνικά σημαίνει καρφί. Αποκαθυλώνω σημαίνει βγάζω κάποιον από τα καρφιά. Αλλά να σου λέγα κάτι. Μείνε στο Σταυρό. Όποιες και όσες φωνές και σιρήνες του κόσμου, όποια και όσα αν θέλεις άδωλα συναισθήματα και αισθήματα κινούνε χορδές αγάπης για τούτο το τραγούδι το μοναδικό, κατέβα επιτέλους από το Σταυρό. Μη το ακούσεις. Μια νέα κυρία σε μια εκκλησίτσα. Την κοίταζα. Στο τέλος μου λέει, γιατί με κοιτάζετε από τον άγχορα. Λέω, εγώ είχα εδώ από το 37-39, λέω, που τελείωσα το σχολείο. Ήμουν, λέει, στην εξοχή. Είχε μείνει 2-3 μήνες στην εξοχή η γυναίκα. Τελεία. Φέτος. Α, τους λέω, ξέρεις. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Να δούμε αν θα ζήσεις με την εξοχή που πας 81 χρόνια όπως έζησα που δεν πήγα ποτέ έξοχη. Κατέβα κάτω. Θα σας έλεγα σήμερα το πρωί να μείνετε στο Σταυρό. Είναι στον Ιωάννη 8:28 όταν ο Ιησούς αποκαλύπτει φυσιογνωμικά ποιος είναι. Το ολοκλήρωμα μιας προσωπικότητας που έσκησε τους ουρανούς. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο Χριστός των θαυμάτων, των αναστάσεων, του χορτασμού? Είναι ο Χριστός που περπάτησε πάνω στα κύματα? Είναι αυτός που ανέστησε επιτέλους τον Λάζαρο? Μα ο Λάζαρος ξαναπέθανε. Ποιος θα μας χαρίσει την τομή της γραμμής του? Ο ίδιος. Επαναλαμβάνω, Ιωάννης 8:28. Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Μόνο να πάνω στο Σταυρό παρέχει το ολοκλήρωμα της μαθηματικής του προσωπικότητας. Το πλήρες, το τέλειο, το ολόκληρο, το απόλυτο. Δεν ήρθε να κάνει θάμφατα, δεν ήρθε να εντάξει, δεν θα κάνει εκκλησίες, δώματα και εκκλησίες. Δεν ήρθε να κάνει μια ακόμα θρησκεία στις υπάρχουσες. Τότε και αργότερα ήρθε να σώσει. Ποιος είσαι? Τίποτα πιο απλό. Αρπάξει με το πετωμένο εκείνο χέρι την πετούγια, θα την ανοίξει με ένα παράθυρο. Σκύψε. Είμαι εκείνος, όποιος είμαι, όταν τον δείτε υψωμένο επάνω στο ξύλο. Λείπουν οι Κήρυκες, λείπει ο Παύλος, λείπει ο Τιμόθεος. Η εποχή μας ίσως δεν μπορεί να παρουσιάσει φαινόμενα, φυσιογνωμίες, δυνατές εκείνες παραστάσεις και φιγούρες. Δεν το ξέρω, ίσως ναι, ίσως όχι. Έχω στα χέρια μου, θα σας στείλω, την ομιλία του Billy Graham. Σας το είπα νομίζω. Στην Ουάσιγκτον όταν μίλησε. Ήταν ο μόνος ο οποίος είπε, ποιος ξέρει τι πατάτες βραστές είπαν οι άλλοι. Εκείνος έσκυψε το κεφάλι και είπε μόνον, ίσως είναι η ώρα να στραφούμε προς τα επάνω. Αδέρφια, ευχαριστώ τον Θεό. Δεν είχα πολλά, τι να σας πω. Ήταν τόσο όμορφα όσα υπόθηκαν και ακόμα θα ακουστούν με Χριστό. Τούτος ο χαμένος σπόνδυλος φοβούμαι. Τούτη η χαμένη σελίδα. Τούτο το χαμένο βιβλίο. Είναι 2 ή 3 χρόνια θαρώ που βρήκανε μια ολόκληρη παρτιτούρα του Μπαχ. Έψαχναν να τη βρουν, λέει, χρόνια. Βρέθηκε κάπου σε ένα γερμανικό χωριό, σε κάποιο παρεκκλήσι και εξοκλήσι. Τους είχε πει πως υπάρχουν αριστούργηματα, δυνατές και όμορφες μελωδικές εκφράσεις, αρμονικές που ακουμπάνε τους ουρανούς. Είπε κάποιος, ο Μπετόβεν σε ανεβάζει στους ουρανούς. Και κάποιος άλλος συμπλήρωσε, ο Μπαχ κατεβάζει τους ουρανούς στην καρδιά του. Είναι τούτος ο χαμένος ο σπόντυλος. Τούτο που το έχω τόσο ανάγκη. Να μείνουμε στο Σταυρό. Από εκεί θα σε χρησιμοποιήσει. Από εκεί θα σου μιλήσει και εκεί θα πω αποκαλύψει και θα σου αποκαλύψει όλο το ίδιο. Θα με γνωρίσετε ποιος είμαι. Εάν και εφόσον και όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου. Ας μιλήσει. Ας σχολιάσει. ας προτρέψει. Χάσαμε τη θέση μας. Μάμε τον Κώστα το Μεταλλινό, το δασκαλό μου, τιμή μου. 4 χρόνια μείναμε στο Ινστιτούτο γύρω της Θεολογίας. 4 χρόνια! Όλη εκείνη η γενιά των ημιαπομάχων. Ο οποίος έλεγε, όταν σου πει κάποιος κάτι και σε λυπήσει και σε πικράνει και σε στενοχωρήσει και σε οδηγήσει σε δάκρυα, γιατί όχι πολλές φορές και σε ξέσπασμα, τότε να πεις τον εαυτό σου. Το έλεγε και κυραϊκά, άμεστο σταυρό. Ποιος σου πει να κατέβεις από εκεί πάλι. Αυτά τα έπαθες όλα γιατί κατέβηκες από το σταυρό. Οι σταυρωμένοι δεν ακούν. Και αφού δεν ακούν, δεν αντιδρούν. Μια εκκλησία που έμαθε για το σταυρό, ανέβηκε στο σταυρό, να... Όλο λέω πως θα κλείσω και δεν κλείνω, ε. Είδατε τι πάσατε. Και η οποία τελικά έμεινε στο σταυρό. Ας είναι δοξασμένος.
3: Αφήνουμε την ώρα να μείνουμε σε προσευχή. Ας γίνουμε προσευχές στο πνεύμα της σκέψης, της ομιλίας.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπαριθμόν 27.

Εάν θα ήθελαμε να ψάξουμε και μέσα στη Βίβλο και έξω από τη Βίβλο, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια πλούσια συλλογή από τους τίτλους οι οποίοι έχουν, επαναλαμβάνω, έσω βιβλικά αλλά και έξω βιβλικά αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Μόνον η Αγία Γραφή μας δίνει ένα εκτενή κατάλογο των τίτλων του Ιησού Χριστού, που οπωσδήποτε δεν είναι λιγότερη από τους 115. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται στις Άγιες Γραφές λόγου χάρη ως ο λυτρωτής των ψυχών μας, ως ο θαυμαστός, ο σύμβουλος για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Παρουσιάζεται ως ο ηγούμενος, ως ο αμνός του Θεού, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης, ως ο άρχον της ειρήνης, ως ο Εμμανουήλ, και θα μας έπαιρνε μάκρος απλώς να απαριθμίσουμε, επαναλαμβάνω, όλους τους τίτλους έσω βιβλικούς και έξω βιβλικούς, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Νομίζω δε πως όλοι τούτοι οι τίτλοι δεν είναι παρά προσπάθειες παρουσιάσεως όσο θα ήταν δυνατόν μιας πιο ολοκληρωμένης μορφής αυτής της μοναδικής φυσιογνωμίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιας φυσιογνωμίας, μιας προσωπικότητας που μοιάζει με εκείνο το πολυεδρικό μαργαριτάρι που από όποια έδρα του το δεις όλο και ακτινοβολεί καινούργιες λάμψεις, καινούργιες ομορφιές. Όμως, εχθές, μελετώντας την Καινή Διαθήκη μου, ξεφυλίζοντας, θα έλεγα, την Καινή Διαθήκη μου, ανακάλυψα ότι άριστα θα μπορούσε να αποδοθεί στον Ιησού Χριστόν των Κύριών μας και ένας άλλος τίτλος. Τίτλος, μάλιστα, πάρα πολύ επίγειος, πάρα πολύ κοντά σε μας, κοντά στις ανάγκες μας, μέσα στα δικά μας ανθρώπινα μέτρα. Έναν τίτλο που θα τον δικαιολογούσαν και οι τέσσερες ευαγγελικές αφηγήσεις. Έναν τίτλο που έρχεται να ολοκληρώσει τον πολυεδρικό χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έναν τίτλο που θα τον έλεγα «Ο Χριστός, ο Εφέστιος Κύριος». Γιατί αν ήταν αληθινό εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, «Αφεστίας άρχεστε», από το σπίτι, το σπιτικό, την οικογένεια, να ξεκινάτε, ξεκινάει κάθε καλό, κάθε ευλογία. Λέγω, η Αγία Γραφή έρχεται να δικαιώσει ένα τέτοιον τίτλο του Χριστού, που θα αποτελέσει με τη χάρη του Θεού και τον τίτλο του πρωινού μας κηρύγματος, «Ο Εφέστιος Κύριος». Η Αγία Γραφή ανοίγει με μια χειρονομία του Θεού όταν ο Θεός συνιστά και συγκροτεί την πρώτη ανθρώπινη οικογένεια, και όλη η Αγία Γραφή κλείνει πάλι στις τελευταίες τις σελίδες με μια μεγάλη οικογένεια για την οποία ο εξόρισσας της Πάθουμα αναφωνεί και λέει «Να η σκηνή, να το σπιτικό του Θεού με όλους τους ανθρώπους, με όλη τη λυτρωμένη ανθρωπότητα». Όχι δε μόνο, αλλά στο ίδιο μοτίβο και η Καινή Διαθήκη αρχίζει την επιτυγής δημοσία δράση του ο Κύριος με ένα θαύμα στη συγκρότηση μιας καινούργιας ανθρώπινης οικογένειας, και κλείνει ο κύκλος της επιγείου δράσεώς του όταν επάνω από το σταυρό βλέπει το σταυρικό του μαρτύριο να ξεθεμελιώνει και να αποσυνδέει μια οικογένεια την οποία έρχεται να ξαναθεμελιώσει και να ανασυνδέσει. Όταν απευθυνόμενος στη μητέρα του και στο μαθητή του, λέει αντιστοίχως «Ιδού ο γιος σου, ιδού η μητέρα σου». Αυτά είδα χθες στην Καινή Διαθήκη μου. Και είδα ακόμη ότι αυτός ο Κύριος,
ο οποίος ήρθε εδώ στη γη για να δώσει μια πρόσκληση και να πει «Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι». Εκείνος που είπε «Τον ερχόμενον προς με, δεν θέλω εκβάλει έξω». Εκείνος ο οποίος μας προσκάλεσε με το άφες πάντα ταύτα «Και εσύ ελθέ και ακολούθησέ με». Αυτός ο ίδιος ο Κύριος, όταν αντιμετωπίζει την ανθρώπινη οικογένεια, δεν την προσκαλεί, αλλά την επισκέπτεται. Δεν την διαλύει, αλλά την συγκροτεί. Δεν την αποσυνδέει, αλλά την συγκροτεί γύρω από ένα που θέλει σε κάθε ανθρώπινη οικογένεια να ανάψει εφαίστειο πύρ. Φαίνεται η ανθρώπινη οικογένεια στα δημιουργικά σχέδια του Θεού να μοιάζει με εκείνο το φυτό, και έζησε ένα περιστατικό πολύ πρόσφατα όταν στον ανθοπόλη της γειτονιάς μου είχα πάει για μερικά λουλούδια και τον άκουσα να συζητεί με μια γυναίκα η οποία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για ένα λουλούδι το οποίο αγόραζε ή θα αγόραζε, και τον ρωτούσε αν μπορούσε να το βάλει στη ζαρτινιέρα, αν μπορούσε να το βάλει στον κήπο, και εκείνος της απήντησε: «Κυρά μου, όχι, το λουλούδι μην το βγάλετε από τη γλάστρα, είναι λουλούδι το οποίο φύεται, μεγαλώνει, ευδοκιμεί μέσα στη γλάστρα». Και ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα, είναι μια μονάδα, είναι ένα λουλούδι στον ανθόκηπο του Θεού που ο Θεός το φύτεψε, και εκεί ανθοφορεί και εκεί ευδοκιμεί στη γλάστρα που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια. Από τη σκοπιά τούτη θα μπορούσαμε σε σειρά ομιλιών ακόμη να ασχοληθούμε και να επισκεφθούμε σπίτια τα οποία επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο. Αλλά όμως στα στενά περιθώρια της ώρας μας θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε σε μια μικρή δειγματοληψία τρία σπίτια μαζί με τον Κύριο. Το σπίτι της ντροπής, το σπίτι της ελπίδας και το σπίτι της αγάπης. Αλλά πριν το κάνουμε τούτο, θα σας παρακαλέσω εν προσευχή να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας. Μέσα βαθιά από την καρδιά μας, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό, ερχόμαστε να λατρεύσουμε το Άγιο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε και ταπεινά να γνωρίζουμε μπροστά Σου ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο στη ζωή μας είναι άνωθεν καταβαίνοντα εξού του Πατρός των Φώτων. Από Σένα έχουμε ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Κοντά σε Σένα το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Κοντά σε Σένα έχουμε πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο μας δημιούργησες με ένδοξους και ευλογημένους σκοπούς κατά την εικόνα και την ομοίωσή Σου, αλλά και όταν εμείς στρέψαμε τα νότα σε Σένα, όταν ξεριζωθήκαμε από εκείνη τη γλάστρα της οικογενειακής ζωής μέσα στην οποία Εσύ ο Θεός θέλησες να είσαι ο εφαίστειος Κύριος, και τότε μας επισκέφτηκες και έστειλες τον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν της αγάπης Σου, ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει όσο απεριμένος των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος να ανέβει στο ξύλο του Γολγοθά και να χύσει σταλαγματιά το αίμα Του για την άφεση των αμαρτιών μας, για να γίνει ο Κύριος των καρδιών μας, ο εφαίστειος Κύριος των οικογενειών μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο. Σε ευχαριστούμε για τον ευπρόσθεκτο εν εαυτόν του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που πηγαίο και ακαπήλευτο μπορούμε να έχουμε και απολαμβάνουμε το δικό Σου το θέλημα, τη δικιά Σου την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου στις καρδιές των αναγεννημένων Σου που κράζει αβά ο Πατήρ. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία την οποία έχουμε να ανατρέβουμε από κοινού το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε πάντων ένα και. Σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, όχι μόνο εμάς,
αλλά όλους εκείνους σε όλη την πατρίδα μας, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που έχουν συναθρηστεί για να ακούσουν τη δικιά σου φωνή, το δικό σου το μήνυμα, ευλόγησέ τους. Κάνε να είναι μια ημέρα επιστροφής ψυχών και οικοδομής των Αγίων σου. Κάμε να είναι μια ημέρα Κυρίου, σε παρακαλούμε, μέσα στις καρδιές μας. Προετοίμασέ μας για την ώρα σου. Βγάλε μέσα από την καρδιά μας σκέψεις, εγκόσμια, γήινα, βιωτικά πράγματα. Βοήθησέ μας να μαθητεύσουμε στα πόδια του Χριστού, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη. Κάμε στο τέλος της ομιλίας οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη και να αναφωνήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί. Χάρισέ μας αυτόν τον εφηρημοσμένο, τον πρακτικό χριστιανισμό, όχι μόνο συγκινεί την καρδιά, αλλά κινεί και τα χέρια και τα πόδια και μετουσιώνει τη ζωή. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για ό,τι θα κάνεις μέσα μας, στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μικρό ανάγνωσμα θα έχουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Από το κεφάλαιο Καπαδέρτα θα διαβάσω τα εδάφια 1 και 2 και 13 έως 16. Και συνήθρισεν ο Ιησούς του Ναβί πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς του Ναβί προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έδωκα εις εσάς γην, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε, και κατοχήσατε εν αυτές, και τρώγετε αμπελώνας και λεώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία. Και αποβάλλετε τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά εάν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων εκ των οποίων την γην, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον για να λατρεύσομεν άλλους θεούς. Πες μας λοιπόν σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού είναι να επισκεφθούμε μαζί με τον Κύριο αυτόν τον εφέστιο Κύριο τρία σπίτια. Το σπίτι της ντροπής θα ονόμαζε το πρώτο, το σπίτι της ελπίδας θα έλεγα για το δεύτερο, το σπίτι της αγάπης αναμφίβολα το τρίτο. Το πρώτο σπίτι που επισκέφθηκε ο Κύριος ήταν ένα σπίτι που πολύ θα δίσταζε άνθρωπος καθώς πρέπει, άνθρωπος με οικογενειακές και κοινωνικές παραδόσεις, να το επισκεφθεί. Και αν κατά κάποιο λανθασμένο τρόπο τα βήματά του οδηγούσαν σε εκείνο το σπίτι, όταν θα έβλεπε ποιος ήταν ο οικοδεσπότης, ποιοι ήταν οι συγκαθήμενοι, οπωσδήποτε δεν θα ένιωθε καθόλου ευχάριστα. Θα ένιωθε άσχημα, θα ένιωθε έξω από το κλίμα του, έξω από το περιβάλλον του. Και αυτό θα ήταν τόσο αληθινό, γιατί έξω από το σπίτι, υπεύθυνοι κληρικοί και υπεύθυνοι νομικοί της εποχής εκείνης, όγγιζαν, βαλγκομούσαν, κριτικάριζαν, και έλεγαν, μα τι είναι αυτό,
Μα ποιο σπίτι πήγε να βρει ο Χριστός? Αυτός που τον θέλουμε να είναι ραβί, που τον θέλουμε να είναι αξαλάφωτος εκκλησιαστικός ηγέτης. Ποιο σπίτι είναι αυτό το οποίο διάλεξε να μπει? Και μάλιστα άρχισαν να υφέρουν και να κλώθουν ένα που θα τούμενε ευλογημένο εν τούτης παρατσούκλη του Κυρίου μας, ότι με τελώνες, με αμαρτωλούς, με το κατακάθι της κοινωνίας, με ποταπούς ανθρώπους, καταδέχεται να συντρώγει, καταδέχεται να μπαίνει στα σπίτια τους. Έτσι λέγω που στο τέλος θα του έδιναν το παρατσούκλι ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Ο Κύριος όμως, επειδή ακριβώς ήρθε εδώ στον κόσμο να γίνει ο σωτήρας του αμαρτωλού, αλλά και ο εφέστιος Κύριος της ανθρώπινης οικογένειας, δεν δίσταξε να επισκεφτεί σπίτια τα οποία κατά τη δικιά μας ανθρώπινη υποκριτική εκτίμηση θα ήταν ανάξια να τον δεχθούν. Δέχτηκε, τι λέγω δέχτηκε, ο ίδιος επρότεινε και πρότρεψε έναν Ζακχαίο όταν του είπε: «Ζακχαί, σήμερα πρέπει να έρθω και να μείνω στο σπίτι σου». Είναι ο ίδιος ο Κύριος που έναν παραλυτικό όταν τον έκαμε καλά του είπε: «Τώρα τρέξε και πήγαινε στο σπίτι σου και φτιάξε την εστία σου, φτιάξε το εφέστιο πυρ, την οικογενειακή λατρεία του Θεού σου». Ο ίδιος Κύριος που κάποτε σε έναν γαδαρινό που του είπε: «Κύριε, κάνε μου μία χάρη μοναδική, 12 και εγώ ένας 13, να είμαι μαθητής σου και να σε ακολουθώ», του είπε όχι και του αρνήθηκε, για να τον στείλει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη συγγένειά του, να διηγηθεί όσα έκαμε ο Θεός και πώς τον ελέησε. Ο ίδιος Κύριος που σε εκείνο το μονοπάτι της Ναΐν προς το νεκροταφείο, όταν ανάστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, δεν του είπε: «Και τώρα έλα να με ακολουθήσεις». Αλλά τι όμορφη, τι συμβολική χειρονομία έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Και είναι ο Κύριος ο οποίος δίνει το παιδί στη μητέρα και το παιδί στον πατέρα και επιστρέφει το άσωτο παιδί μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Είναι ο ίδιος Κύριος ο οποίος ενέπνευσε τον δούλο του τον Παύλο κάποτε εκεί στους Φιλίππους να πει ότι η σωτηρία του Χριστού θα μπορούσε να μπει στην καρδιά του δεσμοφύλακα, αλλά ακόμη πιο πέρα θα μπορούσε να μπει μέσα στην οικογένειά του. Έτσι, στην περίπτωση τούτη την πρώτη που εξετάζουμε, ο Κύριος επισκέπτεται μια ψυχή, μπαίνει εν συνεχεία σε μια οικογένεια και δεύτερον γνωρίζεται σε συγγενείς και σε φίλους και σε οικείους και σε συναδέλφους και απλώνει την ευλογία του σε ένα τόσο πλατή περιβάλλον. Πώς έγινε αυτό? Προηγήθηκε μια μεγάλη πρόσκληση. Είχε δει τον Λεβί, τον κατόπι Ματθαίον, καθήμενον επί το τελώνιο, με τους λογαριασμούς του. Αυτός ήταν ο κόσμος του, αυτή ήταν η ζωή του, αυτός ήταν ο Θεός του, το χρήμα, η εκμετάλλευση, η απληστία. Και ο Κύριος τον βλέπει, τον συμπαθεί, τον αγαπάει, τον προσκαλεί και του δίνει μια μεγάλη πρόσκληση όταν του λέει: «Ακολούθη μη. Ακολούθη εμένα. Όχι κάποια εκκλησία, όχι κάποιο ανθρώπινο δόγμα, αλλά ακολούθησε εμένα, τον Σωτήρα, τον Χριστόν». Και αυτή η εκκλησία, την πρόσκλησή της, δεν την κάνει στον εαυτό της. Δεν προσκαλεί να έρθεις στην εκκλησία. Προσκαλεί να έρθεις εις τον Χριστό. Είναι ο Σωτήρας τον αμάρτωλο. Είναι ο λυτρωτής των ψυχών μας. Είναι εκείνος που είπε και λέει εξακολουθητικά 2000 χρόνια τώρα: «Σε μένα ελάτε όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να σας ξεκουράσω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Αλλά εάν γράφτηκε αυτή η ιστορία και αν ο Κύριος επισκέφθηκε αυτό το σπίτι, είναι γιατί την μεγάλη πρόσκληση την ακολούθησε μια μεγάλη απόφαση. Γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη απόφαση του Λεβί να εγκαταλείψει πάντα, να τα εγκαταλείψει ευθύς
και να ακολουθήσει τον Χριστό. Υπάρχουν αλήθεια σταυροδρόμια και οροθέσια στην επίγεια πορεία του ανθρώπου, τα οποία στοιχειοθετούν και θεμελιώνουν τη βιογραφία, την πνευματική του ανθρώπου. Ο σταθμός όταν εκλέγουμε τον κλάδο των σπουδών μας, ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός, ο γάμος, ο ανθρώπινος, είναι σταθμοί και σταυροδρόμια, αλλά το μεγαλύτερο σταυροδρόμι, η μεγαλύτερη απόφαση, η μεγίστη την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος, είναι όταν ακούσει τη μεγάλη πρόσκληση: «Έλα σε μένα», να έρθει στον Κύριο και να έρθει ευθύς και να εγκαταλείψει τα πάντα και να θεωρήσει τα πάντα σκύβαλα προκειμένου να κερδίσει τον Ιησούν Χριστό. Και από αυτή την άποψη ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εσύ και εγώ, μια διελκυστίδα είναι που από τις δύο άκρες τραβούν Θεός και Διάβολος, ζωή και θάνατος, αγιώτης και αμαρτία. Τον Λεβί τον κέρδισε ο Χριστός, γιατί αφήσας άπαντα οικολούθησε. Μια μεγάλη πρόσκληση με μια μεγάλη απόφαση, με μια εξίσου μεγάλη σωτηρία, η οποία έγινε σε αυτή την καρδιά που στη μεγάλη πρόσκληση μια τόσο μεγάλη και ανεπιφύλακτη απόφαση και ανταπόκριση έδωσε. Μην μου πείτε πως η σωτηρία του Λεβί δεν ήταν συγκλονιστική. Από Λεβί έγινε Ματθαίος, που εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος, θα λέγαμε, δώρον του Θεού. Από δούλος του χρήματος έγινε μαθητής του Χριστού. Έδωσε το πρώτο Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη. Μην τον ζηλέψεις όμως. Εάν στη μεγάλη πρόσκληση σήμερα το πρωί του Χριστού σε σένα προσφέρεις, ανταποδώσεις μια μεγάλη απόφαση, μια όμοια μεγάλη με αυτή του Λεβί σωτηρία θα γίνει μέσα σου. Από δούλος των παθών θα γίνεις μαθητής του Χριστού. Θα μπορέσεις κι εσύ να αλλάξεις όχι όνομα ίσως που δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά να αλλάξεις ζωή. Και οι άνθρωποι θα θελήσουν και σε σένα να διαβάσουν ένα όχι κατά Ματθαίον, αλλά κατά Πέτρον, κατά Παύλον, κατά Άννα Ευαγγέλιο. Αλλά η μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από τη μεγάλη απόφαση, δέθηκε με μια μεγάλη σωτηρία και ακόμα ήρθε ένα μεγάλο συμπόσιο. Ένα μεγάλο συμπόσιο το οποίο έκαμε ο Λεβί, ο Ματθαίος, στο σπίτι του για να υποδεχθεί τον Χριστό και να επισημοποιήσει τον συγκλονιστικό και κοσμογονικό σταθμό στη ζωή του. Ο Παυσανίας μας πληροφορεί στις αφηγήσεις του ότι όταν επισκέφθηκε την Ολυμπία έψαξε αλλά δεν βρήκε κανέναν βωμό και κανένα άγαλμα της θεάς εστίας. Εν τούτης, η λατρεία της θεάς εστίας στην Ολυμπία ήταν πρόδειλη, επικρατούσε. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας όμως, με την απουσία κάθε βωμού και κάθε αγάλματος για τη θεά εστία, ήθελαν να υποδηλώσουν κάτι άλλο. Ότι δεν είναι η λατρεία οικογενειακή στον Θεό κάτι το οποίο το τοποθετείς, το θεμελιώνεις κάπου από όπου μετά μπορεί να απομακρυνθείς ή κατά καιρούς να το επισκέπτεσαι. Στην Ολυμπία κάθε σπονδί, κάθε θυσία, κάθε τελετουργία άρχισε από την εστία. Αφεστίας άρχεστε. Και πραγματικά εδώ μέσα στην οικογένεια, μέσα στην οικογένεια του Λεβί ολοκληρώνεται εκείνο που η Αγία Γραφή όμορφα με μια λέξη το περιγράφει, το πάνικι, και από εδώ ακτινοβολείται γύρω στο περιβάλλον η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ο Λεβί έκαμε πραγματικά μεγάλην υποδοχήν εις τον οίκον του για τον Χριστό. Η σειρά αναμφίβολα ιεραρχημένη
Ο Χριστός μπήκε πρώτα στην καρδιά του Λέβη, μετά μπαίνει στην οικογένεια του Λέβη. Η κατεστημένη εκκλησία τότε ενοχλήθηκε. Πώς είναι δυνατόν στο σπίτι της ντροπής, στο σπίτι ενός μαυραγωρίτη, να μπαίνει ο Κύριος? Πώς είναι δυνατόν τα ακροατήριό του να είναι αμαρτωλοί, τελώνες, άρρωστοι, όπως τους είπε μετά ο Κύριος? Αλλά ο Κύριος δέχτηκε αυτή την κατηγορία και δέχτηκε να είναι το μετέχμιο και να είναι το σύνορο ανάμεσα σε δύο ακροατήρια που πάντοτε υπάρχουν. Το ένα οι αμαρτωλοί, οι τελώνες, οι άρρωστοι μαζί με τον Χριστό, και ένα άλλο κατεστημένο ακροατήριο, οι λεγόμενοι δίκαιοι, έξω από την παρουσία του Χριστού. Και είναι όμορφο ότι την πρώτη συμπόρευση του Λεβί με τον Κύριο, ο Λεβί την έκαμε προς το σπίτι του, προς τους οικείους του, προς τους συγγενείς του, προς τους συναδέλφους του, τους οποίους εκάλεσε, γιατί αφεστίας άρχεστε. Από εκεί η καινούργια ζωή και από εκεί η καινούργια μαρτυρία για τον Κύριο. Και επαναλαμβάνω ότι μια μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από μια μεγάλη απόφαση, από μια μεγάλη σωτηρία, από ένα μεγάλο συμπόσιο, από ένα μεγάλο παρατσούκλι για τον Χριστό, που έγινε ένας από τους πιο έξοχους και ευλογημένους τίτλους του: ο Κύριος Ιησούς, ο Φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Και μέσα από εκείνο το σπίτι του Λεβί ακούστηκαν τα λόγια του Κυρίου, το μόνο τμήμα του κηρύγματός του, θα έλεγα, που άκουσαν οι δίκαιοι έξω από την πόρτα του Λεβί, ότι εγώ δεν ήρθα σε αυτή τη γη για δικαίους, για ανθρώπους με πλανεμένο αίσθημα αυτοδικαιώσεως μέσα τους, αλλά ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Θέλω να πιστεύω ότι τα πόδια σου στον τόπο τούτο του Κυρίου τα οδήγησε όχι αυτοδικαίωση, γιατί τότε θα έμενε απ' έξω, αλλά ακριβώς τούτη η συνέστηση της αμαρτωλότητος, της ενοχής. Εάν ναι, αυτή τη στιγμή η πρόσκληση του Κυρίου είναι σε σένα, ακολούθημη. Και αν ακολουθήσεις τον Κύριο, μετά από λίγα λεπτά θα νιώσεις ότι ο Κύριος και εσύ, ή εσύ και ο Κύριος, βαδίζετε έναν δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί στο σπίτι. Αφεστίας άρχεστε. Και να αρχίσει από εκεί η μαρτυρία, από εκεί η ακτινοβολία, και πιο έπειτα η μαρτυρία στη συγγένεια, η μαρτυρία στο περιβάλλον. Αλλά ο Κύριος, εκτός από το σπίτι αυτό της ντροπής, επισκέφθηκε...

είπαμε προηγουμένως ότι στην αρχαία Ελλάδα είχαν αποφύγει και άγαλμα και βωμό να κάνουν στη Θεά Εστία. Εν τούτης υπήρξε ένα άγαλμα της στη Ρώμη. Είναι ίσως το μοναδικό που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Είναι μια σεμνή γυναίκα, κοπέλα όπως θέλετε, με μια καλύπτρα στο κεφάλι της και με ένα δάχτυλο το οποίο δεν δείχνει στον κόσμο γιατί δεν κάνει κήρυγμα. Γιατί δεν έχει εκλεγεί αρχηγός κράτους. Χρόνος βλέπεις της ισότητας των δύο φίλων, ο χρόνος τούτος. Αλλά έχει ένα δάχτυλο το οποίο κρατάει υψωμένο προς τον ουρανό, ενώ το βλέμμα της κρατιέται ταπεινά εδώ κάτω στη γη. Μια εικόνα τούτη, ότι η εστία, το ανθρώπινο σπιτικό, μπορεί τότε μόνο σωστά να θεμελιωθεί, τότε μόνο να ευδοκιμήσει και να χτινοβολήσει, όταν την ευλογία του και τη θεμελίωσή του την πάρει από εκεί επάνω, από τον ουρανό. Από εκείνον που μέσα στις Άγιες Γραφές μας εξηγείται ότι είναι αυτός που συνάζει εις οικογένειαν τους μεμονωμένους. Με άλλα λόγια, και στο πείσμα μοντέρνων σε εισαγωγικά αντιλήψεων, το ανθρώπινο σπίτι δεν οικοδομείται ούτε με την ικανότητα εκείνου ή τη θέση εκείνου ή τις αποδοχές εκείνου και δεν οικοδομείται αντιστοίχως με την ομορφιά εκείνης, την πρίκα τυχόν εκείνης ή την εξυπνάδα εκείνης που παρότι δεν είναι η κεφαλή στο σπίτι κατορθώνει να είναι ο λαιμός που κινεί την κεφαλή. Αλλά το ανθρώπινο σπίτι θεμελιώνει μόνον ο εφέστιος Κύριος, εκείνος που είπε και για τον οποίον όλες οι Άγιες Γραφές βεβαιώνουν ότι αν αυτός δεν οικοδομήσει σπίτι, δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν όσο φιλόπονα και όσο φιλότιμα οικοδομούν, θα οικοδομούν αυτοί που προσπαθούν. Αυτή δε την αλήθεια, ανάγλυφη, ο Χριστός μας την έδωσε σε ένα άλλο σπίτι το οποίο επισκέφθηκε, μάλιστα που υπήρξε ο τιμητικός προστεκλημένος αυτού του σπιτιού. Θα μου πείτε πώς τολμώ να μεταφέρω σε κήρυγμα Κυριακής πρωής μια ομιλία που συνηθίζεται να αποτελεί γαμήλιο θέμα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι τεμαχήσαμε την Αγία Γραφή σε επικαιρότητες διάφορες. Ενώ η επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο σπιτικό της Κανά, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν είναι ένα γαμήλιο θέμα στα χείλη του Ιεροκήρυκος, αλλά είναι ένα θέμα καυτής και καθημερινής επικαιρότητας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ένα ύστερο δεν έρχεται να ανακαινήσει εκ των υστέρων ή να μπαλώσει κάποια οικογένεια. Αλλά έρχεται και πρέπει να έρχεται και πρέπει να καλείται να έρχεται να θεμελιώσει εξ υπαρχής και να βάλει σωστά θεμέλια μέσα στην οικογένεια. Η εστία, όπως είπα, δεν είχε βωμό, δεν είχε άγαλμα. Αλλά μέσα στο κάθε σπίτι στην αρχαία Ελλάδα κρατούσε δικό της το κεντρικό σημείο του σπιτιού. Ακόμα της είχε αφιερωθεί και το κεντρικό σημείο της πόλεως, που ήταν το Πριτανείο. Το ίδιο συνέβη και ακριβώς και εδώ στην Κανά. Ενώ ήταν και ο Χριστός προσκεκλημένος στον γάμο, μαζί με τους άλλους και ο Χριστός, ένας ακόμα που θα συνέβαλε στη χαρά και στον γιορταστικό διάκοσμο, μετά από λίγο ο προσκεκλημένος γίνεται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά και ευλογημένα γίνεται το κέντρο του οίκου. Γίνεται η εστία. Μ' αρέσει η σκέψη εκείνων των δύο μελονύχων της Κανά όταν έγραψαν κάπως έτσι το επισκεπτήριό τους, το προσκλητήριό τους. Κύριον Ιησούν Χριστόν.
σας παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το ξεκίνημα της οικογενειακής μας ζωής. Μια νέα εστία με προσκεκλημένον τον Εφέστιο Κύριο. Αυτός, όπως είπα, ο οποίος αν δεν οικοδομήσει, εις μάτιν οικοδομούν οι άνθρωποι. Εκείνος ο οποίος όχι μόνο θεμελιώνει, αλλά και ιεραρχεί την οικογένεια, ώστε ο άνδρας να προσφέρει αγάπη και να αναλαμβάνει υπευθυνότητα. Η γυναίκα να προσφέρει αγάπη και να αποδίδει σεβασμό. Και τα παιδιά να προσφέρουν αγάπη και να εκτελούν υπακοή. Και πόσο αναγκαίος υπήρξε ο Κύριος εις αυτόν τον γάμο, μα και σε ποιον γάμο δεν είναι αναγκαίος, σε ποιο σπίτι δεν είναι αναγκαία η παρουσία του. Φανερώθηκε μετά από λίγο, που επιγραμματικά μας λένε οι Άγιες Γραφές, υστερήσαντος του Ίνου. Πόσο γρήγορα, αλήθεια, πόσο απελπιστικά γρήγορα αδειάζει το ποτήρι της ανθρώπινης, της οικογενειακής χαράς. Πόσο γρήγορα τα λουλούδια τα διαδέχεται η πεζότητα. Πόσο γρήγορα το αγκάγιασμα δίνει άθελα τη θέση του στην προστριβή. Πόσο απελπιστικά σύντομα το τραγούδι το διαδέχεται η ρουτίνα. Και πόσο τούτο αποτελεί την πείρα πολλών, πάρα πολλών. Έτσι που δεν θα θεωρούμε θα υπερβολική αν λέγαμε ότι τα 9 στα 10 ζευγάρια ή διαλύονται ή μυρολατρικά σέρνουν τα άβουλα θλιμμένα βήματά τους σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι πια κατά Θεόν οικογένεια, αλλά έστω το ένα μέσα στα 10. Το ένα αυτό ανθρώπινο ζευγάρι, η μία αυτή ανθρώπινη οικογένεια, μπορεί όταν δει τον ίνο να υστερεί, όταν δει το ποτήρι να αδειάζει, να τρέξει στο κέντρο του σπιτιού, να τρέξει στην εστία, να τρέξει στον Εφέστιο Κύριο και να παρουσιάσει το αδειανό ποτήρι για να το γεμίσει εκείνος και να το ξαναγεμίσει και να το κρατάει γεμάτο στη διαδρομή της ζωής και του χρόνου. Είναι αυτός ο Κύριος, ο Εφέστιος Κύριος, που ξαναγεμίζει το ποτήρι της χαράς, που ανανεώνει τις ευλογίες του στην οικογένεια, που γλυκαίνει τον οικογενειακό πόνο, που δίνει δύναμη να βαστάξει κανείς το φορτίο της ανατροφής ή οποιοδήποτε άλλο. Και ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο, εκείνο το οποίο με έκπληξή του αρχιτρίκλινος πήγε και είπε ότι άνθρωπε, όλοι οι άνθρωποι δίνουν το καλύτερο κρασί στην αρχή. Και όταν μεθύσουν και η γεύση και η αίσθησή τους και το κριτήριό τους αμβληθεί, χαλάσει, τότε δίνουν το κατώτερο. Εσύ κράτησες τον χρήσωνα ίνον, το καλύτερο κρασί, το γλυκύτερο κρασί, τώρα στο τέλος. Τέτοια είναι η πείρα της ανθρώπινης ζωής και τέτοια είναι η επέμβαση του Κυρίου μας. Η οικογένεια μακριά από τον Ιησούν Χριστόν είναι μια φθήνουσα οικογενειακή ζωή που όλο φθήνει, όλο ρουτινοποιείται, όλο εξασθενεί, όλο εξουθενείται. Ενώ αντίθετα με τον Χριστόν η οικογενειακή ζωή είναι, πρέπει να είναι θα έλεγα, μια αύξουσα οικογενειακή ευλογία. Όταν επαναλαμβάνω υπάρχει ο Εφέστιος Κύριος, όταν υπάρχει το οικογενειακό θυσιαστήριο, όταν υπάρχει η λατρεία του Κυρίου στην οικογένεια. Κοντά του εξάλλου το ποτήρι της ψυχής και της οικογένειας ξεχύλιζει. Κοντά του έχουμε πάντα τα προσωήν και ευσέβεια. Κοντά του είμαστε πλήρεις. Και επιγραμματικά ο Ευαγγελιστής μας λέει «Ταύτην την αρχήν έκαμε ο Ιησούς». Ποιαν αρχή? Αφεστίας άρχεστε. Η εστία εξάλλου στην αρχαιότητα ήταν μια θεά υποδεχομένη και ξεναγούσα. Ήταν η θεά που είτε στο κέντρο του σπιτιού είτε στο πριτανείο της πόλης ήτανε με ανοιχτές αγκαλιές και χαμόγελο στα χείλη έτοιμη να δεχθεί και να φιλοξενήσει.
Και το χριστιανικό σπίτι είναι, πρέπει να είναι, ένα σπίτι ανοιχτό. Ένα σπίτι που θα αποτελέσει την μικρή πρότυπη εκκλησία, πυρήνα και κύτταρο τούτης της εκκλησίας. Αλήθεια, τούτη η εκκλησία. Από πόσες τέτοιες μικρές εκκλησίες αποτελείται? Σε πόσες οικογένειες από αυτές που εκπροσωπούνται την ώρα τούτη ενώπιον του Κυρίου? Υπάρχει ο εφέστιος Κύριος και η λατρεία του. Τέτοια σπίτια θα τα ονόμαζα τα σπίτια της ελπίδας. Ελπίδας για τα παιδιά μας, τα τόσο ζαλισμένα, τα τόσο προβληματιζόμενα. Σπίτι της ελπίδας για την εκκλησία και την αυριανή της ύπαρξη. Σπίτια της ελπίδας για την πατρίδα και για την κοινωνία. Ένα τέτοιο σπίτι μπορεί να είναι το δικό σου και το δικό μου. Αλλά εκτός από το σπίτι της ντροπής και το σπίτι της ελπίδας, ο Κύριος επισκέφθηκε και το σπίτι της αγάπης, για το οποίο θα πούμε επίσης λίγα λόγια, αφού η χοροδία έχει την καλοσύνη και μας δώσει ακόμη έναν ύμνο.

ήταν, όπως εξηγήσαμε με τη χάρη του Θεού, όχι τυχαία, αλλά συμβολική η απουσία και ναού και αγάλματος της θεάς εστίας. Γιατί ναός της προορίστηκε να είναι το ανθρώπινο σπίτι και άγαλμά της το εφαίστειο πύρ, το πύρ το άσβεστο του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Γι' αυτό μαζί με την εστία με κεφαλαίο εψιλόν που ήταν η θεά, υπήρχε και η εστία με μικρό εψιλόν που αποτελούσε τον βωμό, τον τόπο της οικογενειακής λατρείας. Και το σπίρτο εκείνο το οποίο θα έπρεπε να ανάψει το πύρ αυτής της οικογενειακής λατρείας, δεν νομίζω να μπορούσε να ήταν άλλο παρά η αγάπη. Η αγάπη προς τον εφαίστειο Κύριο και η αγάπη προς τα μέλη του οίκου. Τούτη είναι την αλήθεια, μας την προσφέρει μια άλλη επίσκεψη, θα έλεγα μια σειρά επισκέψεων του Κυρίου μας σε ένα πολύ αγαπημένο σπιτικό του που βρισκόταν στη Βιθανία, που ο Κύριος μπορούσε να το ονομάσει δικό του σπιτικό. Ώρες πολλές θα μπορούσαμε να σταθούμε εδώ και να θαυμάζουμε τούτο το σπιτικό της Βιθανίας. Έχει τόσα πολλά και τόσα άγια να μας πει. Όμως, επιτροχάδι, 2-3 σημεία ας προσέξουμε. Πρώτον, χαρακτηριστικό σε αυτό το σπίτι ήταν ότι τα αδέλφια αγαπιόντουσαν. Κάποια άλλη εποχή ίσως αυτό να μην αποτελούσε θέμα. Αλλά σήμερα ναι. Αδερφός, διχοστατή σας, μας λέει η Αγία Γραφή, υποτάσσετε δυσκολότερα παρά πόλης οχυρά. Μα θα μου πείτε, μη μου πείτε, θα σας προλάβω εγώ. Τα αδέρφια του τα αγαπιόντουσαν και τη συνεκτίμησή μου δεν μπορούσε ένα σπίτι να στεγάσει πιο ανώμιους χαρακτήρες και ανώμια αδέλφια και προσωπικότητες από αυτά τα τρία αδέλφια της Βιθανίας. Τύπος θορυβώδης, επεισοδιακός θα έλεγα, εντυπωσιακός αν θέλατε, η Μάρθα. Φιλοσοφημένη, ήσυχη, στοχαστική, η αδερφή της η Μαρία. Αθόρυβος, ο παδός του λάθραβιώσε ίσως, ο αδερφός τους, ο Λάζαρος. Αλλά τούτο δεν εμπόδιζε την αγάπη και δεν εμπόδιζε την οικογενειακή αρμονία. Τα ενδιαφέροντα σε μια οικογένεια ας είναι διάφορα. Οι χαρακτήρες ας απέχουν τόσο πολύ ως αυτή της Μάρθας από τη Μαρία, της Μαρίας από τον Λάζαρο και ούτω καθεξής. Του οίκου η συνοχή δεν χαλάει και δεν γκρεμίζεται αν ο εφαίστειος Κύριος ενώνει τις ψυχές γύρω από το οικογενειακό θυσιαστήριο, γύρω από τη λατρεία του εφαίστειου Κυρίου. Η συνοχή δεν χαλάει και το σπίτι δεν γκρεμίζεται εάν το εφαίστειο πύρ της πνευματικής λατρείας μένει άσβεστο. Δέστε την αγάπη αυτών των αδελφών. Δέστε το κλάμα της μιας ή της άλλης αδελφής στον θάνατο του Λαζάρου. Δέστε το πέσιμο στα πόδια του Χριστού, Κύριε, αν ήσουν εδώ ο αδελφός μας. Δέστε τα επιχειρήματά τους και την εφευρετικότητά τους, ο Λάζαρος τον οποίον, όχι ο οποίος αγαπούσε, τον οποίον αγαπούσε.

Εδώ. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα τρία αυτά αδέλφια αγαπούσαν τον Κύριο. Και εδώ είναι το μυστικό. Το μικρό ποτήρι της δικιάς τους φτωχιάς ανθρώπινης αγάπη από τον Κύριο, τον εφαίστειο Θεό τους, το γέμιζαν. Με τίποτα και με κανέναν δεν ήθελαν να αλλάξουν τον Κύριό τους. Τραπέζι έκανε ο Λεβί στον Κύριο, τραπέζι και ο αναστημένος Λάζαρος στον Κύριο. Με τον τρόπο της η Μάρθα να εκφράσει την αγάπη της, υπηρετούσα και περιπολήν διακονία, ασχολουμένη. Με την πιο σωστή της, μάλλον τοποθέτηση, η Μαρία την αγάπη της στον Κύριο, ενώ μαθήτευε στα πόδια του. Στο σπίτι της Βιθανίας είχε θέση ο Κύριος. Ήταν το κέντρο του σπιτιού. Ήταν ο εφαίστειος Κύριος και ήταν και η εστία. Η αγάπη των μελών προς άλληλα, η αγάπη όλων προς το δικό του πρόσωπο. Αλήθεια, τα τρία κοινά αδέλφια φαίνεται που είχαν δώσει στον Κύριο όχι μόνο το κλειδί της πόρτας τους να έρχεται όταν θέλει να ξεκουράζεται, αλλά είχαν δώσει και το κλειδί της καρδιάς τους και το κλειδί του σπιτιού τους, της εστίας τους. Αλλά ο κύκλος δεν θα έκλειναν, μέναμε εδώ. Και δεν αναφέραμε ότι όχι μόνο τα αδέλφια αγαπιόντουσαν μεταξύ τους, τα αδέλφια αγαπούσαν τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος αγαπούσε τα αδέλφια. Θα μου πείτε, αυτό είναι πέραν πάσης συζητήσεως. Μη βιάζεσαι. Ο Ιωάννης, πολύ χαρακτηριστικά, όταν θέλει να μας πει ότι ο Ιησούς αγαπούσε αυτά τα αδέλφια, ευτυχώς δεν εμπιστεύτηκε σε μένα τη διατύπωση. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μαρία, μερικές τελείες ίσως, τη Μάρθα, πολλές τελείες τον Λάζαρο. Αλλά ο Ιωάννης με το Πνεύμα του Θεού μας γράφει ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα, επώνυμα, πρώτη, την αδελφή της και τον Λάζαρο. Ο κατάλογος αρχίζει από εκεί που εμείς θα τον τελειώναμε. Γιατί αυτού του εφαίστειου Κυρίου η αγάπη είναι μια αγάπη απροσωπόληπτη και μια αγάπη ακέραιη. Μια αγάπη που δεν είναι αντίδωρο της δικιάς μας αγάπης, αλλά είναι μια αγάπη προς όλους. Έτσι που τύπος σπιτήσιος αν είσαι, σε αγαπάει ο Κύριος. Τύπος λατρευτικός να είσαι, σε αγαπάει ο Κύριος. Τύπος αθόρυβος να είσαι σαν τον Λάζαρο, σε αγαπάει ο Κύριος. Τι παρήγορο κεφάλαιο στη ζωή μας είναι ότι ο Κύριος αγαπούσε τη Μαρία, τον Λάζαρο, τη Μάρθα, αλλά με τη σειρά τη Μάρθα, την αδερφή της και τον Λάζαρο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνει τον κύκλο. Η αγάπη των μελών προς άλληλα, η αγάπη των μελών της οικογένειας προς τον Κύριο, η αγάπη του Κυρίου προς την οικογένεια. Και αν μου πείτε να σας δώσω έναν ορισμό και να σας πω τι είναι ουρανός, θα σας έλεγα ουρανός είναι ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει η αγάπη του ενός προς τους άλλους, η αγάπη όλων προς τον εφαίστειο Κύριο και λυτρωτή, η αγάπη του Κυρίου προς όλους. Και τέτοιο σπίτι είναι η προσευχή της ώρας, μπορεί να είναι ή να γίνει το δικό σου και το δικό μου το σπίτι. Εάν καλέσεις τον Ιησούν Χριστόν ιεραρχημένα, πρώτα να γίνει ο σωτήρας της ψυχής σου και μετά να γίνει ο εφαίστειος Θεός του σπιτικού σου. Συμπέρασμα. Λέγει η μυθολογία μας ακόμη ότι όταν ο Δίας ανάσανε από τη δύσκολη μάχη που είχε με τους γίγαντες, στην οποία μάχη βοήθησε και η θεά Εστία, για αυτές τις υπηρεσίες την ρώτησε ποια χάρη βασιλική θα ήθελε να της κάνει. Και εκείνη ζήτησε δύο πράγματα. Πρώτα, να της χαρίσει αιώνια παρθενία. Δεύτερον, να είναι η απαρχή κάθε θυσίας προς τους θεούς.

μηνύματα τούτα τα δύο, νομίζω, αντίστοιχα για το άτομο και για την Εκκλησία. Το άτομο αμόλυντη να κρατήσει την οικογενειακή του εστία. Αγνή με τη χάρη του Θεού να κρατήσει την οικογενειακή του συμβίωση. Άσβεστο το πύρ της οικογενειακής λατρείας. Ο Χριστός να κατέχει την εστία του σπιτιού. Και η λατρεία να είναι τέτοια για την οποία να μπορεί ο Απόστολος Παύλος να πει «Σας ιραβώνησα για να σας παραστήσω παρθένων». Χωρίς καμιά άλλη λατρεία, χωρίς κανένα άλλο μόλισμα. Αλλά μήνυμα και για την Εκκλησία. Να είναι απαρχή κάθε θυσίας η θυσία προς την εστία. Η δεύτερη αφεστίας άρχεσθε. Κάθε της δραστηριότητα να την ξεκινήσει από αυτόν τον τόσο βασικό και θεμελιώδη πυρήνα και κύτταρο της ζωής. Την καλύτερη ώρα της στο πρόγραμμα, στη διδασκαλία, στην ημινοδία, σε ό,τι θέλετε. Να τη χαρίσει στην οικογενειακή συγκρότηση και στην οικογενειακή διαπαιδαγώγηση. Το πρώτο της ποιμαντορικό έργο και ιεραποστολικό έργο να το κάνει στην οικογένεια. Γιατί αν σε όλες τις οικογένειες που εκκλησιάζονται υπάρξει ο εφαίστειος Κύριος και το εφαίστειο Πυρ, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ιεραποστολή από τούτη την έσω οικογενειακή ιεραποστολή. Τη μεγαλύτερη φροντίδα της για τους νέους που αύριο σε κάποια κανά θα πρέπει να προσκαλέσουν τον Κύριο να τους γεμίσει με τον κρίσον αΐνο το ποτήρι της καινούργιας ζωής τους. Και το πρώτο κονδύλι στον προϋπολογισμό της Εκκλησίας για το Κυριακό, για τα παιδιά, για τη φροντίδα της οικογένειας. Αγαπητοί μου, σε μια εποχή που η νεολαία τόσο πολύ προβληματίζεται μαζί μας με τη δικιά μας γενιά, τόσες αμφιβολίες και τόσα ερωτηματικά τις δημιουργήσαμε για την πρακτικότητα του χριστιανισμού μας, ας θελήσουμε να ζήσουμε και να κηρύξουμε έναν ολοκληρωμένο Χριστό. Σωτήρα των ψυχών μας, κεφαλή της Εκκλησίας Του και εφαίστειο Κύριο των σπιτιών. Θα παρακαλούσα να κλεισμόν 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

σε φιλιά. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μακάρι τη στιγμή του την ώρα να μην ξεχάσουμε ότι στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Παρουσία και ότι μας λες και ότι μας θυμίζεις, αφού βγαίνει μέσα από το λόγο σου, είναι το πραγματικό και το αληθινό, εκείνο που μένει και το χρειάζεται ο άνθρωπος ο σημερινός, εμείς όλοι, όπως και οι άνθρωποι της μακρινής εκείνης εποχής που πρώτοι έζησαν τις στιγμές που κι εμείς τώρα θυμόμαστε. Πατέρα Ουράνιε, αξίωσέ μας σε τούτη την ώρα, στα αλήθεια, να διαγραφεί μεταξύ μας ο Κύριός μας την ώρα της μεγάλης αγωνίας, στην ώρα της μεγάλης υποταγής. Και αυτό όχι για να ξεσηκωθεί το συναίσθημά μας, που και αυτό το χρειαζόμαστε, αλλά για να σκεφτούμε και τη δικιά μας τη θέση απέναντί σου. Και βλέποντας εκείνον να δίνει τη δικιά μας τη μάχη, με τη δικιά του τη χάρη και τη δικιά του τη δύναμη, να πούμε κι εμείς πιο δυνατά στον ίδιο αγώνα. Ξέρεις πόσο πραγματικά αποστρεφόμαστε το άδειο τυπικό. Αλλά ξέρεις για τη φθορά που έχει φέρει στη φύση μας η αμαρτία και πόσο ρέπουμε προς το τυπικό. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, όλη η ουσία της νυχτιάς εκείνης της Γεθσημανή, όλο το άρωμα της υπακοής που εκείνος ο κήπος ξεχύνει, σε παρακαλούμε να έρθει μέχρι σε εμάς και εμείς να πάμε μέχρι σε εκεί. Και αξίωσέ μας, καθώς θα θυμηθούμε τον Κύριό μας, να δίνει τη μάχη της δικής μας υπακοής, της ανύπαρκτης, τώρα θεληματικά να υποταχθούμε σε σένα και σε εκείνον. Η χάρη του Κυρίου μας ας είναι μαζί μας. Ας δοξαστεί ο Υιός, Πατέρα, σε παρακαλούμε. Ας είμαστε δεκτικοί στα μηνύματα του Πνεύματος τούτο το βράδυ. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το 14ο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τι συνέβη αμέσως μετά από την έξοδο του Κυρίου με τους μαθητές από το Ανώγιο, όπου είχαν εκείνο το περίφημο μοναδικό δείπνο. Και αφού ύμνησαν, Μάρκος Ιώτα Δέλτα 26, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτη, διότι είναι γεγραμμένον θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, κι αν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω ότι σήμερα τη νύχτα ταύτη, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε έτη μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη μεθέ αυτού και ήχησε να εκθαμβείτε και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιε το να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν,
Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά είσαι, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, Σίμων, κοιμάσαι, δεν ιδρύθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ, ασθενής. Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας, έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγέφθητε. Ας υπάγομεν. Υπάγομεν. Ιδού ο παραδίδων με επλησίασε. Ο Κύριος να σταλάξει τα άγια του τα λόγια μας στην καρδιά μας και να πιάσουν τη θέση που σε εκείνα αρμόζει να έχουν και σε εμάς αρμόζει και είναι υπεραρκετό να τα κρατήσουμε μέσα μας.

0: Το θέμα που είναι δοσμένο στο απόψινό μας, ο τίτλος μάλλον που είναι δοσμένο στο απόψινό μας θέμα, είναι μέσα στη σειρά της νίκης, μέσα στην περιγραφή της πορείας της νίκης που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, είναι η νίκη της υπακοής. Και πραγματικά θα δει κανείς ότι μια κορυφαία στιγμή της υπακοής βρίσκεται στην δύσκολη ώρα της Γεθσημανή, γιατί αμέσως μετά, το είδαμε και στα λόγια του Κυρίου μας, εκείνος παραδόθηκε στους αμαρτωλούς. Ήδη με τη στιγμή αυτή κλείνεται το μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιγής παρουσίας του Υιού του Θεού. Βέβαια, η υπακοή του δεν τελειώνει εδώ. Όπως θα δούμε αργότερα, η υπακοή του δεν τελειώνει ούτε στο Σταυρό. Αλλά θέλω να πω ότι ανάμεσα στη Γεθσημανή και στο Σταυρό υπάρχουν κιόλας αρκετές στιγμές όπου η ανθρώπινη πρόκληση, όπου η προσπάθεια του διαβόλου μέσα των ανθρώπων με τα λόγια τους, με τη στάση τους, ήταν πραγματικά εξοργιστική. Κάθε τι που προσετίθεται ήταν ιδιαίτερα τέριαστο για το πρόσωπο στο οποίο συνέβαινε. Οι προσβολές, τα χτυπήματα, εκείνο το παιχνίδι ανάμεσα σε Άννα, σε Καϊάφα, Πιλάτο, Ηρώδη, επιστροφή. Όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση για να αφήσει κανείς τον αγώνα στη μέση και να φύγει. Μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, θυμάστε ότι η ίδια πρόκληση απερίφραστα ερχόταν να τον κατεβάσει από το Σταυρό. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Και όλα αυτά εκείνος τα υπέμεινε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπεραστούν. Συλλογίστητε, ήταν σκέψεις που χθες βράδυ ήρθαν στη μνήμη μας, όλη εκείνη την αντιλογία που υπέμεινε στον εαυτό του υπό των αμαρτωλών. Και είναι πραγματικά άξιο να τα συλλογίζετε κανείς αυτά, δηλαδή να τα επεξεργάζεται λογικά και να βγάζει συμπεράσματα, να φτάνει μέχρι την άκρη τους. Γιατί αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να ακολουθήσουμε μια πατροπαράδοτη συνήθεια αναμνήσεων τέτοιες μέρες, παραμονή του Πάσχα και μέχρι του Πάσχα. Αλλά αυτά που τα λέμε είναι για να ξαναμπούν μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην ψυχή μας. Και να μπούμε κι εμείς μέσα στο πεσί των γεγονότων. Και να τα ξαναζήσουμε από κοντά. Και να τα ξαναζήσουμε ατομικά, όπως μόνο έτσι αξίζει κανείς να τα σκέπτεται και να τα ζει. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ μιλάμε για τη νίκη της υπακοής. Και η Γεθσημανή είναι μια κορυφαία, όπως την είπαμε και πριν, ώρα υπακοής. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ευαγγελιστών, σε εκείνη την απομόνωση του στην προσευχή, αυτό που κατέβαινε από το μέτωπό του δεν ήταν σκέτα απλά ένας υδρότας αγωνίας. Ήταν σαν σταξιές, θρόμβοι αίματος. Και εκείνη η ώρα που χρειάστηκε άγγελος να κατέβει και να τον ενισχύσει, είναι σίγουρα μια ώρα λίγο διαφορετική από τις άλλες. Γιατί σε όλη την πορεία της επίγειας ζωής και διακονίας του Κυρίου, άλλη τέτοια ώρα δεν την είδαμε. Να χρειαστεί ένας άγγελος να έρθει να τον ενισχύσει. Εκείνον που ήταν υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Τι είναι η υπακοή, το ξέρουμε όλοι μας, από την πράξη. Να το ξαναθυμηθούμε. Υπακούω θα πει, υπάρχει κάποιος λόγος που έρχεται στην ακοή μου, κάποιο μήνυμα, κάποια εντολή αν θέλετε, και εγώ τάσομαι, μπαίνω κάτω από αυτό που ακούω. Υποτάσσομαι λοιπόν. Και υποτάσσομαι θα πει, υποβάλλω την προσωπική μου βούληση, υποβάλλω το προσωπικό μου θέλημα κάτω από ένα άλλο θέλημα. Όχι το δικό μου. Ξένο. Πώς είναι λοιπόν αυτά τα δυο ταυτισμένα και συνυφασμένα και πώς μπορεί, ενώ μιλάμε για υπακοή, για υποταγή, συγχρόνως να μιλάμε για νίκη και, γιατί όχι πέρα από τη νίκη, για δοξασμό. Γιατί η υπακοή είναι μια έννοια που ιδιαίτερα την έχουμε παρανοήσει. Αν σήμερα μιλήσεις στους ανθρώπους για υπακοή, τους μιλήσεις για υποταγή, Θα αισθανθούν δεσμευμένοι και δούλοι. Θα αισθανθούν υποτιμημένοι. Όλος ο αγώνας ο σημερινός των ανθρώπων να αισθανθούν ότι είναι άνθρωποι, να αισθανθούν τις ανθρώπινες αξίες να καταξιώνονται μέσα στη ζωή τους, είναι ένας αγώνας αποδέσμευσης από κάθε άλλη ξένη επίδραση. Αποδέσμευσης από κάθε άλλη ξένη βούληση. Να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Και τότε να είμαι αυτός που είμαι. Πόσο ξεγελασμένοι είμαστε και εδώ. Όπως σε ένα σωρό άλλα σημεία. Πόσο εύκολα απορρίπτουμε την ιδέα της υπακοής χωρίς να εξετάσουμε πού είναι αυτή η υπακοή και της υποταγής χωρίς να εξετάσουμε πού, σε ποιον είναι αυτή η υποταγή. Είναι καλό να μελετάμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γιατί εκείνη η ιδιαίτερη στιγμή μέσα στην αιώνια ύπαρξή του, που λέγεται επίγεια ζωή του, εκείνη η μικρή παρένθεση όπου εκείνος εκένωσε τον εαυτό του και πήρε του δούλου τη μορφή, είναι μια εποχή που έζησε και έδρασε απέναντι στους πειρασμούς και απέναντι στις δυσκολίες, σαν ο κατεξοχήν άνθρωπος, σαν ο πρότυπος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, για να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλική έκφραση, εκείνος που είναι ο γενάρχης της καινούργιας δημιουργίας. Και όλα αυτά δεν τα έζησε μόνο για τον εαυτό του. Θυμηθείτε στην αρχιερατική προσευχή να λέει προς τον Πατέρα, εγώ υπερ αυτών αγιάζω τον εαυτό μου. Ό,τι συνέβαινε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού μας αφορά. Δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος για να λέμε ότι παρακολουθούμε από κοντά την υπόθεση των παθών του και τη Γεθσημανή και το Σταυρό και τα πάντα, αλλά είναι η ουσία του πράγματος εδώ πέρα, στο ότι ό,τι συμβαίνει στον Ιησού είναι σαν να συμβαίνει σε μας. Και ό,τι ο Ιησούς έκανε και ό,τι ο Ιησούς νίκη αποκόμισε, την αποκόμισε για μας. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε θάρρος μέσα σε όλες τις δυσκολίες της ζωής και σε όλες τις αναποδιές. Γι' αυτό μας λέει να αισθανόμαστε τονωμένοι και δυναμωμένοι απέναντι σε όλες τις αντιξιότητες που ο διάβολος βάζει στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει νίκη εξασφαλισμένη στην οποία δεν χρειάζεται παρά να μπούμε μέσα. Θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Αν λοιπόν μιλάμε για τη νίκη της υπακοής, είναι η νίκη της υπακοής του Ιησού για το δικό μας το χατήρι και στη δικιά μας τη θέση. Και αν τα ξαναθυμόμαστε και τα ξαναλέμε, είναι γιατί χρειάζεται σε αυτή την νίκη να είμαστε μέσα ενεργά. Εκείνες νίκησε για μας. Και νίκησε με τον τρόπο που σήμερα μελετάμε, μένοντας υπάκος στον Πατέρα. Και άφησε δρόμο και ίχνη για να περπατήσουμε πάνω σε αυτά. Το μήνυμα το σημερινό του Λόγου του Θεού, καθώς παρακολουθούμε την ώρα της αγωνίας και συγχρόνως την ώρα της νίκης του Ιησού, είναι ένα μήνυμα προτροπής να υπακούσουμε στον Πατέρα των Πνευμάτων και να ζήσουμε. Ακροπατώντας, πηγαίνουμε στη Γεθσημανή. Εκεί πέρα είναι ο Ιησούς και οι 11. Ο 12ος θα έρθει σε λίγο. Με πόδια πλημμένα, με την μπουκιά ακόμα στο στόμα, με την επαφή εκείνη του χεριού, καθώς στο ίδιο το πιάτο βούτυξε μαζί με εκείνον που του πρόσφερε τα πάντα, αναμνήσεις ανακατωμένες στη σκέψη και στο νου του, αλλά αυτός θα έρθει αλλιώς. Αυτός θα έρθει ηγέτης των δόλιων ανθρώπων της νύχτας, που κάνουν τα έργα όχι του Θεού αλλά του διαβόλου, που υπηρετούν όχι εκείνο το άγιο θέλημα του Θεού με τον τρόπο των ανθρώπων που συνειδητά υπακούν στο θέλημα του Θεού και το κάνουν, αλλά εντάσσουν τους εαυτούς τους σε εκείνο τον άχαρο τον ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι συνέλαβαν στη νύχτα εκείνη τον Ιησού, οδηγός και ηγέτης, προσωρινός και για μια φορά μονάχα ο Ιούδας. Οι άλλοι 11 είναι κιόλας εκεί. Είναι ένας τόπος γνωστός τους σαν τόπος προσευχής. Είναι ένας τόπος όπου ο Κύριος αποσύρεται εκεί πέρα στο όρος των ελαιών κάπου για να προσευχηθεί. Και στα εβραϊκά το όνομα της Γεθσημανή σημαίνει ένα λιοτρίβι στον ελαιώνα. Σημαίνει ένα τόπο που συνθλίβονται οι ελιές για να αποδώσουν αυτό που έχουν να αποδώσουν σε εκείνον που ανήκουν. Και οι 11 είναι διαλυμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν
1: εκείνο τον βαρύ τον πειρασμό. Και είναι βαρύς πραγματικά ο πειρασμός της απομάκρυνσης από ανάμεσά τους του Ιησού. Τους είπε, πώς θα μας λέει ο Ιωάννης ότι τους είπε. Τους ενίσχυσε στο έπακρο. Τους παρουσίασε τις πραγματικότητες του ουρανού. Τους μίλησε ιδιαίτερα για τον Πατέρα. Αλλά όλα αυτά τα σκιάζει εκείνη η θολή παρουσία της νύχτας. Τα σκεπάζει η ομίχλη των επερχόμενων δεινών στο πρόσωπο του λατρευτού Κυρίου, του Ιησού. Παίρνει τρεις πιο κοντά του για να προσευχηθεί. Και οι οκτώ και οι τρεις δεν αντέχουνε. Ο Λουκάς καλότροπα και καλόβολα βλέποντας το πράγμα λέει ότι κοιμόντουσαν από την πολύτη λύπη. Ο Κύριος το εκφράζει λίγο πιο πικρά. Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Τώρα βρήκατε να δραπετεύσετε. Τώρα βρήκατε να φύγετε το σώμα σας εδώ εσείς αλλού. Λίγο τόσο δά δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνείτε. Σταθείτε ξύπνοι. Σταθείτε ορθοί. Γιατί η σάρκα είναι αδύνατη. Και χρειάζεται το πνεύμα να την κρατάει ξύπνια. Και χρειάζεται να ζείτε τις στιγμές τις πνευματικές ολόκληρες. Και αν είναι δύσκολες, πάλι να τις ζείτε ολόκληρες. Δεν ανήκει στους ανθρώπους που ζουν κοντά στον Ιησού η φυγή και η δραπέτευση. Και εκεί πέρα απομακρύνεται μια απόσταση ως λίθου βολήν. Και τόσο κοντά, τόσο μακριά συγχρόνως από τους μαθητές, προσεύχεται. Τι άραγε βαραίνει έτσι την καρδιά του? Τι άραγε κάνει την καρδιά του να είναι έτοιμη να σταματήσει από τη λύπη? Περίλυπη είναι η ψυχή του μέχρι θανάτου. Τι? Ο θάνατος? Ναι. Γιατί όχι? Ο θάνατος. Όχι γιατί ο θάνατος είναι φρικτός, μετά από μια φοβερή εξάντληση, με καρφιά που τρυπάνε τα χέρια, με καρφιά που τρυπάνε τα πόδια, με ένα σώμα που κρέμεται με όλο του το βάρος πάνω ουσιαστικά στα δυο καρφιά,

αλλά είναι κάπως αλλιώς με εκείνον. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε με ένα σώμα θνητό, γεννηθήκαμε με μια επιβάρυνση αμαρτίας και η αμαρτία είναι ο μεταφορέας του ανθρώπου στο θάνατο. Μας οδηγεί για εκεί κατευθείαν, στην άλλη άκρη της η αμαρτία και η άλλη άκρη της είναι ο θάνατος. Αλλά για εκείνον είναι διαφορετικά. Ο Υιός του Θεού έχει το προνόμιο να έχει εαυτό ζωή, όπως ο Πατέρας. Είναι αυτός που του δίνει πολύ σημασία αυτού του γεγονότος. Και όταν παρουσιάζει τον εαυτό του λέει, εγώ είμαι η ζωή. Και λίγες ώρες μετά από αυτά που τώρα διαβάσαμε, πρόκειται η ζωή να συναντηθεί με τον θάνατο. Και σε πρώτη φάση η ζωή δεν πρόκειται να είναι ο νικητής. Γιατί εκείνος που είναι η ζωή, την ώρα που θα συναντηθεί με τον θάνατο, δεν θα συναντηθεί με τη δικιά του την αντριοσύνη και με τη δικιά του την πανόρια ζωή, αλλά θα συναντηθεί φορτωμένος την αμαρτία τη δικιά μας. Δεν λέμε από την αρχή ότι τη δικιά μας μάχη δίνει. Και όταν θα συναντηθεί έχοντας την αμαρτία τη δικιά μας επάνω του και μέσα του, τότε θα είναι ευάλωτος στον θάνατο. Να θέλει από τους μαθητές να αγρυπνήσουν μαζί του εκείνη την ώρα. Τόσο δα, λίγο, μείνετε μαζί μου και αγρυπνήστε μαζί μου. Για εκείνους δίνει αυτή τη μάχη της ζωής και του θανάτου και εκείνοι καταβάλλονται γρήγορα και χάνονται μέσα στον ύπνο. Και έρχεται σε εκείνη τη μοναξιά της Γεθσημανή με μια πιο τραγική παρουσίαση το ποτήρι. Αυτοί για τους οποίους θα το πιει δεν μπορούν καν να αγρυπνήσουν για λίγη ώρα. Είναι λοιπόν ο θάνατος. Είναι μόνο ο θάνατος. Να μην βάλουμε από κοντά εκείνο που κιόλας το κατονομάσαμε σαν τον οδηγό των πραγμάτων προς το θάνατο, την αμαρτία. Όπως ο Ιησούς μέσα του έχει ζωή, κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς είναι ο Άγιος του Θεού, στον οποίο δεν βρέθηκε δόλος, στάση στραβή, ύπουλο πνεύμα, ακάθαρτο βλέμμα, ένοχη συνείδηση, ταραχή καρδιάς, ακαταστασία, πνεύμα που δεν είναι ευθές. Σε αυτόν όλα είναι ισορροπημένα. Σε αυτόν όλα είναι σε αρμονία. Θα έλεγε κανείς ότι αγιότητα είναι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη με αρμονία όλων των στοιχείων στην προσωπικότητα μέσα, στην προσωπικότητα του Υιού του Θεού τώρα. Και εκείνος που είναι ο Άγιος, όπως διαβάζουμε στην προς Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη, το πέμπτο κεφάλαιο, έγινε υπερ ημών αμαρτία. Τον μειγνώντα αμαρτία, έκαμε υπερ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Και όπως η ζωή θα συναντηθεί με το θάνατο, εδώ πέρα πρόκειται να συναντηθεί η αγιότητα με την αμαρτία. Ω, αν υπάρχει κάτι που το βδελείται ο Θεός, αυτό είναι η αμαρτία. Και τα παραγωγά της θα πει κανείς, ναι, σύμφωνοι, αλλά η αμαρτία είναι η ψυχή του πράγματος. Είναι η μεγάλη δυσκολία του Θεού. Και έρχεται ένα ποτήρι ξέχυλο με θάνατο και ξέχυλο με αμαρτία. Και πρόκειται ο Άγιος και πρόκειται η ζωή να γευθεί θάνατο και αμαρτία υπέρ παντός ανθρώπου. Ω, να γινόταν αυτό να μην συμβεί. Ότι έχει αντοχή, έχει. Έχει. Την ημέρα είναι μέσα στο ναό, την ημέρα γυρίζει μέσα στον κόσμο, την ημέρα γιατρεύει, την ημέρα κηρύττει, το βράδυ προσεύχεται. Δεν τον τρομάζει η κάκωση. Δεν τον τρομάζει ο κόπος. Είναι κουρασμένος και κάθεται στο πηγάδι της Σιχάρ. Είναι κουρασμένος και διψάει και πεινάει. Και ζωγονείται από το άλλο φαγητό το οποίο αυτός έχει να φάει. Την εκπλήρωση του θελήματος του πατέρα. Και ξεχνάει να πιει ή ξεχνάνε να του δώσουν να πιει.

Και όταν έρχονται να του φέρουν φαγητό, τον βρίσκουν χορτάτο. Γιατί έχει άλλες πηγές ζωογόνησης. Δεν φοβάται την κακουχία. Δεν φοβάται την ταλαιπωρία. Όταν θα τον οδηγήσουν από τους αρχιερείς στις κοσμικές εξουσίες και τον άπαλιν, εκείνος θα φερθεί μπροστά τους σαν πρόβατο επί σφαγήν. Ήσυχος και πράος, όπως το πρόβατο που κάθεται να το κουρέψουν όταν έρθει η ώρα να το κουρέψουν. Δεν άνοιξε το στόμα του. Θα τον χτυπήσουν με βούρδουλα. Θα του ματώσουν την πλάτη. Και αυτά είναι δύσκολα. Αλλά αυτά, θα έλεγε κανείς, αντέχονται πιο πολύ από ό,τι μπορεί να ανθέξει αυτό το εσωτερικό πρόβλημα, τη σύγκρουση που φέρνει, η συνάντηση της αμαρτίας με την αγιότητα, της ζωής με το θάνατο. Αλλά και όλα αυτά δεν είναι ασήμαντα. Και ο πόνος και η θλίψη και η κούραση και η δίψα και η πείνα και η αμφισβήτηση εκ μέρους του Ιούδα και εκ μέρους του Πέτρου, την οποία αναθεματίζει και ορκίζεται ότι ούτε καν τον ξέρει, και η απουσία των μαθητών την ώρα του Σταυρού, και το ότι μόλις διασώθηκαν μερικές γυναίκες κάπως από μακριά να παρακολουθούν. Η μοναξιά λοιπόν, και αυτό είναι ασήμαντο, δεν είναι? Όλα έχουν το ρόλο τους. Και δεν μπορεί να πει κανείς αυτό είναι το περιεχόμενο του ποτηριού και εκείνο δεν είναι. Αλλά μου φαίνεται οι κορυφαίες έννοιες στη σύγκρουση είναι όλες εκείνες οι προσωπικές του ιδιότητες που εκείνη τη στιγμή, όχι επειδή έφταξε και όχι γιατί έκανε προσωπικά αμαρτία, δεν θα τον προφυλάξουνε από τη συνάντησή του με το κακό. Ήρθε η ώρα της αμαρτίας, ήρθε η ώρα του σκοταδιού και ο διάβολος δεν έχει ουδέν ενεμή, είπε ο Κύριος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος αλώθηκε από όλα αυτά για χάρη της προσωπικής μας αμαρτίας που την έφερε επάνω του. Όλα αυτά να τα κρατήσει λοιπόν, όλα αυτά να τα βαστίξει επάνω του, να το πιει το ποτήρι ή καλύτερα να μην το πιει. Μήπως πρόκειται για μια αδικία αυτή την ώρα απέναντι στον Άγιο, απέναντι στη ζωή? Μήπως όχι? Γιατί όπως ίδιος είπε, γι' αυτό ήρθα σε τούτη την ώρα. Γι' αυτό έκανε και θαύματα. Δεν ήρθε για τα θαύματα. Ευεργέτησε, γιατρεύοντας, ταΐζοντας. Δεν ήρθε μόνο για αυτά. Ήρθε για αυτή την κρίσιμη την ώρα. Και αυτή την ώρα που τον πλησιάζει με τη φρικτή της την ανάσα, στέκεται μπροστά στον Πατέρα και με το δέος, με την έκπληξη, με την αδημονία εκείνης της στιγμής, με το θάμβος της, λέει: Πατέρα, όλα τα μπορείς. Όλα. Αν θέλεις να φύγει η ώρα αυτή από μένα χωρίς να μ' αγγίξει, να περάσει από μπροστά μου το ποτήρι χωρίς να το πιω, αν θέλεις, μπορείς. Θέλεις? Αν όχι, όχι ότι εγώ θέλω, αλλά ότι σύ. Στην πράξη, όπως είδατε, δεν πρόκειται για δύο θελήματα που συγκρούονται γιατί είναι ανώμια. Όχι. Είναι δύο θελήματα που χρειάζονται και αυτή την κρίσιμη στιγμή εναρμόνιση. Ακριβώς επειδή το ένα από τα δύο πρόσωπα, το πρόσωπο του Υιού, πρόκειται να μην καλυφθεί, όπως είπα και προηγουμένως, για να χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση, από την αγιότητά του, από την ιδιότητά του της ζωής. Ο Πατέρας είναι η ζωή και ο Πατέρας είναι η αλήθεια και ο Πατέρας είναι ο Άγιος, αλλά ο Πατέρας αυτή την ώρα μπορεί να αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ψύχρωμο τρόπο εκείνου που δεν πρόκειται να περάσει, την ταραχή της αμαρτίας και την ταραχή του θανάτου. Και αυτή η ταραχή δεν θα θολώσει από μπροστά του το όραμα της λύσης που θα ακολουθήσει μετά. Γιατί αν ο Υιός πιει το ποτήρι μέχρι το τέλος, τότε από τον τάφο του θα ξεπηδήσει η Ανάσταση. Και αν εάν υψωθώ εκ της γης, είπε εκείνος, θα ελκύσω πάντας προς εαυτόν. Γίνεται το επίκεντρο της ιστορίας του κόσμου αποκλειστικά ο Υιός. Και όποιος ελκυστεί, καθώς όλοι θα στραφούν προς αυτόν και όλοι θα πάρουν θέση απέναντί του, θετική ή αρνητική,
Όποιοι πάρουν τη θέση την θετική, αυτοί θα ζήσουν αιώνια. Αυτοί θα μετέχουν στη ζωή και αυτοί θα μετέχουν στην αγιότητα που για χάρη τους ο Κύριος προς στιγμήν τα είδε να τα κατακλείζει αυτά το κακό και η αμαρτία για να τα ξανααπολαύσει όπως και τη δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος μετά από την Ανάστασή του και κοντά στον Πατέρα του στη συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν ότι ο Υιός έχει θέλημα αντίθετο με τον Πατέρα, αλλά έχει μια άλλη οπτική γωνία εκείνη τη στιγμή. Μια ταραχή τον κατακλείζει που έρχεται από την πλευρά της αμαρτίας. Μια βδελιγμία για εκείνο που δεν του ταιριάζει και που δεν τα αγαπάει. Και ο Πατέρας είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει τη λύση αυτή την ώρα. Και ο Υιός υποτάσσεται στον Πατέρα. Δεν είναι η πρώτη στιγμή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βλέπουμε στην αιώνια σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, ότι ο Υιός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Πατέρα. Ιδού ο Θεέ, διανακάμω το θέλημά σου. Και αφού έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Πατέρα για να κάνει το θέλημά του, και την ώρα της Γεθσημανή και τις προηγούμενες και τις άλλες ώρες που θα ακολουθήσουν, μένει συνεπής στο ιδού εγώ διανακάμω το θέλημά σου. Δεν είναι άλλα λόγια αυτά. Από εκείνα, ό,τι θέλεις εσύ, όχι ό,τι θέλω εγώ. Και εκείνο που οι άνθρωποι το θεωρούν υποτιμητικό, εκείνος δεν το θεωρεί υποτιμητικό. Και εκείνο που οι άνθρωποι το θεωρούν ότι αδικεί την ανθρώπινη προσωπικότητα, η υπέροχη και μοναδική προσωπικότητα του Υιού του Θεού, δεν το φοβάται. Υποτάσσεται εις τον Πατέρα. Θέτει τον εαυτό του υπό τον Πατέρα. Γιατί κακώς θα έχουμε καταλάβει τα πράγματα. Η υποταγή είναι κακή όταν υποτάσσεσαι στο κακό και είναι προσβλητική όταν παραδίνεσαι στην αμαρτία και όταν παραδίνεσαι στις αισθήσεις και στα ένστικτα, τότε είναι άσχημη η υποταγή σου σε αυτά, γιατί είναι εξευτελιστική της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αλλά αν υποτάσσεσαι στον Θεό, τότε αυτή η υποταγή δεν είναι παρά μια εναρμόνιση με το μεγαλειώδες θέλημα εκείνου με το οποίο έγινε ο κόσμος. Με το οποίο θέλημα συντηρείται ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, ο Υιός ξέρει το θέλημα του Πατέρα και εκτιμάει το θέλημα του Πατέρα. Τι όμορφα που το λέει το κείμενο του Λόγου του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, το δεύτερο εδάφιο. Το θέλημα του Θεού, το αγαθό, και ευάρεστο και τέλειο. Η ανθρώπινη ψυχή, έτσι όπως είναι συνηθισμένη στην αμαρτία, αισθάνεται μια ταραχή, μια αταξία, μια αδημονία αλλιώτικη μπροστά στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα είναι που φοβάται. Ενώ θα πρέπει να φοβόμαστε την αμαρτία και να αποστρεφόμαστε την αμαρτία και να τρομάζουμε μπροστά στις προτάσεις της αμαρτίας, οι άνθρωποι φοβόμαστε το θέλημα του Θεού. Γιατί έχουμε μια λανθασμένη, μια λάθος διαμορφωμένη μέσα μας αντίληψη για το τι είναι Θεός και το τι θέλει αυτός ο Θεός. Και νομίζουμε ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι δύσκολο, είναι άκερο, είναι όχι το καλό, όχι το συμφέρον. Εγώ ξέρω το συμφέρον μου και τώρα αναγκάζομαι να υποταχθώ στο θέλημα του Θεού. Όχι, αυτό είναι λάθος. Από τη στιγμή που θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, από τη στιγμή που θα πει: το θέλω κι εγώ αυτό που θέλει ο Θεός για μένα, τότε πόσο διαφορετικά θα το αντιμετωπίσει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού πρέπει να το εκπληρώνουμε εκ ψυχής. Να το ζητάμε, να λέμε πού είναι, τι λέει, τι θέλει. Πέστε μου, πληροφορήστε με. Ανοίξτε μου αν γίνεται το μυαλό μου και βάλτε μου μέσα τις πληροφορίες για το τι θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο και από τον άνθρωπο. Θέλω να μάθω, γιατί το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, το θέλημα του Θεού είναι ευάρεστο, το θέλημα του Θεού είναι τέλειο. Γλυκαίνει την καρδιά μου, πέστε μου και εγώ θα το εκτελέσω. Αλλά δασκαλεμένη από την αμαρτία η καρδιά μας είναι εύκολη στην αμαρτία και δυσκολεύεται να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού με όλες αυτές τις γλυκές ιδιότητες, τις τόσο πραγματικά ελκυστικές. Αλλά το πρότυπο όλων, το πρότυπο κάθε ανθρώπινης σωστής τάσης, ο Ιησούς,
έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, όπως μας λέει ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής του. Έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται κανείς να καταλάβει για ποιο θέλημα μιλάμε. Και αν αξίζει και αξίζει αυτό το θέλημα να το ζητάς με την καρδιά σου και να ζητάς δυνάμεις από το Θεό να το εκτελείς. Το ψάλαμε προηγουμένως. Να το ζούμε. Το θέλημά σου, όχι το δικό μου. Το θέλημά μου είναι ένα θολόσυνον θύλευμα από σάρκα, επιθυμίες, κακές εκτιμήσεις, ένα μπέρδεμα σκέψεων. Αυτό είναι που θέλω. Αν αφήσει κανείς ελεύθερο τον σαρκικό τον άνθρωπο, τον ξεπεσμένο, αυτά που θέλει είναι αυτά που δεν τον συμφέρουν. Και αυτά που δεν τον οδηγούν ούτε στο αγαθό, ούτε ευχάριστα στην πράξη είναι, ούτε τέλεια είναι, ούτε και σε καμιά τελειότητα οδηγούν. Να καταλάβουμε ότι το θέλημά μας είναι ανάγκη να εναρμονιστεί, να προσαρμοστεί στο θέλημα του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό όταν γίνεται, γίνεται με μια παράλυση της θέλησης. Τη θέλησή μου την απονευρώνω, δεν έχει καθόλου νεύρα και την παραδίδω ένα τσουβάλι αδιανό, ένα σακί χωρίς περιεχόμενο στον Θεό και λέω, να, πάρε με, σου παραδίδω τη θέλησή μου. Αυτό είναι λάθος. Παραδίδω τη θέλησή μου στο Θεό, υποτάσσω τη θέλησή μου, το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού, σημαίνει το θέλημά μου ρωμαλαίο, ζωντανό, στιτό στα πόδια του, εναρμονισμένο με το Θεό, να το υποτάσσω εις τον Πατέρα. Αυτό έχει χάρη. Γιατί ο Θεός πάντοτε προνοεί την ανθρώπινη προσωπικότητα να μην τη στραπατσάρει, την ανθρώπινη προσωπικότητα να μην την αλωτριώνει, να μην την κάνει αγνώριστη. Εκτός από την επίδραση της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού, όπου κανείς κρατάει τα στοιχεία της ατομικότητάς του, αλλά ο Χριστός ευωδιάζει από τη ζωή του και ο Χριστός εκφράζεται μέσα από αυτήν. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού με μια κουβέντα, θα πει, ξέρω τι θέλω, μου αρέσει. Δεν λέω, πάρε με, κράτα με από το χέρι, γιατί εγώ αν με αφήσεις μόνο μου θα τρέξω λαχανιασμένος πάλι στην αμαρτία. Γιατί να πάω στην αμαρτία? Δεν γεύτηκα ότι είναι αγαθός ο Κύριος? Δεν είναι γλυκό το πρόσωπό του? Δεν είναι τερπνότητα στα δεξιά του? Είναι ή όχι, ή δεν είναι? Αν είναι, γιατί να προσπαθώ να δέσω τον εαυτό μου με χίλιες υποσχέσεις και σε μια στιγμή καλή να δεθώ από τον Χριστό, μην τυχόν μετά το μετανιώσω και φύγω? Δεν είναι αυτή η σωστή σχέση με τον Θεό. Σωστή σχέση είναι αυτή που ανανεώνω κάθε φορά την απόφασή μου. Να μην ζω εγώ, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μου. Να μην έχω ένα θέλημα που με οδηγεί σε μονοπάτια στραβά και ανάποδα, αλλά να έχω ένα θέλημα το οποίο με κατευθύνει στο να ζητάω το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Μια ρωμαλαία ψυχή ανθρώπινη, υποταγμένη μόλι της τη θέληση, μόλι της τη δύναμη, στο θέλημα του Θεού. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Όταν έδινε τη μάχη μας, και εκείνος δεν είχε πράγματα για να ντραπεί για τον εαυτό του. Εμείς έχουμε πράγματα να ντραπούμε. Έχουμε. Δεν είχε πράγματα να τα αγαπάει πιο πολύ από ότι αγαπούσε το θέλημα του Θεού. Όχι. Ήτανε στιγμές που απλώς απεχθανόταν εκείνα που ερχόντουσαν γιατί δεν του τέριαζαν. Γιατί ήταν ξένα προς την προσωπικότητά του. Και όπως είπε ο Πατέρα, πάνω απ' όλα να κυριαρχήσει το δικό στο θέλημα. Και εγώ να μείνω εκεί από κάτω. Και έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου σταυρού. Δια τούτο ο Θεός τον υπερήψωσε και του εδόρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, για να γονατίσει μπροστά σε αυτό το όνομα κάθε γόνατο, επουρανίων, επηγιών και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να τον ομολογήσει ότι είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Δια τούτο, δια την ταπείνωση, δια την υπακοή, επειδή έγινε υπάκος μέχρι το τέλος. Και υπάρχει και ένα ποιοτικό στοιχείο. Είναι η ολοκληρωμένη υποταγή. Μέσα στον χρόνο, στα μικρά και στα μεγάλα, σε εκείνα τα οποία δίνει κανείς πολύ σημασία και σε εκείνα που δίνει λιγότερη σημασία, μια πλήρης υποταγή στο θέλημα του Πατέρα. Και κοιτάξτε, όταν εκείνος υποτάσσεται στον Πατέρα και νικάει, και νικάει η υπακοή του και η υποταγή του, ο Πατέρας του λέει, τώρα κάθισε εκ δεξιών μου,
μέχρι που να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκείνος πήρε από την ανάστροφη κατεύθυνση την πορεία του Αδάμ. Ο Αδάμ ξεκίνησε με υπακοή και ανυπάκουσε. Ο Κύριος ήρθε και ντύθηκε την ανυπακοή του ανθρώπου, έγινε άνεμος, ενώ δεν ήταν άνεμος, για να ξαναοδηγήσει τον άνθρωπο πίσω στην υπακοή του Θεού. Και του είπε, κάτσε στα δεξιά μου, μέχρι που να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Και όταν όλα υποταχθούνε εις τον Υιόν, μας λέει η Γραφή, τότε και ο Υιός θα υποταχθεί πάλι στον Πατέρα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Τι μάθημα υποταγής. Τι μάθημα αρμονίας στις σχέσεις των θείων προσώπων. Τι προτροπή για μένα και για σας, που καμιά φορά για πιο λίγο από ένα πιάτο φακί πουλάμε πρωτοτόκια και πρωτοτόκια. Ζούμε καταστάσεις που δεν είναι πνευματικές. Έχουμε τρόπους που δεν είναι πνευματικοί. Που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν καταλάβαμε ότι είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εναρμόνισε συνειδητά τη βούλησή σου με τη βούληση του Θεού. Αυτό είναι η ανθρώπινη ευτυχία. Προσπάθησε να γίνεις αλλιώς, με άλλους τρόπους ευτυχισμένος. Θα ψάχνεις όπως έψαξαν οι αιώνες και οι χιλιετηρίδες και δεν βρήκαν τίποτα άλλο παρά σκουπίδια και στάχτες. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Δοξασμένο το όνομά του. Εύχομαι σε όλους μας, σε μένα και σε εσάς, αδελφοί μου και αδελφές μου και φίλοι, τη νίκη της υπακοής του Χριστού να είναι και νίκη δικιά μας. Θαρσείτε, νίκησε τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η εμπιστοσύνη μας στον Κύριό μας τον νικητή. Δόξα στο όνομά του. Αμήν.

Δόξα. Αύριο έχετε μια πλούσια μέρα. Έχει πρωί και απόγευμα συνάθρηση. Το πρωί στις 11 η ώρα η νίκη της θυσίας προηγήθηκε εις τόπον Κρανίων. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν με ομιλητή τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Και το βράδυ στις 8 η ώρα η νίκη του θανάτου, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, με ομιλητή τον αδελφό Σπύρο Φίλο. Μακάρι το μήνυμα της νίκης του Χριστού να πιάσει τόπο μέσα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι αλλιώτικο Πάσχα τούτο. Να είναι νίκη και για μας. Όχι θεατές, αλλά νικητές μαζί με τον Χριστό. Θα τα ευχαριστήσουμε.

Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί νίκησες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί υπέμεινες και ντροπή και καταφρόνια και πόνο και θλίψη και θάνατο. Σε ευχαριστούμε γιατί γεύτηκες θάνατο για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινες αμαρτία για μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά αντί για μας. Τώρα εμείς δεν χρειάζεται να πεθάνουμε αιώνια. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε για μια ζωή που θεληματικά τη ζήσαμε μακριά σου. Τώρα μας ελευθέρωσες και μας βάζεις μέσα στη νίκη την εξασφαλισμένη υπό τον όνομα της εμπιστοσύνης και της υποταγής στο θέλημα του Πατέρα. Δεν θέλουμε να χωρίζουμε από σένα, Ιησού μας. Θέλουμε όπως εσύ και εμείς. Θέλουμε να σου μοιάζουμε. Θέλουμε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή να γίνουμε όμοι σου. Το ζηλεύουμε αυτό, το λαχταρούμε. Δεν το μπορούμε από τη σάρκα μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, γιατί το κάνεις αυτό δι' Αγίου Πνεύματος και μορφώνεις δι' Αγίου Πνεύματος μέσα μας το Χριστό. Στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Αμήν.

0: πρώτο θα στηριζόταν χάρη στη μεγάλη
1: τα ποδίστρια και από μια θέση μένει σ' όλες εμπάσχεται δικό πίνακα εκανονίστηκε ο τσακάλος Αλφα Βίτα. Ψηφία.
0: Αλφα
1: Αλφα. Ότι ποιος άλλος σωστό. Κυριώδης. Καποδίστρια. Της δράσεως του τσακάλου.

0: Έγινε ένα.
1: Μο. Και πάντου.
0: Ο Καποδί.
1: Ναι, επισκεφτεί.
0: Κάτι.
1: Το φου.
0: Και εκεί.
1: Τα μασημένα. Καταλαβαίνει το θέμα της ομιλίας.
0: Η Μική δεν τον παρεξεί.
1: Με τον καφέ. Τύριο.
0: Το κεφάλι της επιτυχίας. Μια οποιαδήποτε. 820. Λόδικε σε όλους τους άλλους που είναι νόμοι του για την εθνική και αμετάθελη εποχής ήταν νήματα. Όταν ο Ρώσος πατριώτης έλαβε τα ύπουπε Ισπανίας και Λιών
1: που σε ιεράς.
0: Και λοιπόν
1: επίκρινε σταύρο
0: εκείνο που την ενδύα
1: και ο καπέλος
0: ότι δεν θα γίνει,
1: όμως δεν τον άκουσε.
0: Καλούς λόγους
1: ο γένος τον.
2: Αγωνιστική προσευχή. Και όποτε ο Μωυσής ύψωνε τη χείραν αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε καταβίβαζε την χείραν αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Έξοδος 17:11. Η σκηνή αυτή έχει κάτι το μεγαλειώδες. Λύνει ένα σωρό θέματα και μας παρουσιάζει ζωντανά και ανάγλυφα το μυστικό της επιτυχίας, της νίκης, του θριάμβου. Και γι' αυτό έγινε. Και γι' αυτό περιγράφεται. Ο αντίπαλος ήταν ο Αμαλίκ, ένας ειδωλολατρικός λαός που πίστευε, στηριζόμενος στην υλική δύναμή του, πως θα μπορούσε να εξοντώσει και να εμποδίσει το λαό του Θεού να μπει και να καταλάβει τα εδάφη που ο Θεός του χάριζε. Όταν ο Θεός χαρίζει κάτι, κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό. Και έγινε πόλεμος μιας ημέρας. Από την πλευρά του Ισραήλ υπήρχαν 3 μέτωπα, 3 παρατάξεις σε 3 επίπεδα. Επάνω ήταν ο Θεός που ήθελε να καταλάβει ο λαός του τη γη της επαγγελίας. Ενδιάμεσα ήταν ο Μωυσής με τα υψωμένα χέρια. Και από κάτω ήταν οι μάχημοι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί. Και οι 3 παρατάξεις ήταν μάχημες και οι 3 ήταν χρειαζούμενες. Μα αποφασιστικό ρόλο παίζανε τα υψωμένα χέρια του Μωυσή. Όταν αυτός σήκωνε τα χέρια, νικούσε ο Ισραήλ. Όταν κατέβαζε τα χέρια από την κούραση, νικούσε ο Αμαλίκ. Και αναγκάστηκαν να τον κρατήσουν με υψωμένα χέρια μέχρι της τελικής νίκης και μέχρι της συντριβής του Αμαλίκ. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Τα υψωμένα χέρια της πίστης χαρίζουν νίκη. Τα υψωμένα χέρια της πίστης κινούν τις δυνάμεις του ουρανού. Κύριέ μου, εχθροί υπάρχουν, κακοί υπάρχουν, όμως για μένα υπάρχεις και ζεις εσύ. Είναι ζωή νίκης αυτή που χαρίζεις, ζωή πίστης, ζωή με υψωμένα χέρια προσευχής. Κάνε να μην λησμονώ τη δύναμη που λέγεται υψωμένα χέρια, υψωμένη καρδιά στη δική σου παρουσία.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριε και Θεέ, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες με το Πνεύμα Σου το Άγιο να γευθούμε την χαρά που έχεις σκορπίσει στον κόσμο μας δια του Χριστού στο Γολγοθά και με την Ανάστασή Του. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πανεύσπλαχνος και πανικτήρμονας Θεός αγάπης. Και ήρθαμε την ώρα αυτή με μια επιθυμία στην καρδιά μας, εσένα να συναντήσουμε, εσένα να δούμε, εσένα να απολαύσουμε, με σένα να ενδυναμωθούμε. Κύριε, ξέρουμε πως η επιθυμία μας αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν το Πνεύμα Σου στείλει στην καρδιά μας για να ζεστάνει την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας και να κάνει τούτη την ώρα ευλογημένη ώρα Πνεύματος Αγίου. Και σε παρακαλούμε να το κάνεις και σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το Λόγο τον Άγιο του Θεού θα ανοίξουμε, τον αιώνιο. Δεν είναι από τα βιβλία που τα διαβάζει κανείς μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και τα παρατάει, τα βάζει στη βιβλιοθήκη. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός για κάθε μέρα, τα ίδια λόγια σε άλλη περίπτωση μέσα στη ζωή μας μπορούν να μας τρέψουν. Και χωρίς το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε στην χριστιανική μας ζωή, αν θέλουμε να είναι δυναμική, άγια και ευλογημένη. Να τον ανοίξουμε παρακαλώ στο βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 27. Ψαλμός 27, στην σελίδα 524, στις γραφές με παραπομπές.

Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει, ούτε από πυρκαγιές, ούτε από αμμονίες. Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Μια προϋπόθεση. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσας τα σημέρας της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψη τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψη εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων, και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Άκουσον Κύριε της φωνής μου όταν κράζω, και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπον μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπον σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπον σου, μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Συ εστάθης βοήθειά μου, μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησον με εν οδό ευθεία ένα και των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανθρίζε και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριον. Να πούμε αμήν, αμήν, η καρδιά μας

Κύριέ μας, η αγάπη μας και η λατρεία μας, η χαρά και ο σκοπός της ζωής μας, θέλουμε να σου πούμε πάλι ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ βγαλμένο από την καρδιά μας, γιατί μας διατηρείς και μας συντηρείς ακόμα στην ζωή, και όχι απλώς στην ζωή, αλλά μας δίνεις την όμορφη, τη δική σου, την Άγια ζωή. Κύριε, είναι καταπληκτικό. Μας έκανες με το Πνεύμα σου το Άγιο κοινωνούς της Θείας σου φύσης. Και μπορούμε να έχουμε ζωντανή, αληθινή, πραγματική κοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο που ζωντάνεψε μέσα μας όλο αυτό το όμορφο έργο της δικής σου αγάπης, και θέλουμε να περπατάμε πάντα μέσα στο δικό σου το δρόμο. Συγχώρα μας όταν πέφτουμε, σήκωνε μας γρήγορα, Κύριε, και γέμιζε μας με το Πνεύμα σου, ώστε ο καρπός του να είναι φανερός στους γύρω μας ανθρώπους για τη δική σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που φύλαξες την πόλη μας από μεγαλύτερες καταστροφές, από ανθρώπινα θύματα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, πάρα πολύ. Αγαπούμε τότε την πόλη στην οποία ζούμε χρόνια τώρα, αλλά ένα πράγμα σε παρακαλούμε: να ανάψεις φωτιές της δικής σου αγάπης στις καρδιές των συμπολιτών μας. Το Ευαγγέλιο σου να ακουστεί σε κάθε καρδιά κατοίκου εδώ της Θεσσαλονίκης. Και θέλουμε ταπεινά, στο ζητούμε και εμάς, να χρησιμοποιήσεις αυτό το έργο, όλα τα αναγεννημένα παιδιά σου σε οποιαδήποτε εκκλησία και να ανήκουν, ενωμένα με την αγάπη σου, με ζωή καθαρή και με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να σε μαρτυρήσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να δούμε συμπολίτες μας πολλούς να έρχονται στα πόδια του Χριστού και να γίνονται δια του Πνεύματός σου και αυτή κοινωνία της Θείας σου φύσης. Σε ευχαριστούμε και για τούτη την Εκκλησία, την πνευματική μας οικογένεια, την μικρή που έχει φυτέψει σε τούτη την πόλη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι καλό και ευλογημένο καρπό του Αγίου Πνεύματος μας κάνουμε για Σένα, Κύριε. Ζητούμε να συγχωρήσεις, γιατί ίσως κάναμε και πράγματα που δεν ήθελες να τα κάνουμε, αλλά προπαντός γιατί παραλείψαμε πράγματα

έτοιμος να μας τα δώσεις για να τα φτιάξουμε για σένα, με σένα και για τη δόξα τη δική σου. Και θέλουμε, καθώς μπήκαμε στον καινούριο χώρο, όλα αυτά που έβαλε στην καρδιά μας σαν οραματισμούς και άλλα που θα μας αποκαλύψεις να γίνουν πραγματικότητες με το Πνεύμα σου το Άγιο. Πάντα, πάντα Κύριε, για τη δόξα τη δική σου. Ανανέωνε, καθάριζε, ευλόγη τούτη την Εκκλησία, τον καθένα μας ξεχωριστά, δώσ' μας να καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντί σου και απέναντι στους συμπολίτες μας, και να μας ευλογείς Κύριε και να μας ανανεώνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όλα. Προσευχόμαστε για το βιβλικό σχολείο κάτω στην Αθήνα. Ευλόγησε εκείνους που διδάσκουν, εκείνους που το λειτουργούν, τους σπουδαστές, και κάνε να βοηθηθούν για να γνωρίσουν καλύτερα το λόγο σου και να μπορούν καλύτερα να διδάξουν και να εργαστούν στο έργο το δικό σου. Αφιερωνόμαστε στη χάρη σου και ζητούμε διαρκώς το Πνεύμα σου να μας ανανεώνει. Για τη δόξα σου. Αμήν. Και πάλι το Λόγο του Θεού. Το πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους είναι υπέροχο. Και οι μεταφραστές στην καινούρια μετάφραση το έχουν αποδώσει καταπληκτικά. Θα δείτε πόσο καλά θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Εφεσίους κεφάλαιο πρώτο. Από το 3. Είναι στη σελίδα της καινούρια μετάφραση 375. Ο Παύλος ήταν εποδό. Συνέχεια μιλάει για τον έπαινο της δόξης του Θεού, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αρχίζει λοιπόν από το 3. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του πριν θεμελιώσει τον κόσμο, να γίνουμε δικοί Του, δία του Χριστού, αψεγάδιαστη στην τελική κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του, δία του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρησε με τον αγαπημένο Του Υιό. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας την σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή, σύμφωνα με το σχέδιό Του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού. Γιατί ήταν απαρχής το σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού εις έπαινον δόξης αυτού. Εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Δόξα σε Εκείνον, εις έπαινον δόξης αυτού.

δύο λόγια. Στο Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, σε παρακαλούμε, καθώς θα μιλήσουμε για την κοινωνία που Εσύ χαρίζεις, έμπνευσέ μας, γέμισέ μας, φώτισέ μας, για να τα καταλάβουμε και να γίνουν όλα όσα λες το Λόγο Σου πραγματικότητα στην ζωή την προσωπική μας. Αμήν. Μιλήσαμε για τη χάρη του Χριστού. Η γνωστή αποστολική ευλογία, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Η χάρις. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Η χάρις του μας άγγιξε. Η χάρις του μας κάλεσε. Η χάρις του μας έδειξε το σταυρό του. Η χάρις του μας έδειξε την καινούργια ζωή που μπορεί να μας δώσει. Η χάρις του Ιησού Χριστού που ξεχύθηκε από τον σταυρό του Γολγοθά. Και είδαμε ότι η πυρήνας της χάριτος του Χριστού είναι η αγάπη του Θεού, που είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού, καθώς ξεχύνεται από την καρδιά του, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, στις καρδιές των ανθρώπων που ανοίγονται στην παρουσία του και ζητούν την ευλογία του. Είδαμε την αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το μυαλό, με όλο μας το είναι και των πλησίων μας όπως ακριβώς τον εαυτόν μας. Θα σας ξαναδιαβάσω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου 4, 9, 11 τα ευλογημένα εκείνα λόγια πάνω στα οποία είχαμε μιλήσει. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή. Αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και σήμερα θα προχωρήσουμε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα οποία είπαμε για τη χάρη του Χριστού δεν είναι δυνατόν να γίνουν πραγματικότητες στην ζωή του ανθρώπου, να αποτελέσουν κτήμα δικό του, χωρίς το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μια από τις πιο σπουδαίες και σημαντικές και γεμάτες νόημα ελληνικές λέξεις, εκτός από τη η χάρις, που προσωπικά νομίζω πως είναι η καλύτερη, είναι, εκτός από τη χάρη υπάρχουν και άλλες πολλές, είναι λέγω και η λέξη κοινωνία. Η λέξη κοινωνία που στην χριστιανική θρησκεία βρήκε, όπως και οι άλλες λέξεις, το πλήρες νόημά της. Κοινωνία από το κοινωνέο, κοινωνώ, σημαίνει να συμμετέχει κανείς σε κάτι, να το έχει κανείς κοινό με άλλον ή με άλλους κάτι. Σημαίνει ένωση, συμμετοχή, συναναστροφή, συγκοινωνία. Σημαίνει κάποτε και στην Καινή Διαθήκη το κοινό δώρο, η συνεισφορά,
Ρωμαίους 15:26, Εβραίους 13:16. Είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω και οι περισσότεροι ερμηνευτές δέχονται πως όλες αυτές οι γενικές είναι υποκειμενικές γενικές, χωρίς να αποκλείεται κάποιο νόημα και σημασία των αντικειμενικών. Είναι με άλλα λόγια η κοινωνία που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, που δίδεται από το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση του Θεού, το τρίτο πρόσωπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα που κάνει στην καρδιά του ανθρώπου και στην Εκκλησία ζωντανές πραγματικότητες τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας για να πάρουμε τη χάρη, για να γεμίσουμε από την αγάπη του Θεού σαν πιστή λυτρωμένη ή σαν Εκκλησία του Χριστού. Είναι η κοινωνία που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας προσφέρει και πραγματοποιεί μέσα στην ζωή μας με τον Θεό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που δημιουργεί την σωστή κοινωνία των πιστών, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε τον άνθρωπο με το λιχνάρι το σβησμένο, όπως λέγει, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθήρ του πυρός αυτών δεν θέλει να λάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού και ο λίχνος αυτού, ο άνωθεν αυτού θέλει σβεστεί. Λίχνος σβηστός είναι ο άνθρωπος. Με τη στάση του που παίρνει από γεννησιμιού του ενάντια στο πρόσωπο του Δημιουργού και του Θεού. Και πόσος αγώνας δεν έγινε στον άνθρωπο για να ξανααποκτήσει το φως του, την κοινωνία του με τον Θεό, την δικαίωσή του. Έργα, έργα, νόμισε ο άνθρωπος, και στις περισσότερες θρησκείες υπάρχει αυτό το νόημα με το τι θα κάνω εγώ, θα προσφέρω εγώ για να έχω κοινωνία με τον Θεό. Αγωνίζεται ο άνθρωπος. Το Άγιο όμως Πνεύμα επίσης αγωνίζεται για να ελκύσει τον άνθρωπο. Υπάρχουν δύο παράγοντες, αγαπητοί μου. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που ελκύει, που φωτίζει, που αποκαλύπτει την αλήθεια του Θεού μέσα στην καρδιά, και είναι ο άνθρωπος που ειλικρινά ζητά αυτή την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου με την μετάνοια και την πίστη και την αποδοχή του έργου του Χριστού με όλη του τη θέληση. Θέλει ο άνθρωπος, αν θέλει, ειλικρινά, αλλά δεν μπορεί. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που κάνει στον άνθρωπο όχι μόνον γνωστό, αλλά και πραγματικότητα την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, την γεύεται ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος. Πόσο δύσκολο γνωρίζει και αναγνωρίζει ο άνθρωπος την πνευματική πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, η λύτρωση μιας ψυχής είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι έργο των ιεροκηρύκων. Δεν είναι έργο των πιστών. Δεν είναι έργο της αγιασμένης ζωής των λυτρωμένων και της αψεγάδιας της ζωής των λυτρωμένων που να μπορούν να δουν οι άνθρωποι και να πούν «Να, ένας ευλογημένος άνθρωπος». Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας φέρνει σε κοινωνία με τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Με την καρδιά του Θεού φέρνει την καρδιά τη δική μας με την καρδιά του Θεού. Εναρμονίζει την καρδιά μας με την καρδιά του Θεού. Κάνει δύο πράγματα. Δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο που πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό.
μια νέα εσωτερική κατάσταση. Τον κάνει, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή, κοινωνώ θείας φύσης. Ακατάληπτο. Και όμως πραγματικότητες. Πραγματικότητες όχι γιατί εμείς μπορούμε να τις καταλάβουμε διανοητικά ακόμα, πολύ λιγότερο να τις πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας, αλλά γιατί το Πνεύμα του Θεού, εφόσον το ζητούμε ταπεινά, εφόσον πληρώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, μας γεμίζει και μας κάνει κοινωνούς της θείας του φύσης. Η θυσία του Χριστού, το αίμα Του, η δικαίωση, η Ανάστασή Του, η καινούργια γέννηση, όλα αυτά είναι έργο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Θυμάστε τον ψαλμοδό στον ψαλμό 18, 28, διαβάζουμε τούτα τα λόγια, 18-28, «Και εσύ θέλεις φωτίσει τον λίχνον μου, τον σβησμένο», που διαβάσαμε στον Ιώβ. «Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου». Αυτός. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που φωτίζει το σκοτάδι μας και μας κάνει μετά, εφόσον το ζητάμε, φως. Φως. Θυμάστε επίσης τα λόγια του Χριστού που είπε στον Νικόδημο στο γνωστό τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εδάφια 3, 5 και 6. Και ο Ιησούς είπε, «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». 5. Ο Ιησούς είπε, «Σε βεβαιώνω, αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». 6. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Πρέπει να γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτό κάνει το έργο μέσα σου. Γι' αυτό, αγαπητέ μου, και απευθύνομαι σε ανθρώπους που είπαν, θέλησαν, αλλά λένε δεν μπορούμε, δεν τα καταφέραμε. Θα προσπαθήσω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Λόγο του Θεού. Θέλεις πραγματικά, μετανοείς μπροστά στον Θεό, γιατί μέχρι τώρα ζωή σου, ζωή χωρίς Θεό, πιστεύεις στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού που έγινε και για σένα, θέλεις να ζήσεις την πληρότητα της ζωής που Εκείνος δίδει, παραχωρείς ολόκληρο τον εαυτόν σου σε σένα, το Πνεύμα το Άγιο θα σε αναγεννήσει, το Πνεύμα το Άγιο θα κτίσει μέσα σου το νέο δημιούργημα, την καινούρια κτίση. Και θυμάστε στην 1η Κορινθίους 1:9 τι γράφει ο Παύλος. «Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του». Αυτός μας λέει ότι το Πνεύμα θα το κάνει. Συνεπώς, εάν δεν συμβαίνει στη ζωή σου, θες εσύ. Στην πραγματικότητα δεν θέλεις. Έχεις τις επιφυλάξεις σου. Τι θα πει ο κόσμος? Πώς αφήσω αυτό και εκείνο? Να βρίσκομαι λίγο κοντά στον Χριστό, γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά όχι να ζω εν Χριστώ. Όχι να τον αφήσω να με αλλάξει και να εγκαταλείψω πράγματα που δεν θέλω να εγκαταλείψω. Γι' αυτό δεν αναγεννάς. Το Πνεύμα του Θεού είναι πρόθυμο να σε ευλογήσει. Νέο κτίσμα, κοινωνία του αίματος. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι η ζωή της κοινωνίας με τον Θεό. Μας φέρνει σε ζωντανή κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Είναι μία διαρκής κατάσταση. Είναι το αποτέλεσμα του πρώτου που είπα, της αναγέννησης, του να πλάσει μέσα μας την καινούρια χτίση. Είναι
πάντοτε αυτό ένα γεγονός. Η ζωή όμως της κοινωνίας με τον Θεό, το δεύτερο, είναι ενσυνείδητα ή ενσυνείδητα πραγματοποιούμενη πείρα της ζωής. Ενσυνείδητα ζητάω, αφού ο Θεός με αναγέννησε, να ζω όπως θέλει Εκείνος, να γεμίζω με το Πνεύμα Του, να είμαι δικός Του. Τροφή μας να είναι ο Χριστός ο ίδιος, που το Πνεύμα το Άγιο πάλι μπορεί να μας δώσει να το καταλάβουμε και να χωνέψουμε την πνευματική τροφή. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θυμάστε στο 6, είπε κάτι δύσκολα λόγια ο Χριστός, 53. «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας μερτικό στην ζωή ή μέσα σας στην ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα». Την έσχατη μέρα. «Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό πιωτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτό είναι το ψωμί που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό, και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα». Και στο 35 διαβάζουμε. «Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει τη ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτόν του σε μένα δεν θα διψάσει. Αυτά που σας λέω είναι του Πνεύματος, δεν είναι το γράμμα, είναι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα στην προσωπική ζωή του πιστού δίνει τα δώρα του Πνεύματος». Θυμηθείτε τις παραβολές των οικονόμων, τις πολυειδούς χάριτος του Θεού, την αξιοποίηση των δωρεών του Θεού. Στο Εφεσίους 5:20 διαβάζουμε: «Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας γεμίζει με αυτήν την ευχαριστία και αυτήν την δοξολογία. Η ζωή μας, γράφει ένας πιστός, είναι δανική. Μας δανείστηκε για να την ξοδεύσουμε για εκείνον. Το δεύτερο είναι η καρποφόρος ζωή. Η καρποφόρος ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματική ζωή. Δεν είναι καν. Δεν είναι προσπάθηση. Δεν είναι ο άμβονας που θα σε επηρεάσει. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν το αφήσεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, να δουλέψει μέσα σου, να ζωντανέψει όλες τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, να κάνει πραγματικότητα στις λεπτομέρειες της ζωής μας όλα όσα ο Λόγος του Θεού λέει. Δεν μπορούμε καν να προσευχηθούμε σωστά χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και οι προσευχές μας δεν ξεπερνούν, όπως συνήθως λένε, το ταβάνι του δωματίου που προσευχόμαστε. Θυμάστε στον επιστολή του Ιούδα, στο 20 και 21, τη διαβάζουμε: «Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτόν σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας χαρίζει, θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή». Εφεσίους 6:18, Εφεσίους 6:18, πάλι το ίδιο πράγμα λέει για την προσευχή. «Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα». Συνεπώς πρέπει να ζητούμε το Πνεύμα του Θεού, τη ζωντάνια του στην προσευχή μας, σε ολόκληρη την ζωή μας. Και προπαντός να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε, Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί λέει
στο πνεύμα του Θεού. Στο 16 θέλω ακόμα να σας πω τούτο, να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας. Πνεύματι περιπατείτε, και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας, δεν θα σας ακολουθείτε. 18. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, ή δε πνεύματι άγεστε, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο. Και στο 22. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Ιησού Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Και θα δούμε με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή. Το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του πιστού, στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη του, να εξητούμε το Πνεύμα το Άγιο, να γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο και να αφήνουμε τον καρπό του να φανερώνεται στον κόσμο μας εύγευστος, εύθυμος για τη δική του τη δόξα. Αμήν.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πρακτικό. Πολύ πρακτικό. Είναι η τηλεόραση. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι επειδή είχα μήνες να δω τηλεόραση, αν όχι κάποια χρόνια, γιατί έχουμε βγάλει την τηλεόραση από το σπίτι, χρειάστηκε να κάνω υπερεντατικά μαθήματα για να φρεσκάρω τις γνώσεις μου. Ο πόλεμος ενάντια στη βίβλο μέσα από την τηλεόραση είναι ένας πόλεμος που δεν γίνεται άμεσα στη βίβλο, γίνεται σε αυτόν που αποκαλύπτει και εκφράζει η βίβλος. Και θα λέγαμε επίσης ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται στις αξίες αυτού του προσώπου, στις αξίες τις οποίες περιέχει και προβάλλει η βίβλος. Έτσι όπως έχει διατυπωθεί το θέμα, ο πόλεμος στη βίβλο από την τηλεόραση, αυτό μας προδιαθέτει αρνητικά. Δηλαδή, περιμένετε αυτή την ώρα εγώ να σας μιλήσω αρνητικά για την τηλεόραση. Δεν θα το κάνω αυτό. Βέβαια, ο Φιλίμωνας δεν το ξέρει όταν μου δώσε το θέμα. Σήμερα το βράδυ δεν θα ήθελα να βάλουμε άλλο ένα μότο στον ύμνο που ψάλαμε πριν. Όχι στην τηλεόραση, όχι στα ναρκωτικά. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε μία παρουσίαση. Απλώς εγώ είμαι πάνω, εσείς είστε καθισμένοι κάτω. Θα ήθελα να δούμε μαζί ποια είναι η τηλεόραση, τι είναι αυτό το πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε, και μετά ο καθένας μας θα πάρει τις αποφάσεις του και θα κάνει αυτό που πρέπει ενώπιον του Θεού. Δεν θα ήθελα να σας πω κάντε εκείνο, μη βλέπετε το άλλο. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχω προσωπική γνώμη. Έχω προσωπική γνώμη και θα το καταλάβετε, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη. Αλλά θα ήθελα να ξέρετε ότι αν φανώ υπερβολικός, δεν το κάνω γιατί είμαι ενάντια στην τηλεόραση. Είναι γιατί πρέπει να εξετάσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους και μας επηρεάζει όλους και θα πρέπει να σταθούμε απέναντί του με αυστηρή κριτική και με σοβαρότητα στις παρατηρήσεις μας. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ο ρόλος της τηλεόρασης. Ποιος θα μπορούσε ή ποιος θα έπρεπε να είναι αυτός ο ρόλος. Η τηλεόραση έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, ότι είναι μέσο. Μέσο μαζικής επικοινωνίας, όπως ακριβώς είναι το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και ο τύπος. Παράλληλα όμως, εκτός από μέσο, είναι και φορέας ψυχαγωγίας, όπως είναι ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, τα κόμιξ και τα παιχνίδια. Άρα, εξ ορισμού, δεν μπορούμε να πούμε αν η τηλεόραση είναι καλή ή κακή. Το ίδιο δεν μπορούμε να κάνουμε και για κανένα μέσο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται το μέσο είναι που το καθιστά καλό ή κακό. Η χρήση, έτσι, και όχι το ίδιο το μέσο. Εκτός όμως από μέσο επικοινωνίας, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η τηλεόραση δεν είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη. Είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο με τα άλλα μέσα και τους άλλους φορείς της ψυχαγωγίας, στοιχεία των οποίων ενσωματώνει στο πρόγραμμά της. Η θεματολογία, το περιεχόμενο, οι έννοιες είναι κοινά. Αυτό που αλλάζει είναι η πλατφόρμα, όπως λέμε. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με τις άλλες μορφές της ψυχαγωγίας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, το Star και το Alter νομίζω το κάνει. Πολλές φορές προβάλλουν κάποια βιβλία, κάποιες εκδόσεις για παιδιά ή μεγαλύτερους, μυθιστορήματα, κόμιξ. Βλέπουμε μια αλληλεξάρτηση. Επίσης βλέπουμε ταινίες από τον κινηματογράφο να γίνονται κόμιξ. Βλέπουμε κόμιξ να γίνονται ταινίες. Σύντομα θα δούμε το Scooby-Doo, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ή της γενιάς μου και λίγο μετά το θυμούνται. Μεθαύριο θα το δούμε σαν ταινία. Τα κόμιξ γίνονται παιχνίδια. Τα παιχνίδια γίνονται ταινίες. Tom Raider, Lara Croft. Τα παιχνίδια γίνονται τηλεοπτικές σειρές. Έχουμε λοιπόν το ένα μέσο, τον ένα φορέα ψυχαγωγίας να εμπλέκεται και να αλλάζει ρόλους με τον άλλον. Έτσι, σε αυτό το παιχνίδι είναι μπλεγμένη και παίζει κυριαρχικό ρόλο η τηλεόραση. Όλοι γνωρίζουμε το παλιό ρητό ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Αυτή η φράση τονίζει την τεράστια δύναμη της εικόνας στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο καθηγητής της ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Καραπιδάκης, σημειώνει ότι σήμερα ζούμε σε ένα πολιτισμό της εικόνας που περιορίζει, αν δεν το καθιστά και άχρηστο, το κείμενο. Η εικόνα εκτοπίζει το κείμενο. Την τεράστια αυτή δύναμη χρησιμοποιεί η τηλεόραση και γι' αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες σε επίδραση εφευρέσεις του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, για κάποιους είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και για άλλους αποτελεί έναν αχώριστο και έναν απαραίτητο σύντροφο. Δεν είναι όλα αρνητικά στην τηλεόραση, σαφώς δεν είναι. Μπορούν να υπάρχουν μελετημένα προγράμματα, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές που σέβονται τους κώδικες της δεοντολογίας και αυτά μπορούν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα θυμηθώ εδώ τη φράση του αείμνηστου του Γιώργου του Φερεντίνου που έλεγε πολύ εύστοχα ότι η τηλεόραση έχει ένα κακό, μόνο ένα κακό. Έχει και μερικά καλά. Η προσφορά της τηλεόρασης θα περιμέναμε να έχει τα εξής αποτελέσματα. Να προσφέρει γνώση και εκπαίδευση. Να διευρύνει το νου και τη σκέψη. Να μας δίνει νέες εικόνες και νέες παραστάσεις. Να είναι αγωγός της ψυχής, να μας ψυχαγωγεί.
και να μας δίνει άμεση ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει. Αυτές είναι οι καλές, οι αγαθές προθέσεις, είναι αυτά τα ωραία που θα περιμέναμε από την τηλεόραση. Αλλά να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο στο καθένα από αυτά. Γνώση και εκπαίδευση. Θα χρησιμοποιήσω πάλι μια γνώμη από τον καθηγητή Καραπιδάκη, σύμφωνα με τον οποίο η έννοια της πληροφόρησης, της πληροφόρησης γενικότερα, αντικαθιστά όλο και περισσότερο την έννοια της μόρφωσης. Δεν χρειάζεται να είμαστε μορφωμένοι, αρκεί να έχουμε την πληροφορία. Η τηλεόραση παρέχει κάποιο είδους πληροφόρηση, αλλά είναι αμφίβολο αν τελικά αυτό που μας πληροφορεί μπορεί να μας δώσει και πραγματική γνώση. Δεύτερο ερώτημα σχετικά με τη διεύρυνση του νου και της σκέψης. Αντί για διεύρυνση, πολλοί την κατηγορούν και μάλλον δεν έχουν άδικο ότι κάνει πλήση εγκεφάλου. Και έχει και ένα αρνητικό ακόμα, μεταφέρει με πολύ εύκολο τρόπο το οποιοδήποτε κακό υπάρχει από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη και προάγει νέες μορφές κακού. Είναι εύκολο και γρήγορο κανάλι. Μας δίνει νέες εικόνες και παραστάσεις. Είναι όμως όλα θετικά, είναι όλα ωφέλιμα. Αυτές οι νέες εικόνες και αυτές οι νέες παραστάσεις είναι όντως αγωγός της ψυχής και του πνεύματος ή θεωρώ στοιχείο. Και μια τελευταία παρατήρηση για την άμεση ενημέρωση. Ο καθηγητής Καραπιδάκης ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας μύθος, ο μεγάλος μύθος της αντικειμενικότητας. Αν υπάρξουν και μερικές αντιρρήσεις, μερικές αμφιβολίες, αν ακουστούν και μία-δύο διαφορετικές απόψεις, τότε θεωρούμε ότι έχουμε μία σωστή ενημέρωση. Είναι όμως έτσι? Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο χαρακτήρας της τηλεόρασης. Ποια πραγματικά είναι η τηλεόραση? Τα προσφέρει όλα αυτά? Εντάξει, τα αμφισβητήσαμε και λίγο. Αλλά για να περάσουμε κομμάτι προς κομμάτι, να πιάσουμε τις κατηγορίες των εκπομπών των τηλεοπτικών και να τα δούμε λιγάκι αναλυτικότερα. Δεν ξέρω αν σας έρχεται στο μυαλό κάποια άλλη κατηγορία. Βάζω πρώτα τις κινηματογραφικές ταινίες και τις τηλετενίες. Η διαφορά είναι ότι οι πρώτες έχουν γυριστεί για τον κινηματογράφο, είναι σε φιλμ, ενώ οι τηλετενίες έχουν γυριστεί αποκλειστικά για την τηλεόραση και έχουν γυριστεί σε ψηφιακό υλικό ή σε μαγνητικό υλικό, σε βιντεοκασέτες, ας πούμε. Υπάρχουν οι τηλεοπτικές σειρές και όχι μόνο οι σαπουνόπερες. Υπάρχουν οι διαφημίσεις, υπάρχουν τα reality shows, υπάρχουν τα reality games, είναι τα παιχνίδια πραγματικού χρόνου, τα τηλεπαιχνίδια. Οι ειδήσεις, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της τηλεόρασης. Οι δημοσιογραφικές εκπομπές και τα talk shows, όπως τα λέμε στην νεοελληνική. Οι παιδικές εκπομπές και τα cartoons. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ντοκιμαντέρ. Ναι, μη σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν και αυτά. Αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων. Εκπομπές lifestyle, πρωί-βράδυ υπάρχουν τέτοιες. Μουσικές εκπομπές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που μεταδίδονται. Κάποια ειδικά προγράμματα, κάποιες ειδικές ώρες. Και αυτό δεν ήξερα πώς να το εντάξω, το βάλα αστρολόγοι και τηλεμάρκετινγκ. Δεν ξέρω αν έχουν άμεση σχέση, αλλά εκεί κοντά είναι όλα. Αυτές είναι οι κατηγορίες εκπομπών που κατέγραψα. Δεν ξέρω, πολύ πιθανό να μου έχουν ξεφύγει μερικές. Δεν πρόλαβα να τα δω όλα για να σας τα πω. Και θα ήθελα να πω καταρχήν για την πρώτη κατηγορία, που έχει να κάνει και με τον κινηματογράφο. Θα πούμε και μερικά πράγματα για τον κινηματογράφο. Ταινίες thriller, περιπέτειες, ιστορικές επικές, Braveheart, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Πατριωτικές, The Patriot, δράσεις, παρακμιακές, όπως Mad Max, πολεμικών τεχνών που τις βλέπουμε πολύ με καράτε, κουνφού και τέτοια, κομμωδίες, κοινωνικές, ψυχολογικές, γκανγστερικές, ένα σωρό είδη ταινιών. Τι βλέπουμε σε αυτές? Θα προσπαθήσω να κάνω το ρεζουμέ. Δολοφονίες, τραυματισμοί, αυτοκτονίες, βιασμοί, είναι κομμάτια που τα βλέπουμε στις ταινίες. Αν κάνω λάθος, διακόψτε με, πέστε μου ότι κάνω λάθος. Έτσι, εγώ θα παρουσιάσω μπροστά μας τι βλέπουμε και τι συναντάμε μπροστά μας. Παρακολουθήστε όταν ένα κανάλι διαφημίζει την ταινία που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, το τρέιλερ όπως το λέμε. Γρήγορη ρυθμή αφήγησης, γρήγορες συναλλαγές στην πλοκή, στο σενάριο βγαίνουν νέα στοιχεία, συγκρούσεις αυτοκινήτων, εκρήξεις, φεύγουν τζάμια, παράθυρα, χειροδικίες ενώ σφαλιάρες και ξύλο, επυροβολισμοί. Απ' την άλλη πλευρά, διαλογισμός που αναφέρθηκε πριν, ερωτικές σκηνές ή αισθαντικές σκηνές, για να το πούμε έτσι πιο ορθά. Ό,τι θα μπορούσε να κόψει την ανάσα του θεατή και κατ' επέκταση του τηλεθεατή, χρησιμοποιείται για να γίνει μια ταινία ελκυστική. Πολλές φορές, μια που αναφέρω τα τρέιλερ, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, βλέπεις το τρέιλερ και νομίζεις ότι θα δεις κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που τα μοντάρουν, γιατί και αυτό παίζει σημασία. Παίρνουν ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι από εκεί και το μοντάρουν με τέτοιο τρόπο πως εσύ νομίζεις ότι θα δεις κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά θα δεις. Δεν θέλω να αναπτυχθώ περισσότερο. Δεν σας μιλάω για κάτι άγνωστο. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Θα ήθελα να προχωρήσουμε πιο κάτω. Θα ήθελα να πω μόνο μία φράση που την είχε πει ο Λένιν και είναι χαρακτηριστική. Ο κινηματογράφος είναι το μεγαλύτερό μας όπλο. Πραγματικά ο κινηματογράφος είναι ένα όπλο. Και αργότερα θα δούμε ποιος το κρατάει αυτό το όπλο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις τηλεοπτικές σειρές. Εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα έχουν οι σαπουνόπερες. Υπάρχουν ξενόγλωσσες και υπάρχουν και ελληνόφωνες. Η Λάμψη κτλ.
Έχω θαπωθεί και δεν τα θυμάμαι όλα. Ένα χαρακτηριστικό των ταινιών αυτών είναι η υπερβολή. Ξέρετε καμία πραγματική οικογένεια, δεν μιλάω για την οικογένεια Δράκου και το ξέρετε. Ξέρετε καμία πραγματική οικογένεια που θα μπορούσε να αντέξει μέσα σε ένα μήνα, να μην πω σε μια εβδομάδα, 5 αλλαγές σχέσεων, μία απαγωγή, 2 αυτοκτονίες και μία απόπειρα βιασμού. Κι όμως αυτό συμβαίνει στα σίριαλ. Αυτό όμως είναι και το περιεχόμενο, αυτό που πουλάνε οι σειρές αυτές, οι σαπουνόπορες, και μάλιστα πουλάνε καλά. Παράνομες σχέσεις, μοιχείες, βιασμοί, αιμομιξίες, αποπλανήσεις, εκβιασμοί, κλοπές, φόνοι, ραδιουργίες, προσωπικές διαμάχες, μίση, πάθη. Τι ωραία. Αυτές είναι οι τηλετενίες. Νομίζω δεν πέφτω έξω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω, σας το εξομολογούμε. Αλλά γενικά βλέπω γύρω μου τι υπάρχει και τι συζητιέται. Να σας δώσω όμως και μερικά στοιχεία. Στα προγράμματα αυτά, στα σύριαλ αυτά, οι σεξουαλικές πράξεις παρουσιάζονται με συχνότητα 6,59 πράξεις ανά ώρα. Να μην πούμε 6,59, να πούμε 6. 6 την ώρα. Στις ολοκληρωμένες αυτές σχέσεις που παρουσιάζονται, το 49% αφορά σχέση εραστών. Το 29% αφορά τη σχέση ξένων, άγνωστων ανθρώπων. Και το 6% ανάμεσα σε άτομα που είναι σαφώς σύζυγοι. Έτσι, γιατί μερικές φορές δεν ξέρεις ποια είναι η σχέση ή με ποιον τάχει και με ποιον θα κτλ. Το στοιχείο που προκύπτει από το τελευταίο ειδικά στοιχείο, από αυτό το 6%, είναι ότι οι παντρεμένοι στις τηλεοπτικές αυτές σειρές, πώς προβάλλει το γάμος, κοιτάξτε, σπανίως έχουν σχέσεις και σπανίως αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ενώ αντίθετα, οι ανήπαντροι έχουν πολύ συχνότερα σχέσεις και απολαμβάνουν τις σχέσεις τους αυτές με τους φίλους τους. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Και ένα δεύτερο στοιχείο σχετικά με την σεξουαλική συμπεριφορά. Κάθε σαπουνόπορα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει τουλάχιστον και κάποιον χαρακτήρα ομοφιλόφιλου. Έτσι, γιατί να είμαστε politically correct και μέσα στα πράγματα. Εκτός από υπερβολικές, οι σειρές αυτές, οι τηλεοπτικές, είναι και εξωπραγματικές. Σε αυτές τις σειρές οι χαρακτήρες είναι συνήθως, εκτός αν το απαιτεί ο συγκεκριμένος ρόλος, απολύτως υγιής, είναι ελεύθεροι να εμπλακούν σε κάθε είδους συμπεριφορά. Τα μέσα, καταρχήν δεν έχω δει, σπανίως έχω δει κάποιον να δουλεύει εκεί πέρα. Μόνο ο Δράκος που έχει μεγάλο γραφείο και αυτός δεν πηγαίνει, έρχεται. Δεν κάνει δουλειά. Απορώ πως δεν έχουν πέσει έξω οι δουλειές. Και έχουν και απεριόριστη ενέργεια, ποτέ δεν κουράζονται. Όπως και ο Φόσκολος. Δεν κουράζεται αυτός ο άνθρωπος. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από κάποιο σύριαλ που ξέρα παλιά. Δεν ξέρω τώρα αν παίζεται. Είναι η Δυναστεία. Την ξέρετε, υποθέτω όλοι. Ήταν η Αλέξης, η κακή. Είχατε δει ποτέ την Αλέξης να φοράει το φασκιόλι και να βάζει σκούπα στο σαλόνι? Έχετε δει κανένα να στρώνει κανένα κρεβάτι? Έχετε δει κάποιον να κάνει κάτι φυσιολογικό? Οι σειρές αυτές είναι τελείως μα τελείως εξωπραγματικές. Και ένα επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει το χρόνο, είναι απασχολημένος με τις δουλειές του, με τις σχέσεις του, με οτιδήποτε, να ασχοληθούν με παιδιά. Δεν υπάρχουν τα παιδιά. Είναι βάρος τα παιδιά. Είναι εμπόδιο τα παιδιά. Εκτός από τις σαπουνόπερες, υπάρχουν και άλλες σειρές που απευθύνονται σε νεανικότερο κοινό, όπως είναι τα χτυποκάρδια στο Beverly Hills, το ξέρω 9000 πόσο, μια σειρά 9082, πώς ήταν. Οι Friends, μια πολύ πετυχημένη αμερικάνικη σειρά με εξαιρετικό χιούμορ, αλλά όλα αυτά που λέγαμε πριν ισχύουν και για αυτά. Μπερδεμένες σχέσεις, προβληματισμοί που δεν ανήκουν στο χώρο μας. Υπάρχουν σειρές όπως τα X-Files με τον Μόλντερ και τη Σκάλι, οι νεότεροι θα τα ξέρετε, που όλα αυτά που προβάλλονται πολύ θυμίζουν αυτά που ανέφερε ο αδελφός ο Γιάννης πιο πριν και θα τα σχολιάσουμε και λίγο πιο μετά. Το εξωπραγματικό, το απόκριφο, το παραψυχολογικό. Για να περάσουμε σε κάποιες σειρές περιπέτειας που σαν κύρια στοιχεία τους χαρακτηριστικά έχουν την δράση με τις γρήγορες συναλλαγές εικόνων. Και εδώ βλέπουμε τη βία, την αγωνία, τον αισθησιασμό, τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Και να αναφέρω μόνο τις κωμικές σειρές που υπάρχουν, αναφέροντας τα λόγια κάποιου κοσμικού ανθρώπου, όπως τα έγραψε σε ένα περιοδικό. Φθηνό, αρπακολατζίδικο χιούμορ, ακόμα και χυδαίο. Κατακρεουργημένοι πρωθυπουργοί και λοιποί πολιτικοί άντρες. Ρατσιστικά ανέκδοτα και συνεχίζει με πράγματα που δεν θέλω να αναφέρω. Αυτές είναι οι σειρές της τηλεόρασης όπως τις βλέπουμε στην Ελλάδα. Θα ήθελα τώρα να εξετάσουμε τις διαφημίσεις. Θα μου πείτε τώρα εκπομπή, είναι η διαφήμιση. Έχετε δει ποτέ πρόγραμμα εβδομαδίο, είτε σε ειδικά περιοδικά, είτε στις κυριακάτικες εφημερίδες, το πρόγραμμα της εβδομάδας. Οι διαφημίσεις δεν αναφέρονται πουθενά. Πουθενά. Αλλά είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια της τηλεόρασης. Οι διαφημίσεις είναι το αγαπημένο πρόγραμμα των παιδιών. Υπολογίζεται ότι το μέσο παιδί
παρακολουθεί 20.000 διαφημίσεις κάθε χρόνο. 20.000 διαφημίσεις. Αν αυτό δεν είναι βομβαρδισμός, πέστε μου τι είναι. Τα παιδιά παρακολουθούν τις διαφημίσεις μεταμανίας. Εκεί που ο ενήλικας θα πάρει το ευτυχισμένο μαραφέτη και κάνει ζάπινγκ, άλλη πληγή. Όταν πέφτουν οι διαφημίσεις, οι μεγάλοι πατάμε το αυτό, θέλουμε να δούμε κάτι άλλο. Τα παιδιά κολλάνε στις διαφημίσεις. Είναι η αγαπημένη τους ώρα. Είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης και επιρροής του τρόπου ζωής τους. Όπως είναι βέβαια και της δικής μας ζωής παράγοντας επηρεασμού. Οι έφηβοι είναι όμοιροι των διαφημίσεων, προειδοποιεί ο τίτλος άρθρου στο Βήμα. Και παραθέτει τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, όταν οι ίδιοι οι έφηβοι, που είναι όμοιροι των διαφημίσεων, κρίνουν ικανοποιητικό το επίπεδο των τηλεοπτικών σποτ. Βλέπετε ότι ένα 42% θεωρεί ότι είναι καλά τα σποτ, ένα 40% θεωρεί ότι είναι μέτρια, ένα 11% ότι είναι πολύ καλή η ποιότητα και ένα 7% ότι είναι κακή. Το ρεζουμέ από αυτό το γράφημα είναι ότι το 58% θεωρεί ότι η ποιότητα των διαφημίσεων είναι από μέτριες και κάτω. Και το πιο σημαντικό που βγήκε από αυτή την έρευνα είναι τι λένε τα ίδια τα παιδιά. Μας επηρεάζει ή όχι η διαφήμιση. Το 17% όχι και το 83% ότι επηρεάζει. Αυτό που κάνει εντύπωση στις διαφημίσεις και θα ήθελα να το αναφέρω είναι οι πολλές, μα πάρα πολλές εικόνες γυμνού που προβάλλουν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και του αισθησιασμού, όπως και τα ισχρά υπονοούμενα. Δεν σας κρύβω ότι επειδή είχα πολύ καιρό να δω τηλεόραση, έμεινα άφωνος και άναυδος. Όχι μόνο, έφτασα σε σημείο εκνευρισμού. Είναι απαράδεκτο αυτό που προβάλλεται και η φυσικότητα με την οποία προβάλλεται. Πάλι κάποιος σχολιαστής από το Βήμα κάπου σημείωνε: κάθε φορά που βλέπω διαφήμιση παγωτού, αισθάνομαι ότι μιχεύω. Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος του κόσμου. Διαφήμιση παγωτού, τα παιδιά, το παγωτό του παιδιού. Άλλη κατηγορία, τα reality shows. Μιλάω για εκπομπές τύπου Μικρούτσικου και συγχωρήστε μου τα ονόματα. Αφού δεν τρέπονται όμως εκείνοι, δεν θα τραπώ κι εγώ να τους πω. Ανίτα Πάνια, που φέρνουν ανθρώπους ταλαιπωρημένους από τη ζωή χαμηλού διανοητικού επίπεδου και τους ξεφτιλίζουν και τους ξετινάζουν για να βγάλουν γέλιο, για να βγάλουν τηλεθέαση και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχουν και τα παιχνίδια πραγματικού χρόνου. Είναι το Bar, Big Brother, Big Brother 2. Δεν θα ασχοληθώ, δεν θα σας πω τη γνώμη μου και ελπίζω να έχουμε την ίδια γνώμη. Οι άνθρωποι του κόσμου έχουν γράψει πάρα πολλά αρνητικά. Για την απαξίωση αυτή, για το χαμηλό επίπεδο, για τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω τι ακόμα υπάρχει, γιατί υπάρχει περιθώριο φαντασίας και βελτίωσης. Στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες τέτοιες εκπομπές. Μερικές είναι πιο έτσι αθώες, να τις πω. Μία είναι το Survivor, ο Επιζών, που τους αφήνουν σε ένα νησί, ξέρω με ένα σουγιά και κάτι άλλο, και πρέπει να βγουν ζωντανοί, να φάνε ρίζες, κουλίκια κτλ. Αν θέλει κάποιος να πάει, μπορεί να πάει και στα κομμάτια, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια άλλη εκπομπή που αυτή κι αν είναι χαρακτηριστική, είναι το Temptation Island, το νησί του πειρασμού. Πάει ένα ζευγάρι εκεί πέρα, ζευγάρι που είναι στη ζωή μαζί, έτσι. Τώρα προφανώς δεν τους ενδιαφέρει αν είναι παντρεμένοι. Και παίρνουν τον άντρα και το πηγαίνουν στη μία πλευρά του νησιού, με κοπέλες προκλητικές και πρόθυμες να τον εξυπηρετήσουν. Και παίρνουν την κοπέλα, την πάνε σε άλλο κομμάτι του νησιού και θέλουν να τεστάρουν τις αντοχές και την πιστότητά τους. Και υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν τη σχέση τους. Τελικά λέει δεν ταιριάζαμε. Φανταστείτε επίπεδο. Και υπάρχει και μια άλλη που δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο της, αλλά μου έχει μείνει έτσι το περιεχόμενο. Για να πάρουν το καταπληκτικό αυτό ποσό που δίνουν, δεν ξέρω ποιο είναι τέλος πάντων, οι παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι αναγκάζονται να κάνουν μια σειρά από αειδιαστικά πράγματα, όπως το να φάνε σαν τη γη με λιωμένες μύγες και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι το περιεχόμενο της τηλεόρασης που ελπίζω να μην μας έρθει σύντομα. Υπάρχουν τα τηλεπαιχνίδια, μερικά είναι καλά, μερικά δεν είναι κακά, μερικά είναι ανάγωγα όπως ο αδύναμος κρίκος, πώς το λένε, που προσπαθεί αυτή η κοπέλα να φανεί ανάγωγη, αλλά μάλλον γελάμε μαζί της. Άλλωστε είναι πολύ καλή κωμικός. Και υπάρχουν και οι ειδήσεις. Ξέχασα το slide, συγγνώμη. Αυτό είναι από πριν. Είναι το BB και το Bar. Ο κύριος Μικρούτσικος και ο κύριος Μακρύτης με τις παρέες τους. Πάμε τώρα στις ειδήσεις. Ένα άλλο ξεχωριστό κομμάτι, ειδικά της ελληνικής τηλεόρασης. Διαβάζω από ένα απόκομα της καθημερινής της Κυριακής πριν από λίγους μήνες. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων του 2002 δεν είναι μόνο φλίαρα και κακόουστα, αλλά και βαθιά αναχρονιστικά. Είτε αγνοούν είτε περιφρονούν τα μεγάλα ζητήματα, όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, οι δημοκρατικές ελευθερίες, το οικολογικό μέλλον του πλανήτη, το όνειρο και ο εφιάλτης των επιτευγμάτων της βιοτεχνολογίας, οι πλατείς ορίζοντες της επιστήμης, ο καθημερινός αφανής αγώνας εκατομμυρίων ανθρώπων για δημιουργία, μάθηση και διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής. Και αν προσπαθούσε να αντλήσει από αυτά τα δελτία, δηλαδή υλικό ο ιστορικός του μέλλοντος, θα τραβούσε τα μαλλιά του.
προφανώς όπως και εγώ, δεν θα του μείνει τίποτα. Δεν παρουσιάζουν τίποτα τα δελτία. Αυτές τις μέρες, κάτω στο Ισραήλ, σε εκείνη την περιοχή, πάλι υπάρχει αναταραχή. Αλλά ποιο είναι το πρώτο θέμα των δελτίων? Ίσως ένα φόρεμα της κυρίας Τάδε που ζήλευε την άλλη κυρία Δίνα. Πιστεύω ότι ξέρετε τι γίνεται. Παρουσιαστές τύπου Ευαγγελάτου, συγχωρήστε μου τα ονόματα, είναι συμπτωματικά τελείως. Έχουν καλεσμένους και όλοι μιλάνε επί παντός επιστητού ως οι δήμονες. Έχετε προσέξει ποιοι βγαίνουν στα παράθυρα? Δίνεται βαρύτητα και σημασία σε πρόσωπα ανάξια προβολής και βγαίνουν και λένε. Πριν από 10 μέρες, 15 μέρες, έκανα δουλειά σε κάποιο χώρο και είχε και μια τηλεόραση. Εγώ ήμουνα 10-15 μέτρα μακριά, αλλά την άναψα. Λέω, άστε να παίζει, να ακούω. Και είχε ειδήσεις. Και είχε μια δυστυχισμένη κοπέλα, να την πω, τη Χιλουδάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γελάμε. Τολμώ και λέω πράγματα, επειδή τα έχουμε δει όλοι. Τολμώ και λέω πράγματα, γιατί τα έχουμε δει όλοι και τα ξέρουμε. Δεν σας κρύβω ότι έπρεπε να αλλάξω το κανάλι από αυτά που άκουγα. Ήμουν μακριά και επειδή ήταν και το θέμα, κάθισα να ακούσω μέχρι, όχι τέλους, δεν άντεξα μέχρι τέλους, αλλά άκουσα λιγάκι. Δεν φταίει αυτή η ταλαιπωρημένη ψυχή, η δυστυχισμένη ψυχή, για αυτά που βγαίνει και λέει. Φταίνε αυτοί που την παίρνουν και τη βάζουν στα παράθυρα. Την είχα δει μια φορά από εδώ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, από εκεί η Τζέννη, και τη μιλούσε. Όχι επειδή η μία κυρία ήταν καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Έχει αξία μεγαλύτερη στα μάτια του Θεού από αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα. Αλλά όταν τους φέρνει επίσης όρις να συζητήσουν για θέματα ηθικής κιόλας, δίνουν βαρύτητα, σε πόνουν τα μηχανάκια της AGB. Δεν φταίνε οι δυστυχισμένοι. Φταίνε εκείνοι που έχουν το πρόγραμμα των ειδήσεων στα χέρια τους. Χωρία που κάποια στιγμή έμαθα, άκουσα ότι υπήρχαν και αποκαλύψεις σε ένα δελτίο ειδήσεων και έτρεχε ο παρουσιαστής να κρυφτεί. Γιατί δεν το ελέγχουν, δεν μπορούν να ελέγξουν αυτό που γίνεται. Την ίδια μέρα, όταν δεν άντεξα και γύρισα κανάλι, είδα τον Κακαουνάκη, τον δημοσιογράφο. Ήταν σε ένα πρωτοπαράθυρο αλουμινίου και μιλούσε. Και πάει και στο διπλανό κανάλι και ήταν πάλι ο Κακαουνάκης. Μιλούσε και στα δύο ζωντανά. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει, δεν ξέρω αν η κλωνοποίηση έχει προχωρήσει ή αν υπάρχει έτσι μια περίπτωση σχιζοφρένειας. Δύο ζωντανές συζητήσεις του Κακαουνάκη με τον εκάστοτε τηλεπαρουσιαστή. Προφανώς θεωρούν εμάς ζωντανά. Έτσι, δεν ξέρω. Εκτός λοιπόν από τα δελτία της ελληνικής τηλεόρασης που χάριν ρεαλισμού και παρουσίασης της αλήθειας, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, ρωσίδες χορεύτριες που τις παρουσιάζουν, μιλάει ο. Και τις εκμεταλλεύονται. Και όση ώρα οι στοιχισμένες υπάρξεις που οι άλλοι τις εκμεταλλεύονται, δείχνουν από μπαρ να χορεύουν οι μη γυμνές. Ειδήσεις που λένε τη γυμνή αλήθεια. Εκτός λοιπόν από τις ειδήσεις, υπάρχει και ένα άλλο είδος παραπλήσιο. Είναι οι δημοσιογραφικές εκπομπές ή άλλος πως talk shows. Από εδώ το στοιχεία καλά πάμε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις εκπομπές? Επιτρέψτε μου να διαβάσω πάλι. Όχι δικά μου σχόλια, αλλά από τον τύπο. Καθηγητές πανεπιστημίου, πριτάνης, διαπρεπείς νομικοί και λοιποί επιστήμονες αναλύουν την τρέχουσα επικαιρότητα, συνεπικουρούμενοι συνήθως από κωμικούς, μοντέλα και λαϊκούς τραγουδιστές. Στην ίδια καρέκλα που τη μία μέρα κάθεται ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, την άλλη μέρα κάθεται η Βάνα Μπάρμπα ή η Κέτη Γαρμπή. Απέναντί τους ο ίδιος παρουσιαστής με το ίδιο συγκλονισμένο ύφος, την ίδια σοβαρή αντιμετώπιση. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά τους αντιμετωπίζουμε εμείς. Θα περάσουμε τώρα στις παιδικές εκπομπές και γι' αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο. Μόνο που επειδή δεν θα είναι πολύ δυνατός ο ήχος, να κάνετε λιγάκι ησυχία, μήπως ακουστεί κάπως από το ηχείο του προζέκτορα. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό, μονταρισμένο κτλ. Είχα βάλει το βίντεο να γράφει και έκανα ζάπινγκ σε διάφορα κανάλια. Έχει να κάνει κυρίως με αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Ήταν από πρωινή, έτσι, από παιδική ζώνη. Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι. Αυτή είναι εκπομπή για παιδιά. Είναι ο Αρθούρος, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Είναι γνήσιο τέκνο της Ελλάδος. Oh yes. Αλλαγή καναλιού. Αυτά είναι οι Ιαπωνέζικα κινούμενα σχέδια. Μάγκα λέγονται, σαν

τέχνικη. Αυτό έρχεται από τον ουρανό. Προσέξτε το. Ο μεγάλος ηγέτης. Για τα παιδιά αυτός που είναι ψηλά και είναι δυνατός είναι ο Θεός. Ε? Εκεί δεν αναπέμπει η εικόνα. Ξαναγυρίζουμε στον Έλληνα. Υπάρχει και αίσθημα. Ο Ηρακλής είναι με το Μέρλιν το Μάγο. Βρισκόμαστε στην εποχή του βασιλιά Αρθούρου. Η Λερναία Ύδρα βόσκει κάπου δίπλα. Τώρα έκανε προφητεία, έτσι το προσέξατε. Ε? Είδε κάποιο όραμα. Προφανώς τώρα σηκώθηκε αυτός, αλλά μάλλον τον αντιπάλωνε. Ε? Δεν είναι ο Αρθούρος, αυτός έχει ταξιδέψει από το μέλλον και έχει έρθει πίσω. Προσέξτε, τυχαία γράφοντας, τι στοιχεία βγαίνουν. Ε? Ο χορηγός της ομιλίας. Είναι τα κρουασάν των breakdancers. Είδατε τι μπορείτε να κάνετε άμα τρώτε αυτά τα κρουασάν. Στο τέλος δώρο ένα για τον καθένα μας. Ας σταματήσουμε εδώ γιατί λοιπόν, δεν θα τα σχολιάσουμε όλα τώρα, θα πούμε σιγά σιγά. Αλλά είδατε έτσι την ώρα που ανοίγεις την τηλεόραση και κάνεις ζάπινγκ, τι στοιχεία μπορούν να βγουν. Συνομιλία με μια μεγάλη δύναμη του σύμπαντος, η οποία είναι και κακότροπη. Ταξίδια διαχρονικά, διαγαλαξιακά. Ο Ηρακλής με τον Αρθούρο, που δεν είναι ο Αρθούρος, αλλά ευτυχώς που είναι ο Μέρλιν. Τι μπέρδεμα. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε τις παιδικές εκπομπές που ήταν και το θέμα έτσι, αυτού της μικρής ταινίας. Τα καρτούνς. Δεν είναι πια αυτά που ξέραμε, ο Τόμ και Τζέρι και τα παιδικά και τα χαριτωμένα και ο Γούντι ο Τρυποκάριδος. Σήμερα είναι εξελιγμένα τα καρτούνς. Και υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι εξοικειώνουν τα παιδιά με τον αποκρυφισμό και τη βία. Δεν είδαμε κάτι ουσιαστικό. Εκείνο όμως με εκείνο τον κακό που ανέβηκε στην ταράτσα είναι ενδεικτικό. Παρακολουθήστε λιγάκι και θα με θυμηθείτε. Πολλοί καρτουνίστες, και να σας πω εδώ με την ευκαιρία ότι η ειδικότητά μου στη γραφιστική που σπούδασε είναι καρτουνίστας. Ξέρω κάποια πράγματα γύρω από το χώρο και ξέρω ότι υπάρχουν πράγματα που κανείς τα βάζει επίτηδες και μπορεί να τα βάλει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα και ο θεατής να μην καταλάβει τίποτα. Μα τίποτα. Πολλοί καρτουνίστες λοιπόν βάζουν μέσα τη μαγεία, τους κρυστάλλους. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει σημασία στους κρυστάλλους. Παντού θα δείτε να υπάρχει ένας κρύσταλλος. Έχει σχέση με το New Age και με τον αποκρυφισμό. Τις ανατολικές τους δοξασίες. Τα βάζουν όλα αυτά στην ατμόσφαιρα και στην υπόθεση των ιστοριών τους. Και αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες δημοφιλείς σειρές. Διάβαζα σε ένα βιβλίο σχετικό με την οικογένεια. Υπάρχουν υπόνοιες μέχρι και για αυτά τα στρούμφς. Τα θυμόσαστε με τον παπα Στρούμφ, τη Στρουμφίτα, τον Γκρινιάρη. Κάποιος, το παραθέτω, να το έχετε υπόψη σας, λέει ότι είναι ένα βασικό στάδιο εξοικείωσης με τη μαγεία. Πολλά μαγικά κόλπα και πολλά μαγικά ποτά είχαν τα στρουμφάκια. Το 1986 η βία που περιείχαν τα καρτούν είχε αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 1985. Έφτασαν έτσι τις 36 πράξεις βίας. Θα ήθελα να φέρω και μερικά κινούμενα σχέδια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους αλλάζοντας το ήρεμο σκηνικό. Τα δύο πρώτα έρχονται από το MTV, το μουσικό κανάλι, Beavis and Butthead, ένα τρομερό καρτούν. Το σλόγγαν τους είναι «Κακή τρόπη και αντικοινωνική συμπεριφορά». Τους αλλάξαν κάποια στιγμή την ώρα μετάδοσης γιατί ένα παιδάκι που παρακολούθησε ένα επεισόδιο μετά πήγε και σκότωσε το αδελφάκι του. Και έτσι στην Αμερική αλλάξαν την ώρα της μετάδοσης. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχω δει ατυχώς μέχρι τώρα, είναι η Daria, πάλι στο MTV, βγήκε το 2000, σε αντίθεση με τον Beavis and Butthead που ήταν το 1993. Η Daria είναι μια 16χρονη πρωταγωνίστρια με μια μονίμως ηρωνική έκφραση στο πρόσωπό της. Και αυτή η κοπελίτσα χαμογελά στο καρτούν μόνο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό στην οικογένειά της. Υπάρχουν και οι Simpsons που ίσως οι νεότεροι τους ξέρουν. Η καρτουνίστικη οικογένεια που φέρνει την επανάσταση καθώς είναι άσχημη, βρώμικη και κακή. Έχουν αγριότητα στους διαλόγους και δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο της σύγχρονης αμερικανικής οικογένειας. Στην παιδική ζώνη συναντάμε και ταινίες με υπερήρωες. Άλλη μια ταινία, αυτή δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει. Την έχουμε δει ή θα τη δούμε. Στη δράμα είναι. Μετά μπορούμε να μαζευτούμε έξω ποιοι θέλετε να πάμε να το δούμε. Λοιπόν, στην αρχή πρόσφεραν μοντέλα ρόλων, πρότυπα, που είχαν αξίες και υπηρετούσαν το καλό. Σήμερα έχουν αλλάξει. Είναι αντίήρωες. Ασκούν βία, δεν έχουν ηθικές αναστολές, έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Για να κλείσω την υπόθεση των καρτούν, να πω ότι θεωρούνται πια

σαν ένα διαφημιστικό 30 λεπτών. Είναι τόσα τα προϊόντα που κυκλοφορούν, κουκλίτσες, περιοδικά, βιβλία, κασέτες, που είναι μια διαρκής παρακίνηση των παιδιών να αγοράζουν, να αγοράζουν, να αγοράζουν. Διαφημίσεις 30 λεπτών. Είδαμε κάποιες σκηνές από τον Ηρακλή, εδώ θα αναφέρω τη Ζήνα. Έτσι, γιατί αναφέρω τη Ζήνα. Η Ζήνα μετά από μελέτη 284 επεισοδίων από τέτοιες σειρές, βρέθηκε να είναι πιο βίαιη. 284 επεισόδια και της Ζήνας ήταν τα πιο βία. 63 βίαιες σκηνές ανά επεισόδιο. Έτσι. Σε αυτές τις σκηνές, όπως είδαμε λιγάκι και στο βίντεο, επικρατεί μεγάλο μπέρδεμα και μεγάλη σύγχυση. Η ιστορία μπλέκεται με το μύθο, ο αισθησιασμός με το παραφυσικό και, όπως σχολίασαμε ήδη, η βιαιότητα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχουν επίσης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα ντοκιματέρ. Δεν είναι πολύ αγαπητά, δεν τα παρακολουθεί ατυχώς πολλής κόσμος, αλλά είναι καλά. Είναι κυρίως καλά. Επιμορφωτικά, κυκλοπαιδικά, ταξιδιωτικά, δίνουν πολύ ωραία στοιχεία. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και άλλους κινδύνους, όπως έλεγε ο Φιλίμωνας θες. Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδειχτεί την εξέλιξη ως μια πραγματικότητα. Συνεπώς, ένα ντοκιμαντέρ και μια εκπαιδευτική εκπομπή σχετική με την καταγωγή μας δεν θα προβάλλει τίποτα άλλο παρά την εξέλιξη. Έτσι, θα υπάρξουν κάποιες εκπομπές που θα μας πούν για τις φυλές του Αμαζονίου και για να καταλάβουμε ακριβώς τι πιστεύουν οι άνθρωποι, θα μεταφέρουν με όλες τις λεπτομέρειες τις ειδωλολατρικές του συνήθειες. Για έναν μεγάλο αυτό ίσως δεν είναι κακό, ίσως είναι και με εμείς σαν χριστιανοί ωραία στοιχεία. Αλλά αν τα δει ένα παιδί, δεν ξέρω αν του κάνει καλό αυτή η εξοικείωση. Έχουμε τις αθλητικές εκπομπές, να μην τις σχολιάσω ιδιαίτερα. Απλώς όλα αυτά που παρουσιάζονται και βλέπουμε δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Περισσότερο έχουν να κάνουν με παράγκες και διάφορα άλλα. Αλλά με το αθλητικό ιδεώδες όχι. Εκπομπές lifestyle. Πρωινός καφές. Δεν θυμάμαι τώρα κάποια ονόματα. Αυτό που ξέρω και έχω δει είναι ότι το αντικείμενό τους είναι το κουτσομπολιό. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε η μία, οι άλλοι. Παρουσιάζουν τη μόδα με τον τρόπο που εκείνοι ξέρουν, τη μουσική. Υπάρχει και ο Ηλίας ο Μαμαλάκης να μας πει και καμία συνταγή. Αυτό δεν είναι άσχημο. Πώς χαρακτηρίζει κάποιος πάλι δημοσιογράφος τα προγράμματα αυτά? Μαθήματα πλούτου, αισθητικής, ανεμελιάς και διαρκούς κεφιού, από εστεμένους, από δισεκατομμυριούχους, από επωνύμους, προς όλους όσοι έχουν την ατυχία να πρέπει να δουλεύουν για να ζήσουν τουλάχιστον ως τα 65 τους χρόνια. Η απατηλή γοητεία της ανοησίας, όπου μοντέλες, αστρολόγοι, αηδοί και άλλοι παρελάβουν ως ειδήμονες για να εκφέρουν πάλι γνώμη επί παντός επιστητού. Είναι επίσης οι μουσικές εκπομπές. Στην Ελλάδα έχουμε το MAD, έξω είναι το MTV που το έχουμε αναφέρει. Καθαρά προώθηση των πωλήσεων των δισκογραφικών εταιριών. Δεν προβάλλουν κάτι για μας, προβάλλουν για να πουλήσουν. Το πιο ενοχλητικό όμως, για μένα τουλάχιστον, είναι κάτι που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο πριν από μερικά χρόνια και είχα σημειώσει. Ο Ρόμπερτ Πίτμαν, αυτός είναι ο ιδρυτής του MTV. Του εγγλέζικου αυτού καναλιού, είχε πει ότι, να σας το πω και στα αγγλικά, at MTV we don't shoot for the 14-year-olds, we own them. Για τους 14-χρονους δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσουμε, μας ανήκουν. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν. Υπάρχουν και τα ειδικά προγράμματα που λέγαμε για τις πρωινές ώρες, σαφώς και δεν θα πω κάτι άλλο, εκτός από το ότι ατυχώς μερικές ταινίες και μερικά δελτία έχουν αρχίσει να έχουν αντίστοιχες εικόνες. Και για την αστρολογία που προβάλλεται, νομίζω ότι είπε ότι ήταν αρκετό ο αδελφός ο Γιάννης. Υπάρχουν πολλές ώρες όμως που προβάλλεται η αστρολογία. Άλλος παίρνει ένα στελό και σου λέει το μέλλον σου γράφοντας γραμμούλες. Άλλος με τα ταρό. Άλλος. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για κάποιον που θέλει να μάθει το μέλλον του. Αυτό είναι το περιεχόμενο της τηλεόρασης έτσι όπως το περάσαμε βήμα-βήμα από τις εκπομπές της. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση με τις αξίες που προβάλλει η τηλεόραση. Πρώτο στοιχείο είναι η βία και ο τρόμος. Υπάρχει πολλή βία και αρκετός τρόμος. Αυτό τι όμως σημαίνει? Απαξιώνεται η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι φόνοι γίνονται τόσο εύκολα που ο άνθρωπος πια φαίνεται σαν ένα αναλώσιμο, όπως αυτά που έχουμε για το κομπιούτερ μας, που καταναλώνεται στο βωμό μιας αχόρταγης βίαιης τηλεθέασης. Παρουσιάζονται αφύσικα γεγονότα κατά τέτοιο τρόπο που φαίνονται στη μικρή οθόνη σαν συνηθισμένα και αδιάφορα. Τα παιδιά τα βλέπουν και γι' αυτά είναι κάτι συνηθισμένο. Πάει κι αυτός, έφαγε και τον άλλον, τον άλλον τον κρεμοτσάκησε από τον 7ο όροφο. Δεν τρέχει τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή είναι αναλώσιμη. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι χαρακτηριστικό των κακών. Θα λέει κανείς, α, πλακώσαν οι κακοί με τα περίστροφα.
Είναι χαρακτηριστικό και της άλλης. Το βάζω αυτό το άλλης σε εισαγωγικά. Είναι άλλη πλευρά. Ο καλός δολοφόνος, συγγνώμη, ο αστυνομικός, ο άνθρωπος του νόμου, ξεκάνει τους κακούς με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία που και οι κακοί ξεκάνουν κάποιους άλλους. Η χρήση της βίας είναι σκεμμένη. Δεν είναι αναγκαία, είναι απρόκλητη. Είναι υπερβολική, ενώ δεν συναντάμε πουθενά τον ίκτο και το έλεος. Επόμενο σημείο, η μαγεία και το παραφυσικό. Ο σατανισμός και η δαιμονική κόσμη. Η τηλεόραση παρουσιάζει απροκάλυπτο σατανισμό, αποκρυφισμό, μυστικισμό, βουντού, μαγεία, τελετές. Συναντάμε συχνά και στην παιδική ζώνη δαίμονες, δυνάμεις, μεταλλαγμένους, πνεύματα νεκρών, με τα οποία οι πρωταγωνιστές έρχονται σε επαφή. Μεταφυσικό και ανατολικές θρησκείες και δοξασίες. Ο κόσμος της νέας εποχής είναι εδώ. Ζεν, βουδισμός, γιόγκα. Πόσες φορές δεν έχετε δει. Χελωνονιτζάκια. Τα χελωνονιτζάκια. Η αγαπημένη σειρά των παιδιών. Πριν φάνε πίτσα special, χωρίς κρεμμύδι, κάνανε γιόγκα. Για να μπορέσουν να φάνε την πίτσα. Αστρολογίες, αύρες, αστρικές προβολές. Κάθε μέρα και με τέτοια φυσικότητα που θα έπρεπε να εντυπωσιάζει. Μεσίες σε διάφορες ταινίες. Αθάνατοι, θεοί, μύθοι, είδαμε κάτι. Εξωγήινα όντα. Όπως και η ειδωλολατρία, λατρεία ψεύτικων θεών. Άλλο στοιχείο, σεξουαλικότητα και ανηθικότητα. Οι πρωταγωνιστές και κυρίως οι γυναίκες εμφανίζονται, αν όχι γυμνοί, που συμβαίνει αυτό σε κάποιες σκηνές, εμφανίζονται με στολές που ουσιαστικά είναι γυμνοί. Είδατε την κοπέλα πριν που ήταν συμβουλάτορα του Αρθούρου, πώς εμφανίστηκε. Και υπάρχει αιμονή σε υπερμεγέθη ανατομικά στοιχεία. Στις καθημερινές σειρές υπάρχει διάχυτος ερωτισμός και ένα πνεύμα ελευθεριότητας. Πού είναι η ηθική φραγμή? Βλέπουμε ευκαιριακές σχέσεις, προγαμίες σχέσεις, εξωσυζυγικές σχέσεις και αν μιλήσουμε με βιβλικούς όρους, αυτό ονομάζεται μοιχεία, πορνεία. Απορρίπτεται ή γελιοποιείται ο γάμος, βιασμοί υπάρχουν ως στοιχείο ρεαλισμού, γιατί η τηλεόραση πρέπει να μας δείχνει ρεαλιστικά την πραγματικότητα. Και γενικότερα υπάρχει πρόκληση και η δημιουργία προσδοκίας για μια συγκεκριμένη μορφή ευχαρίστησης. Επίσης, κανείς θα πρέπει να προσέξει τη γλώσσα. Είναι βλάσφημη και βρώμικη και χυδαία η γλώσσα. Ευτυχώς που δεν ξέρουμε όλες τις γλώσσες, τις βρώμικες στα αγγλικά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όπως και στις ελληνικές σειρές και στις ελληνικές ταινίες, η γλώσσα είναι πολύ βρώμικη. Και τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά εκφράσεις που δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Κάποια στιγμή ήταν ένας μπόμπυρας, το Σουσδούλης, και είπε στα ελληνικά βέβαια, μία βρυσιά. Και γυρνάει ο πατέρας του και λέει, βρε το ατιμούλικο, είδες τι είπε. Δεν υπάρχει τίποτα, φραγμός, τίποτα. Ένα άλλο στοιχείο που δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα είναι η προβολή βλαβερών συνηθιών εξάρτησης. Δεν μιλάμε για το ναρκωτικό, που θα δούμε σε κάποια ταινία τους διακινητές κτλ. Αλλά μιλάμε για το τσιγάρο και για το αλκοόλ. Δέστε τι γίνεται στις ταινίες. Ο άλλος είναι συνεχώς με το τσιγάρο στο στόμα. Δεν έχουμε τίποτα με το τσιγάρο. Απλώς μερικοί φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από τη ζωή. Γι' αυτό το σχολιάζουμε. Και το αλκοόλ, το τσιγάρο δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται στην τηλεόραση. Το αλκοόλ επιτρέπεται. Δέστε πόσες διαφημίσεις υπάρχουν με το αλκοόλ. Και γενικότερα, καταναλώνετε 15 φορές συχνότερα από ό,τι χρησιμοποιείτε το νερό. Δεν πίνουν οι άνθρωποι νερό στα σύριαλ. Πίνουν αλκοόλ. Και τα νεαρά παιδιά, οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι νέοι βλέπουν πρότυπα, παίρνουν εικόνες, παίρνουν ιδέες. Το σφινάκι, το άλλο. Και για να συνοψίσω, να κλείσω αυτό τον κύκλο, ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε είναι η υπερβολή. Η εικόνα που μας παρουσιάζεται είναι υπερβολική, είναι μια εικονική πραγματικότητα, η πραγματικότητα της τηλεόρασης. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, όπως λέει η γραφή. Υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά και απεχθή στοιχεία. Εδώ όμως στην τηλεόραση τα βρίσκουμε συγκεντρωμένα και σε υπερβολική δόση. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις σε μια ταινία, δεν το βλέπεις στη ζωή με τέτοια αλληλουχία. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τόσο περίπου στην καθημερινή ζωή. Όμως η τηλεόραση είναι τόσο υπερβολική και φορτίζει τόσο πολύ, θα το δούμε και σε λίγο, τον ψυχικό κόσμο και δημιουργεί ένα αίσθημα ασφυξίας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η φαντασία και το εξωπραγματικό σύντομα γίνονται η πραγματικότητα του μέλλοντος. Αυτό που βλέπουμε υπερβολικά στην τηλεόραση, σήμερα είναι υπερβολικό. Μεθαύριο δεν θα είναι υπερβολικό, θα είναι πραγματικότητα. Και εδώ αναρωτιέται κανείς αν τα μέσα ψυχαγωγίας με πρωταγωνιστή την τηλεόραση ακολουθούν τις αλλαγές της κοινωνίας, είναι παράγοντες που τελικά διαμορφώνουν την κοινωνία και την καθορίζουν. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Μία βρισκόμαστε σε αυτή τη στάση, μία ερχόμαστε στην άλλη θέση. Να δούμε τώρα, πριν
αρχίσουμε και καταλήγουμε σε μερικά στοιχεία για να βγάλουμε ο καθένας τα συμπεράσματά του. Είπαμε στην αρχή ότι η τηλεόραση είναι μέσο. Και κανένα μέσο δεν μπορούμε να το κρίνουμε εξ αρχής, παρά μόνο αν δούμε ποιος την χρησιμοποιεί. Θα ήθελα να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι χρησιμοποιούν την τηλεόραση. Ποιοι την έμονται, ποιοι την κατευθύνουν, ποιοι την υπηρετούν. Πρώτη ομάδα είναι οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βάλει κάποια κεφάλαια και πρέπει να πάρουν τώρα τα λεφτά τους πίσω. Και πρέπει να βάλουν και κάποιο κέρδος. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει ο σταθμός να πουλάει, τα θέματα να είναι ελκυστικά, να υπάρχει τηλεθέαση. Να υπάρχει τηλεθέαση για να έρθει η διαφήμιση. Εδώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι διαφημιστές μαζί με τους ιδιοκτήτες. Γι' αυτό τους έχουμε βάλει μαζί. Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι διαφημίσεις είναι το οξυγόνο τους. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα παιδιά και τις παρακολουθούν. Από αυτές επιβιώνουν και γι' αυτό η διαφήμιση στην τηλεόραση έχει μεγάλη προτεραιότητα. Έχει την προτεραιότητα. Το 1994 ο μέσος όρος προβολής διαφημίσεων στο Μέγκα ήταν σχεδόν 104 λεπτά. 104 λεπτά διαφημίσεις. Το φαντάζεστε? Ενώ στον Αντένα ήταν κάτι παραπάνω από 132 λεπτά διαφήμισης. Εκείνη την εποχή το κόστος για 10 δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, η δαπάνη για 10 δευτερόλεπτα τηλεοπτικού χρόνου, ήταν 500.000. Δεν σας τα λέω σε ευρώ γιατί θα σας φανούν λίγα. Σας τα λέω σε δραχμές. Δηλαδή για να δεις, συγγνώμη, για το δευτερόλεπτο ήταν 500.000. Για να δεις 10 δευτερόλεπτα ήθελες 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι λεφτά μπαίνουν στα ταμεία των καναλιών. Μόνο γιατί τον που αναφέραμε πιο πριν, του αλκοόλ, και όταν λέμε ποτά εννοούμε τα ποτά χωρίς τις μπύρες και τα κρασιά, τα ενοπνευματώδη, whisky, brandy, liqueur κτλ. Έτσι, την ίδια χρονιά, το 1994, δαπανήθηκε το ποσό των 11 δισεκατομμυρίων δραχμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος της διαφήμισης και του κέρδους. Η άλλη ομάδα που ελέγχει τη διαφήμιση είναι η παραγωγή των προγραμμάτων, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι. Εκεί πρέπει κανείς να εξετάσει προθέσεις, κίνητρα και σχεδιασμούς. Το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει σκοπιμότητα, όλα είναι προσχεδιασμένα και προκαθορισμένα με ακρίβεια. Θα ξέρετε τον Σεργέι Άιζενστάιν, ένας μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, ο οποίος είχε πει: «Έχουμε βρει τον τρόπο να εξαναγκάζουμε το θεατή να σκέπτεται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορούν να μας καθοδηγήσουν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση». Και το κάνουν. Αν σκοπός στην εποχή του Άιζενστάιν ήταν η προπαγάνδα, σήμερα αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την εμπορικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μας περάσουν έναν τρόπο ζωής. Η παραγωγή, οι σεναριογράφοι. Και θα ήθελα να δούμε ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Μία αμερικάνικη εφημερίδα έκανε μία έρευνα για τους σεναριογράφους της τηλεόρασης. Κοιτάξτε τα στοιχεία. Το 45% είναι άθρησκοι. Το 7% από αυτούς πηγαίνουν σε θρησκευτική σύναξη μόνο μία φορά το μήνα. Το 80% δεν θεωρούν λαθασμένες τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Το 97% αποδέχονται τις εκτρώσεις. Το 75% θεωρούν τους εαυτούς τους φιλελεύθερους και μόνο το 17% καταδικάζει τη μοιχεία. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό για το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Είναι άνθρωποι όμως που δίνουν τις ιδέες, που δίνουν τις κατευθύνσεις, που μας λένε ποια είναι η πραγματικότητα ή τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ένα τελευταίο, που ίσως αν το βάζαμε πρώτο δεν θα χρειαζόταν να πούμε όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ποιος την εξουσιάζει την τηλεόραση? Ο Ingmar Bergman, ένας άλλος σκηνοθέτης, Σουηδός, που μάλιστα ήταν γιος του Τυρανού Πάστορα, είπε ότι το μυστικό της επιτυχίας του, με τον κινηματογράφο εκείνος, το μυστικό της επιτυχίας του λοιπόν ήταν μια συμφωνία με το διάβολο. Γι' αυτό πέτυχε. Δεν χρειαζόταν όμως να μας το πει, γιατί ξέρουμε από τη γραφή ότι ο διάβολος είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Όλα. Έχω επίσης κάποιους τίτλους εφημερίδων, τους διαβάζω γρήγορα, τίτλοι εφημερίδων σχετικά με την κατάσταση της τηλεόρασης. Αχόρταγοι θεατές και ακόριστη τηλεθέαση. Ο μεσαίωνας των τηλεοπτικών δελτίων. Τηλεόραση, η μεγάλη του εγκλήματος σχολή. Γιατί η καταστροφή του κόσμου θα έρθει από την τηλεόραση? Απροστάτευτα παιδιά στην τηλεοπτική βία. Βία και εξέλιξη για τα παιδιά στην τηλεόραση και άλλα. Προσέξτε, ο κόσμος ενοχλείται, γιατί η πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι ενοχλητική, ακόμα κι αν εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχετε κουραστεί μέχρι τώρα? Έχουμε ξεκινήσει αργά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Σε ποιο βαθμό μας επηρεάζει η τηλεόραση? Πρώτο σημείο, απαιτεί και καταναλώνει το χρόνο μας. Ο χρόνος μας, να σημειώσουμε ότι δεν είναι δικός μας, είναι λες. Ο Θεός μας έχει δώσει διάφορα στοιχεία, διάφορα μέσα στη διάθεσή μας και μέσα σε αυτά είναι και ο χρόνος και κάποια μέρα θα αποδώσουμε λόγο στο Θεό για αυτόν. Φεύγει ο χρόνος και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αν χάσουμε κάποιες ευκαιρίες, οι ευκαιρίες αυτές χάνονται για πάντα. Υπάρχουν κοινωνιολογικές επιδράσεις.
διαμορφώνουν πρότυπα και επιρροές

Για παράδειγμα, η εργατικότητα, την οποία δεν έχω αναφέρει μέχρι τώρα, είναι μια έννοια που αποουσιάζει τελείως. Αντίθετα, προωθείται μια ανέμελη ζωή, μια εύκολη ζωή, και έρχεται η ώρα να μαζευτούμε το βράδυ σαν οικογένεια, να ειδωθούμε. Η εστία, η ώρα της εστίασης. Και μέσα στην οικογένειά μας έχουμε ένα ακόμα μέλος, την τηλεόραση. Και δεν μιλάμε, και δεν ερχόμαστε σε επαφή, και δεν συζητάμε, και δεν λέμε τα προβλήματά μας, αυτά που μας απασχολούν. Η τηλεόραση είναι ένα στοιχείο διαλυτικό για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Άλλη μια κοινωνιολογική επίδραση είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται η γυναίκα. Η γυναίκα της τηλεόρασης, έτσι τουλάχιστον όπως εγώ το έχω δει, σπανίως έχει προσωπικότητα. Αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο και όταν πρωταγωνιστεί, μάλλον πρόκειται για αντρικό χαρακτήρα σε γυναικείο σώμα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Και έχω επίσης την εντύπωση ότι οι εκπομπές που απευθύνονται σε γυναικείο κοινό, μακάρι να κάνω λάθος, φαίνεται σαν να είναι σχεδιασμένες για άβουλα, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον όντα. Και αναφέρομαι κυρίως στο lifestyle. Να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τη σεξουαλική συμπεριφορά σαν παράγοντα κοινωνιολογικής επίδρασης. Προβάλλονται προγαμίες και εξωσυζυγικές σχέσεις και αυτές οι σχέσεις αντικαθιστούν το ρόλο της οικογένειας. Η τηλεόραση έμεσα βάλει εναντίον της οικογένειας και είναι ο πρώτος θεσμός που θέλει να καταλύσει ο διάβολος μέσω της τηλεόρασης. Υπάρχουν ψυχολογικές επιδράσεις. Πρώτο στοιχείο είναι η μοναξιά. Ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Στεφανής, σημειώνει ότι η αποξένωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κατάθλιψη που θεωρείται η νόσος του 21ου αιώνα. Προσέξτε τα βήματα: τηλεόραση, μοναξιά, κατάθλιψη. Ένα από τα κυριότερα προϊόντα της τεχνολογικής εξέλιξης που συμβάλλει σε αυτή την αποξένωση, λέει ο καθηγητής Στεφανής, είναι η τηλεόραση και τώρα τελευταία ο υπολογιστής και το διαδίκτυο. Και εξηγεί αυτό που αναφέραμε και πριν, πώς η τηλεόραση μπαίνει στη ζωή της οικογένειας, τη διαλύει και τελικά μένουν τα μέλη της οικογένειας μόνα και αποξενωμένα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργεί η τηλεόραση είναι η αβεβαιότητα. Και αυτό αφορά κυρίως εμάς τους χριστιανούς που βρισκόμαστε μέσα σε έναν κόσμο που μας είναι ξένος. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι το περιβάλλον είναι αντίθετο και αρνητικό και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το βάρος. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε σύγκρουση με το περιβάλλον. Γιατί η τηλεόραση έχει διαμορφώσει έναν κόσμο πολύ διαφορετικό και κάποιες αξίες πολύ διαφορετικές. Έτσι λοιπόν γεννάται κάποια στιγμή το ερώτημα: μήπως δεν είμαστε κανονικοί? Εσείς τι λέτε, είμαστε κανονικοί? Δεν είμαστε κανονικοί, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί κανονικός είναι εκείνος που πάει με τον κανόνα. Εμείς όμως είμαστε έξω από τον κανόνα του κόσμου αυτού. Εμείς θέλουμε να είμαστε άνθρωποι κατά Θεόν. Ενώ ο κανόνας σήμερα είναι ο άνθρωπος κατά διάβολον ή αν θέλετε κατά διαόλου. Μία άλλη ψυχολογική επίδραση που γεννάει η τηλεόραση είναι ο καταναλωτισμός. Και αυτό αρρώστια θεωρείται από τους ψυχολόγους όπως μία από τις σύγχρονες αρρώστιες. Ο ψυχίατρος, νευρολόγος ψυχίατρος Μανώλης Μινωνάκης θεωρεί ότι ο καταναλωτισμός είναι μια πανανθρώπινη διαταραχή. Πριν λίγες δεκαετίες δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να αγοράσουμε, να δουλέψουμε, να χρεωθούμε, να βάλουμε και μερικές άτοκες δόσεις που ενεχειριάζουν το μέλλον μας. Βλέπουμε ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Μας προβάλλουν πράγματα που δεν τα έχουμε ανάγκη και εμείς τρέχουμε από πίσω και αγχωνόμαστε. Και δεν φτάνει που δεν φτάνει η πρώτη δουλειά και έχουμε δεύτερη. Θέλουμε όμως και μια τρίτη δουλειά. Γιατί τώρα με το Μουντιάλ πρέπει να δω τη Βραζιλία. Πέρασε, δεν πέρασε? Σε μεγάλη οθόνη. Και πρέπει να πάρω το ένα και πρέπει να πάρω το άλλο. Και αντί να κοιτάμε τα ουσιώδη της ζωής, τρέχουμε συνεχώς από πίσω. Αγχωμένοι, καταϊδρωμένοι. Να προλάβουμε, να αγοράσουμε. Βασικό κανάλι της διαφήμισης, θυμίζω, είναι η τηλεόραση που μας δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση, την ψεύτικη ανάγκη να αγοράσουμε αγαθά. Θα ήθελα να πούμε και μερικά πράγματα πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά. Η τηλεόραση, εκτός από το δικό μας χρόνο, κλέβει και τον χρόνο των παιδιών. Πρόσφατη έρευνα στο Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, στο Σαν Διέγκο, δείχνει ότι το 80% των παιδιών ηλικίας 8 έως 16 ετών βλέπουν τηλεόραση πάνω από 3 ώρες την ημέρα. Κατά μέσο όρο, ένα παιδί στην Αμερική παρακολουθεί 20 ώρες την εβδομάδα και αυτές χωρίς ιδιαίτερη επίβλεψη. Για τις ηλικίες μεταξύ 2 και 11 ετών, οι ώρες που βλέπουν τα παιδιά τη εβδομάδα είναι 27. Μελέτη της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής στο Αγλιαίη Κυριακού βγάζει το συμπέρασμα ότι η τηλεόραση

0: 100.000 τέτοιες πράξεις βίας.
1: Το 61% των διάφορων εκπομπών, αν εξαιρέσουμε τις ειδήσεις, παρέχει βία. Το 61% των εκπομπών. Μιλάμε για κυριαρχία της βίας. Τη δεκαετία του 1970 στο Παρίσι, μια συμμορία παιδιών 12 έως 16 ετών σπρώχνει στις ράγες του μετρό τυφλούς ανθρώπους, παίρνοντας την ιδέα από το επεισόδιο μιας τηλεοπτικής σειράς. Ωραίο παράδειγμα. Η τηλεόραση θεωρείται από όλους υπεύθυνη για την αύξηση της εγκληματικότητας και όχι μόνο της παιδικής. Ο μιμητισμός κάνει τα παιδιά επιθετικά και επικίνδυνα και η παρακολούθηση της βίας μειώνει τους ενδιασμούς για όπλα. Δεν είναι τίποτα πια. Είναι εύκολο. Και παλιότερα τα παιδάκια, ειδικά τα αγοράκια, παίζανε με πιστόλια. Αλλά σήμερα υπάρχει τρομερή εξοικείωση. Ποιο είναι όμως το εντυπωσιακό στο θέμα που συζητάμε? Μετά από μελέτη σε 732 παιδιά, βγήκε το συμπέρασμα ότι συσχετίζεται με την τηλεθέαση γενικότερα και όχι με την παρακολούθηση βίαιων σκηνών. Δεν χρειάζεται δηλαδή το παιδί να βλέπει βίαιες σκηνές για να γίνει στο μέλλον βίαιος άνθρωπος. Αρκεί και μόνο η παρακολούθηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Θεωρούσα ότι το να παρακολουθήσεις βία για να βία. Τελικά η τηλεόραση έχει μηχανισμούς να κάνει θαύματα. Ποια είναι τα πρότυπα και η διαπαιδαγώγηση που δίνει στα παιδιά? Το 50% των εκπομπών στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχει άμεσα ή έμεσα σεξουαλικό περιεχόμενο. Στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 66%. Προσέξτε και αυτό. Το 76% εφήβων που ρωτήθηκε απάντησε ότι δοκίμασε το σεξ έστω και προώρα επειδή τα τηλεοπτικά προγράμματα το κάνουν να φαίνεται πιο φιλικό και απλό. Τα έχω αντιγράψει ακριβώς όπως τα δίνανε. Θεωρήθηκε πιο φιλικό και απλό. Πόσο επηρεάζει η τηλεόραση την εκπαίδευση? Άλλη μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδεικνύει ότι η πολύαιρη τηλεθέαση έχει αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα στη σχολική απόδοση. Όσο περισσότερο βλέπει το παιδί τηλεόραση, φυσικό είναι ότι πέφτει και η απόδοσή του. Έχω το παράδειγμα μιας οικογένειας εδώ στην Ελλάδα που κάποια στιγμή αποφάσισαν να βγάλουν τα παιδιά, ή ένα από τα παιδιά έστω, όταν έγινε το Χριστού. Θεώρησε ότι πρέπει να βγει τηλεόραση έξω από το σπίτι. Τα αδερφάκια του στην αρχή διαμαρτυρηθήκανε, δεν τους άρεσε. Αλλά σε λίγους μήνες διαπίστωσαν ότι η βαθμή των παιδιών, η απόδοση των παιδιών, ανέβηκε κατά 2,5 μονάδες. Επειδή για λίγους μήνες δεν βλέπαν τηλεόραση. Η επίδραση της τηλεόρασης στην ψυχική υγεία των παιδιών. Τα παιδιά που βλέπουν κάθε μέρα τηλεόραση περισσότερο από 6 ώρες είναι πιο ευάλωτα σε ψυχικά τραύματα. Δεν ζουν φυσιολογικά. Δεν έρχονται σε κοινωνική επαφή με τους ανθρώπους και έτσι μετά από χρόνια το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά υπάρχει και άλλος κίνδυνος. Στην Ιαπωνία ένας καρτουνίστας χρησιμοποίησε τόσο έντονους ρυθμούς σε ένα καρτούν του που τα παιδιά που την παρακολουθήσαν πήγαν στο νοσοκομείο με κρίση επιληψίας από αυτό που βλέπαν, από τα κινούμενα σχέδια, συμπαραλιάζοντας το νευρικό τους σύστημα. Αναφερθήκαμε στις οικογενειακές σχέσεις. Η οικογένεια διαλύεται, τα παιδιά αισθάνονται μόνα τους. Υπάρχουν παιδιά, λέει ο Josh McDowell, ένας γνωστός συγγραφέας στην Αμερική, που πηγαίνουν και του λένε «Δεν μας αγαπάνε οι γονείς μας». Και αυτό τους δημιουργεί μια αίσθηση μειονεκτικότητας και απόρριψης. Γιατί οι γονείς τους δεν τους δίνουν σημασία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου στο Μίτσιγκαν, το 1980, τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών είχαν συνολικά προσωπική επαφή με τον πατέρα τους 25 λεπτά τη βδομάδα. Ξέρετε πόσες ώρες τηλεόραση βλέπανε? 25 ώρες τη βδομάδα. 25 λεπτά με τον πατέρα, 25 ώρες με την τηλεόραση. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν διαλύει τη σχέση και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια. Από την ίδια μελέτη, στα ίδια παιδιά, τους βάλανε ένα δίλημα. Να επιλέξουν το να διακόψουν να βλέπουν τηλεόραση ή να αφήσουν τον πατέρα τους. Να διαλέξουν ανάμεσα στην τηλεόραση και στον πατέρα τους. Το 1/3 από τα παιδιά διάλεξε να απορρίψει τον πατέρα. Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών, όταν ο πατέρας δεν σημαίνει τίποτα για το παιδί, αλλά η τηλεόραση σημαίνει πολλά. Να μιλήσουμε και για τη διάπλαση των παιδών. Τη διάπλαση των παιδών ενώ την σωματική διάπλαση, έτσι. Όχι το περιοδικό που υπήρχε παλιότερα. Τα παιδιά κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, δεν κινούνται, συνήθως τρώνε junk food, διάφορα συσκευασμένα, ξέρετε, προϊόντα, όχι τόσο υγιεινά. Κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, γίνονται υπέρβαρα. Ο υπέρβαρος άνθρωπος αισθάνεται άσχημα απέναντι σε άλλους. Δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης παρατηρείται ότι τα παιδιά που τρώνε μπροστά στην τηλεόραση, αντί να φάνε σε 1/4, 20 λεπτά, πόσο θέλει ένα παιδί να φάει φυσιολογικά? Όταν τρώνε μπροστά στην τηλεόραση, αυξάνουν την τηλεθέαση, το χρόνο που παρακολουθούν, από 38 σε 73 λεπτά. Καταλαβαίνετε την αλληλουχία. Άλλος ένας τομέας τον οποίο επηρεάζει η τηλεόραση τη ζωή των παιδιών είναι ότι τα απορροφά από ενδιαφέροντα, τα παιδιά δεν καλλιεργούνται, εμποδίζει τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν από μόνα τους, να βγουν έξω.

0: να παίξουν, να δημιουργήσουν παιχνίδι, να τρέξουν, να σιθούν, να γνωρίσουν παιδιά. Κατά τους να εκφράζουν με λογική και ευαισθησία τις ιδέες τους, δημιουργεί προβλήματα εκφραστικότητας, συναισθηματικές διαταραχές, και αυτά είναι αποτελέσματα μελετών. Και αντί να είναι ενεργητικά τα παιδιά, βλέπουμε μια παθητικότητα στη ζωή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φαντασία και με τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά της εποχής μας, αντί να χαίρονται το παιχνίδι, περνάνε τις ώρες τους προσκολλημένοι σε μια τηλεόραση, τα μάτια τετράγωνα. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση μόνο για το τελευταίο, πνευματικές επιδράσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, αυτό έχει να κάνει με όλους μας. Για μένα η πιο σπουδαία επίδραση που έχει τηλεόραση επάνω μας, σαν χριστιανούς, είναι ότι μας εξοικειώνει με πράγματα που δεν θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Πάρουμε το παράδειγμα μιας ταινίας που ο πρωταγωνιστής είναι ο ληστής και τον κυνηγάει η αστυνομία. Αυτό που σας λέω το έχω αισθανθεί. Αισθάνθηκα να τον συμπαθώ, να θέλω να ξεφύγει από τα δίχτυα της αστυνομίας. Ταυτιζόμαστε με τους ήρωες και δεν υπολογίζουμε ότι είναι αρνητικοί, ότι είναι αρνητικά πρότυπα. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί να βλέπουμε στην τηλεόραση γυμνό και περιπτύξεις, απιστίες, να υπάρχουν υπονοούμενα, να υπάρχουν ομοφιλικές σχέσεις. Αυτό το μηχανάκι το πατάμε. Μήπως δεν μας ενοχλεί πια. Μήπως αυτά που βλέπουμε δεν είναι ενοχλητικά. Μήπως έχουμε εξοικειωθεί. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, τα εισιτήριά μας πρέπει να είναι γυναρώσει. Μήπως έχουμε αφήσει τη συνείδησή μας να βληθεί. Είναι ώρα να κλείσουμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικά από τα εδάφια που έχω σημειώσει. Διότι τι να μετοχή έχει δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε για τις αναγεννήσεις του νόου σας. Και μη συγκοινωνείτε με τα άργα, τα άκαρπα του σκότους. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Μη δίδετε τόπο στο διάβολο. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή και αντισέπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Το κάνουμε αυτό. Ή βάζουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, αντιμετωπιμό όλα αυτά τα πράγματα. Το έχουμε σκεφτεί κάτω από αυτό το πρίσμα. Για μένα, ένα παράδειγμα χρήσιμο ήταν ο Λότ, ο οποίος κάποια στιγμή έπρεπε να πάρει κάποια απόφαση και την πήρε λάθος. Και πήγε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και λέει ο Λόγος του Θεού στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, ότι ο δίκαιος Λότ κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρα εις ημέρα τη δίκαιη αυτού ψυχή. Και ταυτίζομαι λιγάκι με το Λότ. Μήπως ταλαιπωρώ κι εγώ την ψυχή μου, διαοράσεως και ακοής, μέσω της τηλεόρασης? Μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω δικαίωμα να βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, σε πειρασμό, να συμμετέχω σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμμετέχω? Ένα ασφαλές κριτήριο για μένα είναι: ο Κύριος θα το έκανε? Θα πήγαινε εδώ? Θα έκανε το άλλο? Θα κοίταζε αυτό το πρόγραμμα? Αν υπάρχει αμφιβολία στη ζωή μας, να κάνουμε κάτι ή να μην το κάνουμε, ας προσέξουμε. Ας είμαστε συντηρητικοί, θα έλεγα. Μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Πώς συσχετίζονται λοιπόν οι αξίες της τηλεόρασης? Είναι αντίθετες, ανήθικες, αντίπαλες, άρα είναι πολεμικές με τις αρχές και τις αξίες της γραφής. Νομίζω το ξέραμε, απλώς το θυμηθήκαμε. Αν και φοβάμαι ότι στη ζωή μας δεν το έχουμε εφαρμόσει. Ξέρουμε ότι δεν μας ωφελεί η τηλεόραση, αλλά είμαστε δουλωμένοι στη δύναμη της εικόνας. Χρειάζεται δύναμη και σοφία από το Θεό για να ξεκολλήσουμε. Τι στάση θα κρατήσουμε είναι ένα θέμα τελείως υποκειμενικό. Εγώ εξ αρχής το είπα, δεν θα συνιστούσα σε κάποιον να δει ή να μην δει τηλεόραση. Αυτό με το οποίο θα ήθελα να κλείσω είναι το εξής. Κάποια ερωτηματικά που θα ήθελα να θυμηθούμε. Θέλω να μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου? Θέλω να προοδεύω πνευματικά? Θέλω να ευαριστώ στο Θεό περπαντώντας τέλεια μπροστά Του? Θέλω να ζω μια Άγια ζωή? Να συμμετέχω στην Άγια ζωή του Θεού? Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν έχει καμία επαφή με την αμαρτία. Εμείς πώς ζούμε, πώς φέρνουμε μπροστά μας όλο αυτό τον οχετό? Κανείς δεν θα πει σε κανέναν να βλέπει. Αν θέλουμε κάποια μέρα να δούμε το πρόσωπο του Θεού, λέει ο Ιωάννης, όποιος έχει την ελπίδα επ' αυτόν ότι θα δει το Θεό όπως είναι κάποια μέρα, αγνίζει τον εαυτό του, βγάζει τα ξένα στοιχεία. Και τα στοιχεία που η τηλεόραση μας προβάλλει είναι ξένα προς το Θεό. Δεν έχουν καμία σχέση. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το Θεό, ας αγιάζουμε τον εαυτό μας, ας ξεκόψουμε από τη σαβούρα και να βλέπουμε τα σκουπίδια της τηλεόρασης να ταινίζουμε το πρόσωπό του. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την ώρα τούτη, με τη χάρη του Θεού, συναθρηστήκαμε από κοινού να λατρεύσουμε και να προσκυνήσουμε τον Θεό. Είναι η ημέρα, η ξεχωρισμένη, για το σκοπό αυτό. Τι κι αν οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει το νόημα της Κυριακής, που είναι η ανάπαυση, που είναι η πνευματική περισυλλογή, που είναι η λατρεία του Θεού. Και που για να επισημοποιήσουν αυτή την παραβίαση και αυτή την κατάργηση, όρισαν και μια Κυριακή το χρόνο να την γιορτάζουν εργαζόμενοι. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να βρισκόμαστε την ώρα τούτη απαλλαγμένοι, πιστεύω, από μέρημνες, γήινες, από βιωτικές, και να συγκεντρωθούμε όλοι μας με προετοιμασία πνευματική γύρω από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω έναν ψαλμό, τον τελευταίο ψαλμό για τον οποίο χθες είπαμε ότι περιέχει τα περισσότερα μουσικά όργανα, και μετά η χοροδία μας θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχο σάλπιγγος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ασενή τον Κύριον. Αλληλούια. Η χοροδία μας θα μας δώσει τον πρώτο της ύμνο.

0: Το ανάγνωσμά μας μέσα από το Λόγο του Θεού είναι καταρχήν από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ζήτα, 7. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι θέλετε μέσα από την Αγία Γραφή. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ζήτα, τα εδάφια 11 έως 28. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε διαλεβητικής ιεροσύνης, διότι ο λεπαυτής έλαβε τον νόμο, τις χρεία πλέον να ηγεθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών. Διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα άλλης φυλής μετήχε, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριο. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλή ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερο έτι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχίσεδεκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ώστις δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμη ζωής ατελευτήτου, διότι μαρτυροί λέγον ότι «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής, δια το ασθενές και ανοφελές αυτής, επειδή ο νόμος ουδέν έφερε εις το τέλειον, έγινε δε επισαγωγή ελπίδος καλυτέρας, δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεό. Και καθώς δεν έγινε ιερεύσε χωρίς ορκομοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκομοσίας, ούτως δε μετά ορκομοσίας δια του λέγοντος προς Αυτόν. Όμως σε Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Κατά το σούτον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινεν ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωσι. Εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνη, όθεν δύναται, και να σώσει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Και το θέμα μας με τη χάρη του Θεού και την προσευχή που θα ακολουθήσει σήμερα το πρωί θα στραφεί γύρω από το εδάφιο αυτό 25. Όθεν δύναται και να σώσει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει περί αυτών. Και μια φράση από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο Α, το εδάφιο 20. Ενώ δε έτη αυτός, ο Ιωσήφ, διελογίσθη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρ εις αυτόν λέγον, «Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάν την γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε υπέρ αυτών». Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας με προσευχή. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, τούτα είναι τα Άγια των Αγίων της ζωής μας. Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, οι αποστάτες κάποτε, οι βριστές σου, Τώρα λυτρωμένα παιδιά σου με το αίμα του Ιησού Χριστού.
1: Σε ευχαριστούμε για την τούτη την εργάσιμη κατά τον κόσμο Κυριακή. Την ημέρα όμως την ξεχωρισμένη για τη λατρεία του Αγίου Σου ονόματος, μας αξίωσες να έρθουμε εδώ από κοινού για να συναντήσουμε σε τον Θεό. Για να ακούσουμε τη δική Σου τη φωνή. Για να μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης Σου. Αν άλλος φως έχουμε έρθει προετοιμασμένοι ή απροετοίμαστοι, σε παρακαλούμε διόρθωσε και πανατοποθέτησέ μας σε αυτό το σημείο. Βοήθησέ μας την ώρα τούτη να σταθούμε ενώπιον Σου του Θεού για να ακούσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου προσωπικά, υπεύθυνα, ο καθένας μας τον Άγιο Λόγο Σου, το Άγιο Θέλημά Σου, τη διήγηση των δικών Σου θαυμασίων μέσα στη ζωή του κόσμου, μα και την προσφορά Σου στον καθένα από εμάς χωριστά. Σε ευχαριστούμε για την υλική Σου δημιουργία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το ανοιχτό βιβλίο μέσα στο οποίο διαβάζουμε αλφαβητάριο της αποκάλυψής Σου στον κόσμο, για τη σοφία Σου, τη μεγαλοπρέπειά Σου, την πρόνοιά Σου. Σε ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για την πνευματική Σου δημιουργία. Σε ευχαριστούμε για εκείνον που Εσύ ο Θεός προαιώνων είχες σχεδιάσει και προσδιορίσει κόσμο ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει όσο απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και στο τέλος να ανεβεί στο κορφοβούνι του Γολγοθά, στο ξύλο της κατάρας και της εσχήνης, και να χύσει το αίμα του σταλαγματιά για τον καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για τη φάθνη και για το σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Υιός Σου ήρθε όχι να διακονηθεί όπως και του άξιζε, όπως και του έπρεπε, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή Του λύτρων αντίπολων. Τούτη την προχριστουγεννιάτικη Κυριακή, πολύ σε παρακαλούμε, μίλησε μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα.

μας. Μα ιδιαίτερα μίλησε σε όλους εκείνους που μέσα σε έναν αγχώδη πυρετό, σε ένα ξέφρενο τρεχαλιτό, σε μια κρεπάλη, σε μια αυταπάτη, ετοιμάζονται να γιορτάσουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Συγκλώνησέ μας με τούτη την Αποκάλυψη και δώσε μας, βγαίνοντας από τούτη την αίθουσα που επισκιάζει και τιμά η παρουσία σου, να γίνουμε φορείς του μεγάλου αγγέλματος, ότι Χριστούγεννα θα πει Χριστός, ότι θα πει σωτηρία, ότι θα πει φάτνη και σταυρός. Έσω κοντά μας σε παρακαλούμε, προετοίμασε κατά πάντα τις καρδιές και τα πνεύματά μας, αφαίρεσε κάθε προκατάληψη, ενδιασμό, περισπασμό, κατάργησε και αφαίρεσε, σε παρακαλούμε, καθαίρεσε αν υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα σε τούτο το ταπεινό βήμα και τα καθίσματα, να γίνουμε όλοι διδακτοί σου του Θεού. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουνε, ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μετά του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

άφησε βέβαια. Αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στο σημερινό μας θέμα, θα διάλεγα αυτό το πολύ δυναμικό ρήμα που αναφέρεται στο εδάφιο που διαβάσαμε συμπρος Εβραίους, ζήτα 25. Δύναται. Δύναται. Μπορεί. Είναι ικανός. Σήμερα αναμφίβολα η εποχή μας καυχιέται για τη δύναμή της που προέρχεται μέσα από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και από τη βιομηχανία του ολέθρου και του θανάτου. Η ισορροπία του τρόμου. Να είμαστε τόσο δυνατοί καθένας από εμάς, ώστε το αντίπαλο δέος να συγκρατεί την πρωτοβουλία. Ήταν η πεμπτουσία των συζητήσεων στη Γενέβη, Γκορμπατσόφ και Ρέιγκαν. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται οι διεθνείς σχέσεις, που είτε είναι ισορροπία τρόμου στην κορυφή, είτε είναι ισορροπία τρόμου σε κάποιο βαθμό παρακάτω. 2.500.000.000 δραχμές την ημέρα δαπανώνται για εξοπλισμούς και παράλληλα χιλιάδες παιδιά μόνο στην Αφρική πεθαίνουν την ημέρα από έλλειψη υγιεινών συνθήκων, τροφής, φαρμάκων, που κάποια φάρμακα με τις κάρτες της UNICEF εστάλησαν και όπως λένε διακομωδώντας μια τραγικότητα έμειναν χρησιμοποίητα γιατί έγραφαν ότι παίρνετε τόσα χαπάκια μετά το γεύμα. Αλλά εκεί γεύμα δεν υπήρχε. Είναι λοιπόν η δύναμη, η ανθρώπινη, η υλική, η δύναμη της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, όπως είπα, του θανάτου και του πολέμου, το άκαμπτο ατσάλι που μέσα του σπέβδει να τυλίξει ο άνθρωπος, τι νομίζετε, όχι τη δύναμή του, αλλά την αδυναμία του. Γιατί όσο πιο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο δυνατό προσπαθεί να κάνει τον περίγυρο γύρω του, τη θωράκισή του, είτε είναι άτομο και νιώθει ανασφάλεια, είτε οικογένεια, είτε έθνος, είτε ανθρωπότητα ολόκληρη. Αλλά μέσα στο εδάφιό μας διαβάσαμε την σημαντική, την ελπιδοφόρο λέξη δύναται. Και θα προσέξατε ασφαλώς ότι το ρήμα είναι στο τρίτο πρόσωπο του ενικού και όχι στο πρώτο. Αλίμονο αν ερχόμουν στον άμβονα τούτο σήμερα ή όποιος άλλος αδελφός διάκονος του λόγου και θα σας πει σήμερα θα σας κηρύξω πάνω σε ένα ρήμα. Δύναμε! Τι δύνασε, θα μου έλεγε κάποιος από εσάς. Θα μου λέγατε όλοι εσείς. Τι μπορείς να κάνεις μικρέ άνθρωπε, αδύναμε άνθρωπε. Κάποτε σε μια αστρονομία δημόδη, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη του Φλαμαριόν, διάβαζα ότι ο άνθρωπος μοιάζει ως εξής. Εάν το σύμπαν είναι ένα υπερμέγεθες βλήμα τηλεμόλου, και τα έλεγε την εποχή εκείνη, η γη μας είναι ένας κόκκος σκόνης πάνω εις αυτό το υπερμέγεθες βλήμα. Και πάνω σε αυτό το κόκκο της σκόνης κινούνται τα δισεκατομμύρια, 4, 5, 6, λένε μετά το 2000, εάν ο Κύριος δεν έρθει, εντωμεταξύ κινούνται οι άνθρωποι. Και ποιος δύναται από όλους αυτούς, ποιος έχει τη δύναμη? Με τη χάρη του Θεού θα δείξουμε μέσα από τις Άγιες Γραφές ότι ένας είναι, ιδιαίτερα στα πνευματικά πράγματα, ο δυνάμενος. Να θεμελιώσει, να ορθοποδήσει, να νοικοδομήσει, να ξαναφτιάξει την ανθρώπινη ζωή και τη ζωή των πανανθρώπων. Έτσι, το πρώτο σημείο του μηνύματός μας σήμερα το πρωί είναι το ερώτημα, δύναται, ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο πλούσιος?
Κάποιος λέει κέρδισε αυτές τις ημέρες 38 εκατομμύρια δραχμές σε ένα παιχνίδι, να μην το διαφημίσω. Και όταν πήγαν οι δημοσιογράφοι να του πούνε τι θα τα κάνεις, τι σκέφτεσαι, λέει είμαι ζαλισμένος, μην με ρωτάτε ακόμη. Πρέπει να περάσουν μερικές ημέρες. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο πλούτος? Διάβαζα σε ένα λεξικό της αρχαίας γλώσσας μας, δύναμην ολίγην το νομίσμα τι έδωκεν. Ποιος? Η ζωή, αυτός που το ανεκάλυψε, που το καθιέρωσε, δύναμην ολίγη. Και λέγεται, και το πιστεύω, και είναι κάτι που αποτελεί τη φιλοσοφία και τη δική μου, πιστεύω και τη δική σας, δόξα τω Θεώ, ότι δεν υπάρχει φτωχότερος άνθρωπος από τον άνθρωπο ο οποίος διαθέτει μόνον χρήματα, μόνον γήινο πλούτο. Ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο σοφός? Είμαστε στις φυλακές του Κορυδαλλού πριν από 3-4 μέρες και είχαμε μπροστά μας 130 καταδικασμένα παιδιά από λίγους μήνες μέχρι δύσης θάνατο. Από τον 13χρονο που σπάσε το περίπτερο για να πάρει μερικά πακέτα σιγάρα και κάτι σοκολάτες μέχρι εκείνο που έκανε τον τριπλό φόνο. Και τους μιλούσαμε πάνω στον Ισαΐα 9 για αυτόν που ήταν η προσδοκία των εθνών, που θα ονομαζόταν θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Και φτιάχναμε εποπτικά για να βοηθήσουμε τα παιδιά ένα μεγάλο αστεράκι που μέσα του δημιούργησε ένα μικρό. Και μετά ερώτησε τα παιδιά ποιον μπορούμε να βάλουμε σε ένα όνομα μέσα σε αυτό το μικρό αστεράκι. Και είχα ένα όνομα γραμμένο, Μέγας Αλέξανδρος. Πήγαινε σε ένα-δύο πραγματάκια, αλλά άρχον ειρήνης οπωσδήποτε σας βεβαιώνω και έχω διαβάσει αρκετόν Αλέξανδρο, δεν ήταν. Βάλαμε μετά το Σοκράτη και είπαμε πώς μπορεί να είναι θαυμαστός και σύμβουλος ένας ο οποίος δήλωσε ότι 1999 πριν πιει το κόνιο στους δικαστές του ότι ο Αθηναίοι θα μένετε σε πλήρες και βαθύ σκοτάδι εκτός αν ο Θεός κυδόμενος ημών, σπλαχνιζόμενός σας στείλει κάποιον να μιλήσει για τον εαυτόν του, να αποκαλύψει τον εαυτόν του σε εσάς. Δύναται. Ποιος δύναται? Μήπως δύναται ο λεγόμενος δυνατός, εκείνος που κατέχει θέσεις και εξουσίες? Ω, αν μπορούσαμε να βλέπαμε στο παρασκήνιο της ζωής των λεγόμενων δυνατών, να βλέπαμε τις αδυναμίες τους, θα πάβαμε να τους ζηλεύουμε ή τουλάχιστον να τους ονομάζουμε δυνατούς. Δυνατοί άνδρες, δυναμικές γυναίκες και τα παρόμοια. Τις δύναται, ποιος μπορεί? Αυτό το ρήμα πηγαίνει μόνο στον Θεό. Το βλέπουμε αυτό το δύναται του Θεού πρώτα πρώτα γύρω μας στη δημιουργία. Μέσα στη δημιουργία, στο πανόραμα αυτό της δημιουργίας, σαν να εγγίζω με τα χέρια μου τον Δημιουργό. Στο ρήμα της δυνάμεως του οποίου συντηρούνται τα σύμπαντα. Και το είδαμε για να βιαστώ να έρθω στον Κύριον, στον επίγειο Χριστό, που κάποτε όπως διαβάζουμε στο Μάρκο 4:41, οι μαθητές του όλοι απόρρισαν παρόλο που χρόνια ήταν κοντά του, τον είχαν μάθει, είχαν δει τα θαύματά του και είπαν ποιος είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούν.

πιστεύουμε σε αυτόν. Ή αργότερα, όπως διαβάζουμε πάλι στο Μάρκο 5:15, εκείνοι οι δαιμονιζόμενοι, οι δύο, όπως τους θέλει ο Μάρκος, οι οποίοι ήσαν καθήμενοι και ησυχάζοντες στα πόδια του Ιησού, του δυναμένου, να καθαρίζει, να σώζει, να ελευθερώνει, να αποκαθιστά, με τον θάνατο, χωρίς να επέμβηκε και χωρίς ο θάνατος να κατανικηθεί και να υποχωρήσει μπροστά σε εκείνον που ήταν η Ανάσταση και η ζωή. Όχι μόνο το ταλιθά κούμι, αλλά ο γιος της Χίας, τον οποίον έδωσε στη μητέρα αυτού, ο Λάζαρος και άλλες περιπτώσεις, δείχνουν ότι πραγματικά, όπως λέει εις τη γένεση, για να συνδέσουμε την παλιά με την γενή, όταν κάποτε οι άγγελοι είπαν στον Αβραάμ για κάτι το οποίο θα γίνει παρά την ηλικία της Σάρας, παρά τα βιολογικά δεδομένα και τις προϋποθέσεις, και εκείνος σήκωσε τους ώμους όπως θα σηκώναμε κι εμείς και είπαν οι άγγελοι, είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, το οποίο θα ήθελα να δεχθούμε μέσα μας, να αγκαλιάσουμε, να ατενίσουμε, είναι ότι ο Κύριος δύναται και δύναται τόσο τέλεια, τόσο εκταμένα, ώστε να μην είναι τίποτα αδύνατον σε αυτόν. Αλλά σε ένα κυριακάτικο μήνυμα αρμόζει να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη πλευρά αυτής της δύναμης, της τέλειας δύναμης του Θεού. Μας βοηθάει το ίδιο μας το εδάφιο. Δύναται να σώζει. Δύναται να δημιουργεί, το βλέπουμε, το απολαμβάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το δημιουργικό δύναται του Θεού, αλλά υπάρχει και το λυτρωτικό. Και είναι μόνο ο χριστιανισμός, εάν θελήσουμε να μελετήσουμε τις διάφορες θρησκείες, τις ανθρωπόφτιαχτες του κόσμου, που παρουσιάζει έναν Θεόν και δημιουργό και λυτρωτή και Κύριο εξουσιαστή και σωτήρα. Και είναι όχι τυχαίο ότι στο πρώτο και πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής ακούστηκε από το στόμα των Αποστόλων, Πράξεις 4:12, «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία». Κι άλλο εδάφιο να μην υπήρχε, κι άλλη διακήρυξη βιβλική να μην είχαμε, έφτανε τούτη για θεμέλιο και για υποδομή της πίστης ότι η σωτηρία προέρχεται από τον Θεό, μόνον από τον Θεό, είναι ο μόνος δυνάμενος και δεν να σώζει και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Η σωτηρία ατόμων, οικογενειών, εθνών, του κόσμου όλου εξαρτάται από εκείνον για τον οποίο ο Παύλος στην ποιμαντορική του επιστολή στον Τιμόθεο α 2:4 έγραφε, «Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν». Θέλει όλοι οι άνθρωποι, και εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν δύναμαι. Ενθυμίστε δύο περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο. Η μία ήταν, «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Πίστευε στη δύναμη, αλλά όχι στην αγάπη του Κυρίου. Η άλλη ήταν, «Κύριε, εάν μπορείς, σπλαχνίσου μας». Πίστευε στην αγάπη, αλλά όχι στη δύναμη. Ο Κύριος έχει και τα δύο. Δύναται, δύναται να σώζει. Και ενώ κάτι τέτοιο, η σωτηρία δηλαδή του ανθρώπου, η απελευθέρωσή του από την ενοχή και από τη δύναμη και μια μέρα από την παρουσία της αμαρτίας, είναι ένα έργο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Στους ανθρώπους, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, Ματθαίος 19:26, κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, παρανθρώπις αδύνατον, αλλά παρά το Θεό τα πάντα είναι δύνατα. Μπορούμε λοιπόν και τούτα τα Χριστούγεννα, αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου, να δίνουμε το ίδιο μήνυμα. Θα τον ονομάσεις Ιησούντε, διότι θα σώσει, θέλει να σώσει, ήρθε να σώσει, μπορεί να σώσει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό.
Ένα τρίτο σημείο που το εδάφιό μας οδηγεί να προσέξουμε είναι ότι ο Χριστός δύναται. Δεύτερον, δύναται να σώζει. Τρίτον, δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Α, εδώ στενεύουν λίγο τα πράγματα. Εδώ υπάρχει κάποιος όρος, θα λέγαμε, κάποια προϋπόθεση. Θέλουμε να πούμε κάποια συμβολή του ανθρώπου. Να μην το πούμε, σβήστε το. Αλλά ας προχωρήσουμε να το δούμε. Τι σημαίνει ότι δύναται να σώζει τους προσερχομένους? Μα είναι πολύ απλό. Δευτέρα πρωί αύριο μπορεί να πάτε να βγείτε από το σπίτι σας, να περπατήσετε έξω, να πάτε στο λεωφορείο και να δείτε μια ουρά να περιμένει. Είναι εκείνοι που προσήλθαν για να έρθει το αυτοκίνητο να τους πάρει. Είναι αυτοί που θα πάρουν το χριστουγεννιάτικο επίδομα από κάποιον ο ΑΕΔ και θα είναι και αυτοί στην ουρά. Ο ΑΕΔ δεν πηγαίνει στο σπίτι τους. Το λεωφορείο δεν πηγαίνει στο σπίτι τους. Πηγαίνουν εκείνοι στον ΟΑΕΔ, πηγαίνουν εκείνοι στο λεωφορείο, πηγαίνουμε εμείς εκεί από όπου προσδοκούμε να πάρουμε κάτι. Με άλλα λόγια, η σωτηρία δεν είναι καθιστική υπόθεση. Και ενώ ακούς το κήρυγμα καθιστός και σε μια όμορφη θερμενόμενη αίθουσα, εν τούτης πρέπει να προσέλθεις εις τον Θεό. Πρέπει να ενεργοποιηθείς, πρέπει να κινητοποιηθείς, πρέπει να ξυπνήσεις από την νάρκη, την πνευματική. Πρέπει να πεις, ιδού έρχομαι, ω Θεέ, για να πάρω τη σωτηρία που ετοίμασες εσύ, ο δυνάμενος, να σώζει τους προσερχομένους. Ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση του άσωτου γιου, ενθυμίστε, που ο πατέρας δεν ήταν μέσα στο σπίτι. Έτσι αφήνει διήγηση να καταλάβουμε, αλλά που ήταν κάπου έξω από την αυλόπορτα, κάπου που με αντίγειο την παλάμη του πάνω τα μάτια του, κοίταζε και είδε το γιο του να έρχεται, το γιο του που ήρθε στην ανάγκη, που ήρθε στον εαυτόν του και ήρθε στον πατέρα. Τρία ρήματα, βήματα που αν δεν τα κάνεις και πεις ας έρθει η σωτηρία του Θεού να με βρει, αν ο Θεός και τα λοιπά. Δεν είναι καθιστική, όπως είπα, η υπόθεση της σωτηρίας. Θα σε συγκλονίσει, θα συγκλονιστείς, θα σηκωθείς από εκεί που βρίσκεσαι και εννοώ πνευματικά από τη φιλοσοφία ζωής με την οποία είσαι τυλιγμένος, από τον τρόπο ζωής τον οποίο ζεις. Θα μετανοήσεις, θα απαρνηθείς, θα πεις πώς προς μου θα τρέξεις και ο πατέρας θα τρέξει και ο Χριστός τρέχει και ο Χριστός πορεύεται επί το απολελός. Αλλά σώζει, δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Είναι μόνο αυτό? Όχι, είναι και ένα τέταρτο σημείο. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους στον Θεό. Αυτό δείχνει κάποιον. Και το θέαμα αυτό θα το δούμε αύριο μεθαύριο όλες αυτές τις γιορτές. Θα θρυνήσουμε μάλιστα αίμα όπως κάθε χρόνο να βάφει την άσφαλτο των εθνικών μας δρόμων. Ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω και αν τους ρωτήσετε πού πάνε, γιατί πάνε, εσωτερικά δεν έχουν απάντηση. Μπορεί να σας πούνε Λαμία, Κόρινθο κτλ. Αλλά εσωτερικά πορεύονται κάπου, τρέχει ο άνθρωπος αναζητώντας τη χαρά, την άνεση, την ευτυχία, τη σωτηρία. Αλλά από πού? Από ποιο πρόσωπο? Υπάρχουν πολλοί που ζητούν κάποια λύτρωση, που ζητούν κάποια δικαίωση, που ζητούν κάποια απάντηση στα ερωτηματικά, τα βασανιστικά της ζωής τους. Αλλά η σωτηρία δίνεται σε εκείνους οι οποίοι προσέρχονται και προσέρχονται στον Θεό. Πόσοι δυστυχώς καταφεύγουν σε μοίρια πράγματα, καταφεύγουν σε άσχετους ανθρώπους. Είναι σαν να πηγαίνεις αύριο στον μπακάλι για να σου βγάλει καρδιογράφημα ή στον γιατρό για να αγοράσεις μια γραβάτα. Μα πας στους ανθρώπους τους σωστούς, δεν πας. Δεν μπορείς να περιμένεις. Ο Θεός, η σπεσιαλιτέ του Θεού,
είναι να είναι ο δυνάμενος δια του

Ιησού Χριστού να σώζει και να σώζει τους προσερχομένους στον Θεό. Γι' αυτό όπως μας δίδασκε ο πνευματικός πατέρας πολλών και μου του ιδίου Κώστας Μεταλλινός, όποια θρησκευτική διδασκαλία, όσο ραφινάτη και να είναι, που επιστιάζει την μοναδικότητα του Θεού, τη μοναδικότητα της λειτουργικής θυσίας του Χριστού, αυτό αδίστακτα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αίρεση και πλάνη. Ο Ιησούς δύναται να σώζει. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους στον Θεό. Σώζει τους προσερχομένους στον Θεό διά του Χριστού. Αυτός είναι, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, ο συνεκβά νον όρος. Ο όρος χωρίς τον οποίο, αν τον παραβιάσεις, αν τον παραβλέψεις, δεν θα οδηγηθείς ποτέ στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ενθυμίστε εκείνα τα καταπληκτικά και συγκλονιστικά «Εγώ ημί» του Κυρίου μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μέσα σε αυτά είναι και ένα που λέει «Εγώ είμαι η οδός». Ουδείς. Τι μπορεί να βγάλεις μέσα από το ουδείς? Ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου. Επαναλαμβάνω, απορίας άξιο είναι. Ενώ η Αγία Γραφή, η διδασκαλία της, η σωτηριολογία της Καινής Διαθήκης είναι τόσο απλή, πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι να την πολυπλοκοποιήσουν, να την μπερδέψουν, να φτιάξουν χίλιες άλλες διδασκαλίες γύρω? Και όταν λέει ουδείς παρά μόνον ημί διε μου, εννοούμε ότι ο δρόμος που οδηγεί την αμαρτωλή ψυχή στον Θεό περνάει από τη φάτνη της Βηθλεέμ, μα κυριότατα περνάει από τον Γολγοθά, περνάει από τον λυτρωτή Χριστό, περνάει από εκείνο που είπε «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, θα σας ξεκουράσω, μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά, σε μένα βλέψατε και σώθετε όλοι ως τα πέρατα της γης». Είναι τόσο απλός, τόσο απόλυτος, τόσο κρυστάλλινος ο λόγος, που χρειάζεται εκείνο που λέει ο Παύλος, καπηλεύοντες τον Λόγο του Θεού, νερώνοντες το κρασί της διδασκαλίας του Θεού, για να διδάξουμε κάτι άλλο. Η σωτηρία μου και η σωτηρία σου περνάει μέσα από τα καρδιά του Χριστού, περνάει μέσα από τη λογχισμένη πλευρά του, περνάει από τη θυσία εκείνη τη μοναδική και αναπανάληπτη. Δύναται να σώζει. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους των Θεών. Δύναται να σώζει τους προσερχομένους των Θεών διά του Ιησού Χριστού. Και δύναται να σώζει, τελευταίο, εις το παντελές. Ναι, ο Χριστός, αλλά ξέρεις, έχω... Τι? Δεν εγνώρισες τον Χριστό. Γνώρισε μια καρικατούρα Χριστού, μια διδασκαλία που προσπάθησε να βάλει καινούριο κρασί σε παλιούς ασκούς. Δύναται να σώζει στο παντελές. Δεν θα έλεγα ότι είμαι αρχαιολάτρης, αλλά ότι αγαπώ την αρχαιολογία και μ' αρέσει να επισκέπτομαι τόπους αρχαίους, μάλιστα με βιβλικό άμεσο ή έμεσο μήνυμα και περιεχόμενο, μουσεία ακόμη, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έχω σταθεί πολλές φορές μπροστά σε έναν Ερμή του Πραξιτέλη, σε έναν Ηνίωχο των Δελφών, σε έναν Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, αλλά σας βεβαιώνω ότι ποτέ δεν είχα τον πειρασμό, θα μου πείτε την αφροσύνη και θα το δεχθώ, να βγάλω από την τσέπη μου κανένα καλεμάκι και κανένα σφυρί και να πω «Για να σου διορθώσω κάτι εδώ, για να σου διορθώσω κάτι εκεί». Μα είναι τέλειο, ανθρώπινα. Μα το αρμόζει μόνο ο θαυμασμός. Μα αν το κάνω κάποιος φύλακας θα με τραβήξει και θα μου πει «Τρελέ, δεν το ξέρεις λοιπόν ότι δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα εκεί». Γιατί λοιπόν να πιστέψω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι στο έργο του Ιησού Χριστού? Γιατί να υπάρχουν άνθρωποι που ενώ ξέρουν ότι ο Χριστός είπε «Τετέλεστε, ετελείωσε, ολοκληρώθηκε»?

να γίνεσαι προσερχόμενος. Να σπεύσεις, να τρέξεις, να γονατίσεις, να του πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ, ήρθες, δύνασε να σώζεις, είσαι παντελές, τους προσερχομένους εις τον Θεό, δία σου. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Απόλυτος και εδώ ο λόγος. Έλθετε, λέει στη μεταναστάσιμη πρόσκλησή το Χριστός, Ιωάννης 21:12. Έλθετε, γευματίσατε. Ελάτε να φάτε πλούσια από το τραπέζι που ο Θεός ετοίμασε. Έλθετε, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Γιατί λοιπόν η εμβαλωματική διδασκαλία Χριστός και λίγο άνθρωπος? Όχι που δίνεται από τον άμβονά μας, αλλά αντίθετα, ο άμβονας των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και η Ευαγγελική μαρτυρία γενικότερα στη χώρα μας είναι για να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δύναται να σώζει εις τον παντελές τους προσερχομένους στον Θεόν δι' αυτού. Και έβδομο τελευταίο, ζών πάντοτε δια να εντυχάνει να μεσητεύει υπέρ ημών. Στην προς Εβραίους ήδη διαβάσαμε για τις δύο ιεροσύνες, τη Λεβιτική, την κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δεν σας κουράσω γιατί η ώρα εξαντλήθηκε. Αλλά θα σας παρακαλέσω να μεταφερθούμε πάλι στη συμβουλή του Παύλου στο πνευματικό του τέκνο, τον Τιμόθεο, Α Τιμόθεο 2:5. Εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος, τον είδαμε άνθρωπο, τον είδαμε βρέφος. Ο λόγος έγινε σάρξ, ο πλούσιος φτωχός, γιατί? Για να είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και αν είναι εις μεσίτης, πώς μπορούμε τότε να λέμε ότι υπάρχουν περισσότεροι ή χρειαζόμαστε περισσότερους? Ποιος μπορεί να σταθεί στο μεσητικό έργο του Ιησού Χριστού που υπησύνθε εφάπαξη στα Άγια των Αγίων, αιωνίαν λύτρωση ευράμενος, αυτός θα χαιρεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ουχή με αίμα τράγων και μόσχων και σποδό δαμάλεως, αλλά δια του ιδίου αίματος. Ποιος μπορεί να σταθεί κοντά του? Συμπέρασμα. Στο Λουκά 6:19 διαβάζουμε: όλος ο κόσμος, πάσο λαός, εζήτη να εγγύσει τον Ιησούν, γιατί. Και σήμερα κάνουν κάτι τέτοια, αλλά είναι καρικατούρες. Γιατί ζητούσε να τον εγγύξει? Διότι δύναμης έβγαινε από αυτόν, διότι είναι δυνάμενος να σώζει εις το παντελές. Θα ήθελες σήμερα το πρωί, έστω νιώθει σαν εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα, την άρρωση, την αδύναμη και τη δειλή να εκφραστεί δημόσια, να προχωρήσεις, να γίνεις ένας από τους προσερχομένους και να έρθεις να αγγίξεις με πίστη τον Κύριο. Κύριε Ιησού Χριστέ, έμαθα ότι ήρθες στη γη όχι για να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Έμαθα ότι ήρθες στον κόσμο για να γίνεις ο δυνάμενος να σώζεις εις το παντελές τους προσερχομένους. Κύριε, προσέρχομαι σε σένα, προσέρχομαι στον Θεό, δια σου, δια του σταυρού σου, με τη θυσία σου. Είναι δυνατός εις το σώζει. Δύναται να σώζει. Διότι τι ούτως αρχιερεύσει έπρεπε εις εμάς, όχι έπρεπε, μας άξιζε, χρειαζόμαστε τέτοιον αρχιερέα. Ώστε η πρόσκληση είναι τούτα τα Χριστούγεννα, τούτη την Κυριακή, τούτη την ώρα, με την καρδιά σου να υψωθείς πνευματικά, προσέρθεις στον Ιησού Χριστόν, να προσέρθεις στον Θεόν διά του Χριστού, να προσέρθεις επικαλούμενος την μόνη δυνατή μεσητεία του Ιησού Χριστού και να ζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει από κάθε αμαρτία, να καθαρίσει και τη δικιά σου την καρδιά, να καθαρίσει και τη δικιά σου τη ζωή. Και μετά όχι ένα ραντεβού το οποίο έγινε και έφυγες, αλλά μετά μένοντας κοντά σε εκείνον που ζει

εις το εντυχάνει. Ζει για να μεσητεύει. Ζει για να είναι η πηγή κάθε δύναμης πνευματικής. Όχι μόνο στη λύτρωση, αλλά και στον αγιασμό και στη χριστιανική ζωή. Έχω έναν τέτοιον Κύριο, σαν για αυτόν που με φτωχά ανθρώπινα χείλη προσπάθησα να σας παρουσιάσω, αλλά και να σας προσφέρω. Μακάρι και εσύ, μακάρι και όλοι μας, να τον δεχθούμε σωτήρα και Κύριο, τούτα τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Να κλείσουμε με δύο στροφές από έναν ύμνο, τον ύμνο 130. Θα ψάλουμε την πρώτη στροφή και την τρίτη. «Ω Κύριε, θέλω κρατή την χείρα σου εν τη εμή». Πρώτη και τρίτη.

0: πριν παρακαλέσω τον αδερφό Σπύρο Φίλο να κλείσει την ώρα μας με προσευχή, να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν 10 κασέτες αυτού του μηνύματος αποτυπωμένου με υπόκρουση μουσικής. Αν θέλετε να προμηθευτείτε και κάπου να δώσετε, είναι στη διάθεσή σας. Όρθιοι παρακαλώ.
1: Και να ευλογήσεις και το δούλο σου που έρχεται το μήνυμα αυτό για τους δώρους.

Η χοροδία μας θα μας δώσει ένα μικρό ύμνο, με συγχωρείτε, ξέχασα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

εις τους εχμαλώτους και να αναβλέψουν οι τυφλοί. Χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εχμαλώτους και τυφλούς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση πνευματική με τον Θεό, αγαπητοί, είναι τυφλός, είναι αποκεκωμένος από την πηγή της ζωής και έχει μέσα του το θάνατο και το σκοτάδι και βαδίζει στο δρόμο της απολίας. Όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς οι οποίοι είναι έξω από τον Χριστό βαδίζουν το δρόμο της καταστροφής. Θα ψάλουμε, αγαπητοί, τον ύμνο 381. 381 από τα ημνολόγια αυτά, τα ημνολόγια τα μαύρα.

ο Κύριος ο βασιλεύς, ο μοναδικός βασιλεύς ήρθε, αλλά δεν ήρθε ως βασιλεύς, ήρθε ο ρητρωτής και σωτήρας. Ήρθε τόσο ταπεινά, γεννήθηκε μέσα σε μια φάτη και έζησε την πιο ταπεινή ζωή. Αλλά όμως έχουμε μια υπόσχεση ότι ο Κύριος θα έρθει και ως βασιλεύς, θα έρθει να βασιλεύσει όχι μόνο στον κόσμο μας εδώ στη γη μας, αλλά θα είναι βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα είναι ο βασιλεύς των πιστών. Βασιλεύει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας και εκεί ιδρύει τη βασιλεία του και χρησιμοποιεί την αγάπη του, όχι την παντοδυναμία του, να παραβιάσει την ελευθερία, την ηθική του ανθρώπου, την οποία, με την οποία τον επρίτησε ο Θεός. Αλλά θέλει η καρδιά να ανοίξει. Εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, αλλά οι άνθρωποι, ενώ αρχικώς τον προσφωνούσαν ως βασιλέα, κατόπιν έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Οι ίδιοι που έλεγαν «Ευλογημένος ο ερχόμενος, ο σανάων της υψίστης», οι ίδιοι φώναζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Όσο μεταβάλλεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει μέσα του ρίζες πνευματικές. Οι θρησκευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι στηριγμένοι σε κάποια θρησκεία, σε κάποιο δόγμα, εύκολα μεταβάλλονται. Αλλά οι άνθρωποι που είναι ριζωμένοι στον επουράνιο και δοξασμένο Χριστό δεν μεταβάλλονται. Γιατί ο Κύριος έχει δρύσει μέσα στις καρδιές αυτές την βασιλεία του. Όλες οι βασιλείες έχουν μια ιστορία και δεν υπάρχουν σήμερα οι αυτοκρατορίες εκείνες οι μεγάλες, αλλά η βασιλεία του Κυρίου υπάρχει και θα υπάρχει και είναι αιώνιος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουν οι καρδιές μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, απόψε στο πέρασμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι αυτά τα λόγια που θα πούμε είναι λόγια του Ευαγγελίου της Χάρτος του Θεού, και εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές όλων μας. Θα διαβάσω σύμφωνα με το πρόγραμμα ένα εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 21 και εδάφιο 37. Και τασμένη μέρα σε δίδασκεν εν το ιερό, τας δε νύχτας εξερχόμενος διενυκτέρευεν εις το όρος το ονομαζόμενο Ελαιών, και πας ο λαός από του όρθρου συνήρχετο προς αυτόν εν το ιερό δια να ακούσει αυτόν. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες σε την Ευλογημένε Πατέρα ο Θεός ημών, εν το ονόματι του λυτρωτού μας και σωτήρος μας Ιησού Χριστού, πλησιάζουμε και τούτη την ώρα το θρόνο της χάριτός σου, του ελέους και του μεγαλείου σου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τετραχυλισμένες, και να σου στείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ που βγαίνει μέσα από τις καρδιές αυτές, γιατί σε έχεις λυτρώσει, έχεις καθαρίσει με το αίμα σου το Άγιο και είσαι εσύ εκείνος ο οποίος κατοικείς μέσα σε αυτές. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες σε τούτο τον κόσμο τόσο ταπεινά, Κύριε, για να ζητήσεις και να σώσεις το απολωλός. Και εμείς είμαστε όλοι χαμένοι, είχαμε φύγει από σένα, είχαμε φύγει από τον δρόμο της ζωής και ακολουθούσαμε τον δρόμο της απολίας. Αλλά σε έχει δόξα το όνομά σου, γιατί μας φανέρωσες το θέλημα του Πατέρα που ήταν η θυσία η δική σου, μας φανέρωσες το σχέδιο του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού που πραγματοποίησες επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε που δέχθηκες και έγινες αμαρτία και κατάρα και μας κατέστησες δικαιοσύνη και ευλογία. Δέχθηκες τα λύπη, τα χτυπήματα της Θείας Δικαιοσύνης για μας τους ενόχους και παραβάτας αμαρτωλούς, και μας ελευθέρωσες και μας ελύθερωσες από την αμαρτία.
μας χάρισε σε αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε διότι πραγματικά σε νιώθουμε στις καρδιές μας, σε βλέπουμε στη ζωή μας, στοργικόν Κύριον εκδηλώνεις την αγάπη σου και την προνοία.

Γεια σου σε εμάς. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο Σου τον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, να προετοιμάσεις τις καρδιές μας, να είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία όλοι μας θα νιώσουμε την παρουσία Σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και τον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει να τον κρύψει πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού, να φανεί η δόξα και η μεγαλοπρεπειά σου στα μάτια τα πνευματικά όλα μας απόψε και να δοξαστείς εσύ. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας οι οποίες δεν έκαναν το φαστικό βήμα της πίστεως, να μιλήσεις εσύ, να προτρέψεις σε μετάνοια σε πίστη στον Χριστό και να δοξαστείς. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Πατέρα, σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για να κάνεις περισσότερα από ό,τι εμείς σου ζητούμε ή νοούμε. Για τη δόξα σου του Πατρός, του Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος που σου ανήκει τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι γνώσεις μας για τον Ιησού Χριστό είναι πολύ περιορισμένοι. Ο Κύριος μας είπε ο ίδιος για το πρόσωπό Του, αλλά δεν μας αποκάλυψε και ούτε είναι το δυνατόν να γνωρίσουμε σε όλη την έκταση των μεγαλείων Του τον Ιησού Χριστό. Ουδής επιγεινώστη, λέει, των αιών, ουδής ημί ο Πατήρ, και ουδής επιγεινώστη τον Πατέρα ημί ο Υιός. Αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο εκρέμασε όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους εις το χάος, το στερέωμα, με το λόγο Του. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα. Εκείνος που ήρθε στον κόσμο τόσο ταπεινά για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει σύμφωνα με τις νοητικές και πνευματικές ικανότητες που έχουμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε στην έκτασή Του και στο μεγαλείο Του. Μας τον αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ως λυτρωτή, ως βασιλέα και ως δημιουργό. Αυτά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος της δόξης, ο οποίος ήρθε στον κόσμο ως Υιός ανθρώπου, έγινε συγγενής της ανθρωπότητος, έγινε αδελφός μας, για να μας εκπροσωπήσει κατέναντι της Θείας Δικαιοσύνης. Και μας λέει εδώ το εδάφιο, το οποίο αποτελεί το θέμα μας απόψε με τη χάρη του Κυρίου, ότι ο Κύριος διενυκτέρευε εις την προσευχή. Τις νύχτες ευρισκόταν εις το όρος των ελαιών και τις ημέρες εδίδασκε εις το ιερόν. Προσευχόταν, είχε επικοινωνία με τον Πατέρα Του, πνευματική επικοινωνία. Έπαιρνε πληροφορίες, έπαιρνε δυνάμεις για να αντιμετωπίσει έναν κόσμο άθλιον, έναν κόσμο ο οποίος ήταν εχθρικά διατεθειμένος εναντίον Του, και ιδιαίτερα οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Και την νίκη ο Κύριος τη σημείωνε εις την προσευχή. Οι νίκες του Κυρίου ήταν αποτέλεσμα της προσευχής Του. Λέγω, η προσευχή ήταν μία από τις σπουδαίες εκδηλώσεις του Ιησού Χριστού εις την διακονία Του. Η προσευχή, αγαπητοί, είναι η αναπνοή του ανθρώπου. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται είναι νεκρός πνευματικός. Στερείται της πνευματικής ζωής. Την ομιλία μας την έδωσε ο Θεός για να προσευχόμαστε, για να μιλάμε μαζί Του. Τα πουλάκια έχουν τα περισσότερα μια ωραία φωνή και κυαλαϊδούν. Εκδηλώνουν και αυτά με τη φωνή τους, εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό. Όλα μιλάνε για τον Θεό. Τα λουλούδια σκορπούν το άρωμά τους και μιλούν για τον Θεό. Η θάλασσα μιλά για τον Θεό. Ο ουρανός μιλά για τον Θεό. Τα άστρα μιλούν για τον Θεό. Τα πουλάκια, όπως είπα, μιλούν για τον Θεό. Και ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μιλά για τον Θεό, και τον έχει παραμερίσει από τη ζωή του.
και το δράμα της ανθρωπότητας το οποίο αντιμετωπίζουμε οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος έβγαλε τον Θεό από τη ζωή του. Δεν τον θέλει τον Θεό. Ο Κύριος κάλεσε τον άνθρωπο και του λέει: «Άνθρωπε, χωρίς εμένα δεν μπορείς να ζήσεις. Εγώ είμαι η ζωή και ο έχων των Υιών του Θεού έχει την ζωή. Εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού δεν έχει την ζωή. Είναι νεκρός σε αυτόν τον κόσμο. Νεκρός θα είναι και σε όλη την αιωνιότητα. Εάν δεν μετανοήσει και δεν στρέψει την καρδιά του στον Χριστό και δεν δεχτεί την προσφορά της σωτηρίας του και της αγάπης του». Οι προσευχές του Κυρίου μας, οι αγρύπνες του Κυρίου μας στο όρος των ελαιών είχαν σαν αντικείμενο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον οποίον ήρθε να σώσει. Και ποια υποδοχή του έκανε δυστυχώς ο άνθρωπος εδώ. Αν εξαιρέσουμε λίγες περιπτώσεις. Το βλέπουμε τον Κύριο εις την μεσιανική προσευχή του. Εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο ΙΖ να μιλάει στον Πατέρα και να λέει: «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου αλλά περί εκείνου τους οποίους με έδωκας, διότι η δική σου είναι». Παρακαλούσε για τους δικούς του. Στον κόσμο ο Κύριος απευθύνει την πρόσκληση: «Μετανοείτε». Μετανοείται, αλλά για τους δικούς του έχει άλλα να πει. Και εδώ προσεύχεται και έχει προσευχηθεί ο Κύριος και για σένα. Γιατί μας λέει στο πιο κάτω, στο 20ο εδάφιο: «Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων», περί αυτών δηλαδή που είχε μπροστά του, «αλλά και περί των πιστευσόντων σε μέ, δια του λόγου αυτών». Παρακαλώ και για εκείνους που θα πιστέψουν. Και είσαι και είμαι κάτω από την προστασία και από την επιρροή της αγάπης του Θεού. Και παρακαλεί: «Πατέρα, θέλω να είναι πάντες εν, καθώς εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ». Να είναι και αυτή εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Εδώ παρακαλεί για την ενότητα των πιστών. Αγαπητοί, όσοι πραγματικά ανήκουμε στον Χριστό, πρέπει να είμεθα ενωμένοι πνευματικά. Οι δυνάμεις του κακού είναι όλες οργανωμένες εναντίον του Θεού. Είναι αντάρτες, αντάρτεψαν, είναι ανταρσία κατά του Θεού. Ο Θεός δεν έκανε δυνάμεις πονηρές. Τη δυνατότητα του κακού έκανε ο Θεός, γιατί είναι όρος του αγαθού. Και όχι τον διάβολο, όπως πολλοί λένε, γιατί τον έκανε τον διάβολο. Δεν έκανε διάβολο ο Θεός. Ήτανε αρχάγγελος. Ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Ο Υιός της Αυγής, ο οποίος απεστάτησε και παρέστηρε και ένα ολόκληρο τμήμα αγγέλων και στράφει εναντίον του Θεού και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, στρέφεται εναντίον των πιστών και προσπαθεί άλλοτε να δυσφημίσει τον Θεό όπως το έκανε στο πρώτο ζευγάρι και άλλοτε να κλονίσει την πίστη των πιστών. Και ο Κύριος μας θέλει ενωμένους, γιατί έχουμε να κάνουμε πόλεμο και κάνουμε πόλεμο συνεχή εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των πονηρών δυνάμεων, λέει, των εν της επουρανής. Ένα συνεχή πόλεμο. Δεν είναι η Εκκλησία σε μια ειρηνική κατάσταση, αλλά σε ένα διαρκή αγώνα, σε ένα διαρκή πόλεμο. Και χρειάζεται η προσευχή, χρειάζεται
η επικοινωνία μας με τον Θεό, τον Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος, λέγω, προσευχήθηκε για μας και τον βλέπουμε ακόμα στην προσευχή εκεί στη Γεθσεμανή. Προσευχή του Κυρίου. Τρεις φορές προσευχήθηκε ο Κύριος και είπε τον αυτόν λόγο. Και προετοιμάστηκε ο Κύριος για τη μεγάλη μάχη, για τη μάχη εκείνη η οποία εστρέφεται εναντίον του εχθρού. Όλες οι δυνάμεις του κακού εστράφησαν εναντίον του εις τον κήπο της Γεθσημανή. Και έδωκε αγώνα ο Κύριος εκεί. Αγώνα. Και ο αγώνας αυτός τον έφερε σε σημείο ώστε να τρέχει από το μέτωπό του υδρότας και θρόμβη αίματος. Τον λύγησε. Τι τον λύγησε? Ο φόβος του θανάτου? Όχι, βγαίνει του τέτοια σκέψη. Αλλά έβλεπε να έρχονται κατά πάνω του όλα τα μαύρα στήφη των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Και ο Κύριος φοβήθηκε πραγματικά και λύγησε για το βάρος της αμαρτίας. Διότι το μη γνωρίσαν τα αμαρτία μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Έκανε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, εκείνος ο οποίος με τον λόγο της δυνάμεώς του κρέμασε όλους αυτούς, όπως είπα, τους τεράστιους όγκους στο στερέωμα, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τα ορατά και τα όρατα. Εκείνος έγινε για μένα, έγινε για σένα αμαρτία. Αυτό φοβήθηκε ο Κύριος. Αυτό τον λύγησε και είπε στον Πατέρα, «Πατέρα, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο». Αυτό ήταν το ποτήρι που φοβόταν ο Κύριος. Το ποτήρι της αμαρτίας. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Υποτάχθηκε εις το θέλημα του Πατέρα και πήρε το ποτήρι της κρίσεως, της δικαιοσύνης του Θεού και το ήπιε εκείνος για να γεύεσαι εσύ και εγώ το ποτήρι της ευλογίας του Χριστού. Μία μάχη στη Γεθσημανή. Και προτρεπόμεθα από το Λόγο του Θεού, προτρεπόμεθα να προσευχόμεθα. Να προσευχόμεθα όχι μια προσευχή τυπική, αλλά μια προσευχή που θα νιώθεις την παρουσία του Θεού την ώρα εκείνη που προσεύχεσαι. Και ο Κύριος μας έδωσε τον τρόπο και τη στάση που πρέπει να παίρνουμε απέναντι του Θεού. Μας λέει ο ένας Ευαγγελιστής ότι ο Κύριος έπεσε προύμητα και προσευχήθηκε εις τον Θεό. Ο άλλος μας λέει, ο άλλος Ευαγγελιστής, ότι γονάτισε. Και το ένα σωστό και το άλλο. Διότι προσευχήθηκε τρεις φορές ο Κύριος. Θεία Σημανή. Είναι μία στάση απέναντι του Θεού ταπεινώσεως. Αγαπητοί, πρέπει να έμεθα ταπεινή στην προσευχή. Παρουσιαζόμεθα ενώπιον του Θεού και συνδεόμεθα επί τη βάση ελέους. Όχι ότι είμαι άξιοι. Ο Θεός προς αναξίους έκαμε χάρη. Βεβαίως άπλωσε το χέρι του το στοργικό και το ματωμένο ο Χριστός και σε ανέσυρε και με ανέσυρε από την αμαρτία. Μας ελύτρωσε, εξόφλησε τα λύτρα. Το χειρόγραφο των αμαρτιών μας λέει ο Απόστολος Παύλος, το καθήλωσε επί του Σταυρού. Αλλά είναι ανάγκη όμως να συναισθανόμεθα και εμείς την κατάστασή μας. Μην ξεχνάτε εσείς οι ποτέ αθηνικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ζούσατε στον κόσμο χωρίς Θεό και χωρίς Χριστό.
αλλά σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου που ενήρυξε κατά τρόπων θαυμαστών και μας απεκάλυψε τον εαυτόν του, τον Ιησού Χριστόν, αγαπητοί. Κι άλλοτε έχω πει σε κηρύγματά μου ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίσει με τις ικανότητες τις ειδικές του. Τον Ιησού Χριστόν τον αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο. Και έχουμε αποδείξεις από την Αγία Γραφή για αυτό το θέμα. Ο Κύριος ήταν εξάδελφος από τις μητέρες τους, του Ιωάννου, του Προδρόμου, του Βαπτιστή. Και ασφαλώς εγνωρίζοντο, παιδάκια, από μικρά. 6 μηνών διαφορά υπήρχε μεταξύ του ενός και του άλλου. 6 μήνες ήταν μεγαλύτερος ο Πρόδρομος, ο Ιωάννης. Αλλά δεν τον γνώριζε. Δεν τον γνώριζε ποιος ήταν. Ο Υιός της Παρθένου Μαρίας. Αλλά ποιος ήταν δεν τον ήξερε. Και του τον απεκάλυψε ο Θεός κατά την στίγμα, είπαν οι αντίθετοι του. Η ζωή του, η Αγία ζωή του, τα θαύματά του θα έπρεπε να πείσουν τους ανθρώπους και τους Αποστόλους ιδιαίτερα ποιος ήταν ο Ιησούς. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ουδής μπορεί να γνωρίσει τον Χριστόν στο μεγαλείο του και στο βάθος του. Και όταν ο Κύριος ρώτησε τους μαθητάς, τι είναι με λέγος οι άνθρωποι ότι είμαι, είπαν, σε λένε ότι είσαι ένας από των προφητών, ότι είσαι ο Ηλίας και ούτω καθεξής. Σεις λέει, τι λέγεται ότι είμαι. Και ο Πέτρος, πάντοτε με τον ενθουσιασμό που τον διέκρινε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Κύριος του είπε, Πέτρε, σάρξ και αίμα δεν σε το απεκάλυψε, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος. Βλέπετε, 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό δεν τον ήξερα. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, να ζητήσει την αποκάλυψη του Θεού για τον Ιησού Χριστό. Είναι το πρόσωπο που έστειλε ο Θεός εις τον κόσμο για να λυτρώσει τον κόσμο, να τον ελευθερώσει από το κακό και την αμαρτία και να τον φέρει στο φως και στην αλήθεια. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Δεν είπε εγώ είμαι φως, ώστε ο άνθρωπος να αναζητήσει και σε κάποιο άλλο πρόσωπο φως. Ούτε πηγολαμπίδα δεν υπάρχει σε άλλο πρόσωπο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, προτάσει το άρθρο, για να δείξει ότι έξω από τον Χριστό υπάρχει το σκοτάδι, το έρευνα. Ο Ιησούς το φως, το όνομά σου το γλυκί, λέει ένας, είναι στα αυτή μου μουσική, λέει ο Σπέρζον. Πράγματι, Ιησούς, το πιο γλυκό όνομα, ο Ιησούς, που σημαίνει σωτήρ, Κύριος. Υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού προσευχές Αγίων ανθρώπων οι οποίες εισηκούστησαν από τον Θεό και μάλιστα μετέβαλαν αποφάσεις του Θεού. Ο άνθρωπος, ο μικρός άνθρωπος, εσύ και εγώ, μπορούμε να μεταβάλουμε αποφάσεις του Θεού. Μα είναι μεγάλο αυτό? Δεν είναι. Ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει. Όταν ο Κύριος απεφάσισε να καταστρέψει την Νινεβή, έστειλε τον Ιωνά. Και ξέρουμε, ο Ιωνάς προς τη στιγμή λιποτάχθησε. Αλλά κατόπιν όμως, ταλαιπωρία εκείνη που είχε μετά, πήγε και στείλει ο Κύριος. Και εκήρυξε. Και λέει, σε 3 ημέρες ο Θεός σας καταστρέφει. Πρόβαση. Και ο βασιλεύς της Νινεβή διέταξε νηστεία
και των ζώων για προσευχή. Και η προσευχή από ματέωσε την απόφαση του Θεού. Και ο ίδιος το ομολόγησε ο Κύριος στον Ιωνά, ο οποίος προς στιγμή δυσανασχέτησε. Δεν κατέσπισε την πόλη η οποία είχε 800.000 κατοίκους. Μια άλλη περίπτωση. Απεφάσισε ο Κύριος να διασκορπίσει, να διαλύσει το λαό Ισραήλ συνεπία της απιστίας του και της αποστασίας του.

Του έδωσε κρέας μέσα στην έρημο ορχήγια, του έδωσε νερό, τον προστάτευε κλπ. Από όλους τους εχθρούς που περνούσε. Και αυτός ο λαός σκληροτράχυλος και απερίγνωστος στην καρδία εστρέφεται κατά του Θεού. Και αποφάσισε ο Θεός να τον διαλύσει αυτό. Θα έκανε ένα νέο σχέδιο ο Θεός, θα έπαιρνε έναν άλλον άνθρωπο να δημιουργούσε ένα λαό για να γεννηθεί το καταστάρχα ο Χριστός. Και ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, ο άνθρωπος του Θεού, λέει: Κύριε, λέει, τι θα πούνε τα έθνη, λέει, θα σε στο λαό. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του Μωυσέως και δεν κατέστρεψε αυτό το λαό.

τον Δελώνη, ο οποίος του είπε: «Κύριε, λυπήσουμε». Αυτό σημαίνει λάστιχη, λυπήσουμε. Και μας λέει ο Κύριος που φέρνει την παραβολή αυτή για να δείξει τους ανθρώπους το έλεος και τη χάρη του Θεού, αλλά και τον εγωισμό των άλλων. Να δείξει στους ανθρώπους τι κάνει ο Θεός σε εκείνον ο οποίος ταπεινώνεται και ζητάει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Και εξήλθε, λέει, δε δικαιωμένος ο Τελώνης. Τελώνης εξήλθε δικαιωμένος. Το μυστικό της προσευχής, και ιδιαίτερα θέλω απόψε, επειδή είναι και το θέμα σε αυτό, να σας συστήσω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να εμένετε στην προσευχή και να φέρετε ενώπιον του Κυρίου το οποιοδήποτε ζήτημά σας και ο Κύριος θα δίνει λύσεις. Δεν θέλω να σας πω για την προσωπική μου εμπειρία, γιατί ο Θεός έκανε πολλά θαύματα μες στη ζωή μου και ξέρετε οι περισσότεροι. Αλλά η προσευχή δίνει πράγματι το θρίαμβο και τη νίκη. Έφεραν κάποτε ένα βροχοποιό το 1946, αν θυμάμαι καλά, από την Αγγλία. Είχε μια ξηρασία, μια ανομβρία, μια λειψιδρία στην Αθήνα. Και έφερε ένα βροχοποιό από την Αγγλία. Με ένα κανονάκι βομβάρδιζε την ατμόσφαιρα για να δημιουργηθούν σύννεφα. Εμείς έχουμε πράγματι την προσευχή που βομβαρδίζουμε τον ουρανό και ο Θεός βρέχει τα αλέητα σε εμάς και δίνει τις απαντήσεις του. Βομβαρδίζουμε την προσευχή μας τον ουρανό, όχι θα τον βροχοποιώ εκείνο, για να βρέξει. Ο Ηλίας τι έκανε? Ο Ηλίας ο προφήτης ήταν, λέει, ομοιοπαθής με ημάς και προσευχήθηκε εις τον Θεό να μην βρέξει. Και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Προσευχή του ενός. Ησυχούσε από τον Κύριο. Και κατόπιν προσευχήθηκε πάλι ο Ηλίας να βρέξει του ενός. Ησυχούσε από τον Κύριο. Και κατόπιν προσευχήθηκε πάλι ο Ηλίας να βρέξει. Και ο Κύριος έδωσε βροχή. Μείον. Ο Κύριος προσευχήθηκε μόνος του, λέει. Μόνος του. Τον Πέτρο και τον Ιωάννη που είχε πάρει μαζί του, τους αφήκε και τον Ιάκωβο. Και πήγε, λέει, απεμακρύνθηκε ως λίθου βολή με ένα διάστημα. Και πήγε μόνος και προσευχήθηκε. Και μόνος αγρυπνούσε στην προσευχή εις το όρος των ελαιών. Και ετοιμαζόταν και έδινε τις μάχες της των αρχές εναντίον ενός αποστάτη κόσμου και εναντίον του εχθρού και της αμαρτίας. Η ομιλία μας, όπως είπα, τι δόθηκε από τον Θεό για να προσευχόμεθα. Η προσευχή όμως για να εισακουστεί στον Θεό χρειάζονται όροι. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι στον Θεό εάν δεν πιστεύεις ότι εκείνο που λες εισακούεται στον Θεό και ότι θα απαντήσει ο Θεός. Η προσευχή πρέπει να είναι ενωμένη με την πίστη. Χωρίς πίστη δεν μπορείς να πάρεις τίποτε, όσες προσευχές και αν κάνεις. Χρειάζεται η πίστη. Χρειάζεται η υπακοή. Χρειάζεται η ταπείνωση. Πίστης, υπακοή, ταπείνωση. Ως ανάξιον θα παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό προσευχόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Διότι εκείνος που βρίσκεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού και μεσητεύει περιμόν, που αστεί αυτό τον καιρό την ιδιότητα του αρχιερέως και του μεσίτη, δείχνει τα τρυπημένα χέρια του στο Θεό της δικαιοσύνης. Και όταν προσεύχεσαι, λέει: «Πατέρα,
εγώ έχω πληρώσει γι' αυτόν. Έχω εξοφλήσει το χρέος που είχε. Και ο Θεός σου απαντά. Αλλά χρειάζεται, όπως είπα, πίστης, υπακοή, ταπείνωσης. Ακόμα και ένα άλλο σοβαρό που χρειάζεται. Να μην παρεμβάλλεται κάποια τακτοποίητη αμαρτία. Οι πιστοί άνθρωποι μπορεί και αυτοί απερισκέπτως, όχι θελημένα. Η θελημένα ο πιστός δεν αμαρτάνει. Κακώς λένε μερικοί, δεν το ήθελα. Όχι. Την αμαρτία την ήθελες και τη διέπραξες. Ο λόγος του Θεού δεν μας μιλάει περί αμαρτημάτων, περί αγνίας αμαρτημάτων, όχι. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, στην Καινή, όχι. Ως άνθρωποι, ως πιστοί, μπορεί απερίσκεπτα, όπως λέει ο Απόστολος, να περιπέσουμε σε κάποια αμαρτία. Αλλά θα πρέπει αυτή την αμαρτία να την τακτοποιήσουμε αμέσως στη θέση της, στο Σταυρό του Χριστού. Να μην την αφήσουμε. Γιατί η αμαρτία παρεμβάλλεται μεταξύ μόνη και του Θεού και η προσευχή μας δεν εισακούεται. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάνουν το διαβάσουμε από εκεί, για να ξέρουμε όταν προσευχόμεθα. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ε, 23 και 24. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες το δώρο σου, μην το προσφέρεις. Δεν γίνεται δεκτό. Άφες το δώρο σου, έμπρωσε του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτα φιλιώθηκε με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Πόσο σαφέστερα μας μιλήσει ο Λόγος του Θεού. Εάν έχεις τι κατά τα αδελφού σου, ή έχω, η προσευχή μας δεν μπορεί να εισακουστεί στον Θεό, πρέπει να τακτοποιηθείς αμέσως. Εάν δεν υπάρχουν, λέγω, αυτές οι προϋποθέσεις, η προσευχή μας δεν εισακούεται. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι δεν εσμικρύνθη η χείρ μου ώστε να μην δύναμαι να ελεήσω, αλλά οι αμαρτίες σας, αυτές οι αμαρτίες, οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και μου. Να ότι υπάρχει χώρισμα όταν υπάρχει η αμαρτία. Ο Θεός ομολογείς ενώπιον του Κυρίου, σε τακτοποιεί βάσει της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είμεθα φυσικά δικαιωμένη τον Χριστό, αλλά στην πορεία μας είναι ενδεχόμενο κάποιος να πέσει και θα πρέπει να σηκωθεί και να τακτοποιήσει αυτή την αμαρτία και την πτώση του και να συνεχίσει την πορεία του, και ο Θεός τον ακούει και ο Θεός θα απαντήσει. Μιλάμε για χάρη, αλλά έρθει ο Λόγος του Θεού και λέει μην μεταχειρίζεστε λέει την ελευθερία εις αφορμήν της σαρκός. Ναι, είμαι θα υποχάρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι οφείλουμε και υπακοή. Λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό. Η αγάπη μας προς τον Θεό πώς αποδεικνύεται? Πρέπει να υπάρξει η απόδειξη της αγάπης μας. Η αγάπη μας είναι η υπακοή μας. Η υπακοή μας. Μην ξεχνάμε ότι η αμαρτία εστεφάνωσε το μέτωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με εκείνο τον καθωτό στεφάνι. Η αμαρτία μας είχαν πλέξει εκείνο τον καθωτό στεφάνι που φόρεσε ο Ιησούς Χριστός. Οι αμαρτίες μας ήταν εκείνες οι οποίες εσφυριλάτησαν εκείνο το σκληρό μαστίγιο των Ρωμαίων στρατιωτών που του ξέσχιζαν τους Άγιους ώμους του Σωτήρα. Οι αμαρτίες μας ήσαν εκείνες οι οποίες τον ανέβασαν στο Σταυρό. Και σε κάθε αμαρτία πρέπει να βλέπουμε το φωνιά του Ιησού Χριστού. Σε κάθε αμαρτία. Ποιος ανέβασε τον Χριστό στο Σταυρό? Εσύ και εγώ. Οι αμαρτίες οι δικές μας τον ανέβασαν.
Σταυρωθείτε, σταυρωθείτε, φώναζαν. Ο λαός εκείνος, ο Ισραήλ, σταυρωθείτε, τι έκαμε, σταυρωθείτε. Δεν ήθελαν να ακούσουν τίποτε αυτοί. Σταυρωθείτε. Ήμεθα και εμείς εκεί. Δεν είχαμε βέβαια γεννηθεί, αλλά οι αμαρτίες οι δικές μας. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων, όλων των αιώνων ήσαν εκείνες οι οποίες φώναζαν «Σταυρωθείτο, σταυρωθείτο». Και αλίμονον εάν δεν σταυρωνόταν ο Κύριος. Έτσι αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε εδώ ότι οι προσευχές του Κυρίου μας ήταν πάντοτε νικηφόρες. Και αγωνιζόταν στην προσευχή. Αν εκείνος αγωνιζόταν στην προσευχή και ήταν μέσα στην πορεία της ζωής του ο σπουδαιότερος παράγων, η προσευχή, πόσο πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι η προσευχή δική μας. Εκείνος ως Υιός είχε την ανάγκη της προσευχής. Εμείς ως θετά παιδιά έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη προσευχής. Επικοινωνία μας με τον Θεό. Και ο Θεός σου απαντά και χαίρεσαι και εκδηλώνεις την αγάπη σου και την ευγνωμοσύνη σου στον Θεό. Ήθε το Πνεύμα του Θεού αγαπητοί να ευλογήσει και να σχολιάσει τα λόγια αυτά στις καρδίες όλων μας. Τώρα η χοροδία θα μας τσάλει έναν ύμνο.

0: Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό.
1: Πατέρα μας ευλογημένο, Θεός μας, σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, σε δοξάζουμε και σε λατρεύουμε, γιατί δεν μας αφήκες μέσα στο σκοτάδι, δεν μας αφήκες μέσα σε μια ζωή κολάσεως, αλλά έστελες τον Υιόν της αγάπης σου. Αφήκε τη δόξα του και τη μεγαλοπρέπειά του επάνω στους ουρανούς. Ήρθε στον κόσμο μας και ενυνθρώπησε. Και ανέλαβε εκείνος θεληματικά να μας εκπροσωπήσει κατέναντι της Θείας σου δικαιοσύνης. Και δέχθηκε τα λύπητα χτυπήματα επάνω στο σταυρό. Εγκατελείφθη από σένα μέσα στις δικές μας τις αμαρτίες.

αμαρτίες. Σε ευχαριστούμε που άπλωσες το χέρι στο ευλογημένο και μας ανέστηρες και μας έφερες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου από την εξουσία του σκότους. Δεν θα πάψουμε ποτέ να σε ευγνωμονούμε και να σε ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε τι έκανες για μας. Πατέρα μας, εμείς σε γνωρίσαμε, ο κόσμος δεν σε γνώρισε. Όπως είπε και ο Κυριός μας στην προσευχή του, ελέησε αυτόν τον κόσμο και ιδιαίτερα τον τόπο μας. Φώτισέ το να στραφεί στον Χριστό, να καταλάβει ότι σε σένα είναι οι λύσεις του μεγάλου αυτού προβλήματος και όλων των προβλημάτων για τα οποία αγωνίζονται οι άνθρωποι. Είναι στα δικά σου τα χέρια. Πατέρα μας, ό,τι ελέγχθη απόψε και ήταν από σένα, το βεβαιώ στις καρδιές μας. Να το σχολιάσουμε τον τρόπο το δικό σου, ώστε ο λόγος σου να καρποφορήσει σε σωτηρία και σε ζωή πνευματική. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, γιατί σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Πώς θα εξύπνω.

ανάμεσα στα δύο. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Α. Βασιλέων 18:21. Στον εμφύλιο πόλεμο Βορείων-Νοτίων στην Αμερική, ένα στρατιώτης, που δεν ήταν σίγουρο σε ποιο το πλευρό ήθελε να πολεμήσει, σκέφτηκε να υιοθετήσει μια ασφαλή κατά τη γνώμη του λύση. Λίγο πριν από τη μάχη, ντύθηκε με μπλε σακάκι, το χρώμα των Νοτίων, και γκρι παντελόνι, το χρώμα των Βορείων. Και έτσι βγήκε στη μάχη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αν αυτός ο στρατιώτης πίστευε πως ήταν σοφή η μέση λύση που είχε διαλέξει, έκανε μεγάλο λάθος. Άρχισαν να τον πυροβολούν και από τα δύο στρατόπεδα. Κανένας δεν ικανοποιήθηκε από το παρουσιαστικό του. Και οι δύο στρατοί τον θεώρησαν εχθρό τους. Είναι προτιμότερο να μην ξεκινήσεις καθόλου με τον Χριστό, παρά να ξεκινήσεις με μισή καρδιά. Μισός τον κόσμο, μισός τον Χριστό, σημαίνει ολόκληρο στην αμαρτία. Κάνεις μεγάλη ζημιά στον εαυτό σου, γιατί ο διάβολος σε πολεμάει διπλάσια τώρα που βλέπει ότι κοιτάς να του ξεφύγεις. Μα και το Χριστό δεν τον έχεις δικό σου, όπως ίσως ελπίζεις, γιατί δεν έρχεται ποτέ με τέτοιους όρους μέσα στην καρδιά. Στο τέλος, σπάνε τα νεύρα, αρχίζουν τα προβλήματα, δεν βρίσκεις ησυχία, ενοχοποιείς τα πράγματα του Θεού. Καλό εμένα ο Θεός δεν μου έκανε, καλύτερα ήμουν πριν το γνωρίσω και τα παρόμοια. Μοιρασμένη ζωή είναι ζωή χωρίς Χριστό. Μοιρασμένη καρδιά είναι εκτεθειμένη στα βέλη του εχθρού των ψυχών μας. Μονάχα όταν όλη μας την καρδιά παραχωρήσουμε στο Χριστό και τον ακολουθήσουμε αποφασισμένοι να αφήσουμε όλα τα πίσω, θα πλουτίσουμε με τα άφθονα ουράνια δώρα της αγάπης Του και θα γίνει η ζωή μας ένας παράδεισος χαράς μέσα στις πικρές και στιφές έσχατες μέρες μας. Κύριέ μου, δώσε μου τη δύναμη να απαρνηθώ τελείως τον εαυτό μου και να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς στον κόσμο της αμαρτίας.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Συγγνώμη, τι κάνετε εδώ?
2: Έχουμε κέφι και δουλεύουμε. Χτίζουμε μια νέα Ιερουσαλήμ, όπως ο Νεεμίας. Ξέρεις τον Νεεμία που...
1: Όχι.
2: Όχι, καλά. Εσένα πώς σε λένε? Δεν σε έχω ξαναδεί.
1: Με λένε Τίμο.
2: Τίμο. Α, λοιπόν, ο Νεεμίας ξανάχτισε την κατεστραμμένη από τους Βαβυλώνιους Ιερουσαλήμ. Να, αρχίζει το τραγούδι. Άκου και θα καταλάβεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Επουράνιε Πατέρα μας, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το βράδυ ερχόμαστε ενώπιόν Σου, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που πρώτος μας αγάπησες, ανάξιους, ελεηνούς, αμαρτωλούς, που τυγμένους μέσα στη βρωμιά μας. Έτσι μας είδες και δεν μας συχάθηκες, όπως μας έπρεπε. Αλλά μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έκανε σωτηρία για μας. Και η σωτηρία μας εστίχησε την προσφορά του μονάκριβου παιδιού Σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνου που δεν εγνώρισε καμία αμαρτία, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς ενώπιόν Σου δικαιοσύνη, με την προσφορά Του, με το έργο το ηλαστήριο εκεί επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε που όλες μας τις αμαρτίες ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τις βάστηξε στο σώμα Του, στο ξύλο του Σταυρού και μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε με το αίμα Του και μας έντισε με τη δικαιοσύνη Του. Και έτσι πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού και εντυμένοι με τη δικαιοσύνη Του, μπορούμε να ερχόμαστε ενώπιόν Σου σαν δικά Σου παιδιά, γιατί μας εσφράγισες με πνεύμα υιοθεσίας. Είναι θαυμαστά αυτά που μας βεβαιώνει στο λόγο Σου και τα έχεις βεβαιώσει και στις καρδιές μας. Και γι' αυτό παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και να μας ευλογήσεις και αυτό το βράδυ με την παρουσία Σου, Κύριε, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη σύναξη και στις καρδιές μας. Να ακούσουμε τα λόγια της αγάπης Σου, Κύριε. Παρακαλούμε μια ατομική συνέντευξη με τον καθένα μας. Εσύ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας και τις ελλείψεις μας, Κύριε. Παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του λυτρωτού μας, να δεχτείς το ευχαριστώ μας. Αμήν. Με ένα μέρος από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το Ιώτα κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο, θα αρχίσουμε τη μελέτη μας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να βρούμε και άλλα μέρη από το Λόγο του Θεού, έτσι που να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Είναι στις Μεγάλες Γραφές, σελίδα 890, στη δεξιά στήλη, κάτω-κάτω. Ιώτα, το 10 κεφάλαιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το 17 εδάφιο. Το έχουμε ξαναδιαβάσει το μέρος αυτό άλλη φορά, πιο παλιά, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ένα πολύεδρο διαμάντι, ίσως σε μια άλλη πλευρά από αυτό το διαμάντι θα δώσουμε επίφαση αυτό το βράδυ. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το Ιώτα κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν ο Κύριος, έδραμε της, έτρεξε κάποιος, και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δι' να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημιείς, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασης αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλείπει, είπαγε, πόλησον όσα έχεις και δώσεις τους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη, σηκώσας τον σταυρόν. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσι εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού.
1: ως εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας λέει. Βέβαια, αυτό το κομμάτι μας προβληματίζει λίγο. Έχουμε έναν άνθρωπο. Είδε τον Κύριο. Και τρέχει. Γονατίζει μπροστά του. Τον προσφωνεί. Διδάσκαλε αγαθέ. Τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Σταματάμε λίγο στο ερώτημά του, που ήταν προβληματισμός για την αιώνια ζωή, πριν προχωρήσουμε. Άραγε ένα τέτοιο ερώτημα έχει γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας. Για την αιώνια ζωή. Προσωπικά πιστεύω και μόνο το ότι βρισκόμαστε εδώ την ώρα αυτή δείχνει ότι έχουμε προβληματιστεί για το θέμα εκείνο. Για την αιώνια ζωή. Ίσως πει κάποιος, μα εγώ δεν έχω έρθει έτσι συνειδητά. Ήρθα με την ξαδέρφη μου, ήρθα με τον ξαδερφό μου. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Κύριος. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Είναι μετρημένες. Ούτε ένα στρουθί, ούτε ένα σπουργητάκι του ουρανού δεν πέφτει. Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν, επειδή το θέλει ο Κύριος. Άσχετα από εντυπώσεις, είσαι εδώ γιατί είναι το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό, για το έλεος του. Και μακάρι αυτό το ερώτημα να γεμίσει τις καρδιές μας. Τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος είπε, ζήτα πρώτα την αιώνια ζωή και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Από ό,τι φαίνεται στη διήγησή μας, ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας που διαβάσαμε, δεν φαίνεται να είχε σοβαρευτεί πολύ και να ήταν ειλικρινής με το ερώτημά του. Και αυτό βγαίνει από την απάντηση που του δίνει ο Κύριος. Σε παρόμοιες ερωτήσεις, ο Κύριος που βλέπει την καρδιά έχει απαντήσει ακριβώς την ανάγκη της καρδιάς. Εδώ στον άνθρωπο αυτό που γονάτισε και τον λέει διδάσκαλε αγαθέ, αμέσως ο Κύριος σαν να του προτείνει μία ένσταση. Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δεν ήταν αγαθός ο Κύριος? Δοξασμένο το όνομά του, ήταν αγαθός, γιατί είναι Θεός. Αλλά έρχεται μία μορφή σε εκείνον, τον άνθρωπο που ρωτάει. Έρχεσαι στον Υιόν του Θεού του ζώντος, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Θεόν. Ή έρχεσαι απλώς ένα δάσκαλο να ρωτήσεις για αιώνια ζωή? Πώς βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού? Είναι ένας διδάσκαλος? Είναι ένας δυνατός? Ή είναι ο κεχρισμένος του Θεού για τη σωτηρία μου, για την υπόθεσή μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, η απάντηση του Θεού στο μεγάλο πρόβλημά μου, της αμαρτίας μου, της αναδημιουργίας μου, της λύτρωσής μου? Τι είναι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ? Δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός ότι ήταν ο Θεός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Κύριος. Δεν το πίστευε. Και θέλει να τον συνεφέρει, να τον ταρακουνήσει λίγο. Γιατί με λες αγαθό? Ένας είναι αγαθός ο Θεός. Δεν τις ξέρεις τις εντολές? Εάν μπορούσε να αποκτήσει, να κληρονομήσει την αιώνια ζωή με τις εντολές, τότε γιατί βρισκόταν εδώ κάτω ο Κύριος? Θέλει να τον φέρει στα συγκαλά του, θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τι έχει αυτή η καρδιά μέσα. Που είναι πιασμένη. Για τον Φίλιππο τι είχε πει? Πριν έρθεις, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Ξέρει ο Κύριος τι έχει η καρδιά μας. Όχι τι θα έρθει στην καρδιά μας, αλλά τι έχει η καρδιά μας, εκείνο το γνωρίζει. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εδώ ήταν κολλημένος στα χρήματά του, στην περιουσία του. Και θέλει ο Κύριος να τον βγάλει από εκεί, να τον ξεκολλήσει από εκεί, να τον βοηθήσει θέλει. Τις εντολές τις ξέρεις λοιπόν και τις αραδιάζεις μία-μία. Αυτά, από μικρό παιδί αυτά. Ένα σου λείπει. Τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ένα. Που είναι βασικό. Που σε κρατάει δεμένο εδώ στη γη. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και ακολούθησέ με. Φορτωμένος στο σταυρό. Έτοιμος να θυσιάσεις και να θυσιαστείς. Η απάντηση. Σκυθρόπιασε. Λυπούμενος. Την αιώνια ζωή που ενδιαφερόσουν να κληρονομήσεις, την έβαλε στη μία μεριά της ζυγαριάς. Και από την άλλη έβαλε στα υπάρχοντά σου και έγειρε στα υπάρχοντα η ζυγαριά. Τόσο εκτίμησες την κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Αλήθεια, με εμάς τι γίνεται. Εμάς τι γίνεται. Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς είναι η αιώνια ζωή, το μεγάλο ατέλειωτο πανηγύρι του ουρανού, αυτή η πανηγύρι των πρωτοτόκων μαζί με τον Κύριο, που θα είναι ο Κύριος ο νυμφίος και η λυτρωμένη η νύμφη του, όπου αν υπάγει και η λυτρωμένη μαζί του, για να μην τελειώσει ποτέ. Εκεί που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε ανθρώπινη καρδιά δεν ανέβηκε. Ό,τι θα νιώθει ο λυτρωμένος εκεί. Μπήκανε στη μια μεριά της ζυγαριάς και η ζυγαριά έγειρε στα υπάρχοντα και η κρίση του Κυρίου τώρα, τα συμπεράσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς που έχουν τα χρήματα. Ξαφιαστήκανε λίγο οι μαθητές και ο Κύριος συμπληρώνει για να τους δώσει να καταλάβουν. Εκείνοι που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Για να αφήσουμε τις καρδιές μας λίγο να προβληματιστούν από το Λόγο του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Και να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Οι πεπιθώτες, λέει το κείμενο, στα χρήματα, επί της χρήμας, οι πεπιθώτες, δημιουργούν την πεποίθησή τους. Πεποίθηση για τη δύναμή τους, που πατάνε γερά επειδή έχουν χρήματα, υπάρχοντα, περιουσία. Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού η ώρα αυτή, που το Πνεύμα το Άγιο θα μας ενισχύσει ώστε να δούμε τους εαυτούς μας. Εμείς πού στηριζόμαστε? Που ο διάβολος μας κοροϊδεύει πολλές φορές, να μας βάλει ψεύτικα στηρίγματα. Πού? Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Γιατί δεν έχουν αυτά καθεαυτά δύναμη να σταθούν σαν στηρίγματα. Και εγώ να βρεθώ μετέωρος και κλινωνιζόμενος μέσα στο χάος. Και γι' αυτό θυμόμαστε τι λέει ο Κύριος σε μια από τις επιστολές που γράφει στις εκκλησίες. Θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι από την Αποκάλυψη. Από το 3ο κεφάλαιο. Το 17 εδάφιο. 1089 σελίδα. Στις μεγάλες γραφές. Και αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ δεν είναι για άπιστους, από το 17. Δεν είναι για άπιστους, απευθύνεται σε εκκλησία το γράμμα αυτό του Χριστού. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να είναι ένα καλοσημάδευτο βράδυ που το Πνεύμα του Θεού θα μιλήσει στις καρδιές μας. Δεν είναι για κάποιους άλλους αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά με αφορούν. Διότι λέγεις, εσύ που είσαι στην εκκλησία αυτή, που γράφει ο Κύριος εδώ, πλούσιος είμαι, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, Να το θάρρος που είναι. Στα πλούτη. Είμαι πλούσιος. Και δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το βιβλιάριο της τραπέζης να είναι καλά. Και η περιουσία μου να είναι καλά. Και τα οικόπεδά μου να είναι καλά. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Δεν το ξέρεις αυτό. Νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Ξέρω συμπατριώτες μου εκεί στα Μεσόγεια που ήταν πλούσιοι, πατάγανε γερά. Κάτι σε φτωχτήματα που δεν πήγαινε.

οι περιστάσεις και δεν μπορέσανε να κόβουν από εκείνα τα χτήματα να πουλάνε πριν από λίγα χρόνια. Και εκείνα τα βιβλιάρια που εύκολα τα γεμίζανε είχαν αδειάσει και δεν μπορούσαν να τα ξαναγεμίσουν πάλι. Και αυτή δεν είναι και τόσο χαρακτηριστική περίπτωση. Υπάρχουν άλλες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σε μια στιγμή δεν έχεις τίποτα από εκείνα που είχες. Και δεν ξέρεις ότι είσαι φτωχός και ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Και νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και δεν έχεις ανάγκη κανενός. Σε συμβουλεύω να έρθεις σε μένα, λέει ο Κύριος. Να έρθεις σε μένα. Η πιο ευλογημένη στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Που θα μάθει εκείνο που έπρεπε να γνώριζε και από πιο πριν. Για να είναι κερδισμένος. Ότι δεν έχει τίποτα. Ότι δεν μπορεί να στηρίζεται σε τίποτα. Και μάλιστα, καθώς άνοιξε ο ουρανός και ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού εδώ κάτω. Εδώ κάτω για αμαρτωλούς. Για μένα, για σένα. Ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνο το ευλογημένο πρόσωπο να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μου. Όλη την υπόθεσή μου να την αναλάβει ο Κύριος της δόξης. Και εγώ να έχω το θάρρος μου στα χρήματα ή σε κάτι άλλο. Σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει που να δώσει θάρρος. Στη δύναμή μου, στην τέχνη μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, δεν ξέρω πού. Όλα αυτά είναι ετοιμόρροπα. Από μόνα τους σάπια. Και εύκολα ο διάβολος τα ρίχνει τα στηρίγματα εκείνα. Για να με αφήσει μετέωρο μέσα στο χάος. Μέσα στο χάος ενώ έχει έρθει ο Χριστός. Έχουν ανοίξει ουρανοί και έχει δώσει ο Θεός της αγάπης των Υιών Του. Να κάνει ένα τέτοιο έργο σωτηρίας. Ένα τέτοιο έργο λύτρωσης. Ένα τέτοιο έργο που δεν θα σταματήσει στους αιώνες ο ουρανός να ψάλει την οδή αυτή. Για θυμηθείτε στην Αποκάλυψη. Το τέταρτο ή το πέμπτο κεφάλαιο είναι. Δεν θυμάμαι καλά, να σας διαβάσω λίγο. Το πέμπτο κεφάλαιο. Εκεί που ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Θεός, κρατάει βιβλίο, σφραγισμένο, κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδες, και θα ήθελε πολύ ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη, να μάθει τι γράφει αυτό το βιβλίο. Αλλά δεν υπήρχε κανείς άξιος να μπορεί να πάρει από τα χέρια του καθημένου επί του θρόνου αυτό το βιβλίο. Δεν υπήρχε κανείς. Ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, ούτε στον ουρανό. Ούτε στον ουρανό. Εκτός από ένα πρόσωπο. Ένα μοναδικό ήταν το πρόσωπο αυτό. Ήτανε το αρνίον των εσφαγμένων. Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Κύριος. Και στη συνέχεια μένουμε έκπληκτοι από την οδή. Αυτών των όντων του ουρανού που αναφέρονται σαν 4 ζώα, 4 ζώα σε υπάρξεις και 24 πρεσβύτεροι. Ψάλουν οδή, ψάλουν οδή. Και λένε άξιος είσαι. Και θα περίμενε κανείς. Επειδή είσαι ο Υιός του Θεού. Όχι. Επειδή έκανε θαύματα. Ούτε. Επειδή είχες δόξα ώστε να κρύβουν τα χερουβίμ το πρόσωπό τους. Από τη δόξα. Ούτε. Τότε γιατί. Διότι εσφάγεις και η γόρα σας με το αίμα σου. Δόξα εις τον Χριστό. Είσαι άξιος γιατί εσφάγεις και εγόρασες. Γιατί ήρθες από τη δόξα να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό να τον σώσεις με την προσφορά σου. Και θα μείνω ανεπηρέαστος από μια τέτοια προσφορά. Δεν θα με ακουμπήσει καθόλου αυτή η αγάπη του Χριστού. Αυτή η αξιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα ψάλεται στους αιώνες. Εμένα θα με αφήσει ασυγκίνητο. Μη γέννητο, όχι. Είναι ώρα του Θεού η ώρα αυτή να πω σε ευχαριστώ κι εγώ, μαζί ενώνω κι εγώ τη φωνή μου.

Τη νέα οδή. Είσαι άξιος, Κύριε, γιατί εσφάγεις και με αγόρασες και εμένα. Πες το τώρα να χαρείς. Να χαρεί και ο ουρανός. Να γίνει σωτηρία. Πες το τώρα. Δεν ανάγκη να το πεις σε μένα ή στο διπλανό σου. Πες το στην καρδιά σου. Πες και εγώ ευχαριστώ για τη σωτηρία. Σε ευχαριστώ που κατέβηκες από πάνω και ήρθες, Κύριε, να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό, να με ψάξεις σε μένα. Και να με βρεις για να με σώσεις, όχι να με ελέγξεις. Ακόμα και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο γείτονας, ο φίλος, να με ψάξουν και να με ελέγξουν θέλουν. Αλλά εσύ, Κύριε, δεν με ελέγχεις. Δεν με κρίνεις, δεν με κατακρίνεις. Ακόμα και ένα πρόσωπο σαν εκείνη την επαυτοφόρο συλληφθήσα γυναίκα. Κανείς δεν σε καταδίκασε. Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ. Δόξα εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν ήθελε να μας καταδικάσει, ήθελε να μας σώσει. Και μακάρι ώρα σωτηρίας να είναι η ώρα αυτή. Πού είναι το θάρρος μας? Πού είναι το θάρρος μας? Δεν μπορεί να υπάρξει θάρρος αλλού εκτός από τον Ιησού Χριστόν. Το σωτήρα μας, το λυτρωτή μας, τον Κύριό μας. Ακούστε ένα μέρος από την προς Εφεσίους επιστολή. Είναι από το 3ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 8ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου. Γράφει ο Παύλος. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή. Να ευαγγελίσω, να φέρω το χαρούμενο μήνυμα θα πει να ευαγγελίσω, μεταξύ των εθνών, σε εκείνους που δεν είναι Εβραίοι δηλαδή, που είμαστε εμείς οι Έλληνες, που είναι οι Ρωμαίοι, που είναι, μεταξύ των εθνών, των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Των πλούτων του Χριστού. Και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ώστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Να έχω και εγώ μερτικό σε εκείνο το μεγαλείο του Χριστού, λέει εδώ. Διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, με τους πλημμένους με το αίμα του Χριστού, αυτή είναι η Εκκλησία, δια εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή μας, με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, θα γνωριστεί και στα επουράνια ακόμα η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή σου, με τη λύτρωσή μου. Δεν είναι κάτι το χωρίς σημασία, είναι κάτι το με πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και για τα επουράνια. Με την αιώνια πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, δια το οποίου, Χριστού, έχουμε την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν δια της εις αυτών πίστεως. Παρησία, θάρρος να μπούμε και να διεκδικήσουμε, να πάρουμε εκείνο που μας ανήκει και πεποίθηση. Όχι με ό,τι κάναμε, με ό,τι θα κάνουμε, αλλά δια της εις αυτών, εις των Χριστών, πίστεως. Τι θα κάνει η καρδιά με τον Χριστόν και με εκείνο που έκανε ο Χριστός. Όχι με το τι θα κάνω εγώ. Ας ξεκαθαριστεί αυτό το τόσο λεπτό θέμα μέσα στην καρδιά για να έρθει η ειρήνη και η χαρά, η αγαλίαση της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η παρησία και η πεποίθηση για την είσοδο στα επουράνια δεν είναι από ό,τι είμαι ή από ό,τι κάνω ή από ό,τι θα κάνω, αλλά από εκείνο που δόξα εις τον Χριστόν έκαμε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για μένα. Η καρδιά γεμίζει από αγαλίαση και ευφροσύνη. Μόνο τότε, μόνο όταν το θάρρος είναι εκεί, εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν η παρησία στηρίζεται σε εκείνο που έκανε ο Χριστός. Εκείνο και τον δοξάζει άλλωστε. Είναι το μεγαλείο της προσφοράς του και η αναγνώριση της καρδιάς μου. Λέει ναι, αμήν, για μένα έγινε. Και ευχαριστεί και χαίρεται. Και από την επιστολή προς Εβραίους, στο ίδιο πνεύμα, από το 10ο κεφάλαιο. 19 εδάφιο, σελίδα 1066 στις Μεγάλες Γραφές. 19 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν θάρρος να μπούμε και να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε παρησίαν. Να εισέρθομεν εις τα Άγια
δια του αίματος του Ιησού. Δια νέας και ζώσης οδού. Ένα νέο ζωντανό δρόμο. Ζωντανό δρόμο, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι ζωντανός ο δρόμος. Δια του καταπετάσματος, του τέστη, της σαρκός αυτού. Και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, όχι εδώ κάτω, επί των οίκων του Θεού, εισήλθε εις τα επουράνια υπερημών πρόδρομος γενόμενος. Για μας είναι εκεί. Θα τα δικιά μας θέση. Έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Στηρίξου στο λόγο του Θεού. Η παρησία σου θα είναι να εισέθεις εις τα Άγια πάνω στους ουρανούς δια του αίματος του Ιησού. Έτσι άνοιξε ο δρόμος. Έτσι άνοιξε ο ουρανός. Έτσι έχεις μέρος τώρα με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή με την προσφορά του, με την αγάπη του, με το εξυλαστήριο έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό. Μόνο εάν εκεί στηριχτεί η καρδιά θα έρθει ειρήνη και αγαλίαση μέσα στην καρδιά. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό. Ένα θαυμαστό έργο που πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Εμείς έχουμε μόνο να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε «Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για εκείνο που έκανες για μένα. Μου το προσφέρεις και περιμένεις τη συγκατάθεσή μου, την αποδοχή στο έργο που έκανες, την αποδοχή». Γινόμαστε λίγο χλυροί να λέμε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, αλλά δεν είναι δυνατόν να απολαύσεις μια κληρονομία ή ένα δώρο όταν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, εάν δεν πας στο συμβολιογράφο να πεις και εσύ «Ναι, δέχομαι την κληρονομία. Ναι, δέχομαι το δώρο». Να γίνει αποδοχή. Εάν δεν γίνει αποδοχή, όσο μεγάλη κληρονομία και αν έχεις, όσο μεγάλο δώρο και αν σου έχουν κάνει, δεν έχεις τίποτα. Αν δεν πας να πεις στο συμβολιογράφο «Ναι, δέχομαι το δώρο». Και αυτό περιμένει ο Κύριος από μας. «Ναι, δέχομαι το δώρο της αγάπης σου, της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αιωνιότητας». Το δέχομαι. Τι με εμποδίζει να το πω τώρα, μέσα στην καρδιά μου. Μιλήσω με τον Κύριο. «Ναι, το δέχομαι το δώρο». Και παρακαλώ με το πνεύμα σου το αγαθό να με οδηγήσεις και να με στηρίξεις στην καινούργια ζωή. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας όταν πιστεύουμε, αυτό το σκοπό έχει. Να μας διδάξει όλη την αλήθεια και να ενεργήσει έτσι στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ώστε ο καθένας πιστός να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει, είμαστε λαός τον οποίο εξέλεξε για να εξαγγέλνουμε τις αρετές εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό σημαίνει το «εχαρίσατο εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν». Ό,τι μου χρειάζεται για την καινούργια ζωή μου το έχει δώσει ο Κύριος. Προβλέπεται μέσα στη δωρεά της λύτρωσης. Εγώ αποδεχόμενος τη λύτρωση χαίρομαι ό,τι προβλέπονται. Εις έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός ή να περιπατήσουμε εν αυτής. Έχει ετοιμάσει ο Θεός τον καινούριο ευλογημένο δοξασμένο δρόμο. Αρκεί σε εκείνο να πει η καρδιά «Ναι, αμήν, το θέλω, το αποδέχομαι. Θέλω τον εαυτό μου στη ζωή του Χριστού». Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μεγαλεία της αγάπης Του και της προσφοράς Του. Εκτός από το ζήτημα της λύτρωσης που αποκλειστικά στηρίζεται στην προσφορά του Χριστού και δεν μπορεί να ησυχάσει η ψυχή παρά μόνο όταν στηριχτεί στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Όλη η ζωή του παιδιού του Θεού πρέπει κάπου να στηρίζεται. Πρέπει κάπου να έχει θάρρος, να έχει πεποίθηση. Πού λοιπόν στηρίζεται η καρδιά μας για επιμέρους λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής? Πάλι θα στηριχτεί στον Κύριο. Πάλι θα στηριχτεί στην αγάπη του Θεού. Από διακήρυξεις του Λόγου του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας βεβαιώνει, αυτός που μας έδωσε τον Υιόν Του και δεν εφίστη του Υιού, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς μερικά, τα πάντα? Πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας τα χαρίσει
όλα θα μας τα χαρίσει. Διευλογημένη διακήρυξη. Άλλη διακήρυξη. Η ευσέβεια, το να ακούς τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Κύριος, και να μένεις εκείνο, ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, φυλάχτε το λόγο μου, ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος, μένω σε εκείνο που λέει ο Κύριος, επειδή το λέει ο Κύριος, που με αγάπησε και με αγαπάει. Και αυτό είναι το συμφέρον μου, ανεξάρτητα πώς μου φαίνεται και την εντύπωση που μου δημιουργεί. Επειδή το λέει ο Κύριος, είναι το αγαθό. Και θα μείνω σε εκείνο που λέει ο Κύριος. Η ευσέβεια λοιπόν έχει υπόσχεση και της παρούσης τούτης της ζωής εδώ, όσο μας αφήσει ο Κύριος, και της μελούσης. Άλλη διακήρυξη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Όλα συνεργούν εις το αγαθόν. Ανεξάρτητα πώς φαίνονται. Βρισκόμαστε στα χέρια εκείνου που μας αγαπάει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο, λέει κάτι που είναι υπερθαύμαστο. Το 8 κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Τι στελείστε, λέει εδώ, ο κατακρίνων, ποιος θα μας κατακρίνει? Τους πιστούς, εκείνους που πληθήκανε με το αίμα του Χριστού, αυτούς που ο Χριστός έπλυνε και ο Θεός, επειδή τους έπλυνε το αίμα του Χριστού, τους βλέπει καθαρούς, ποιος θα βρεθεί να τους κατακρίνει τώρα? Να πει ότι είναι ελεηνός, είναι ερωμένος, αφού ο Χριστός αγίασε με το αίμα του. Χριστός αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, εδώ τώρα προσέχτε, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Το κείμενο λέει εντυγχάνει υπέρ ημών. Και είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού, όπως το έγραψε στα ελληνικά. Βρίσκεται εκεί για να έχει στα χέρια του τις υποθέσεις μας. Αυτό σημαίνει εντυγχάνει υπέρ ημών. Είναι πιο γεμάτο σαν έννοια από το μεσιτεύει υπέρ ημών. Το εντυγχάνει υπέρ ημών είναι έχουμε εκεί πρόσωπο για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Που αυτό θα πει και για περιπτώσεις που δεν προσέξαμε και πέσαμε. Κακώς δεν προσέξαμε, αλλά πέσαμε. Και για τις περιπτώσεις αυτές, ο Κύριος που εντυγχάνει υπέρ ημών ευρίσκεται επί θρόνου χάριτος και μας καλεί να πάμε σε εκείνον με παρησία, να πάρουμε βοήθεια τώρα που τη χρειαζόμαστε. Προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχτούμε πουθενά άλλου παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστόν που είναι πρόδρομος υπέρ ημών εκεί, που εντυγχάνει υπέρ ημών, που δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει, που θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Στέφανο, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Παύλο, όπως ήταν και με τους πιστούς που κυνηγούσε ο Παύλος και λέει γιατί με κυνηγάς? Ποιος σε κύριε εσύ? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Μα δεν κυνηγάγε τον Ιησούν ο Παύλος. Τους χριστιανούς κυνηγάγε. Ο Κύριος ένιωθε ότι κυνηγιότανε ο ίδιος. Έτσι γίνεται στην περίπτωσή σου. Ο ίδιος ο Κύριος στέκεται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν? Πώς μπορώ να θεμελιώσω το θάρρος μου οπουδήποτε αλλού? Οπουδήποτε αλλού. Παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστόν τον λυτρωτή μου που έδωσε τον εαυτό του για μένα επάνω και στο Σταυρό. Ας ανατρέξω και λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, που μου ωφέλιμη για παραδειγματισμό. Πού στηρίχτηκε ο Αβραάμ, όταν μπόρεσε να αφήσει τη γη του και τη συγγένειά του, για να πάει σε τόπο που του έδειξε ο Θεός, που θα του έδειχνε. Γες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα στον τόπο που θα σου δείξω. Και βγήκε από τη γη του και από τη συγγένειά του σε έναν τόπο που θα του έδειχνε ο Θεός. Στηρίχτηκε στο λόγο του Θεού και στην αγαθότητα του Θεού. Μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς, στηριζόμενοι στο λόγο του Θεού, στην αγαθότητα του Θεού,
στον ατομικό πειραματισμό ότι είναι αγαθός. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Τι εντύπωση έχεις, τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από τη ζωή σου, από τον ατομικό πειραματισμό σου, είναι ή δεν είναι αγαθός ο Κύριος? Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Άφησε τη γη του και τη συγγενιά του. Αργότερα τον βλέπουμε σε ένα σταυροδρόμιο όταν δεν μπορούσαν να τα μονιάσουν εκεί με τους υπηρέτες του ανιψιού του. Πρέπει να χωρίσουμε, δεν γίνεται έτσι. Οι υπηρέτες συγκρούνται, προβλήματα δημιουργούνται, διάλεξε. Αν εσύ πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Ήτανε ο Κύριος, ήταν το αφεντικό. Ο άλλος ήταν μικρός, ανιψιός. Δεν του είπε εγώ που είμαι και πιο μεγάλος, κάτσε να διαλέξω και εκείνο που θα μείνει θα πάρεις εσύ. Λέει, διάλεξε εσύ. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος δίνει, ο Κύριος. Όχι οι επιλογές μου, ο Κύριος. Και αν προχωρήσουμε στους ανθρώπους του Θεού, δεν μας παίρνει ώρα, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε πού στηρίχτηκε ο Ιωσήφ, πού στηρίχτηκε ο Δανιήλ, όταν δεν έπαψε να κάνει τη ρέτησή του, την προσευχή του στο Θεό όπως πάντα, παρά την απαγόρευση, για τρομερή απαγόρευση, παρά βασίστη πέταγμα στο λάκκο των λιονταριών, χρειαζόταν στον Κύριο, εάν τον αφήσει ο Κύριος. Πού στηρίχτηκαν τα τρία παλικάρια που δεν προσκύνησαν την εικόνα, τη χρυσή, του βασιλιά? Στηρίχτηκαν στον Κύριο. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους, συντροφιά τους. Τρεις δεν ρίξαμε. Στο καμίνι απόρρισε. Τρεις. Ποιος είναι εκείνος ο άλλος? Ήτανε κοντά τους ο Κύριος. Ήταν ο Κύριος. Έτσι θα είναι και με μένα, έτσι θα είναι και με σένα ο Κύριος. Κάνε τις επιλογές σου ανάλογα με εκείνο που λέει ο Κύριος, με εκείνο που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το έχουμε στην καρδιά μας. Για να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Για τον εαυτό μου, για την πραγματικότητα, πού να στηριχτώ, τι έχει πει στο λόγο του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα, καθώς σε πάρα πολλά σημεία μας οδηγεί. Προσέχτε, ακούστε τι σας λέει το Πνεύμα. Μην το σβήνετε, μην το λυπείτε. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος είναι οι του Θεού. Δεν έχεις μία δύναμη. Έχεις μία προσωπικότητα. Και μία προσωπικότητα θεϊκή. Θεός. Να συνεργάζεσαι. Ύψιστη τιμή, μεγάλη τιμή. Από τον εαυτό το έβαλε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Όταν πιστέψαμε. Πες ευχαριστώ. Και άκουσε την οδηγία. Γεμάτος ευγνωμοσύνη να είσαι για το Πνεύμα του αγαθού που έβαλε στην καρδιά σου ο Θεός. Μην επιμένεις να ζητάς κάτι που σου έχει δώσει. Πες ευχαριστώ για εκείνο που έδωσε και άκουσε το. Άκουσε το. Μην το σβήνεις. Μην το λυπείς. Με το Πνεύμα θα θανατώσουμε όλα τα στραβά του σώματος. Δια του Πνεύματος θανατώνεται τα σπράξη του σώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το πάρω και ακόμα δεν το πήρα και ξέρεις. Είναι εκείνο που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά σου όταν εγνώρισες τι έκανα για σένα, για τις αμαρτίες σου. Και είπες ευχαριστώ για το θέμα της αμαρτίας που εκεί στο Σταυρό, Κύριε, λύθηκε και για μένα και ξεκουράστηκες από την αμαρτία. Έπεσε το βάρος της αμαρτίας. Είναι η σφραγίδα του Πνεύματος. Γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Άκουσε το Πνεύμα τι σου λέει. Και τότε το θάρρος θα είναι εις τον Χριστόν. Εις τον Κύριον. Ας τελειώσουμε με ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 26 κεφάλαιο. 638 σελίδα στη δεξιά στήλη. 638 σελίδα στις μεγάλες γραφές. 26, κάπα σίγμα τάφ κεφάλαιο. Λέει το τρία εδάφιο εκεί. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον. Διότι επί σε θαρρεί. Δόξα εις τον Θεό. Δόξα εις τον Θεό. Δεν λέει να ντόχεις το Πνεύμα Θεέ με ειρήνη, με τέλεια ειρήνη και να το κρατάω στηριγμένο σε σένα και τότε να θαρώ. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε τη σειρά από εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού. Θα ξεκινήσει από το θάρρος της καρδιάς μας. Επειδή θαρρεί σε σένα, έχει τέλεια ειρήνη, και στηρίζεται σε σένα. Και εσύ το διατηρείς έτσι, επιστηριζόμενο σε σένα.
Ξεκινάει από το θάρρος μας εις τον Χριστό, εις την αγαθότητα του Θεού. Και θα έρθει η τέλεια ειρήνη της καρδιάς και η επιστήριξη επί των Κύριων, μάλλον και μάλλον. Ευχαριστούμε για το λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός να τα σφραγίσει την καρδιά μας, να καρποφορήσουμε. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Έχεις πείρανση της Θείας όπιστε χαράς. Αριθμός 192.

0: για το λόγο που μας έδωσε ο Δούλος απόψε.
1: Ωκέι.
0: Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αναστημένος και μισητιασμένος στον Πατέρα για μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Μας εξαγοράσει το θέμα σου. Είμαστε η Εκκλησία. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι να έχουμε τις δυνάμεις της Αναστάσεως.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για να μισούμε την αμαρτία και τον άλλο άνθρωπο.
1: Ναι, Κύριε.
0: Αν και στις καρδιές μας να πιστεύουμε στην πλήρη σε σένα.
1: Αμήν, Κύριε. Ναι, Κύριε.
0: Εσύ να λάβεις τους άλλους αδελφούς μας.
1: Κύριε, άμως, Κύριε
0: σου. Το κράτος μας φύλαξε το
1: μήνυμα. Ναι, Κύριε. Αμήν, Κύριε.
0: Αμήν, Κύριε.
1: Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

αυτοπροσώπος. Επειδή ώστε στον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίσθη, αλλά παρέδοκε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ρωμαίους 8.32. Ήταν στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ένας αξιωματούχος του στρατού σύρθηκε στα δικαστήρια. Χρειαζόταν ένας μάρτυρας υψηλά ιστάμενος στην εξουσία, ο οποίος θα κατέθεται στο δικαστήριο, υπερασπίζοντας την αθωότητά του και όλον τον προηγούμενο έντιμο βίο του. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα στο στρατηγό που γνώριζε από πρώτο χέρι το ήθος του, γιατί είχαν μοιραστεί πολλές μάχες. Αντί άλλης ανταπόκρισης, ο στρατηγός έστειλε έναν βοηθό του για να παραστεί στη δίκη και να υπερασπιστεί τον υφιστάμενό του ανταυτού. Η αντίδραση του κατηγορούμενου αξιωματούχου ήταν άμεση και ειλικρινής. «Με σεβασμό σας γνωστοποιώ ότι ζήτησα την παρουσία σας και όχι το βοηθό σας. Άλλωστε, όταν εσείς με χρειαστήκατε στις μάχες του στρατού μας, παρουσιάστηκα αυτοπροσώπως και προσέφερα εγώ τις υπηρεσίες μου και όχι κάποιος αντικαταστάτης μου. Πόσο ευχαριστούμε το Θεό για τη στάση του απέναντι στην απομάκρυνσή μας από το πρόσωπό του, απέναντι στην αμαρτία μας και στην αδιαφορία μας. Σαν είδε πως οι προφήτες που έστελνε δεν εισακούστηκαν, έστειλε το ίδιο το παιδί του. Δεν τον λυπήθηκε τον Ιησού Χριστό, και ας ήταν ο μονάκριβος και αγαπητός γιος του».

διδακτοί Θεού, θα διδαχθούν από τον Θεό και όχι από την Χουάη, ούτε από τον Πάστορα Ρόσελ, ο οποίος δίνει και εκείνος τα δικά του τα βιβλία, η σκοπιά που κυκλοφορεί, και ερμηνεύουν τις Άγιες Γραφές από αυτά τα έντυπα και δεν παίρνουν κατευθείαν την γραφή για να τους μιλήσει στην καρδιά και να γνωρίσουν τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που έχουν οι Αδβεντιστές και είναι θεμελιώδες. Είναι το θέμα της τύχης της ανθρωπίνης ψυχής. Τι λένε οι Αδβεντιστές? Οι Αδβεντιστές, ενώ ο ιδρυτής τους, ο Βίλιαμ Μίλλερ, ήταν ένας βαπτιστής αρχικός και καλβινιστής εις το βάθος. Ένας βαπτιστής καλβινιστής, ο Βίλιαμ Μίλλερ, η Χουάιτ, εν συνεχεία η Έλεν Χουάιτ, τι που υπήρξε ουσιαστικός η ιδρύτρια του Αδβεντισμού, αρνήθηκε την ύπαρξη της ψυχής και τα αιώνια βάσανα. Είναι δύσκολο να πει κανείς πώς και πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η Έλεν Χουάιτ, εξ ενστίκτου, επειδή δηλαδή η ίδια απέρριψε τα αιώνια βάσανα και δεν ήθελε να αντικρίσει τα αιώνια βάσανα, και συνήθως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σε όλες εκείνες τις ψυχές που δεν τολμούν να αντικρίσουν την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή η ίδια απέρριψε τα αιώνια βάσανα, κατέληξε στη σκέψη για να δικαιολογήσει τη μη ύπαρξη των αιωνίων βασάνων ότι η ψυχή δεν υπάρχει. Ότι η ψυχή μάλλον κοιμάται. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιμάται και κατά συνέπεια κοιμάται αυτό που λέμε ψυχή μέσα του. Θα δούμε ότι δεν το παραδέχεται ουσιαστικά αυτό που λέμε ψυχή και ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί την εσχάτη ημέρα για να ζήσει την παρουσία του Θεού. Αυτή η αντίληψη φυσικά, όπως θυμούμεθα και από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη την αντίληψη την οποία διατύπωσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είναι δηλαδή σε αυτό το σημείο, ταιριάζουν απόλυτα. Ταιριάζουν απόλυτα. Γράφουν στο βιβλίο ερωτήσεις επί της δασκαλίας. Σελίδα 511. Ο άνθρωπος με κανένα τρόπο δεν δημιουργήθηκε αθάνατος. Γράφουν οι Αδβεντιστές. Δεν κατέχει εθέρια ψυχή ή πνεύμα που επιζεί μετά το θάνατο σαν συνειδητή οντότης και ξέχωρα από το σώμα. Δεν διαθέτει. Λένε. Ψυχή, αυτό που ονομάζει η Αγία Γραφή νέφες, εις το Γένεσις β1, τη δημιουργία του Αδάμ, είναι ότι ο Θεός εζωοποίησε το σώμα, απλώς έδωκε ζωή στο σώμα εκείνο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ψυχή, ένα ζωοποιημένο σώμα και όχι ότι είναι

Αυτοί οι δυο, το θηρίον, ο αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης, εξακολουθούν και είναι εκεί. Οι λέξεις βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων. Πρώτα απ' όλα, οι λέξεις αυτοί αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει συνείδησης βασανισμού. Όταν λες ότι κάποιος θα βασανιστεί εις αιώνας αιώνων, σημαίνει ότι αυτός έχει συνείδηση βασανισμού. Έχει συνείδηση ότι βασανίζεται, διότι άλλος δεν εννοείται ο βασανισμός, εάν δεν τον αισθάνεται, εάν δεν αισθάνεται την καταδίκη, εάν δεν ζει δηλαδή και δεν υποφέρει μέσα εκεί. Η Γραφή λοιπόν μας μιλάει για συνείδηση βασανισμού. Λέει ακόμα ότι βασανιστήσονται ημέραν και νύχτα. Αυτό σημαίνει μια διάρκεια συνεχή. Δεν ομιλεί περί εκ μηδενήσεως και εξαφανισμού. Λέει ακόμα εις αιώνας αιώνων. Και αυτή η έκφραση θέλει να δείξει μια συνέχεια χρονική, εις την οποία οι ψυχές αυτές, όπως και οι ξεπεσμένοι άγγελοι, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αποκομμένοι από το Θεό, μέσα σε ανησυχία, σε αγωνία, σε φόβο, σε όλη αυτή την στέρηση της χαράς και της ευτυχίας, την οποία δίδει η παρουσία του Θεού. Και μία άλλη σκέψη, εις την οποία μπορεί να οδηγηθεί κανείς. Εάν η αμετανοησία των ανθρώπων και των αγγέλων είναι διαρκής και διαρκώς επιμένουν στην αμετανοησία τους, γιατί δεν θα είναι διαρκής και η κρίση η οποία θα τους βρει? Ο διάβολος δένεται για 1000 χρόνια και επί 1000 χρόνια είναι αμετανόητος. Δεν υπάρχει μετάνοια μέσα του. Συνεπώς και η κρίση που θα τον έβρει είναι διαρκής. Τα δαιμόνια ήξευραν ότι θα τιμωρηθούν και δεν μετανοούσαν. Συνεπώς η κρίση που θα τα βρει είναι συνεχής και αυτή. Ο Αντίχριστος ανέβηκε από την Άβυσσο. Όσο καιρό ήταν στην Άβυσσο μέσα, δεν μετενόησε ούτε εστράφη. Αλλά ανέβηκε χειρότερος από ό,τι είχε μπει εκεί. Συνεπώς και η κρίση θα πρέπει να είναι συνεχής. Εκείνοι οι οποίοι είναι ένοχοι αιωνίου αμαρτήματος, διότι ευλασφήμισαν κατά του Πνεύματος του Αγίου,

Χριστόν είναι ψυχή, συνεχίζουν να υπάρχουν. Και αυτοί έχουν αιώνια ζωή. Δηλαδή, από την άποψη της μακροχρονίου υπάρξεως. Αλλά αιώνια ζωή εννοεί ότι θα έλθει μέσα σου η ζωή του Θεού. Τώρα την παίρνεις την ζωή την αιώνια. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Να γνωρίσεις σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησού Χριστόν. Την αιώνια ζωή δεν θα την πάρουμε εκείνη την ημέρα. Την αιώνια ζωή την παίρνεις τώρα, όταν μετανοήσεις και όταν πιστέψεις εις τον Ιησού Χριστόν. Ήδη από τώρα έχεις την αιώνια ζωή και ο Θεός σου δίνει και παράταση και διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Αλλά η αιώνια ζωή αρχίζει από αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι δηλαδή η παρουσία του Θεού μέσα σου, η επίγνωση του Θεού την οποία φέρνεις μέσα σου. Ήλτον για να δώσω εις αυτά, λέει, ζωήν αιώνιον. Ζωήν αιώνιον, που θα πει την ζωή του Θεού μέσα μας. Και την παίρνουμε από εδώ πέρα, από τον κόσμο τούτον, ενώ είμαστε εδώ. Τώρα, η ύπαρξη της ψυχής δεν είναι κάτι που το λέει μόνο η Γραφή. Η Γραφή φυσικά είναι η πηγή και η Γραφή είναι, θα λέγαμε, το μόνο αυθεντικό βιβλίο που μπορεί να σε πείσει περί αυτού του πράγματος. Αλλά και αν παρατηρήσει κανείς και απ' έξω τον κόσμο, οι άνθρωποι σε όλους τους λαούς της γης πιστεύουν γενικά στην ύπαρξη της ψυχής. Ποιος τους δίδει αυτή την πληροφορία? Όταν επί παραδείγματι οι άγριοι βάνουν κτερίσματα στους τάφους για να εξευμενήσουν τις ψυχές ή κάνουν μάγια για να εξευμενήσουν τους εχθρούς που σκότωσαν αυτοί οι ίδιοι και φοβούνται ότι η ψυχή θα τους εκδικηθεί. Ποιος έμαθε τους αγρίους και τους έδωσε αυτή την πίστη στην ύπαρξη της ψυχής? Ποιος? Γιατί οι Βαβυλώνοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή? Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια διάχυτη πληροφορία σε όλες τις καρδιές και σε όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάτι είναι μέσα του το οποίο επιζεί. Κάτι μέσα του το οποίο έχει συνείδηση. Αυτό που έχει συνείδηση είναι αυτό που λέμε ψυχή και ζει πέραν του κόσμου τούτου. Και ένα σωρό παρατηρήσεις, πρακτικές και ακόμα επιστημονικές μπορούν να μας δείξουν αυτό το πράγμα. Επί παραδείγματι, αν ο εγκέφαλός μας, ή μάλλον αν η ψυχή είναι μία έκφραση του εγκεφάλου, δηλαδή μία έκρηση του εγκεφάλου, γιατί και τα ζώα που έχουν εγκέφαλο δεν έχουν ψυχή και δεν έχουν συνείδηση του εαυτού των? Όχι, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι ο εγκέφαλος, δεν είναι η ψυχή μία έκρηση του εγκεφάλου. Η ψυχή είναι μέσα στον άνθρωπο κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Αν ήταν έκρηση του εγκεφάλου, όπως είναι να πούμε διάφορες εκκρίσεις του οργανισμού, έπρεπε και το ζώο που έχει εγκέφαλο να έχει μια έκρηση τέτοια που να λέγεται ψυχή. Αλλά δεν έχει. Στερείται της ψυχής. Σε περιπτώσεις ψυχικών νοσημάτων, σχιζοφρενίας επί παραδείγματι, ο εγκέφαλος μπορεί να είναι εντάξει. Δεν φταίει ο εγκέφαλος. Φταίει η ψυχή. Μπορεί να είναι κατηλημένη από δαιμόνια. Μπορεί η ψυχή από μέσα να, είναι, να κατέχεται. Και ο άνθρωπος έχει όλες αυτές τις ανομαλίες, διότι έχει ψυχικά νοσήματα. Η ταυτότης του εγώ, παρά την εναλλαγή της ύλης. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους μας μέσα? Ότι ενώ περνάνε τα χρόνια, και ενώ κυλούν τα χρόνια, και ενώ τρως κάθε μέρα, και ενώ το σώμα σου το αλλάζεις κάθε μέρα, γιατί εσύ στο βάθος σου είσαι εσύ ο ίδιος το εγώ σου? Και αυτό δεν μεταβάλλεται? Ενώ η ύλη μεταβάλλεται. Η ύλη ανανεώνεται, τρως καθημερινά. Ο άνθρωπος όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία έχει ανάψει το σώμα του κατ' επανάληψη. Η ταυτότης όμως του εγώ παραμένει. Πήγαινε στους ασκητάς να δεις. Υπάρχει μια προσπάθεια της ψυχής να ανταγωνιστεί το σώμα. Πολεμάει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το σώμα λέει πρέπει να φας. Η ψυχή του λέει, το ασκητού επί παραδείγματι, όχι, δεν πρέπει να φας. Για να κερδίσεις επί παραδείγματι την Βασιλεία του Θεού. Έτσι σκέπτεται. Εμείς ξέρουμε ότι τη Βασιλεία του Θεού την κερδίζεις με την απλή μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο ασκητής επί παραδείγματι

παραδείγματι καταπονεί το σώμα του. Αυτή λοιπόν η αντίθεση προς τον ίδιο τον εαυτό του, που ο εαυτός του πολεμάει το σώμα του, τι δείχνει? Δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι μέσα του και το οποίο λέγεται ψυχή? Πάρε ακόμα την περίπτωση την περίπτωση του ψεύδεστε. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάτι άλλο από εκείνο που γνωρίζει, ποιος είναι αυτός μέσα που ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Ποιος διαστρέφει την εξωτερική πραγματικότητα και την δείχνει κατά διάφορων τρόπων? Εάν δεν υπήρχε ψυχή, εκείνο που αντελήφθη έπρεπε να πει αυτά είδα. Θα ήταν μια ομολογία εκείνων που υπέπεσαν στην αντίληψη. Αλλά έρχεται η ψυχή από μέσα και αλλάζει τα πράγματα και τα διαστρέφει. Η νοερά ομιλία μέσα μας, δεν είναι και αυτό μια απόδειξη ότι υπάρχει κάποιος μέσα στον άνθρωπο ο οποίος σκέπτεται, συλλογέται, μιλάει, συζητάει με τον ίδιο τον εαυτόν του? Η νοερά ομιλία. Ακόμα όταν εσωτερικός γίνεται μια επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία μιας πράξεως. Ποιος είναι αυτός ο εσωτερικός κόσμος ο οποίος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Έτσι λοιπόν βρίσκομαι ότι και απλές παρατηρήσεις δείχνουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι λαοί όλοι τριγύρω πιστεύουν, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι άγριες φυλές, στην ύπαρξη της ψυχής. Η ψυχή, ένα στοιχείο που εδόθηκε από το Θεό, δεν δόθηκε στα ζώα. Μα μήπως είναι ο αέρας το οξυγόνο τριγύρω? Μα αν ήταν το οξυγόνο θα το έπαιρνε απ' έξω. Ο Θεός το έδωσε από τον ίδιο τον εαυτόν του. Και γίνηκε ο άνθρωπος, φύσηξε εις τους μυκτήρες του ανθρώπου, ρούαχ, πνεύμα, και γίνηκε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και αυτό το στοιχείο μέσα μας, η ψυχή, είναι πολύτιμο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του? Εάν ήταν για το σώμα μονάχα, δεν θα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Εάν ήταν η μονάχα για τούτη εδώ τη ζωή την επίγεια, μα τούτη εδώ την επίγεια ζωή δεν τη λογαριάζει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού? Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το οποίο υπάρχει μέσα μας, αυτό το θείο εμφύσιμα που είναι μέσα μας, για το οποίο λέει στις παροιμίες στο Κ27 ότι είναι το θείο αυτό εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Κυρίου που ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Αυτό είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο και τον κάνει προσωπικότητα τον άνθρωπο και τον ξεχωρίζει σε προσωπικότητα. Είναι η ψυχή. Για αυτή την ψυχή ο Χριστός ήρθε και πέθανε. Εγίνη και το έργο του Σταυρού. Ο ουρανός άνοιξε για να δεχτεί την ψυχή. Και το σώμα θα μας το δώσει ο Χριστός την ημέρα εκείνη, στην παρουσία. Αλλά η ψυχή υπάρχει. Και σε τούτο το σημείο οι αδβεντιστέ λαθεύουν. Βέβαια λένε και ισχυρίζονται ακόμα μερικά πράγματα. Λένε επί παραδείγματι, μα αυτό ταιριάζει με την αγάπη του Θεού. Πώς μπορούμε να το συμβιβάσουμε με την αγάπη του Θεού? Μα άλλο αγάπη, με το να υπάρχει δηλαδή αιώνια κόλαση. Άλλο αγάπη, άλλο δικαιοσύνη. Ο Θεός φυσικά αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά αν όμως ο άνθρωπος δεν δεχτεί να ταπεινωθεί, να επιστρέψει και να συμφιλειωθεί με τον Θεό, υπάρχει αιωνία κρίση. Η αιωνία κρίση είναι έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Λένε ακόμα, είναι δυνατόν ο ασεβής να διαθέτει αιώνια ζωή? Η αιώνια ζωή είναι δώρον του Θεού. Μα το να υπάρχει στην κόλαση συνεχώς δεν είναι αιώνια ζωή. Είναι αιώνιος θάνατος. Είναι αιώνια βάσανα. Η αιώνια ζωή την έχουν μόνο οι πιστοί και την απολαμβάνουν από τώρα. Λένε ακόμα, αφού λέγει η Γραφή ότι η αμαρτία και θάνατος δεν θα υπάρχουν πλέον, τι θα πούμε, θα είναι δυνατόν να υπάρχουν αιώνια βάσανα, τα οποία είναι μια συνέχιση μέσα στο θάνατο? Βέβαια, τα αιώνια βάσανα υπάρχουν. Ο θάνατος, υπό τη μορφή που τον ξέρουμε τώρα, δεν θα υπάρχει.
και η αμαρτία υπό τη μορφή που τη ξέρουμε τώρα να αμαρτάνει κανείς δεν θα υπάρχει. Αν όμως τα όντα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην κόλαση συνεχίζουν στην κόλαση να αμαρτάνουν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην αιώνια κρίση περί της οποίας ομιλεί η Αγία Γραφή. Λένε ακόμα, ένας τόπος βασάνων, άραγε ο Θεός δεν μπορεί να τον εξαλείψει. Και γιατί να τον εξαλείψει, αφού είναι η αιώνια κρίση, για την οποία ο Θεός πλέον έχει αποφανθεί ότι πρέπει να έρθει σε εκείνους οι οποίοι μένουν αμετανόητοι και επιμένουν. Και ο Χριστός που κατήργησε την αμαρτία, όχι μόνο από τον άνθρωπο αλλά και από όλο το σύμπαν, δεν έχει καταργήσει τα αιώνια βάσανα, ασφαλώς όχι, διότι αυτοί πλέον έχουν κριθεί, έχουν πλέον πάρει θέση απέναντι της σωτηρίας του Χριστού και για αυτούς δεν υπάρχει πλέον περίπτωσης. Άλλοι, αν αμαρτάνουν εκεί, συνεχίζουν να αμαρτάνουν εκεί. Αυτό είναι άλλο θέμα, είναι δικό τους θέμα, αλλά η κρίση είναι πλέον επάνω τους. Έτσι λοιπόν, και στο σημείο αυτό οι Αδβεντιστές λαθεύουν. Πόσο πρέπει να προσέξουμε κατά το λόγο του Θεού και πόσο πρέπει να κοιτάξουμε την Αγία Γραφή με καθαρά μάτια και να πάρουμε τις αλήθειες από το λόγο του Θεού όπως μας δίδονται καθαρές και να πάρουμε την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να μην παίζει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτόν του και με την αιώνια τύχη του ιδίου του εαυτού του, διότι η ψυχή σου είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλο το σύμπαν που υπάρχει τριγύρω σου. Ήθε ο Θεός να μιλήσει τις καρδιές μας. Ήθε ο Θεός να μας αφυπνήσει. Και ήθε ο Θεός τις αλήθειές του να τις κάνει φανερές μέσα μας. Στο ερχόμενο θα...

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ουράνια Πατέρα μας. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγαλίαση για τη λύτρωση που μας εχάρισες με τον Χριστό. Στεκόμαστε ενώπιόν Σου. Η αγάπη Σου έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Τι ήταν αυτό που έκαμες Εσύ ο Θεός μας? Πώς ενήργησες Εσύ στη ζωή μας? Πώς απάντησες Εσύ στην αμαρτία μας? Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις η δική Σου. Μας συγκλονίζει η αγάπη Σου, Θεέ μου. Πόσο διαφορετικά ενεργείς Εσύ. Πόσο λίγο σε ξέραμε και πόσο λίγο ακόμα σε γνωρίζουμε. Πώς απάντησες Εσύ, Κύριε? Δέξου το ευχαριστώ μας για την αγάπη Σου. Αντί η αμαρτία μας να γίνει αφορμή, να ξεσπάσει απάνω σε μας η οργή Σου, έγινε αφορμή να μας δείξεις πόσο μας αγαπάς. Και διεκήρυξες ότι μας αγαπάς τόσο πολύ, ώστε να δώσεις τον Υιό Σου τον μονογενή για λογαριασμό μας, για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ μας. Αυτή η αγάπη Σου είναι η εγγύηση ότι και σήμερα είσαι μαζί μας. Οι υποσχέσεις Σου, οι υποσχέσεις του Χριστού, του Κυρίου μας, ευλογημένες, θαυμαστές, βεβαιωμένες στη ζωή μας, καθώς έχουμε πειραματιστεί τις ευλογημένες αυτές υποσχέσεις του Κυρίου, είναι που μας οδηγούν την ώρα αυτή στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς Εσένα για όσα μαζί με τον Χριστό μας εχάρισες τα συνεχόμενα με την σωτηρία Σου. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα ήρθαμε εδώ και μένα επέτρεψες ιδιαίτερα να είμαι ανάμεσα με τα αδέρφια μου. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε μαζευτεί και παρακαλούμε η παρουσία Σου ας γίνει αισθητή ανάμεσά μας. Ξέρουμε πως κάτι ιδιαίτερο έχεις να δώσεις Εσύ σε όλους μας και σε μένα, καθώς Κύριε και το νερό καθώς οδηγείται μέσα από το αυλάκι, ποτίζει πρώτα το αυλάκι και μετά καταλήγει εκεί που πρέπει να πάει. Και να ευλογήσεις όλων τις καρδιές, τις σκέψεις. Κάμε να είναι ώρα δική Σου η ώρα αυτή. Κύριε, όπου η δική μας ανθρώπινη αδυναμία δεν επαρκεί για την έκφραση των αιωνίων βουλών Σου, των αληθιών Σου, Κύριε, κάλυψε Εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ας είναι ώρα Πνεύματος Αγίου η ώρα αυτή, Κύριε. Χαροποίησε τις καρδιές μας με την παρουσία Σου. Στο ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Θεέ μας. Αδελφοί, προτού να διαβάσω το κύριο μέρος από το οποίο θα αντλήσουμε μηνύματα και θα κάνουμε μερικές σκέψεις, νομίζω αναγκαίο να διαβάσω ένα εδάφιο που πρέπει να προηγηθεί του μέρους αυτού. Και το εδάφιο αυτό είναι στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, στο 17ο χωρίο, το 17ο. Όθεν, λέει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Με αυτό έχοντας υπόψη, θα διαβάσω τώρα από την επιστολή προς Ρωμαίους τα χωρία 1 και 2 από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μήνυμα μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και προτροπή. Με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δήμον, θα πει στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους στο τέλος. Ως εάν σας παρεκάλει. Ο Θεός να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο, να παρακαλεί εμάς τους αμαρτωλούς να συμμορφωθούμε προς συμφέρον ποιου. Ημών των ιδίων. Συμφέρον εμείς έχουμε να δώσουμε σημασία, να δώσουμε προσοχή σε αυτά που μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα τον Λόγο Του. Κερδισμένοι εμείς θα βγούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει αδελφοί, έχοντας υπόψη σας πόσο ο Θεός έδειξε ικτυρμούς, σας λυπήθηκε στην κατάσταση που είσαστε. Σας λυπήθηκε μέσα στην καταδυναστεία του εχθρού της ψυχής, του διαβόλου. Και ενήργησε σωτηρία. Έκαμε απελευθέρωση. Έστειλε τον Χριστό λυτρωτή και σωτήρα. Και έκαμε απελευθέρωση με έναν τρόπο μοναδικό και ευλογημένο. Που έχει μία σφραγίδα. Τη σφραγίδα του γνωρίσματος του Θεού. Και το γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη Του. Τόσο πολύ λέει αγάπης ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δίνει το μέτρο της αγάπης εκείνης. Για να το επαναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και χωρίο 23, όταν θα μας υπενθυμίσει και θα πει ότι «Κύριε, διότι η αγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η αγάπη σας». Άλλο ένα μέτρο της αγάπης του Θεού. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός, όσο αγαπάει τον Χριστό. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αυτό εννοεί μέσα στο χωρί, στα χωρία που διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όταν λέει «Δια των ικτυρμών του Θεού», καταλάβετε επιτέλους, μας λέει, τι ήταν αυτό που έκαμε για σας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει σε σας; Το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς οι ίδιοι τι έκαμε για μας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί και έχετε δει στο περιβάλλον σας την καταδυναστεία του διαβόλου. Εχτές ήμουνα με τον αδελφό μου στο σπίτι και χτύπησε η πόρτα και ήρθε ένας νεαρός από τις εκλεκτότερες οικογένειες του Κοροπίου, Γόνος. Λάμπ. Ο παππούς του ήταν ο αρχαιότερος φαρμακοποιός στο Κοροπί. Ο πατέρας του παιδιού γιατρός ακτινολόγος, η μητέρα του γιατρός μικροβιολόγος, με πολλά λεπτά το παιδί εκείνο, έτσι λέει τώρα, και έχοντας τα όλα θέλησε να δοκιμάσει να ικανοποιήσει την περιέργεια των ναρκωτικών. Ενεπλάκη, μπλέχτηκε στα ναρκωτικά αυτά. Από 17 χρονών τώρα είναι 40, 23 χρόνια ηρωίνη. Έφτασε σε σημείο ο πατέρας, ιατρός, επειδή πλέον είχε κατατρυπηθεί και δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Αλλά οι ενέργειες των ναρκωτικών τον είχαν κάνει να γίνεται, να σφαδάζει μπροστά στον πατέρα του και του έκανε ένεση ηρωίνης ο ίδιος ο γιατρός. Μην τα πολυλογούμε. Σε λίγο χρόνο από την πίκρα της πέθανε η μητέρα. Σε ακόμα λίγο πέθανε και ο πατέρας. Έμεινε μόνος του. Κατέληξε στη φυλακή. Στη φυλακή υπάρχει πάλι ένας νεαρός που είναι αυτοκοροπή και γνώρισε τον Χριστό. Του μίλησε για τον Χριστό. Όταν ελευθερώθηκε ήρθε και βρήκε, δεν ευρήκε, τον βρήκε η αγάπη του Θεού στον δρόμο. Η νύφη μου περίμενε σε μια στάση ενός λεωφορείου. Κάτι συζητάγανε και εκείνος λέει «Δόξα στον Χριστό, εγώ έχω τον Χριστό, μου φτάνει». Αδύνατος, λερωμένος, ταλαιπωρημένος, απένταρος. Μπήκε στο ίδιο λεωφορείο για να πάνε. «Πού πας εσύ», του λέει, τον ρώτησε. «Στο Κοροπί», λέει. «Μα δεν σε ξέρω». «Πώς, Κοροπιώτης, Λάμπρου». «Λάμπρου», του Παναγιώτη, λέει, του γιατρού. μετά, Βασίλη, σκισμένο το ποκάμισο, αξίριστος, λερωμένος. Έχει ένα χτήμα, του έχει μείνει ένα μέρος αυτό και μένει εκεί μέσα σε μια παράγκα. Επήγα να τον επισκεφτεί, έκανα με τον Θανάση, τον αδελφό μου. Ήρθε στο σπίτι, μιλήσαν για την αγάπη του Θεού, ξέρει αρκετά. Εχθές λοιπόν ήρθε ντροπιασμένος. Γιατί κάπου αντελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί πως έχει κάποια χρήματα, έχει κάποιες φιστικές και βγαίνει στον δρόμο και πουλάει τα φιστίκια στον δρόμο. Και είχε κάποτε πήγε να ψωνίσει, μένει κάπου κοντά προς το επόμενο χωριό από το δικό μου, στο Μαρκόπουλο, και οι άνθρωποι του εμπορίου αυτού είναι παντού. Τον είδανε που έβγαλε 5.000 να πληρώσει και τον διπλάρωσαν. Έχω ένα πράγμα, του λέει ο άλλος. Όχι, του λέει αυτός, δεν θέλω. Έχω νικήσει δια του Χριστού. Και αρνήθηκε αυτή τη φορά. Και χτες μας ήρθε να μας πει ότι τούτη τη φορά δεν μπόρεσα να αρνηθώ. Και ξανά πέσα πάλι. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε με προσευχή, ο Θεός να με ελευθερώσει. Δεν θέλω. Θέλω ο Θεός να με ελευθερώσει. Ας είναι και στις δικές σας προσευχές. Αποστόλη τον λένε. Ο Απόστολος ο Λάμπρο. Αδελφοί, δεν ξέρω αν έχετε δει την καταδυναστία του διαβόλου για να αντιληφθούμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί ο άνθρωπος για να καταδυναστευτεί από τον εχθρό. Το έλεγα στις θείες προηγούμενα. Ένα μήνυμα χτεσινό από την Κεφαλονιά. Μιας αδελφής ο γιος. Κι αυτός με πολλά λεφτά πάντοτε. Δεν του στέρισαν ποτέ ό,τι επιθυμούσε. Του είχαν πάρει και αυτοκίνητο, του είχαν πάρει και 2-3 φορές μοτοσυκλέτες, πήρε και μια μεγάλη. Το μισό καιρό ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα για το καλοκαίρι είχε έρθει στην Κεφαλονιά, στο εργοστόλι. Εχθές σκοτώθηκε με τη μηχανή. Σκοτώθηκε. Τι παρηγοριά μπορεί να έχει αυτή η μητέρα, αυτός ο πατέρας, Λυκούδης. Η μητέρα αδελφή του Γεράσιμου. Έχετε αντιληφθεί τις μεθοδίες του εχθρού όταν λέγει ο λόγος του Θεού? Επιτέλους καταλάβετε από πού σας ελευθέρωσε ο Χριστός? Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Είναι η καρδιά μας τελείως εστραμμένη προς τον Κύριο? Περιπατούμε ως σοφοί ή ως άσοφοι? Ας αποφασίσουμε και ας δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση στον Κύριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μέσα στη δική μας τη ζωή? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ο Κύριος αγαπάει, ο Κύριος έκαμε θυσία στο Σταυρό. Προσέφερε τον εαυτόν του. Τι άλλο μπορούσε να κάνει για μας και δεν το έκαμε? Είναι το παράπονο του Θεού αυτό. Γιατί ατονεί άραγε η σχέση του πιστού προς τον Κύριο? Γιατί άραγε η πρώτη επιστολή την οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη, στην επιστολή που αναφέρεται στην εκκλησία της Εφέσου? Λέει, έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τι είναι αυτό που, τι είναι αυτές οι ενέργειες που προκαλούν αυτή την ατονία την πνευματική, την υστέρηση σε αγάπη προς τον Κύριο? Μήπως έχουμε ξεχάσει τον καθαρισμό των αμαρτιών μας? Μήπως έχουμε ξεχάσει από πού μας ελευθέρωσε ο Κύριος? Μήπως έχουμε ξεχάσει την μανία του εχθρού, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιέρχεται, ζητών τι να ανακαταποιεί? Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί? Θυμηθείτε τον Πέτρο, καθώς βάδισε απάνω στα κύματα, ατενίζοντας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όσο εκείταζε τον Κύριο, δεν εβούλιαξε. Μόλις όμως εκείταξε απάνω στα κύματα και έχασε αυτά τα μάτια του τον Χριστό, εβούλιαξε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που ο Κύριος ήταν εκεί και τον έπιασε και τον έβγαλε έξω και του είπε ολιγόπιστε. Δεν του είπε άπιστε, ολιγόπιστε του είπε. Ιστή εδηλία σας. Στην επιστολή προς Εβραίους θα μας θυμίσει το Πνεύμα του Άγιου, θα μας πει και εσείς λοιπόν, λέει, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Ας απορρίψετε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Δεν είναι παιγνίδι η ζωή, είναι αγώνας. Αγώνας με τις μεθοδίες του εχθρού, με την ύπουλη, με τις ύπουλες ενέργειές του. Αποβλέποντας εις τον Ιησού Χριστόν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας. Η εκτιρμή του Θεού. Πόσα έκαμε για μας ο Κύριος και πόσα θέλει να κάνει στη ζωή τη δική μας. Είναι το παράπονο του Θεού.
1: Γιατί έχουμε πνευματικά ατονίσει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι έχουμε εξασφαλιστεί στην σωτηρία και λέμε εντάξει, τη σωτηρία την έχουμε από εδώ και πέρα, η ζωή μας είναι μπροστά ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αλλά για τον Κύριο είναι ανοιχτή, όχι για μας. Τα αρχαία παρήλθον, είδου τα πάντα έγιναν νέα. Και η ζωή δική μας έχει μόνο ένα στόχο τώρα και ένα σκοπό. Και ο στόχος αυτός είναι να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Και εσείς και εγώ μαζί μου. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των νυκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Τι αναφέρει με την λογική λατρεία? Τι λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι θα πρέπει κάθε στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος ζητάει από μας να είμαστε οι εκφραστές της αγάπης του ανάμεσα στον κόσμο. Ζητάει από μας να διαχωρίσουμε την ζωή μας και να την κατατάξουμε κάπου. Να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου? Ανήκουμε στην ιστορία αυτής εδώ της γης? Στα φθαρτά? Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στην δουλειά μας? Ανήκουμε στο επάγγελμά μας? Ανήκουμε στην επιστήμη μας? Ανήκουμε στην οικογένειά μας? Ή ανήκουμε στον Κύριο? Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρ εμού, δεν είναι άξιος εμού, λέει. Δεν υπάρχουν μέρη στα οποία ο άνθρωπος να στρέψει την αγάπη του παρά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού αγορασμένα με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, στον Χριστό ανήκουμε. Εάν λοιπόν πάνε πράγματα στραβά στη δική μας τη ζωή, εάν έρχονται αντίξωες συνθήκες, έρχονται επειδή ο Κύριος θέλει να μας νουθετήσει και να μας γυρίσει πίσω στην πρώτη αγάπη, σε εκείνη την αγάπη που θα μας οδηγήσει στην συνέστηση ότι εμείς πλέον είμαστε μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο. Θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος και κατά των λόγων του προέκοπτον μπροστά από πολλούς στην ηλικιότητας εν το γέννη μου. Ήταν μπροστά από όλους. Αλλά όλα αυτά εγώ τα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα. Εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζουμε ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ο Απόστολος Παύλος είναι άραγε μια ειδική περίπτωση που μόνο αυτός τράβηξε μπροστά και εμείς μπορούμε να τραβάμε ο καθένας στον δρόμο του? Ποιανού τα ίχνη ακολουθούσε ο Απόστολος Παύλος? Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μας καλεί να βαδίσουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το ίδιο πνεύμα θυσίας του Κυρίου μας. Αυτός είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Θα μοιάσουμε στον Χριστό και στο θέμα της θυσίας. Θα θυσιάσεις ώρες, θα θυσιάσω ώρες, θα θυσιάσω την υγεία μου, θα θυσιάσω τη δουλειά μου, θα θυσιάσω πολλά πράγματα. Όλα όσα είναι πλην του Χριστού. Αυτά είναι για θυσία. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Κύριο. Ή το παίρνουμε απόφαση αυτό και η ζωή μας ανήκει στον Χριστό. Ή αλλιώτικα θα μετεοριζόμεθα μεταξύ δύο κυρίων. Κάμετε βεβαία την κλίση σας, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο. Και την εκλογή σας. Και ο Κύριος θα πει συγκεκριμένα, και μη είστε μετέωροι. Αδελφοί, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μετεωριζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Έχουμε κάνει βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το πολύτιμο αίμα του? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το άλλο είναι η προτροπή, μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει στο κείμενο, με τον αιώνα τούτον. Θα σας διαβάσω μια ανάλογη περικοπή για ανάλυση αυτής της έννοιας από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο και τα χωρία 17 έως 23. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού δια την άγνοιαν, εξαιτίας της άγνοιας που είναι σε αυτούς, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Ήτιν εσανεστητούντες παρέδεκαν τους εαυτούς των εις ασέλγιαν, διανεργάζονται πάσα να καθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Δεν έχουμε πρότυπο εμείς άλλους ανθρώπους. Ένα είναι το πρότυπο το δικό μας, είναι ο Χριστός. Σε έναν πρέπει να είμαστε εμείς όμοιοι. Στον Χριστό. Είναι αυτή η διάθεση διακαής πόθος μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι μόνο από εκείνο τον δρόμο περνάει. Μα δεν έχω την δύναμη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τη δύναμη την έχει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που θα ενεργεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Φτάνει η δική μας η διάθεση να υπάρχει. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση. Εάν εμείς έχουμε την διάθεση, αν εμείς επιθυμούμε το θέλημα του Θεού, εάν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε θυσία ζωντανή για τον Κύριο, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός. Τα αναλαμβάνει. Δίνει τη δύναμη. Δίνει τις συνθήκες όλες. Αδελφοί, ο Κύριος στην Σαμαρίτισσα δύο πράγματα ζήτησε σαν προϋπόθεση να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Κύριος αυτά τα δύο πράγματα ζητάει. Να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Ειλικρίνεια. Όχι από βλέποντας αριστερά και δεξιά. Όχι με μισές κουβέντες, με μισές παραχωρήσεις. Με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας, με αλήθεια. Πολλές φορές ο εχθρός για να μας πλανήσει μας παίρνει το βλέμμα μας από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το οδηγεί στο να κοιτάζουμε ένα στον άλλον. Δεν ωφελούμεθα από αυτό. Δεν ωφελούμεθα να βρούμε σφάλματα στους αδελφούς μας. Θα βρούμε πάμπολα αν ψάξουμε. Πιο πολλά θα βρούμε αν ελέγξουμε τον ίδιο τον εαυτόν μας. Δεν καλούμεθα εμείς να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Εμείς καλούμεθα να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Θείους, το θυμόσαστε. Το ίδιο λέει ακριβώς στο 3ο κεφάλαιο, ότι ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η ελευθερία. Και εμείς όλοι, βλέποντας ως εγκατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα ως αποδόξης εις δόξαν. Αλλά το πρόσωπο του Κυρίου. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Είδατε σήμερα το πρόσωπο του Κυρίου? Δεν σας ελέγχω, ρωτάω. Απαντήστε στον εαυτό σας. Συναντήσατε την ωραιότητα του Ιησού Χριστού μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από τη θυσία Του, μέσα από την αγάπη Του, μέσα από τη συγχωρητικότητά Του, μέσα από την διάθεση Του να συμπαρασταθεί σε κάθε έναν που είχε ανάγκη από συμπαράσταση. Συναντήσατε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εντυπωσιαστήκατε άραγε σήμερα από την αγάπη Του, από το Ευαγγέλιο? Η επαφή με τον Λόγο Του είναι διαρκής? Εκεί θα δείτε τον Χριστό. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα τον δείτε.

Κρίστο και εν Χριστώ Ιησού. Δεν μας λέει να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Στον Χριστό μας λέει να μοιάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Τα άλλα είναι γελιογραφίες. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Όχι σε ανθρώπους. Στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Οι άνθρωποι είναι όργανα του εχθρού τον περισσότερο καιρό. Ο Κύριος είναι το πρότυπο, η ωραιότης του προσώπου του είναι εκείνη η οποία θα μεταμορφώσει και το δικό μας πρόσωπο και θα είμαστε σύμμορφοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως έγινε με την περίπτωση του Μωυσή απάνω στο όρος αυτό που πήρε τις εντολές. Δεν είχε αντιληφθεί εκείνος τι είχε συμβεί. Όταν κατέβηκε κάτω όμως, οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν, που μιλούσαν μαζί του, οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του γιατί έλαμπε. Και είπανε στον Αρών τον αδερφό του, πες τον αδερφό σου να βάλει ένα κάλυμα στο πρόσωπό του γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε. Ακτινοβολεί το πρόσωπό του. Λάμπει σαν τον ήλιο. Έτσι θα ακτινοβολήσει και το πρόσωπο τον δικό μας. Εάν στραφεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός καλείστε και εσύ και εγώ να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποιο ήταν το φρόνημα του Ιησού Χριστού? Το φρόνημα του Ιησού Χριστού ήταν ότι άφησε τη δόξα του ο Θεός ο αληθινός, ο Κύριος, και ήρθε και έγινε όμοιος με εμάς άνθρωπος εδώ στη γη και περπάτησε ανάμεσά μας. Και ήρθε να συναντήσει ποιους? Τους δικαίους? Όχι. Αμαρτωλούς να συναντήσει ήρθε. Και συνάντησε τον Ζακχαίο και συνάντησε την γυναίκα την αμαρτωλή, την πόρνη εκείνη, την άλλη γυναίκα που είχε με τα μαλλιά της του σκούπιζε τα πόδια και τα βρέχε με τα δάκρυά της, το ληστή απάνω στον σταυρό, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, την ματαιοδοξία των ανθρώπων που τον περιέβαλαν. Ο ένας δεξιά μου λέει να δεξιά σου να καθίσει και να καθίσει αριστερά. Έβαλαν τη μαμά να το πει αυτό. Δεν εξέβρετε τη ζητάτε. Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε να το πιείτε. Αδελφοί, στον ουρανό χωρίς ποτήρι δεν γίνεται. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Την επιβάδισε πρώτος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει αυτό να γίνει, να γίνει κατανοητό μέσα στις καρδιές μας, στις σκέψεις μας. Είμαστε κοινωνία θείας φύσεως βεβαίως, όπως ο Κύριος είχε απόλυτη τη σχέση με τον Πατέρα. Αλλά δεν θα περάσουμε απάνω από βαμπάκια. Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες, από συνθήκες δύσκολες. Θα περάσουμε από καταστάσεις τέτοιες που η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Αλλά αυτός είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να συναντήσει τους εχθρούς του, εγώ θα ρωτήσω τον εαυτό μου, ίσως και εσάς. Πήγες ποτέ εσύ προτού σου ζητήσει συγγνώμη ο εχθρός σου να τον συναντήσεις και να του πεις αδελφέ μου, θα τα χάσει αυτός. Ήρθα να σου πω ότι σε αγαπάω. Το έκαμες αυτό ποτέ? Μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε, α, δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, πώς θα πάω εγώ να του ζητήσω? Έτσι αντιλαμβάνεστε αυτό το μήνυμα που λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους? Όταν λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο το και εν Χριστώ Ιησού. Περίμενε ο Χριστός πρώτα να τον φωνάξουμε και μετά να έρθει? Πρώτα του ζητήσαμε συγγνώμη και μετά ήρθε να πληρώσει στο σταυρό? Δεν ήρθε και πλήρωσε πρώτα εκείνος? Δεν έχουμε άλλο μέτρο, αδελφοί. Όταν λέει μεταμορφώνεστε, αυτό εννοεί. Να μεταμορφωθούμε εις την αυτήν εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην εκκλησία την προς Εφεσίους, το παράπονο του ότι άφησε την πρώτη αγάπη, κάπου εκεί επήγαινε το πράγμα. Γιατί ο Κύριος θέλει την αγάπη μας προς Αυτόν να την εξοφλήσουμε εδώ κάτω. Ως όργανα δικά του, ως άγγελοι δικοί του να την εξοφλήσουμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στον άνθρωπο που είναι κοντά μας, στον συγγενή μας, στον αδελφό. Είναι τέτοιες οι μεθοδίες που ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ονομάζονται με το όνομα του Χριστού, ο εχθρός της ψυχής. Που φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να ομιλεί για καταλαλιά. Μην καταλαλείτε, λέει, αδελφούς. Υπάρχει καταλαλιά, τι γνώμη έχετε εσείς? Να κρυβόμαστε? Πόσα δικαστήρια, πόσους έχουμε καταδικάσει εμείς, πόσους έχουμε κρίνει εμείς? Μας ανήκει αυτό το δικαίωμα? Είναι αυτή η εξουσία δική μας?

0: Μπορώ να κρίνω εγώ έναν αδελφό που είναι ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί την ίδια στιγμή αυτός να γονατίσει, να προσευχηθεί στον Κύριο και να ελευθερωθεί. Γιατί έτσι λέει. Ότι αν τη αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν, τον δίκαιον, ώστε είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να είσαστε εσείς και εγώ αγγελιοφόροι της αγάπης Του. Όχι μισή, ολόκληρη. Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την θυσία στον Κύριο. Αυτό γίνεται όταν εμείς αντιληφθούμε ότι όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Όταν απαγκιστρωθούμε από τις μεθοδίες του εχθρού, από την παγίδα του εχθρού, όταν απελευθερωθούμε από τα δίχτυα τα οποία κλείνει εκείνος. Γιατί εκείνος μέσα σε τρεις περιπτώσεις, όπως λέγει ο λόγος του, κινείται. Κινείται απάνω στον σαρκικό άνθρωπο. Κινείται απάνω στις προσωρινές επιδιώξεις αυτής της ζωής των ανθρώπων. Την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία κινείται ο εχθρός της ψυχής. Εκεί θα καλλιεργήσει τις προσφορές τις δικές του. Μήπως με τον ίδιο τρόπο δεν εκινήθηκε στην Εδέμ, δεν εκινήθηκε όταν επίραξε τον Κύριο στην έρημο, πάνω σε αυτό το τρίπτυχο εκινήθη. Στην επιθυμία των οφθαλμών, στην επιθυμία της σαρκός και στην αλαζονία του βίου. Αν όμως το παιδί του Θεού αντιληφθεί ότι τούτη η ζωή, αυτά τα πράγματα που μας περιβάλλουν είναι προσωρινά, θα διαλυθούν, θα κατακαούν και η γη και τα εναυτής έργα θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Εάν δεν τα αυτά πάντα διαλύονται, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο με τον Απόστολο Πέτρο στην δεύτερη επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, εάν τα αυτά πάντα διαλύονται, ο ποιοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον, προσμένοντες και επισπεύδοντες την ημέρα της παρουσίας του Χριστού. Αδελφοί, καλύτερα να δούμε τους εαυτούς μας με διάθεση ειλικρίνειας σήμερα, παρά την ημέρα εκείνη να σταθούμε ενώπιον Του και να ντραπούμε. Έτσι λέει ο Ιωάννης. Ή να μη εσχυνθόμεν εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Στον ψαλμόνι, στον 50ο ψαλμό, αναφέρει έναν άνθρωπο ο οποίος με το στόμα του λέει πολλά για την αγάπη του Θεού, αλλά η παρέα του είναι μαζί με τους ανθρώπους, τις αμαρτίες. Και διαμαρτύρεται εκεί ο Κύριος και λέει «Πρόσεξε, μήποτε σε αρπάσω και παραστήσω πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μήποτε σε πάρω και σε βάλω να δεις το βίντεο της ζωής σου και στις πιο κρυφές τις λεπτομέρειες». Όταν λέει θα φέρει εις φως τι, τις ενέργειες μόνο, τας βουλάς των καρδιών θα φέρει. Τις σκέψεις, τις διαθέσεις της καρδιάς. Θα φανερωθούν ως εικόνα. Και θα ντραπεί εκείνος που δεν καθαρίστηκε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι καιρός τώρα. Λίγο προτού να έρθει ο Κύριος, όλα μαρτυράνε πως η μέρα που ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του είναι κοντά. Ας αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Ας αποφασίσουμε να δούμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν ειλικρινία. Ας αναλογιστούμε τους ικτυρμούς Του με τους οποίους μας αγάπησε. Και ας αποφασίσουμε η ζωή μας να είναι μια θυσία ευωδιαστή προς δόξαν Του. Και τότε θα έρθει καρπός. Τότε θα έρθουν αποτελέσματα. Τότε θα μεταμορφωθούμε κι εμείς και θα γίνουμε σύμμορφοι με τον Κύριο. Και θα εκπλησόμεθα πόσο ο Κύριος ενεργεί στη δική μας τη ζωή. Πόσο ο Κύριος κάνει τη ζωή μας να είναι πνευματικά καρποφόρος. Πόσο ο Κύριος θα ενεργεί στη ζωή μας και θα είναι η ζωή μας ένα μήνυμα χάριτος και αγάπης του Ιησού Χριστού. Ας μη επαναπαυόμεθα, αδελφοί μου. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρειάζεται να μην κρυφτεί από τα μάτια τα δικά μας. Να μην παρεμβληθεί κανένα γεγονός. Να μην παρεμβληθεί καμιά επιδίωξη. Αλλά να είναι αυτός το α και το ω. Είναι αυτός. Αν είναι χαρά σε εκείνον που έχει τον Κύριο
1: πραγματικό αφέντη στη ζωή του.
0: Χαρά σε αυτόν, σε αυτόν που έχει δώσει όλη την καρδιά του, όλη τη ζωή με όλες τις λεπτομέρειες, που είναι αυτός πραγματικά η αρχή και το τέλος της υπάρξεώς του. Μέσους όρους ο Θεός δεν θέλει. Διαλέξτε και κάμετε βεβαία την κρίση σας και την εκλογή σας. Η χαρά η δική σας θα είναι ανέκφραστη εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς ο Κύριος ο ίδιος θα σας υποδεχθεί. Δοξασμένο το όνομά του. Γιατί όλα αυτά τα έχει εγγυηθεί η αγάπη του, τα εγγυάται η δύναμη, η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Είτε το Πνεύμα του Άγιο να σχολιάσει τον Λόγο του. Είτε οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να προσφερθούν στον Κύριο. Για να γίνουμε και εμείς συνεργοί του Κυρίου. Πρεσβευτέ του Ιησού Χριστού. Πρεσβευτές. Να είναι εκείνος η προτεραιότητα, η μοναδική στη ζωή μας. Καθώς εκείνος μας διάλεξε για να μας αγαπάει. Και είμαστε πραγματικά το αντικείμενο της αγάπης του. Ο Κύριος ήθελε να σχολιάσει τον Λόγο του και να γεμίσει την καρδιά μας με την αγαλίαση του δικού του θέληματος. Αμήν. Ύμνος

Γάνια Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι Θεός μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, πολυέλεος. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας εχάρισες και δεν μας αφήνει σε ησυχία, αλλά μας φανερώνει τις βουλές Σου. Μας φανερώνει τι Εσύ επιθυμείς. Γιατί πραγματικά έρχεται στο νου μας αυτός ο προβληματισμός που εκφράζει και ο ανθρωπός ο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς. Καθώς η αγάπη του Χριστού, η λύτρωση που έκαμε εκείνος με τη θυσία Του στο Σταυρό, γεμίζει την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και λέμε τι να κάνω εγώ για τον Κύριο. Και εσύ μας είπες τι θέλεις από μας. Μας θέλεις να ανήκουμε αποκλειστικά και μόνο σε Σένα. Κύριε, προστάτεψέ μας. Δώσε μας τη δύναμη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ανήκουμε σε Σένα. Προστάτεψέ μας από το πνεύμα του κόσμου. Κάμε τα μάτια μας να είναι στραμμένα μόνο σε Σένα, Κύριε. Γιατί εσύ μας λες ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν, όλα αυτά που θεωρούνται ανθρώπινα ότι είναι επιτυχίες, ενώπιόν Σου δεν έχουν καμία αξία. Είτε υλικά είναι, είτε κοσμικά είναι. Όλα θα παρέλθουν, Κύριε, και θα μείνουμε εμείς ενώπιόν Σου. Και το θέλημά Σου, Κύριε, μπροστά στο οποίο θα μας καλέσεις και θα μας δείξεις αν μείναμε πιστοί και αν ήμασταν ειλικρινοί στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας και της αγάπης μας προς Εσένα. Γιατί λέμε πως Σε αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε τα αδέρφια μας. Τουλάχιστον δεν τα αγαπάμε όπως τα αγαπάς Εσύ. Βάλε μέσα στην καρδιά μας από την αγάπη τη δική Σου, Κύριε. Προστάτεψέ μας να μη σφετεριζόμεθα ιδιότητες και διαθέσεις του Κυρίου μας. Μη γινόμαστε εμείς κριτές για τα αδέρφια μας. Βοήθησέ μας να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον με αγάπη, που καλύπτει πλήθος αμαρτιών η αγάπη Σου. Κύριε, κάμε να σκεπτόμαστε όσα είναι αληθή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, για να μην βρίσκει τόπο ο εχθρός να εισηγείται τις διαβουλές τις δικές του. Σύνδεσέ μας, Κύριε, μετά Σου και μεταξύ μας με την αγάπη του Χριστού, για να είναι η μαρτυρία μας μέσα σε αυτή την ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος και ζήτησε να είμαστε όλοι ένα, καθώς αυτός μετά Σου, Πατέρα, και του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα. Ω, Κύριέ μας, εγώ ιδιαίτερα σε παρακαλώ, αυτά που ήθελα να φέρω ενώπιον των αδελφών και ενώπιον Σου, Κύριε, και ίσως η ανθρώπινη αδυναμία τα εμπόδισε, κάλυψε Εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συμπλήρωσε Εσύ το μήνυμα στις καρδιές μας, προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας, Πατέρα. Τούτο τον καιρό της παροικίας μας, το υπόλοιπο που μένουμε εδώ κάτω, να είμαστε εύχριστα όργανα στα χέρια τα δικά Σου. Προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Εσύ κάλυψέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και στην αναχώρησή μας τώρα. Προστάτεψέ μας. Και κάμε, Κύριέ μου, να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολούμε την καρδιά μας στη σοφία του δικού Σου θελήματος. Προς δόξαν Σου. Προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός Σου του Αγίου και ευλογία όλων μας. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών.
1: Προσέξτε τη σειρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά. Πώς πάει από το ένα στο επόμενο.
0: Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσι ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί οι Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών.
1: Μακάριος, ευτυχισμένος. Και κάτι περισσότερο από ευτυχισμένος. Έχουμε την περιγραφή εδώ 8 επαγγελιών της παρούσας ζωής και της μέλουσας. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε γιατί μας λέει εδώ πέρα, ας πούμε, ο μακαρισμός που διαβάζουμε σήμερα. Μακάρι οι πραείς, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μας το λέει επειδή είναι προφανές. Μάλλον το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Μας το λέει επειδή δεν είναι προφανές. Μας το λέει μάλιστα γιατί δεν είναι προφανές ούτε με μια δεύτερη ματιά, πιο προσεκτική ματιά. Και πάλι δεν φαίνεται. Οι πραείς να κληρονομούν τη γη. Δεν φαίνεται. Όμως εμείς τηρούμε το λόγο του Θεού, παιδιά, αδιαπίστεως. Είμαστε πραείς διαπίστεως, επειδή διαπίστως ο Θεός μας λέει στο λόγο του ότι θα κληρονομήσουμε τη γη. Είμαστε πτωχοί στο πνεύμα, γιατί διαπίστεως μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα πάρουμε τη βασιλεία των ουρανών. Έχουμε δηλαδή εδώ 8 υποχρεώσεις και 8 δικαιώματα, θα λέγαμε, του πολίτη της βασιλείας του Θεού. Μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος και περισσότερο από ευτυχισμένος. Ξέρετε, η υπακοή στο Θεό και στο θέλημά του, παιδιά, φέρνει χαρά. Φέρνει πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρετε γιατί ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι το καλοκαίρι από την εκστρατεία όσοι είχαμε πάει? Ήμασταν ενθουσιασμένοι όχι μόνο επειδή βλέπαμε τη μικρή ανταπόκριση, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα περιμέναμε, αλλά δεν μας χαροποίησε η ανταπόκριση των ανθρώπων στο Ευαγγέλιο. Δεν μας καλωσόρισαν. Δεν μας κέρασαν φαγητό. Δεν μας είπαν ελάτε στα σπίτια μας, πείτε μας για τον Χριστό. Καθίστε και στο σπίτι μας να μαζέψουμε τους συγγενείς και τους γείτονες. Δεν μας είπαν τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή τηρήσαμε τον λόγο του Θεού, την πρόσκλησή του να μαρτυρήσουμε, να δώσουμε τη μαρτυρία μας για το Ευαγγέλιο, αυτό μας έφερε χαρά στην καρδιά μας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ρίσκαρα λίγο. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αναρωτιέμαι. Αλλά είχα πάρει τα δύο παιδάκια που μου έχει χαρίσει ο Κύριος μαζί μου για να πάμε να μοιράσουμε φυλάδια στην Νέα Ιωνία. Και λέω, ας δοκιμάσουμε να δώσω στα παιδάκια λίγα φυλάδια να μοιράσουν. Και μετά από λίγο και μου λένε, μπαμπά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τους λέω, το ξέρω. Και ξέρετε γιατί είναι ωραίο? Είναι ωραίο γιατί κάνετε το θέλημα του Θεού. Αδέλφια μου, η τήρηση του θελήματος του Θεού, η εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού, φέρνει χαρά στην καρδιά. Πολύ χαρά. Φέρνει ευγνωμοσύνη. Μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η Άγια Ζωή δίνει χαρά και η Άγια Ζωή δυναμώνει την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Προσέξτε, η Άγια Ζωή δυναμώνει την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Γιατί και πάλι όταν τηρούμε το Λόγο του Θεού, αδέλφια μου, ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Δεν κερδίζουμε τίποτα τηρώντας τον νόμο του ή πιστεύοντας τον Λόγο του. Αλλά ελπίζουμε στο έλεος του Θεού πάντα και αυτό είναι που μας σώζει. Αλλά η τήρηση του Λόγου του Θεού, του νόμου του Θεού, δίνει χαρά. Πάρτε το ανάποδα. Η ζωή της αμαρτίας. Ή ενδεχομένως και από τη δικιά σας προσωπική ζωή, όταν μία φορά έχετε σφάλει μπροστά στην παρουσία του Θεού, έχετε κάνει κάποιο λάθος, κάποια αμαρτία. Η αμαρτία αυτή δεν φέρνει φόβο στην καρδιά? Δεν φέρνει ενοχή? Δεν φέρνει οδύνη, θλίψη? Βλέπετε, η τήρηση του νόμου του Θεού, η εμπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Θεού φέρνει χαρά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την μακαριότητα, την ευτυχία στην οποία ο Κύριος μας καλεί. Μια μακαριότητα που την παίρνουμε διαπίστεως. Πιστεύουμε στο χαρακτήρα του Θεού, πιστεύουμε στο έλεος του. Και να έρθουμε λίγο στη σειρά που σας έλεγα προηγουμένως. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι είναι το πρώτο. Λέγαμε ότι η πτωχή το πνεύμα είναι αυτοί που αισθάνονται χρεοκοπημένοι και ανίκανοι να τηρήσουν το λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό είναι κενοί, άδειοι μπροστά στο Θεό, χωρίς να έχουν να κρατήσουν στα χέρια τους τίποτα. Όταν κάποιος είναι πτωχός, χρεοκοπημένος δηλαδή, έχει αυτή την, καταλάβει την χρεοκοπία του, αυτομάτως μετά από λίγο αρχίζει και δημιουργείται στην καρδιά του ένα πένθος. Αρχίζει και η αγωνία, είναι ο δεύτερος μακαρισμός. Τι θα κάνω? Τι θα συμβεί με μένα? Πού θα πάω? Έχει ένα πένθος. Στο οποίο βλέπετε, μονάχα ο λόγος του Θεού θα μπορέσει να πει τέτοια αντιφατικά πράγματα, γιατί ο δεύτερος μακαρισμός χοντρικά λέει, είναι ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι. Αυτό δεν λέει. Μακάρι οι πενθούντες. Και όταν κανείς είναι μακάριος επειδή πενθεί, βλέπετε πρώτα η φτώχεια στο πνεύμα, μετά έρχεται το πένθος ότι τι θα κάνουμε πλέον αφού είμαστε άδειοι και φτωχοί. Έρχεται ο τρίτος μακαρισμός, μακάρι η πραής, και ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη θέση. Ο φτωχός στο πνεύμα έχει να κάνει στη σχέση του με τον εαυτό του. Η πτώχεια στο πνεύμα έχει να κάνει στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Πώς θεωρούμε εμείς τους εαυτούς μας μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η πράη όμως έχει να κάνει πώς θεωρούμε τους εαυτούς μας στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους και το Θεό. Ο πράος δεν είναι ο αδύναμος. Καμιά φορά νομίζουμε ότι πράος είναι κάποιος που είναι αδύναμος. Δεν είναι ο αδύναμος. Δεν είναι αυτός που θα λέγαμε ο ξεπλημένος, ο άχρωμος. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχει ενδιαφέρον, δεν έχει κανείς ενδιαφέρον να κάνει παρέα μαζί τους. Είναι λίγο άχρωμοι. Δεν είναι αυτός ο πράος. Ο πράος δεν είναι αυτός που είναι αναποφάσιστος. Που δεν ξέρει τι να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ούτε πράος είναι ο δειλός. Ούτε αυτός που του λείπει η σιγουριά. Επίσης, προσέξτε και μια άλλη μικρή λεπτομέρεια. Πράος δεν είναι ο εύκολος άνθρωπος. Κάποιος που είναι εύκολος. Λες, σε παρακαλώ, πας να κουβαλήσεις, να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Και πάει και σου φέρει ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι αυτός ο πράος. Αν και ο πράος έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Πράος είναι ο ευγενικός. Είναι αυτός που επιλέγει δηλαδή να είναι ευγενικός, που επιλέγει να είναι ταπεινός, είναι αυτός που επιλέγει να σκέφτεται τους άλλους και να κρατάει σε αυτοέλεγχο τον εαυτό του. Αυτός είναι ο πράος. Για παράδειγμα, από τη γραφή, πράος, ας πούμε, δεν φαίνεται να είναι ο Ισαάκ, αν και έχει ένα προφίλ αρκετά χαμηλό. Ούτε μαλώνει με τη γυναίκα του, ούτε με τα παιδιά του. Φαίνεται αρκετά υπάκουος στον πατέρα του όταν τον πηγαίνει να τον σφάξει απάνω στο βουνό. Δεν φαίνεται να είναι ο Ισαάκ. Φαίνεται όμως πράος να είναι ο Αβραάμ. Και θα έρθουμε στον Αβραάμ σε λίγο. Πράος λοιπόν είναι αυτός που ασχολείται περισσότερο με τους άλλους. Γιατί ζούμε, αδερφοί, σε μια κοινωνία στην οποία ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους εαυτούς μας. Ασχολούμαστε να δικαιώσουμε τους εαυτούς μας. Και όχι να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των αδελφών μας ή τους άλλους ανθρώπους. Ο κόσμος γύρω μας αντιστέκεται σε αυτή την πραότητα. Τα διάφορα μοντέλα, τα μοτίβα που κυριαρχούν είναι «άρπαξε ό,τι μπορείς, εσύ». Ή λέμε πάλι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό». Αυτό δεν είναι πραότητα, προφανώς. Ο πιο δυνατός συναισθηματικά ή σωματικά, ο πιο αδίστακτος, είναι αυτός που έρχεται πρώτος, είναι αυτός που διεκδικεί τα δικαιώματά του. Θυμηθείτε κάποια παράταξη στο πανεπιστήμιο, όσοι είσαστε φοιτητές, λέει «με αγώνες θα κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας». Αγώνες. Να κάνουμε κατάληψη στη φοιτητική εστία ή στο πανεπιστήμιο, να κλείσουμε τους δρόμους, να σπάσουμε τα μαγαζιά, να κάνουμε αγώνες. Με τους αγώνες θα κατακτήσουμε τέτοιου τύπου αγώνων. Ή θυμηθείτε το Δαρβίνο με τη φυσική επιλογή. Πώς ορίζει ο Δαρβίνος την εξέλιξη? Λέει ότι τα πιο ισχυρά είδη επιβιώνουν σε βάρος των πιο ασθενικών ειδών. Είναι η φιλοσοφία αυτού του κόσμου. Αν και αυτό το τελευταίο του Δαρβίνου δεν ισχύει, υπάρχουν ασθενή είδη τα οποία επιβιώνουν εις βάρος των ισχυρών, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάρε ό,τι μπορείς. Και ο καθένας μας μας μαθαίνουν να γίνομαστε το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος. Και με τέτοια βέβαια μυαλά κυκλοφορούν και άλλα 6 δισεκατομμύρια δίπλα μας άνθρωποι, και ο καθένας από εμάς, από αυτούς μάλλον ελπίζω να μην αφορά εμάς αυτό το θέμα, νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Αλλά κοίταξε αυτός που είναι φτωχός στο πνεύμα, αυτός που αισθάνεται χρεοκοπημένος, που πενθεί εξαιτίας της χρεοκοπίας του, αυτός δεν θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο από τους άλλους. Αυτός μπορεί να υπηρετήσει τους άλλους. Και έχει και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω του. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ βάζει πρώτα τα συμφέροντα του Λότ. Όταν άρχισε να δημιουργείται διαπληκτισμός, αν και ο Αβραάμ ήταν από θέση ισχύος, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας, και λόγω ηλικίας, και λόγω ότι ήταν ο θείος του Λότ, και λόγω ότι ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να βγει και τον ακολούθησε ο Λότ, είχε όλα τα χαρτιά με το μέρος του Αβραάμ. Ο Αβραάμ μπορούσε να μην το συζητήσει καν, να του πει: Λότ, σε παρακαλώ, επειδή δημιουργείται φασαρία με τους βοσκούς τους δικούς σου και τους δικούς μου, κάνε κάτι. Σε παρακαλώ, πήγαινε 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, 100 χιλιόμετρα πιο πέρα. Όχι, ο Αβραάμ λέει: Λότ, διάλεξε πρώτος εσύ. Αν εσύ πας εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Αν εσύ πάρεις την κοιλάδα, εγώ θα πάρω τα βουνά. Και παρόλο που ο Λότ είναι άδικος, διαλέγει την κοιλάδα, διαλέγει το καλύτερο. Ο Αβραάμ παίρνει τα βουνά. Αυτό σημαίνει πραότητα. Να ενδιαφερόμαστε, να υποστηρίζουμε τα ενδιαφέροντα του άλλου. Ο Μωυσής, δεύτερο παράδειγμά μας. Στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο 12 και το εδάφιο 3, όταν ήρθε κάποια στιγμή και τα αδέρφια του, δηλαδή η Μαριάμ και ο Αρών, είπανε: Μα καλά, μόνο ο Μωυσής είναι προφήτης εδώ πέρα. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Και η Γραφή, ξέρετε, τους αναγνωρίζει ότι ήταν προφήτες. Και η Μαριάμ ήταν προφήτης. Δεν είμαστε τίποτα, όλοι ό,τι λέει ο Μωυσής τα κάνουμε. Και εμείς εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και γράφει εκεί το σχόλιο, και ενδεχομένως να μην το γράφει ο Μωυσής, αλλά κάποιος, το Πνεύμα του Θεού βέβαια το έχει προσθέσει το σχόλιο, λέει ο Μωυσής ήταν πιο πραής από κάθε άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Σκεφτείτε τι μεγάλο σχόλιο, τι υψηλό σχόλιο, το Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού να σε χρεώνει τη μεγαλύτερη πραότητα από οποιονδήποτε άλλο. Και ο Μωυσής δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του να πει: μια στιγμή, βρε παιδιά, ποιος σας είπε να έρθετε έξω από την Αίγυπτο, ποιος σας έβγαλε. Δεν είπε τίποτα, αλλά παρενέβη ο Θεός. Και ο Μωυσής δεν ήταν κάποιος χαρακτήρας ήπιος, καλόβολος, που να μπορούν να τον χειριστούν οι άλλοι και να του πούνε: πήγαινε εδώ, έλα εκεί, πήγαινε παραπέρα. Όχι, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος που είχε ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ο Στέφανος τον περιγράφει δυνατό σε λόγια και έργα. Πάνω στο βουνό, όταν κατέβαινε, θυμόσαστε την ώρα που είχε πάρει τις εντολές στα χέρια του, κράταγε τις πέτρινες πλάκες, με τις 10 εντολές στα χέρια του και κατέβαινε, και του λέει δίπλα του ο Ιησούς του Ναβί, του λέει: σαν να ακούω πόλεμο, φωνή κάτω στο λαό. Και τι τον παντάει ο Μωυσής, του λέει: δεν είναι φωνή, του λέει τραγουδάκια ακούω κάτω. Το γλεντάνε και κατεβήκανε και όντως ήταν το χρυσό, το μοσχάρι, τη λατρεία. Ο Μωυσής πιάνει τις πλάκες και τις σπάει κάτω. Ο Μωυσής δεν ήταν ο καλόβολος, ο ήπιος που δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά τη στιγμή που ήταν τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω στη συζήτηση και διακυβευόντουσαν, ο Μωυσής έκανε πίσω. Λέει: ας με υποστηρίξει ο Θεός. Αν με υποστηρίξει ο Θεός, εγώ δεν θα υποστηρίξω τον εαυτό μου. Τη στιγμή όμως που ήταν η προσβολή προς το πρόσωπο του Θεού, ο Μωυσής εξέφρασε την οργή του. Εξέφρασε την οργή του εναντίον της αμαρτίας, όχι εναντίον του λαού. Προσέχετε ποιος είναι ο πράος. Το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί παίζει μεγάλο ρόλο να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ποιος είναι ο πράος. Και βέβαια θα καταλήξω στο τρίτο παράδειγμα, όπως ενδεχομένως οι περισσότεροι περιμένετε. Ποιος άλλος να είναι πιο πράος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Μάθετε από μένα, θυμάσαστε που το λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Λιδωρούμενος, όταν δηλαδή τον κορόιδευαν, περιγράφει ο Πέτρος, γιατί ήταν μπροστά και το είχε δει. Λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει, όταν τον κορόιδευαν δεν απαντούσε στις κατηγόριες. Όταν έπασχε, Πάσχων, δεν υπήλει, δεν τους απειλούσε, θα δεις τι θα σου κάνω εγώ. Δεν το έλεγε. Και λέω αυτή τη φράση, θα δεις τι θα σου κάνω εγώ, γιατί είναι μια φράση πολύ διάχυτη στην κοινωνία μας. Όταν κάτι μας κάνουν, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω εγώ. Το βλέπετε πώς το ανταλλάσσουν αυτές τις φράσεις οι άνθρωποι. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Λέει ο Παύλος μια φράση, τη διάβασε το πρωί ο Φιλήμωνας. Μην νικάστε υπό του κακού, μην νικάστε υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Ξέρετε, ολόκληρη η κοινωνία είναι χτισμένη. Πώς θα νικήσω το κακό? Το κακό θα το νικήσω κάνοντας περισσότερο κακό. Αυτό δεν λέμε έξω. Πώς θα νικήσουμε την πονηριά και την αδικία? Κάνοντας περισσότερη αδικία. Περισσότερη πονηριά. Αλλά ο Κύριος μας δεν νίκησε έτσι την πονηριά και την αδικία. Ή μήπως κάνω λάθος? Ο Κύριος μας νίκησε την πονηριά και την αδικία με το αγαθό. Το αγαθό τελικά θα νικήσει. Έτσι δεν διαβάζουμε στη γραφή? Τελικά ο Κύριος δεν θα επικρατήσει? Αν λοιπόν πιστεύουμε κι εμείς ότι τελικά το αγαθό θα κυριαρχήσει, γιατί τότε στη ζωή μας την πρακτική πολεμάμε το κακό και την αδικία με περισσότερο κακό και με περισσότερη αδικία? Και το λέω αυτό γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς, σαν πιστοί, να εφαρμόσουμε τις ίδιες μεθόδους. Πώς κατακτάει κανείς τη γη? Ερχόμαστε σε αυτό το θεματάκι τώρα. Θα ήθελα να ανοίξουμε όσοι έχουμε γραφές στο ψαλμό Λάμδα Ζήτα, ψαλμός 37. Είναι ένας ψαλμός μεγάλος, έχει 39 εδάφια και είναι ο ψαλμός στον οποίο αναφέρεται δύο φορές αυτό το εδάφιο. Αναφέρεται στο 11 και στο 29 με δύο διαφορετικές λέξεις. Στο 11 λέει «Οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη», στο 29 λέει «Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη». Θα ήθελα να, καθώς θα το διαβάσω λίγο, θα το διαβάζω εγώ και όσοι έχετε γραφές προσέξτε ή όσοι μπορείτε να συγκρατήσετε στη μνήμη σας και ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση την εξής. Ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ δηλαδή, συστήνει ότι η γη κληρονομιέται και προσπαθεί να καθησυχάσει αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνει τον ψαλμό, ενδεχομένως να ξεκινάει από τον εαυτό του και να προσπαθεί να απευθυνθεί μετά και στους υπόλοιπους να πει την εμπειρία του, γιατί μάλλον είναι από τους ψαλμούς που έγραψε ο Δαβίδ στο τέλος της ζωής του, οπότε μεταφέρει εμπειρία σε αυτόν τον ψαλμό. Και λέει ακριβώς αυτό: μία αγανάκτη δια τους πονηρευομένους. Τι μας έρχεται όταν κάποιος είναι πονηρός? Στη ζωή δεν μας έρχεται μία αγανάκτηση. Γιατί με αδικείς, όταν οδηγείς εκεί και έχεις πάει στο φανάρι, στην αριστερή στροφή, στην λεωφόρο και κάποιος πάει. Και μπαίνει ακριβώς μπροστά από όλους, όλη τη σειρά τη μεγάλη. Μπαίνει ακριβώς εκεί στη στροφή και εμποδίζει τη διασταύρωση να κινηθεί. Δεν αισθάνεσαι μια αδικία? Γιατί με κλέβεις? Ή όταν κάποιος άλλος σου παίρνει τη σειρά εκεί στην τράπεζα ή στο ταχυδρομείο, σας παρακαλώ κύριε, πήγαινε πίσω. Δεν αισθάνεσαι αδικία? Μην αγανακτείς όμως. Δεν λέει να μην τον ελέγξεις ενδεχομένως, αλλά λέει να μην αγανακτείς στην καρδιά σου. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, είναι να φυλάμε τις καρδιές μας. Μην αγανακτείς για τους πονηρευωμένους. Ή ενδεχομένως μη ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Και καθώς θα διαβάσω λίγο τον ψαλμό, μερικά εδάφια, προσέξτε και αν βρείτε, πείτε μου, με ποιο τρόπο ενδεχομένως προσπαθεί να αποκτήσει κανείς τη γη. Εδάφιο 1. Πώς προσπαθεί να την αποκτήσει κανείς τη γη. Μην αγανάκτη δια τους. Το βρήκαμε. Πώς προσπαθεί να κατακτήσει κανείς τη γη. Πονηριά. Ένας τρόπος δηλαδή που προσπαθεί κανείς να κατακτήσει τη γη είναι η πονηριά. Μην αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους. Εδάφιο 7. Αναπαύω επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπο πράττοντα παρανομίας. Πώς προσπαθεί κάποιος να κατακτήσει τη γη. Το βρήκαμε. Παρανομίες, Πράττει παρανομίες. Στο εδάφιο 10. Προσπαθεί κάποιος να κατακτήσει τη γη με ασέβεια. Όλοι προσπαθούν να κατακτήσουν. Βλέπετε, αυτός ο κόσμος προσπαθεί να κατακτήσει τη γη με ασέβεια. Στο εδάφιο 12 έχω συγκεντρώσει. Με μηχανογραφίες. Ο άδικος. Μηχανάται. Ο σεβής, συγγνώμη, στο 12. Μηχανάται. Μηχανογραφίες. Σκέφτεται. Πώς τα κατακτήσω, πώς τα πάρω. Στο εδάφιο 14. Οι ασεβείς εξέσπασαν ροφέα και ενέτειναν τόξο. Με ρομφαία και τόξο, δηλαδή με το σπαθί και με το τόξο. Ξέρετε το σπαθί και το τόξο στην τεχνική του πολέμου. Το σπαθί το είχαν τα παλικάρια τα καλά. Ενώ το τόξο το είχαν θεωρεί το όργανο των δειλών. Πολεμικό όργανο των δειλών. Οι οποίοι κάθονται μακριά, τραβάνε ένα τοξάκι, σε βαράνε από μακριά. Αυτοί δεν ρισκάρουν να έρθουν σε άμεση επαφή με τον αντίπαλο και θεωρεί το ένα πολεμικό εργαλείο των δειλών στην αρχή. Μετά το υιοθετήσανε βέβαια όλες οι πολεμικές μηχανές της αρχαίας Ελλάδος, αλλά είναι αυτό που χτυπάει από μακριά, που χτυπάει κρυφά, που δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Γι' αυτό λέει και στον ψαλμό: σε φυλάει από βέλος που πετάει, το οποίο δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και ξαφνικά σε χτυπάει. Εδάφιο 16. Καλύτερο το λίγο του δικαίου παρά ο πλούτος των πολλών ασεβών. Και ο πλούτος, ξέρετε, κάθε φορά οι πλούσιοι προσπαθούν να αποκτήσουν κι άλλα. Με πλούτο προσπαθούν να κερδίσουν τη γη. Εδάφιο 21. Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει. Προσπαθούν να κλέψουν, να πάρουν δανεικά. Να κερδίσουμε κι αυτό, να κερδίσουμε κι εκείνο. Ή στο εδάφιο 32. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων. Και εκεί πάλι να κερδίσει. Να πάρω, κατασκοπεί. Τι πάει να κάνει αυτός, να κάνω κι εγώ διαφορετικό. Όλα αυτά δεν θα σας δημιουργούν μέσα σας στην καρδιά σας. Αγωνία, ανησυχία, γιατί. Γι' αυτό και το πρώτο εδάφιο που ουσιαστικά λέει το συμπέρασμα του ψαλμού, μην αγανακτείς για τους πονηρευωμένους, μη ζήλευε. Η γη. Ξέρετε, η γη, παιδιά, δεν κατακτιέται. Φαίνεται να μην κατακτιέται και να μην αποκτιέται. Η γη τελικά, όπως λέει ο λόγος του Θεού, κληρονομιέται. Σε ποιον ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής, θυμόσαστε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Σε μένα ανήκει η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν έχουμε το μέρος μας, αν έχουμε πατέρα μας, τον Θεό του Σύμπαντος, θα κατακτήσουμε τη γη. Ξέρετε, ο Μάρτιν Λόιντ Τζόουνς, και ήθελα να διαβάσω και αυτό το σχόλιο, σχολιάζει, μάλλον συγκρίνει, την πραότητα με τον έλεγχο του Θεού. Προσέξτε ένα σχόλιο και να δούμε τι σχέση έχει με το θέμα μας. Λέει ο Τζόουνς, είναι σχετικά εύκολο να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό και να αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ακούσουμε τον άλλο να λέει για μας κάτι. Ασθενέστητα το αρνούμαστε. Όλοι προτιμάμε να καταδικάζουμε εμείς τους εαυτούς μας. Το κάνουν, θα του πούνε, ξέρεις, Βασίλη μου, εκεί δεν φέρθηκες καλά. Τι λέτε, ο πράος θα αντιδράσει και θα οργιστεί? Θυμηθείτε τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, ή θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο πράος δεν βάζει τα δικαιώματά του πάνω από τα δικαιώματα του άλλου, ανάποδα. Και τελικά, παιδιά, η γη θα κληρονομηθεί. Η γη δεν κατακτιέται, η γη κληρονομιέται. Και ας δούμε μερικές εφαρμογές αυτής της κληρονομιάς. Για σκεφτείτε προσωρινά προς το παρόν. Βέβαια, δεν κληρονομούμε τη γη. Είναι διαπίστωση που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά ο πράος σίγουρα είναι αυτάρκης. Και αν είναι αυτάρκης, τελικά δεν του λείπει τίποτα. Γιατί δεν θεωρεί ότι αξίζει να έχει περισσότερα. Ο πράος δεν το θεωρεί αυτό. Δεύτερον, ο πράος εν Χριστώ κατέχει ήδη τα πάντα. Ο Παύλος το λέει αυτό στη Β' Κορινθίους 6:10 για όσους σημειώνουν τα εδάφια. Ως μηδέν έχοντες, λέει, το θυμόσαστε, και τα πάντα κατέχοντες. Έχω τα πάντα. Μου ανήκει το σύμπαν. Είμαι ήδη συγκαθισμένος στον θρόνο του Θεού. Έγραφε, όταν έγραφε την Εφεσίους, αυτό σκεφτότανε. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ή πάλι στην προς Ρωμαίους, πώς και μετ' αυτού, αν μας χάρισε το γιο του, λέει, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Πώς? Ο πράος είναι αυτάρκης, δεύτερον ο πράος εν Χριστώ κατέχει ήδη τα πάντα. Τρίτον, θα έρθει μια μέρα που αυτή η υπόσχεση θα επαληθευτεί κυριολεκτικά 100%. Ο Θεός μας θα φτιάξει καινούργιο ουρανό, αλλά θα φτιάξει, ξέρετε, και καινούργια γη, στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Και μετά από 50 τρισεκατομμύρια χρόνια, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με αριθμούς και με χρόνια για την αιωνιότητα, εμείς ακόμα θα πανηγυρίζουμε και θα δοξάζουμε το Θεό, που αυτή η υπόσχεσή του βγήκε αληθινή. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. Θα νόμιζε κανείς ότι οι πράοι με το σταυρό στο χέρι, έτσι δεν λέει ο κόσμος. Πού πας με το σταυρό στο χέρι? Πού πας? Αλλά οι πράοι με το σταυρό στο χέρι και τελικά, αδέλφια μου, κατακτάνε τη γη. Αυτοί που τους βλέπεις τη μια στιγμή να είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού, την άλλη σαν να πνίγονται, και λες αυτός σε λίγο θα σβήσει. Αυτός σε λίγο θα χαθεί. Κι όμως αυτός έχει το Θεό μαζί του. Αυτός ο πράος άνθρωπος, αυτός ο ήσυχος, αυτός που τον θεωρείς εσύ σαν loser, θα λέγαμε, σαν χαμένο, αυτός τελικά ο Θεός τον παίρνει, τον περνάει από το ένα βήμα στο επόμενο, τον αυξάνει πνευματικά και τελικά του χαρίζει τη γη. Και αυτό που προσπάθησε ο άδικος άνθρωπος να κατακτήσει τελικά δεν το κατακτάει, αλλά το κατακτάει αυτός ο οποίος εμπιστεύτηκε την υπόσχεση του Θεού. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά ξέρετε, είναι κάτι που ο Θεός το δίνει σαν δώρο. Δεν το κερδίζουμε εμείς. Απλώς εμείς διαπιστώνουμε την ανάγκη αυτού του δώρου. Ζητάμε λοιπόν από το Θεό αυτό το δώρο. Και όταν το ζητήσουμε με την καρδιά μας και εμπιστευτούμε τη χάρη του, να είστε σίγουροι ότι θα μας δώσει την ειρήνη αυτού νου, που σε λίγο θα του ανήκει όλη η γη. Το ξέρετε ότι σε λίγο θα μας ανήκει όλη η γη? Να το πιστέψουμε. Ας το έχουμε στην καρδιά μας και ας έχουμε την ειρήνη αυτού νου που σε λίγο θα του ανήκει όλη η γη. Και ας μας δώσει τη χάρη του ο Κύριος να μην κυνηγάμε αυτόν τον κόσμο, να μην κυνηγάμε διάφορα πράγματα στον κόσμο αυτό, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ας μην μας παρασύρει το πνεύμα του κόσμου.
2: Το παράπονο του ήταν τι ήταν να κάνουμε.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας θα μπορούσε να ήταν εισαγωγή ή καλύτερα μια πολύ σύντομη εισαγωγή στην απομυθοποίηση του μαρξισμού. Όταν έδιδα τον τίτλο αυτό, φαίνεται ότι κάπου πίσω στη συνείδησή μου είχα εκείνη την διάθεση της διατηρήσεως του ηπίου κλίματος και το είπα λίγο διαφορετικά, αλλά στην ουσία γι' αυτό πρόκειται να συζητήσουμε. Και τα κίνητρα που πολλές φορές με οδήγησανε στην μελέτη αυτού του θέματος, βέβαια υπάρχουν πολλά κίνητρα και είναι αναγκαία για τον χριστιανό σήμερα, αλλά εκείνο το οποίο κάπως οθεί και σπρώχνει είναι εμπειρίες τις οποίες πολλοί από εσάς τα είχατε πρόσφατα, πολλοί από εσάς που έχετε κυκλοφορήσει με διάφορες ομάδες που κάνουν ευαγγελιστικές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της πατρίδας, θα έχετε ήδη πολλούς νέους μετά το τέλος των ομιλιών να πλησιάζουν και να αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι κάνει ο χριστιανισμός για την ανεργία? Τι κάνει η Εκκλησία για το θέμα των αφοπλισμών? Ή τι γνώμη έχετε για την πάλη των τάξεων? Αυτές είναι ερωτήσεις που έρχονται σαν βροχή στους αδελφούς, στους χριστιανούς που βρίσκονται εκεί γύρω σε μια τέτοια εκδήλωση ή σε κάποια χριστιανική ομιλία. Και ξέρω ότι πολλοί πέφτουν σε κατάσταση αμηχανίας, γιατί βρίσκονται μπροστά σε ανθρώπους με αποφασιστικότητα, με ένα συνέστημα αποστολής, οι οποίοι προκαλούν και ρωτούν εσείς τι κάνετε που έρχεται και μας μιλάτε και μας λέτε όλα αυτά τα πράγματα. Και δημιουργείται αμηχανία και πολλές φορές οι αδελφοί μας δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν, αρχίζουν και αισθάνονται, έχουν συναισθήματα μειονεκτικά απέναντι αυτών των ενθουσιωδών μαχητικών νέων. Και είναι γνωστή η μαχητικότητα και θα μπορούσα να πω και η συνέπεια των νεαρών κομμουνιστών, οι οποίοι όταν τελειώσει το πανεπιστημιακό έτος δεν φεύγουν από την πόλη όπου είναι το πανεπιστήμιο, αλλά μένουν ακόμα ένα-δύο μήνες εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα και για να κυκλοφορήσουν στα γύρω χωριά και να μοιράσουν φυλάδια. Να βγουν τις Κυριακές το πρωί και να πουλήσουν την εφημερίδα του κόμματός τους γιατί πιστεύουν ότι λέει την αλήθεια. Και πολλοί άλλοι από τους δικούς μας που ξέρουν ότι έχουν την αλήθεια του Θεού δεν τολμούν να το κάνουν αυτό. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αυτούς τόσο αποφασιστικούς? Είναι γνωστό ότι κατά τις περασμένες δεκαετηρίδες, από το 1920, είχα αρκετά υπόψη μου να συζητήσω, αλλά ο χρόνος μας δεν μας φτάνει. Και θα αναφέρω απλώς τα ονόματα δύο ατόμων πολύ σημαντικών, γνωστών ίσως σε όλους μας, θεατρικού συγγραφέως του Bertolt Brecht και φιλοσόφου του Jean-Paul Sartre, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σε μια πολύ ατομιστική, εγωιστική ζωή αυτοεκδήλωσης και αυτοπραγμάτωσης και αυτό όλα για τον εαυτό τους. Και είχαν καταντήσει να χρησιμοποιούν τα πάντα, έμψυχα και άψυχα γύρω τους, για την δική τους την προβολή. Και στο τέλος έφτασαν σε έναν δρόμο όπου δεν έβρισκαν πια σκοπό στη ζωή τους. Και ο Bertolt Brecht κατά την δεκαετία του 20 ασπάστηκε τον μαρξισμό και θεώρησε ότι στην κολεκτιβοποίηση των πάντων θα νικηθεί ο ανθρώπινος εγωισμός και ήβρε, λέει, σκοπιμότητα στη ζωή του και αισθάνθηκε σαν να απελευθερώθηκε από μια μάχη που τον οδηγούσε στο θάνατο. Και το ίδιο ο Jean-Paul Sartre, ο οποίος είχε ξεκινήσει με την αυτοεκδήλωση και την αυτοπραγμάτωση και όπου έπρεπε να έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει οτιδήποτε, αυτό στο τέλος έφτασε να απορρίπτει όλες τις αξίες και τελικά στράφηκε προς την άλλη άκρη και δέχθηκε τον μαρξισμό και εξήμνησε μάλιστα και τον σταλινισμό. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη από συγγραφείς, από μουσικούς, από θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι βρήκαν την εκπλήρωσή τους, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, στις διακηρύξεις και στις αξίες του μαρξισμού. Και το ερώτημα είναι, τι επιτέλους λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν ανακαλύψει αυτοί, το οποίο εντυπωσιάζει και κάνει ανθρώπους που λέγουν ότι ξέρουν και έχουν τον λόγο του Θεού να αισθάνονται μειονεκτικότητα απέναντί τους? Θα πρέπει να εξετάσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της απομυθοποίησεως του μαρξισμού. Γι' αυτό και εγώ καταπιάστηκα με μια μικρή εισαγωγή, τουλάχιστον μερικές ιδέες να δώσω και νομίζω ότι θα πρέπει πολλοί άλλοι να το πάρουν αυτό το θέμα και να το συνεχίσουν, γιατί είναι πολύ ευρύ και υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς και να εξετάσει το περιεχόμενο και να δει από πού προέρχονται αυτές οι αξίες τις οποίες διακηρύττουν οι μαρξιστές. Θα έχουμε μια μικρή νήξη για αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας με τον Βρετανό φιλόσοφο Bertrand Russell, ο οποίος στο βιβλίο του «Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας» έχει ένα κεφάλαιο στο οποίο εξετάζει την φιλοσοφία του Αυγουστίνου και τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου του λεγόμενου. Και λέει το εξής, ότι το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, είναι τέτοιο ώστε ασκεί ισχυρή έλξη στους καταπιεσμένους και τους δυστυχείς όλων των εποχών. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, εφήρμοσε αυτό το πρότυπο, προσάρμοσε το πρότυπο αυτό της ιστορίας των Ιουδαίων στο χριστιανισμό. Και ο Μάρξ το εφάρμοσε στο σοσιαλισμό. Είπε ο Bertrand Russell, αν θέλετε να καταλάβετε ψυχολογικά το μαρξισμό, φτιάξτε ένα λεξικό. Γράψτε στο αριστερό το μέρος της λέξης «Γιαχβέ». Αντίστοιχα δεξιά ίσον διαλεκτικός συλλισμός. Αριστερά ο Μεσσίας. Δεξιά ο Μάρξ. Αριστερά η εκλεκτή. Δεξιά το προλεταριάτο. Αριστερά η εκκλησία. Δεξιά το κομμουνιστικό κόμμα. Αριστερά η δευτέρα έλευση. Δεξιά η επανάσταση. Αριστερά η κόλαση. Δεξιά η τιμωρία των καπιταλιστών. Αριστερά η χιλιετηρίδα, δεξιά η κομμουνιστική κοινοπολιτεία, η ιδεώδης κομμουνιστική κοινωνία. Και συνεχίζει ο Ράσελ, οι λέξεις στα αριστερά δίδουν το συγκινησιακό περιεχόμενο των λέξεων στα δεξιά. Και είναι αυτό το συγκινησιακό περιεχόμενο γνωστό σε όλους όσους είχαν μια χριστιανική ή μια ιουδαϊκή ανατροφή, που κάνει την εσχατολογία του Μάρξ πιστευτή. Ίσως τα λεγόμενα του Ράσελ να είναι λίγο γενικά, μπορεί να ξεφεύγει σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην έχουμε την ίδια αντίληψη με εκείνον περί του τι θα πει η χριστιανική ανατροφή, αλλά πιστεύω ότι η παρατήρησή του αυτή έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όχι μόνο εξηγεί την έλξη που αισθάνονται αρκετοί χριστιανοί προς τον μαρξισμό, αλλά μας δίδει μια κατεύθυνση για να ερευνήσουμε τον μαρξισμό από μια λιγότερο συμβατική αλλά πολύ αποκαλυπτική άποψη. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τι περιέχει βασικά η μαρξιστική φιλοσοφία, πράγματα που τα έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά μια φορά το χρόνο τα ακούει κανείς δεν αρκεί. Οι μαρξιστές ονομάζουν το φιλοσοφικό σύστημα στο οποίο στηρίζουν την κοσμοθεωρία τους διαλεκτικό υλισμό. Είναι υλισμός γιατί υποστηρίζει ότι η πρωταρχική ουσία στον κόσμο είναι η ύλη. Γι' αυτό το λένε υλισμό. Η ύλη είναι άναρχη, αδημιούργητη, αιτία του εαυτού της, αιώνια και βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή λόγω μιας εσωτερικής κινήσεως που την χαρακτηρίζει. Η κίνηση αυτή είναι επίσης άναρχη, αδημιούργητη και άφθαρτη. Είναι μια ιδιότητα της ύλης. Όλες οι άλλες οντότητες που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως το ξέρουμε και ιδιαίτερα στο γνώριμό μας κόσμο γύρω μας, είναι προϊόντα της ύλης. Το πνεύμα, η ψυχή, η προσωπικότητα, η αγάπη, όλα αυτά είναι προϊόντα της εν κινήσει ευρισκομένης ύλης. Η αλλαγή της ύλης διέπεται από ορισμένους νόμους που χαρακτηρίζονται ως νόμοι της διαλεκτικής. Γι' αυτό και τον λέμε διαλεκτικό υλισμό. Και είναι τρεις οι βασικοί νόμοι αυτή της διαλεκτικής. Πρώτα, ο νόμος της διαμάχης ή της αλληλοδιείσδησης των αντιθέτων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, κάθε οντότητα που μπορεί να παρατηρηθεί φυσικά ή μπορεί να συλληφθεί σαν ιδέα ή να γίνει αισθητή σαν συνέστημα, αποτελείται από αντιστρατευόμενα στοιχεία, αντίθετα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια ασταθή ενότητα. Σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, Ο νόμος της ταυτότητας που ορίζει ότι κάθε αντικείμενο είναι αυτό που είναι και ότι κάτι δεν μπορεί να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα, θεωρείται μονοπλευρός. Και ο Μάρξ, ο Έγκελς, τον χαρακτήρισε ολότελα ανεπαρκή νόμο για να καταλάβει κανείς το σύμπαν, τη φύση. Δεύτερος νόμος είναι ο νόμος της μετατροπής ποσότητας σε ποιότητα, σύμφωνα με τον οποίο πολλές ποσοτικές συσσωρεύσεις έχουν σαν συνέπεια ένα ποιοτικό α. Ο μόνος τρόπος για να προκύψει μια νέα ποιότητα μέσα στον κόσμο είναι αυτές οι συσσωρεύσεις, οι αυξήσεις, οι ποσοτικές ή και λατώσεις καμιά φορά. Και τρίτον, ο νόμος, η άρνηση της αρνήσεως. Αυτός είναι ο τρίτος νόμος που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος των διαλεκτικών τριάδων του Χέγκελ, του γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου, του οποίου μαθητής ήταν ο Μάρξ. Ο Μάρξ του άρεσε να λέει ότι την ιδεαλιστική διαλεκτική του Χέγκελ, που ήταν με τα πόδια πάνω, άνω κάτω, εκείνος την έφερε να βρίσκεται με τα πόδια κάτω, δηλαδή στη σωστή θέση. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, δηλαδή την άρνηση της αρνήσεως, κάθε οντότητα ή κάθε αντικείμενο περνά από διαδοχικές βαθμίδες ανάπτυξης. Κάθε τέτοια βαθμίδα είναι η σύνθεση αντιθέσεων, συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην προηγούμενη βαθμίδα. Με τη σειρά του, αυτό που προκύπτει από την παρούσα σύνθεση θα προκαλέσει την αντίθεσή του, την άρνησή του, και η διαμάχη αυτών των αντιθέτων στοιχείων θα επιληθεί, η διαμάχη αυτή θα επιληθεί με μια καινούρια σύνθεση. Και έτσι τα συγκρουόμενα διαρκώς συντίθεται στα καινούρια. Τα καινούρια προκύπτουν από αυτές τις συγκρούσεις. Είναι ευνόητο, αλλά πρέπει να το προσέξουμε και να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι τους νόμους αυτούς δεν τους ήβρε ο Μάρξ και ο Έγκελς γραμμένους σε κάποια περγαμηνή που ήταν κρυμμένη στο θησαυροφυλάκιο του σύμπαντος. Τους διατύπωσαν τους νόμους αυτούς οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά και επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι έβλεπαν και ερμήνευαν τον κόσμο γύρω τους. Στην πραγματικότητα, ο Μάρξ ξεκίνησε με την μελέτη οικονομικών φαινομένων. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μάρξ ξεκίνησε με την εκθρόνηση του Θεού. Έτσι ξεκίνησε. Και κατόπιν διατύπωσε νόμους για να το δικαιολογήσει. Αντέδρασε με τον τρόπο του σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, σε συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα, ιστορικά φαινόμενα, και τις αντιδράσεις του αυτές προσπάθησε να τις δικαιολογήσει με την διατύπωση καταλλήλων φιλοσοφικών αντιλήψεων. Ο νόμος της διαλεκτικής συγκρούσεως, αυτόν που αναφέραμε, ο πρώτος νόμος, αυτός ο νόμος εκφράζεται στα κοινωνικά φαινόμενα σαν πάλι των τάξεων. Και αυτή η πάλι, η διαμάχη των τάξεων, σύμφωνα με τους μαρξιστές, φέρνει την πρόοδο. Και αυτός, λένε, είναι συνέπεια του νόμου αυτού των συγκρούσεων, που είναι απαραίτητος νόμος μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει πρόοδος. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι οι νόμοι της διαλεκτικής, αυτούς που διετύπωσαν ο Μάρξ, Έγκελς και οι διάφοροι μαθητές και απόστολοι τους εν συνεχεία, δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των διακηρύξεων του μαρξισμού. Σκοπό είχαν να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά, επιστημονικά όλα όσα λένε, όλα όσα κάνουν, όλα όσα λένε ότι βλέπουν οι μαρξιστές. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν καλύπτει φιλοσοφικά ο διαλεκτικός υλισμός όλο το φάσμα των διακηρύξεων, των αρχών, των αξιών που προβάλλουν, και είναι αυτές οι αξίες που δεν εξηγούνται από τον διαλεκτικό υλισμό, είναι αυτές οι αξίες, μάλλον αυτές οι διακηρύξεις, τις οποίες προβάλλουν οι μαρξιστές για να ξεσηκώσουν τα πλήθη, για να καταγγείλουν την κοινωνική αδικία, να καταγγείλουν την διαφθορά του κόσμου και να συγκινήσουν τις μάζες. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν για να επιτύχουν αυτό, δηλαδή την δράση, αυτά δεν καλύπτονται ουσιαστικά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, από τις φιλοσοφικές τους τοποθετήσεις, τον διαλεκτικό υλισμό. Και οι διακηρύξεις αυτές προβάλλονται με την αξίωση πρωτοτυπίας, με τέτοια αξίωση πρωτοτυπίας, ώστε οι χριστιανοί να καταλαμβάνονται από δέος, ως αν ο λόγος του Θεού να μην έχει πει τίποτε ποτέ, ως αν οι προφήτες να μην έχουν καταγγείλει χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μάρξ την διεστραμμένη κατάσταση του κόσμου, και ως αν οι προφήτες και ο λόγος του Θεού να μην έχουν υποδείξει λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό είναι πολλές φορές το εξοργιστικό. Γιατί έρχονται οι μαρξιστές Και όταν τους πει κανείς για τις αξίες και τις διακηρύξεις του Ευαγγελίου, αρχίζουν να χλεβάζουν και να λέγουν αυτά που μιλάτε εσείς, αυτά που λέτε εσείς είναι εξωκοσμικά πράγματα, ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο, αφορούν σε έναν άλλον ανύπαρκτο κόσμο, τον οποίο εσείς έχετε εφεύρει για να καταπιέζετε τον προλετάριο, για να τον έχετε σε κατάσταση δουλείας, για να τον παρηγορείτε με πράγματα που ανήκουν σε κάποιον ανύπαρκτο κόσμο. Και το εξοργιστικό που λέγω είναι ότι εκείνοι ισχυρίζονται ότι ήρθαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν τον παράδεισο εδώ στη γη, και όταν εξετάσει κανείς τον κόσμο τον οποίο υπόσχονται, βλέπουν ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο ιδεώδης κόσμος για τον οποίο μιλούν, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο των χριστιανών. Από ποια άποψη? Γιατί είναι εσχατολογικής φύσεως. Οι χριστιανοί λένε ότι ο κόσμος ο τέλειος θα έλθει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, όταν έλθει στην Δευτέρα του έλευση, όταν θα καταργηθεί το κακό για πάντα. Αλλά εάν εξετάσετε τις μαρξιστικές διακηρύξεις, τις υποσχέσεις, είναι της ιδίας φύσεως εσχατολογικές. Γιατί πρόκειται να λάβουν χώρα αυτά τα πράγματα μόνο όταν θα συμβούν ορισμένα φαινόμενα, τα οποία είναι τελείως ασυνήθιστα, τα οποία δεν είναι φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι φαινόμενα για να λάβουν χώρα, θα πρέπει να εξασκηθεί μια εξωτερική επίδραση σαν αυτήν της παρουσίας του Υιού του Θεού. Γιατί τα φαινόμενα αυτά για τα οποία μιλάνε ούτε καν προβλέπονται, ούτε καν συμβιβάζονται με τον νόμους της εξελίξεως που υποστηρίζουν αυτοί και με τους νόμους της διαλεκτικής. Και θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Ο Μάρξ εμφανίζεται από τους βιογράφους του να κάνει την εμφάνισή του στην σκηνή της ιστορίας αγανακτισμένος εναντίον των καταπιεστών της εργατικής τάξης. Από τη διδακτορική του διατριβή όμως φαίνεται να κάνει την είσοδό του οργισμένος εναντίον του Θεού και φωνάζοντας η προμηθεϊκή δήλωση «με μια λέξη μισώ όλους τους θεούς» είναι η ομολογία, το σύνθημα εναντίον όλων των θεών στον ουρανό και στη γη που δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση ως την ύψιστη θεότητα. Εμφανίζεται οργισμένος ο Μάρξ εναντίον όλων των θεών και λέει ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γίνουν άνθρωποι πραγματικά, να πραγματοποιηθούν, να γίνουν άνθρωποι, είναι να καταργηθούν οι θεοί, να καταργηθεί η έννοια του Θεού. Μόνο έτσι θα απελευθερωθεί, λέγουν, ο άνθρωπος. Και η αδυναμία του Μάρξ προς την προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Ο Μάρξ δεν είδε τον Προμηθέα απλώς ως έναν ευεργέτη. Ξέρετε, ο Προμηθέας τι έκανε? Έκλεψε το φως, την φλόγα από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Και εκείνος ήταν κάτι ημίθεος, θεός και ο Προμηθέας. Ήταν υπερβατικής προελεύσεως, δεν ήταν άνθρωπος ο Προμηθέας. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο μύθος. Μπορεί να είναι μύθος, αλλά εκφράζει μια γνώση της ανθρωπότητος. Κάτι το οποίο έχει στη συνείδησή της. Και ο μύθος αυτός δεν είναι σημαντικός για τον Μάρξ απλώς γιατί ο Προμηθέας ευεργέτησε την ανθρωπότητα χλέβοντας από τους θεούς αυτό που οι θεοί ήθελαν να στερήσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο διάβολος στην Εύα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που λέω και δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Αλλά απλώς θα γίνετε πιο καλοί αν παρακούσετε και αν ανταρτέψετε. Λοιπόν, ο Προμηθέας εκφράζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο το οποίο κάνει ελκυστική την ιστορία, γιατί επαναστάτησε έναν. Χαρακτηρίζει του Μάρξ τη φιλοσοφία. Έτσι ξεκίνησε. Γιατί σύμφωνα με την αντίληψη του Μάρξ, η απελευθέρωση του ανθρώπου πρέπει να αρχίσει με την ανατροπή της τυραννίας της θρησκείας. Η ανθρωπότητα, είπε ο Μάρξ, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί πριν καταργήσει την ιδέα, πριν καταργήσει την έννοια του Θεού. Και τώρα να προσέξουμε ένα άλλο πράγμα. Το επιστημονικό έργο του Μάρξ αποτελείται από κριτική. Έχει εξασκήσει την κριτική της πολιτικής, των πολιτικών θεσμών, την κριτική της πολιτικής οικονομίας, την κριτική των κοινωνικών θεσμών, την κριτική όλων της φιλοσοφίας. Όλα του τα έργα εκφράζονται ως μια κριτική. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι ο Μάρξ το 1844, όταν ξεκίνησε αυτή του την κριτική και την ξεκίνησε σαν κριτική της φιλοσοφίας του Χέγκελ, έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο έχει τον τίτλο «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου του Χέγκελ, εισαγωγή». Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου του Μάρξ, του πρώτου δοκιμίου του Μάρξ, σαν κριτική πάνω στη φιλοσοφία. Λεγότανε «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου», φιλοσοφία του νόμου, των νομικών δηλαδή, του Χέγκελ. Στο δημοσίευμα αυτό περιέχεται η εξής βασική, θεμελιώδης, κεντρική πρόταση. «Για την Γερμανία, λέει ο Μάρξ, η κριτική της θρησκείας είναι βασικά πλήρης, έχει συντελεστεί, έχει εκπληρωθεί». Η κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Η βασική πρόταση του Μάρξ ότι η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Αυτό το δεύτερο μέρος ορίζει την σπουδαιότητα της κριτικής της θρησκείας στη μαρξιστική σκέψη. Η κριτική της θρησκείας είναι το προαπαιτούμενο, είναι το θεμέλιο για την κριτική των οικονομικών, των πολιτικών, των νομικών θεσμών και για κάθε άλλη κριτική που θα ακολουθήσει. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της θρησκείας και από εκεί και πέρα αρχίζει κάθε κριτική και κάθε ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το προσέχουμε. Η πρόταση αυτή αποτελεί την δήλωση της κεντρικής θέσης που έχει η κριτική της θρησκείας και η αθεία. Γιατί εκεί οδήγησε. Στην αθεία οδήγησε η κριτική της θρησκείας την οποία έκανε ο Μάρξ. Δεν άφησε τίποτα. Η κριτική βέβαια έχει σαν σκοπό να εξετάσει την προέλευση ενός θεσμού, να εξετάσει τις βάσεις του, να κατηγορήσει, να εκβάλει, να αποβάλει όλα τα σαθρά στοιχεία, τα μη βιώσιμα στοιχεία και να διατηρήσει και να ενισχύσει τα βιώσιμα στοιχεία μέσα σε έναν θεσμό, στα οικονομικά, στην πολιτική, στη θρησκεία, στη φιλοσοφία, οπουδήποτε. Αλλά λέει, ξεκινάει με την κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας αυτή, η αθεία αυτή, θέτει, πώς το λένε, ορίζει την μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η κριτική όλων των άλλων πραγμάτων. Δηλαδή ξεκινάει με βάση την αθεία για να κάνει όλες τις άλλες κριτικές. Και είναι αυτό το κίνητρο το βασικό στη ζωή του Μάρξ. Είπαμε, όταν ξεκίνησε ο Μάρξ, ξεκίνησε με εκείνη την κραυγή ότι μισώ όλους τους θεούς. Και αυτό με φέρνει σε ένα σημείο το οποίο το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι δεν θεωρώ μόνο αφελείς, αλλά και επικίνδυνα αδιάβαστους εκείνους τους χριστιανούς που νομίζουν ότι μπορούν να βρουν κάτι χρησιμοποιήσιμο στον μαρξισμό ή ότι μπορούν να συνεργαστούν καθιονδήποτε τρόπο με τους μαρξιστές. Γιατί ελέγχθησαν πολλές φορές τέτοια πράγματα όπως εμείς αποβάλλουμε την αθεία. Δεν μας ενδιαφέρει η αθεία του Μάρξ, αλλά έχει μια ωραία μέθοδο αναλύσεως των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και εκείνο θα το κρατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Γιατί η ανάλυση ξεκινάει με την απόρριψη, με την εκθρόνηση του Θεού. Εκείνη είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής, κάθε μεθοδολογίας την οποία χρησιμοποιεί ο Μαρξισμός. Και εάν δεν το κάνει αυτό, δεν είναι Μαρξισμός. Άσχετα τώρα με την κριτική της θρησκείας ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για κάθε άλλη κριτική, ο μαρξισμός εμφανίζει δύο πολύ εύγλωτα φαινόμενα και ελπίζω ότι θα έβρω τον χρόνο να συσχετήσω αυτά, γιατί τα λέγω εύγλωτα, με κάτι άλλα πράγματα τα οποία έτσι σαν σημειώσεις, απλώς υποσημειώσεις, θα αναφέρω στο τέλος. Πρώτο, προσέξτε αυτό. Ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας. Λέγονται πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, θεωρίες, αφηρημένα πράγματα, αλλά στην τελευταία ανάλυση, όταν πρόκειται να πάμε προς τον αντικειμενικό σκοπό, ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας, με γραμμές παράλληλες προς το σχέδιο της σωτηρίας της Αγίας Γραφής, αλλά με βασικές αντιστροφές και διαστρεβλώσεις με τις οποίες εκτοπίζεται ο Θεός και αντιστρέφεται η πρωταρχικότητα πνεύματος έναντι της ύλη. Δεύτερο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όλα τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο των ηθικών διακηρύξεων του μαρξισμού στο κοινωνικό, στο πολιτικό, στο εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο είναι παρμένα από τη βίβλο και σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως, περιέχουν αυτές τις κατάλληλες υλιστικές διαστροφές. Ο Μάρξ βέβαια το δήλωσε πολλές φορές ότι εκείνος πήρε την φιλοσοφία του Χέγκελ που ήταν ιδεαλιστής, δηλαδή θεωρούσε ως πρωταρχικό το πνεύμα, αλλά είχε διάφορες λόξες και ο Χέγκελ, την διαλεκτική από εκεί την ήβρε ο Μάρξ, και είπε ότι πήρε την, ήταν μαθητής του Χέγκελ ο Μάρξ όπως είπαμε, πήρε την διαλεκτική του Χέγκελ και την έβαλε σωστά στα πόδια της, ήταν ανωκά του λέει. Εμείς όμως λέμε ότι ο Μάρξ αναποδογυρίζει και διαστρέφει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και κατόπιν την εμφανίζει σαν ανακάλυψη δική του. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ πέρα λέγω που δίδω ιδέες και τροφή για σκέψη στους πολλούς για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις, να τις εξετάσουν όταν ειδούν, όταν έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες διακηρύξεις, με διάφορες αξίες μέσα στον κόσμο τον σημερινό. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, θέλω να σας δώσω παραδείγματα των διαστροφών, πώς γίνονται οι διαστροφές. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η πρωταρχική, άναρχη, αιώνια ουσία είναι το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και δημιούργησε εκ του μηδενός την ύλη, την φύση και όλα όσα υπάρχουν. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η ύλη είναι η πρωταρχική αδημιούργητη αιώνια ουσία. Η ύλη, όχι το πνεύμα. Το πνεύμα, καθιονδήποτε τρόπο κι αν το αντιλαμβάνεται κανείς, και όλα τα σχετικά με το πνεύμα είναι παράγωγα της ύλης, είναι προϊόντα της ύλης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και το σύνολο αποτελείται από άτομα. Σύμφωνα με τις μαρξιστικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος προήλθε δια της εξελίξεως μέσα από την ύλη και το άτομο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μόριο μέσα στη μάζα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό που μαστίζει τον κόσμο και την ανθρωπότητα ειδικότερα οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου, στο ότι ο άνθρωπος ανταρτεύοντας χωρίστηκε από τον Θεό, που είναι η τελική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι η τελική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό και αυτή είναι η αιτία του κακού. Συνέπεια της πτώσεως αυτής του ανθρώπου είναι η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο και στη ζωή του ανθρώπου, η οποία ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Κάθε πράξη του ανθρώπου, κάθε ενέργεια του χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η πτώση της ανθρωπότητος οφείλεται στο ότι αποχωρίστηκε από την γνησιότητα της υλικής ζωής, του πρωτόγονου κοινοβίου, της κοινοκτημοσύνης, όταν δεν υπήρχε ούτε περιουσία, ούτε μονογαμία, ούτε οικογένεια. Τα τρία κακά, σύμφωνα με τον μαρξισμό. Ο άνθρωπος έπεσε θύμα της αντιθέσεως θεωρίας και πράξης, της αντιθέσεως ύλης και πνεύμα, του χωρισμού της χειρονακτικής από την πνευματική διοικητική εργασία. Λόγω του χωρισμού αυτού, σιγά σιγά, πρέπει να το πούμε το σιγά σιγά, γιατί πρέπει να αφήσουμε και στα εκατομμύρια χρόνια που είναι τόσο απαραίτητα για την εξέλιξη και για τον υλισμό να κάνουν τη δουλειά τους και αυτά, σιγά σιγά άρχισαν να αποδίδονται τα πρωτεία στο πνεύμα αντί στην ύλη. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι ιδεαλιστικές αντιλήψεις για τον κόσμο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η απάτη της πρωταρχικότητας του πνεύματος και έτσι ήλθε και η εφεύρεση του Θεού. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Γι' αυτό έπεσε η ανθρωπότητα κατά τον Μάρξ και τον Έγκλης. Συνέπεια της πτώσεως αυτής είναι η εμφάνιση της ταξικής κοινωνίας και της πάλης των τάξεων που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και όλες τις εξελίξεις των ανθρωπίνων κοινωνιών. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό στον κόσμο οφείλεται στην αμαρτία του ανθρώπου, ενώ σύμφωνα με τον μαρξισμό οφείλεται στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί για την σωτηρία του. Πρέπει να υποταχθεί στον Θεό και να τον υπακούσει και από αυτόν να πάρει τη σωτηρία του. Βασικό, το βασικότατο αυτό. Σύμφωνα όμως με τον μαρξισμό, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να διενεργήσει τη σωτηρία του. Ακριβέστερα, η επανάσταση των μαζών που θα καταργήσει κάθε Θεό και σέβασμα θα φέρει την σωτηρία της κοινωνίας και επομένως και την σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπετε, η μάζα σώζεται, θα σωθούν κατόπιν και τα σταγονίδια και τα μόρια μέσα στη μάζα. Ο Χριστός κηρύττει τη μετάνοια. Ο Μάρξ κηρύττει τη επανάσταση. Ο Χριστός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει, να υποταχθεί. Ο Μάρξ λέει ότι οι μάζες πρέπει να αποκτήσουν ταξική συνείδηση και να επαναστατήσουν. Η Αγία Γραφή λέει ότι η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Αυτό λέει η Γραφή. Ο Λένιν καλεί όλους τους ενσυνείδητους επαναστάτες, δηλαδή τους αυτούς που αντιστοιχούν στους πνευματικούς χριστιανούς, τους καλεί σε απεριόριστη και σε ολοκληρωτική αφοσίωση στο κόμμα. Η ηθική μας, λέει ο Λένιν, είναι ολότελα υποτελής στους σκοπούς που έθεσε ο ταξικός αγώνας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ουδέτερη περιοχή στη ζωή του επιμέρους αγωνιστή. Δεν υπάρχουν απόψεις της ζωής που δεν υπάγονται στον κανόνα του σκοπού. Κάθε άποψη της ζωής πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον τελικό μας στόχο. Ο Χριστός λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Ο Λένιν λέει να εξοντώσεις τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, όταν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κόμματος. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάλιστα, ο περίφημος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας που αναφέραμε, στο Lehrstück, die Maßnahme, προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους την ηθική περιγράφοντας μια ομάδα κομμουνιστών πρακτόρων που προσπάθησαν να ξεκάνουν ένα νεαρό συνάδελφό τους σπρώχνοντάς τον σε ένα πηγάδι με ασβέστη γιατί άφησε να τον αναγνωρίσει η αστυνομία. Και μάλιστα ο Μπρέχτ παρουσιάζει τους συντρόφους εκεί που προσπαθούν να πάρουν και τη συγκατάθεση του φίλου τους που θέλανε να ρίξουν στο πηγάδι. Αυτή είναι η ηθική. Μιλούν οι μαρξιστές για δικαιοσύνη. Και όχι μόνο μιλούν, αλλά την έχουν μονοπολίσει σε τέτοιο βαθμό που την έχουν κάνει σήμα κατά τεθέν δικό τους. Κι όμως περισσότερο από 2.500 χρόνια πριν από τον Μάρξ, ο Ισαΐας βροντοφώναξε τα εξής, μιλώντας εκ μέρους του Κυρίου. «Ουε εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευση, δια να στερήσωσιν τον ενδεή από της κρίσεως και δια να αρπάσωση το δίκαιο των πτωχών του λαού μου, δια να γίνωση λάφυρον αυτών εχείρε και να γυμνώσωση τους ορφανούς». Αργότερα μάλιστα διατύπωσε με απλά, με πολύ απλά αλλά πολύ σαφή λόγια, την εξής αρχή. «Και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλουσι φυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν». Και ο Αμός μάλιστα ζητάει την εφαρμογή της δικαιοσύνης αυτής εδώ και τώρα. Και λέει «Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχο των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου. Δεν θέλω ακούσει. Αλλά η κρίση ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αέναος χήμανος». Ο Θεός ζητάει από το λαό του να πάυσει την φλιαρία, την θρησκευτική, τους τύπους, τις τελετές, και να επιδοθεί στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Τώρα, στην επιστολή του Παύλου προς Κολοσσαείς διαβάζουμε «Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανής». Και εδώ βέβαια είναι αυτό που ανάβει τα αίματα των μαρξιστών, οι οποίοι λένε «Δικαιοσύνη την οποία θα δώσει ο Κύριος σε δούλο δεν είναι δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα έλθει μόνο όταν θα καταιγηθούν οι Κύριοι και οι δούλοι». Και αυτό ισχύει ίσως ωραία. Στην πραγματικότητα όμως μας μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κολοβή, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί η δικαιοσύνη την οποία διακηρύττει ο Θεός είναι δικαιοσύνη που δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη κυρίων ή δούλων. Είναι δικαιοσύνη απόλυτη. Και αυτά μεν οι μαρξιστές μπορούν να τα ονομάσουν μεταφυσικές αντιλήψεις και έννοιες και μπορεί να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν. Το γεγονός όμως είναι ότι εκείνοι δεν κατόρθωσαν μετά από 65 χρόνια να εφαρμόσουν κανενός είδους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την οποία έχουν εφαρμόσει οι μαρξιστές εκεί που κυριαρχούν είναι δικαιοσύνη η οποία εξαρτάται από το κοινωνικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι, γιατί δεν έχουν καταργήσει τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να μην λέγονται ευγενείς και πάρικοι και δουλοπάρικοι, αλλά λέγονται νομεγκλατούρα, όπως τους ονομάζει ο ρωσικός λαός, και λέγονται η υψηλή ιεραρχία του κόμματος και οι άλλοι, οι λοιποί. Η δικαιοσύνη την οποία υπόσχονται οι μαρξιστές είναι εσχατολογική έννοια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ανύπαρκτο τώρα και θα υπάρξει κάποτε όταν θα λάβουν χώρα όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα. Θα τα αναφέρω, είπα, λίγο αργότερα, πιο συγκεκριμένα. Πριν από 3.500 χρόνια διατυπώθηκε μια αρχή ισότητας που ήταν ρεαλιστική και εφικτή. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό. «Και θέλεις αριθμίσει σε αυτόν 7 εβδομάδας ετών, επτάκης 7 έτη, και η μέρα των 7 εβδομάδων των ετών θέλω συνείστε εισέ 49 έτη. Τότε θέλεις κάμει να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Άλπιγκος την 10η του 7ου μηνός. Την ημέρα του εξυλασμού θέλετε κάμει να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γη προς πάντα τους κατοικούντας αυτής. Ούτως θέλει είστε ενιαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού». Η αρχή αυτή ελάμβανε υπόψη της την πραγματικότητα της αμαρτίας και την ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας μιας οικογένειας. Γι' αυτό έπρεπε να διατηρεί η οικογένεια την περιουσία της. Αλλά λόγω της υποβαθμίσεως την οποία υφίσταται διαρκώς η κοινωνία, όταν αφαιθεί μόνη της, κάθε 50 χρόνια ζητάει ο Θεός να γίνουν αναπροσαρμογές, να επιστρέφουν πίσω στο σωστό. Επειδή ο κόσμος κατρακυλάει προς τα κάτω, πρέπει να γίνεται μια επαναφορά στην κατάσταση στην οποία έπρεπε να βρίσκεται η κοινωνία. Αυτή είναι μια αρχή η οποία εφαρμόστηκε όσο εφαρμόστηκε και η οποία περιείχε μια διακήρυξη ισότητος η οποία ποτέ δεν έχει διατυπωθεί κατά τρόπο πρακτικό. Η ισότητα για την οποία μιλούν οι μαρξιστές είναι εσχατολογική κι αυτή. Πρέπει να έλθουν όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα για να είναι δυνατή η ισότητα για την οποία μιλάνε. Η πραγματική ισότητα η οποία υπάρχει σήμερα, η οποία έχει επιτευχθεί μετά από 65 χρόνια σοφής διακυβέρνησης, είναι ισότητα διαβαθμισμένη, έχει διαβαθμίσεις. Και με άλλα λόγια δεν είναι ισότητα, γιατί ισότητα είναι ή δεν είναι. Και όπως είπαμε, υπάρχει μια ισότητα στον πάτο για τους πολλούς. Κατόπιν υπάρχει μια ισότητα για την νομεγκλατούρα. Η νομεγκλατούρα, όπως την ονομάσανε οι Ρώσοι, ο ρωσικός λαός, είναι η αριστοκρατία της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι μια τάξη συγκεκριμένη που υπάρχει. Και κατόπιν είναι και η ανώτατη βαθμίδα του κόμματος, είναι άλλη βαθμίδα εκείνη στην οποία υπάρχει άλλη ισότητα. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, αυτή η ισότητα δεν είναι ισότητα. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία, όπως είπαμε, τα οποία πρέπει να τα αναλύσει κανείς, να τα πάρει, να τα εξετάσει, να τα δει από πού προέρχονται. Και καιρό βέβαια δεν έχουμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα θίξουμε οπωσδήποτε. Είναι το θέμα της ειρήνης και το θέμα της ελευθερίας. Το θέμα της ειρήνης προβάλλεται σήμερα πάρα πολύ. Και προβάλλεται κυρίως από τους μαρξιστές και από όλους εκείνους τους οποίους μπορούν να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο. Και ίσως σε αυτή την περίπτωση να βρίσκονται πολλοί χριστιανοί και λέγανε να ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, στο θέμα της ειρήνης. Να κάτι για το οποίο μπορεί να μην έχουμε καμιά επιφύλαξη. Το ερώτημα όμως είναι τι λέει ο λόγος του Θεού για την ειρήνη και τι είναι η ειρήνη. Μιλάμε για την ίδια ειρήνη. Είπε ο Κύριος μερικές ώρες πριν από το Σταυρό του. Ειρήνη αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Τι είδους είναι η ειρήνη που δίδει ο κόσμος. Εξηγεί ο Ιερεμίας. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής, διότι ιάτρευσαν το σύνδρυμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη και δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη στο συλλογικό επίπεδο προέρχεται από την ειρήνη στο ατομικό επίπεδο. Αντάρτες άνθρωποι που απορρίπτουν τον Θεό δεν μπορούν να συλλάβουν και να προωθήσουν γνήσια ειρήνη. Άλλοι είναι οι σκοποί τους και άλλα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Δεν αρκεί να μιλά και να φωνάζει κανείς για ειρήνη. Η γη είναι πλήρης από κρίσεως αιμάτων, λέει ο λόγος του Θεού δια του Ιεζεκίηλ. Και η πόλης πλήρης καταδυναστίας. Και ποια είναι η συνέπεια? Δια τούτο θέλω φέρει τους κακίστους των εθνών και θέλω συγκληρονομήσει τα σοικίας αυτών. Όλεθρος επέρχεται και θέλω συζητήσει ειρήνην και δεν θέλει υπάρχει. Και ας μην πούμε ότι αυτά τα πράγματα ελέγχθησαν για ορισμένες συνθήκες με τους Βαβυλωνίους και με τους Πέρσες και με τους Ασσυρίους και ότι αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Γεζεκίλ και που έλεγε ο Ιερεμίας και ο Ισαΐας εφαρμόζονται εκείνη την εποχή. Οι αρχές, οι συσχετήσεις είναι οι ίδιες. Είτε μιλάμε για τους Πέρσες, τους σημερινούς, είτε μιλάμε για τους Πέρσες της εποχής εκείνης. Όλεθρος επέρχεται και θέλουν συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ακούγεται με παράπονο η φωνή του Θεού δια του προφήτου Ισαΐα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να ήκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ήθελε νίστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Βλέπετε, τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί, ειρήνη και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καταπίεση από το ένα μέρος και ειρήνη. Και τελειώνει ο προφήτης το μήνυμά του. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέει ο Κύριος. Αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν σήμερα οι ειρηνόφιλοι και οι αυτοαποκαλούμενοι και αυτοδιαφημιζόμενοι ειρηνόφιλοι δεν είναι ειρήνη. Άλλωστε αυτοί οι ίδιοι απορρίπτουν τον Θεό, υποδαυλίζουν επαναστάσεις και αιματοχυσίες και ταραχές σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αφοπλίσουν τους αντιπάλους τους ώστε να μπορούν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο απρόσκοπτα, χωρίς δυσκολία. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνη, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων σήμερα. Από την ανώτατη ηγεσία έως τον τελευταίο άνθρωπο του κόσμου. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. και θα το δείτε αυτό γραμμένο κάθε μέρα στις εφημερίδες, κυρίως στις κυριακάτικες. Την ματαιότητα πάνω στην οποία θαρούν. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Το γεγονός ότι στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κινήματα ειρήνης, κυρίως δε ανεξάρτητα κινήματα ειρήνης, είναι απαγορευμένα, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, αποτελεί πολύ σημαντικό σχόλιο σχετικά με την γνησιότητα, την ειλικρίνεια και τους στόχους των κινημάτων αυτών. Αυτή είναι η εδώ και τώρα ειρήνη που λέγουν ότι επιδιώκουν οι μαρξιστές. Η ειρήνη την οποία ονειρεύονται και υπόσχονται είναι και αυτή μια εσχατολογική έννοια. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε. Είναι δηλαδή κάτι σαν τον ουρανό, τον οποίον περιμένουν οι χριστιανοί, τη νέα δημιουργία. Ο μαρξιστής, ο πιστός, περιμένει την εκπλήρωση της ειρήνης αυτής μαζί με την εκπλήρωση όλων των άλλων των εσχατολογικών υποσχέσεων.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Μας έφερες στον κόσμο τούτον με σκοπούς δοξασμένους να φτάσουμε στην δόξα σου, να βλέπουμε το πρόσωπό σου και να γνωρίζουμε το πρόσωπό σου για όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου από τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες όλων μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο λύτρο, το μοναδικό που πληρώθηκε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Χάρη στον Υιόν σου, χάρη στο αίμα, ήμεθα και μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία την ειδική σου. Πλημμένοι με το αίμα ερχόμεθα το πρωινό τούτο, ο Κύριε Θεέ μας, να ζητήσουμε να μας δώσεις την παρουσία σου, την ευλογία σου, να μεγαλύνεις το Χριστό ανάμεσά μας και να δοξαστεί και να υψωθεί ο Χριστός εν το μέσο ημών. Παρακαλούμε πολύ να μιλήσεις στις καρδιές όλων μας. Κάποια ψυχή που είναι μετέωρη ακόμα και δεν έχει κάνει το βήμα να την ελκύσεις, να έλθει στο Χριστό. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να την επισκεφτείς και να την ευλογήσεις. Το Πνεύμα σου το αγαθό να δουλέψει στις καρδιές και να φέρει ψυχές στη χάρη, στην αιώνια ζωή. Σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα θυμίζομαι την Παγκόσμια Εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να προετοιμάσει σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον Ιμφίο εκείνη την θαυμαστή και μεγάλη ημέρα που έχουμε μπροστά μας και την οποία προσμένομαι με χαρά ότι θα δούμε το πρόσωπό σου τότε. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, Πατέρα μας ευλογημένε, να επισκεφθείς το έθνος μας και να το ελεήσεις, να κλείνεις την καρδιά του στην υπακοή του Ευαγγελίου σου σε μετάνοια και ειλικρινή επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης γενικά και τα έθνη που είναι τριγύρω μας, ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο και να έχουμε ηρεμία.

μεγάλος ψαλμός. Διαβάζω μερικά εδάφια. Γιώτα ήταν. Πρώτα απ' όλα από το εδάφιο 1 έως 6. Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριόν μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξιήμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρώμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Και στο 24 εδάφιο ως το 28 διαβάζω. Και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου, όσιος θέλεις είστε. Μετά ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και μετά διεστραμμένου, διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ θέλεις σώσει λαών τεθλιμένων, οφθαλμούς δε υπερηφάνων θέλεις ταπεινώσει. Διότι εσύ θέλεις φωτίσει των λίχνων μου, Κύριος ο Θεός μου θέλει φωτίσει το σκότος μου. Σε τούτο το ψαλμό, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Θεός παίρνει την προσωνυμία, θα λέγαμε, την προσωνυμία, μια ειδική προσωνυμία, όπως στην περίπτωση τούτη, είναι ο βράχος, είναι η πέτρα. Και αυτό το όνομα το παίρνει ο Θεός για τον εαυτόν του χάριν του πλάσματος. Χάριν του πλασματός του για να γεννήσει μέσα του την εμπιστοσύνη στον Θεόν τον ζωντανό και ασάλευτο. Να δημιουργήσει μέσα του και να φυτέψει μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι αμετακίνητος, ασάλευτος, αιωνίως υπάρχει και κατά συνέπεια είναι το μοναδικό φρούριο, είναι το μοναδικό καταφύγιο για την ψυχή την ταλαιπωρημένη, για το πλάσμα τούτο το μικρό και αδύνατο, το πλάσμα το οποίο δέρνεται μέσα στους ανέμους των καιρών και θα ήθελε κάπου να στηριχθεί. Πραγματικά σαν κοιτάμε στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε την αδυναμία να μας κυκλώνει. Είμαι θα τυλιγμένη από αδυναμία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκύβει στον εαυτό του να το δει αυτό το πράγμα, ζει σε μια ονειροφαντασία, στην αυταπάτη, νομίζει ότι είναι κάτι και νομίζει ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως είναι τελείως αδύνατος. Και ακριβώς ο Θεός παίρνει αυτό τον τίτλο, αυτή την προσωνυμία για τον εαυτόν του, ακριβώς για να γεννήσει μέσα μας την εμπιστοσύνη, την πεποίθηση σε εκείνον ότι μπορείς να στηριχθείς, σε εκείνον ο οποίος είναι ασάλευτος. Οι αιώνες δεν τον αλλάζουν, δεν αλλοιώνεται, είναι πάντοτε ο ίδιος. Και θα τον βρεις πάντοτε πρόθυμον, πάντοτε έτοιμον να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν ένας βράχος σωτηρίας και προστασίας για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε ψυχή. Τι θαυμάσιος ο τίτλος αυτός, ο βράχος, εσύ ο βράχος μου. Και ο Μωυσής όταν έγραψε στο λάμδα βήτα του Δευτερονομίου αναφέρεται εκεί πάλι προς τον Θεόν, γράφει ετούτο τον όμορφο ύμνο για το Θεό. Πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και σ' ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θα σταλάξει σαν βροχή, ο λόγος μου θα κατεβεί σαν δρόσος, σαν ψεκάδα στη χλώη επάνω και ως όμβρος επί των χόρτων, διότι θα εξυμνήσω το όνομα του Κυρίου. Αποδώστε μεγαλοσύνη στον Θεόν μας, αυτός είναι ο βράχος. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε αιωδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία μέσα σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Κοιτάξτε πώς μιλάει εδώ πέρα για τον Θεό, τον βράχον, τον βράχον. Και όλος ο ωραίος εκείνος ύμνος του Μωυσή, ολόκληρο το κεφάλαιο εκείνο
είναι ένας έφαινος στο Θεό.

τη μεγαλοσύνη του, για το αναλύωτο του Θεού, το αίδιον του Θεού. Ο Θεός είναι παντοτινός. Σε έναν άλλο πάλι ψαλμό, τον οποίο ο λόγος του Θεού μας διατηρεί εδώ μέσα, έχει κάτι άλλα λόγια, τα οποία λέει, εις τα οποία λέγει τα εξής. Είναι ο ψαλμός ορόβητα και το εδάφιο 25-27 αυτού του ψαλμού, ρόβητα. Το διαβάζω από μέσα. Είναι ο ύμνος του τεθλιμένου και γράφεται και κάνει μια σύγκριση μεταξύ της δικής του αδυναμίας ο Δαβίδ και της μεγαλοσύνης του Θεού. Και λέει, καταρχάς η Κύριε, την γίνεται μελίο σας. Τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συνδεδιαμένης. Και πάντες ως ημάτιον θα απολεστούν, θα παλαιωθούν. Ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουσε αλλαχθεί. Σι όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει. Τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει. Και αυτά τα λόγια αυτού του ψαλμού τα παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής για να τα ταιριάξει στον Υιόν του Θεού και να μας πει ότι εκείνος είναι περί του οποίου ομιλούσε ο Δαβίδ εδώ μέσα, ότι τα έτη σου δεν θα εκλείψουν, ότι εσύ τους ουρανούς καταρχάς επίσης, αλλά σημαίνεις για πάντα. Για ποιον τα λέει αυτά? Τα λέει για εκείνον ο οποίος ήταν το απάβγασμα του Θεού, ο χαρακτήρας της υπόστασής του, ο οποίος λέει στην προς Εβραίους επιστολή, κρατάει τα σύμπαντα με το ρήμα της δυνάμεώς του. Για κοιτάξτε. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο εγίνηκε από το Θεό Λόγο. Ο Πατέρας σκέφτηκε. Ο Πατέρας συνέλαβε το σχέδιο. Ο Υιός είπε και γίνηκε. Ο Υιός το πραγματοποίησε. Τα πάντα τα διατηρεί με το ρήμα, το λόγο της δυνάμεώς του. Ώστε έχει θεμέλια ο κόσμος τούτος. Έχει. Και ποια είναι τα θεμέλια? Και πού στηρίζεται τούτη γη? Και πού στηρίζονται τα στέλια? Στο λόγο του. Ο λόγος του είναι το θεμέλιο που κρατάει το σύμπαν ολόκληρο. Και εμείς υπάρχουμε και πατάμε απάνω στο λόγο το δικό του που είπε να γίνουν και γίνηκαν. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Περπατάς απάνω σε τούτη τη γη και λες, τι ασφαλής που είναι. Χτίζεις το σπίτι σου και βάνεις θεμέλια για το σπίτι σου. Τι ασφαλής που είναι. Πού στηρίζεται η γη? Πού στηρίζεται το σπίτι σου? Πού στηρίζεται η ζωή σου? Πού είσαι εσύ ολόκληρος? Και πού είναι το σύμπαν ολόκληρο? Αυτός που το δημιούργησε και το κρατεί είναι ο Υιός του Θεού. Συ Κύριε καταρχάς, τους ουρανούς επίησες. Έργο των χειρών σου είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται. Μια μέρα θα χαθούν. Σαν ημάτιο θα τους τυλίξεις. Συ όμως διαμένεις. Και τα έτη σου δεν θα εκλείψουν ποτέ. Και στην προς Κολοσσαείς επιστολή έχει ένα ωραίο εδάφιο, όταν λέει εκεί για τον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος σε μια αποκάλυψη την οποία του δίνει το Πνεύμα του Θεού, ότι όχι μόνον είναι Αυτός δια του οποίου τα πάντα εγίνηκαν, επειδή δι' Αυτού εκτίστησαν τα πάντα τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, αυτά είναι υπερβατικά όντα. Όντα ανώτερα. Μια μέρα θα τα δούμε στους ουρανούς και θα τα γνωρίσουμε. Μια κατηγορία από αυτά ονομάζονται θρόνοι, γιατί είναι γύρω στο θρόνο του Θεού. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται κυριότητες. Μια άλλη κατηγορία ονομάζονται αρχές. Και μια άλλη κατηγορία ονομάζονται εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν και αυτός είναι προπάντων. Και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Για κοιτάξτε. Τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Γίνηκαν, δημιουργήθηκαν τα πάντα και συντηρούνται δι' αυτού. Είναι ο βράχος. Είναι η πέτρα. Απάνω στην οποία είναι στηριγμένο και θεμελιωμένο ολόκληρο το σύμπαν. Και σε αυτή την πέτρα καλούμεθα να στηριχτούμε. Εκείνοι που θα στηριχτούν σε αυτό το βράχο. Ο Ισαΐας έχει μια άλλη εμπειρία μέσα του και λέει
Δεν εμάθατε ότι αυτός δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνησή του, δίνει ισχύν στους ιτονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι ακόμα θα αδυνατήσουν και θα ατονίσουν εξ ολοκλήρου. Και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν παντάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να νεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουν να βγει με πτέρυγες σαν τους αετούς. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περιπατήσουν και δεν θα ατονίσουν οι προσμένοντες των Κύριων. Ώστε λοιπόν υπάρχει ένα θεμέλιο ασφαλές το οποίο μπορεί κανείς να στηρίξει τη ζωή του. Και δεν είναι σωστό να λες ή να στρέφεσαι εναντίον του Θεού και να αποδίδεις κατηγορία στο Θεό, διότι αυτός είναι δίκαιος, αδικία σε αυτόν δεν υπάρχει καμιά, όπως είπε ο Μωυσής. Αλλά όπως μας είπε και ο Δαβίδ στον πρώτο ψαλμό που διαβάσαμε, τον στον Ιώτα Ήτα ψαλμό, ο Κύριος ανταποδίδει στον καθέναν ανάλογα. Με άλλα λόγια, συμπεριφέρεται αυτός ο αιώνιος και αμετάβλητος, μεταβάλλει τη στάση του κάθε φορά ανάλογα με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Λέει εδώ, όπως διαβάσαμε, «Μετα οσίου όσιος θα είσαι, μετα καθαρού καθαρός θα είσαι, μετα διεστραμένου διεστραμένος θα φερθείς, διότι εσύ θα σώσεις λαών τεθλιμμένων». Και είναι επόμενο. Εάν ο Θεός δεν άλλαζε όταν το πλάσμα αλλάζει τη στάση του και τη συμπεριφορά του, θα έπρεπε πλέον να αναρωτιόμαστε τι είδους Θεός είναι αυτός. Όταν το πλάσμα ζητάει τη βοήθειά του και δεν τη δίδει και δεν σπέβδει, ή εάν το πλάσμα σκληρύνεται και ο Θεός δεν το κρίνει, εάν ο άνθρωπος γίνεται άφρον, ο Θεός θα πρέπει με φρονημάδα να χρησιμοποιήσει μέσα παιδαγωγικής για να τον διορθώσει. Ο Θεός είναι ο βράχος. Και ο βράχος αυτός είναι ο Υιός. Αυτός είναι απαρχής. Αυτός εθεμελίωσε το σύμπαν. Και η ζωή του ανθρώπου είναι τότε μόνον ασφαλής, εάν ο άνθρωπος θεμελιώσει την ζωή του σε αυτό τον βράχο των αιώνων. Είναι ο μόνος που θα διαμείνει και είναι η μόνη ζωή που θα κρατηθεί, η ζωή εκείνη η οποία θα στηριχτεί εις το Χριστό. Πολλά θεμέλια στον κόσμο προσφέρονται. Ένα είναι το μόνιμο, ένα είναι το αναλύωτο, ένα είναι το σταθερό. Ούτε περιστάσεις, ούτε συνθήκες, ούτε θλίψεις, ούτε γεγονότα, ούτε μπόρες, ούτε βροχές. Κι αν έρθουν όλα αυτά μαζωμένα, όταν η ζωή είναι στηριγμένη στο βράχο, μένει. Οπουδήποτε αλλού, ιδεολογίες, ρεύματα, φιλοσοφίες, υλικά αγαθά, πλούτη, δόξες, φεύγουν σαν καπνός που λέει και ο ύμνος περνούν. Και βρισκόμαστε στο φαινόμενο μπροστά να βλέπουμε ζωές σωριασμένες, διότι δεν θεμελιώθηκαν στο μόνο βράχο, στο μόνο ασφαλές θεμέλιο, που είναι ο Χριστός. Να μας ψάλλει η χοροδία έναν ύμνο, να προχωρήσουμε παρακαλώ.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε. Γιατί όντως Συ ο Θεός, Ιησού Βράχος και ο Υιός Σου και το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός ο Τριαδικός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, τον οποίον γνωρίσαμε, ο οποίος μας επεκαλύφθη, εις τον οποίον οικοδομείται η ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για τη μεγαλοσύνη Σου μέσα στη ζωή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αποκάλυψέ μας ακόμα από το Λόγο Σου και δοξάστητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα στην δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε ο Υιός και είναι ο Βράχος ο οποίος κρατάει το σύμπαν. Και όλο το σύμπαν στηρίζεται σε αυτό. Μεγαλειώδες. Οι σοφοί δεν το σκέπτονται. Δεν το συλλαμβάνουν. Μιλάνε για νόμους. Τι είναι οι νόμοι? Οι φυσικοί νόμοι. Τι άλλο παρά το θέλημά Του? Είπε και γίνηκαν. Και τα στηρίζει όλα με τη θέλησή Του. Αλλά οι σοφοί δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Ο άνθρωπος είναι μυοπικός, κοντόφθαλμος. Δεν συλλαμβάνει το μεγαλείο εκείνου ο οποίος υπάρχει. Και όχι μονάχα λέγω το σύμπαν στηρίζεται σε αυτόν και η σωτηρία μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέγει ότι δεν υπάρχει άλλος που θεμελίωσε τη σωτηρία και την βαστάζει. Και όταν λέμε σωτηρία εννοούμε ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Και δεν υπάρχει πραγματικά καμία λέξη άλλη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος παρά η λέξη απώλεια. Άλλο πράγμα τούτο πάλι. Θα μπορούσες να το φανταστείς. Μα ο κόσμος είναι χαμένος. Εμείς τον βλέπουμε όμορφο τριγύρω. Ο ουρανός κάθε μέρα γαλάζιος ή και συννεφιασμένος, ο ήλιος απάνω, τα αστέρια, το φεγγάρι. Πού είναι ο χαμένος ο κόσμος? Η γη μας την οποία πατάμε με τις εποχές της που έρχονται αλλεπάλληλα, οι άνθρωποι κινούνται, φτιάνουν πολιτείες, κτίζουν, πετούν, ερευνούν τους βυθούς των ωκεανών. Και τι δεν κάνουν? Χαμένος κόσμος. Κι όμως είναι χαμένος κόσμος. Ούτε πολιτισμοί, ούτε κατορθώματα και επιτεύγματα τεχνολογίας, επιστήμης μπορούν να δικαιώσουν τον άνθρωπο, να τον δικαιολογήσουν. Είναι ένας κόσμος χαμένος. Αυτό λέει η Γραφή. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει ο καθένας σιγά σιγά. Μαθαίνουν ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Και εμείς δεν πάμε καλά, οι άνθρωποι. Και το σύμπαν θύρεται. Και καταστρέφεται συνεχώς. Η ζωή είναι στην απώλεια. Διότι ο άνθρωπος αποστάτησε. Και η ιστορία αυτή της πτώσεως έρχεται μπροστά μας σαν η πιο αληθινή ιστορία που έρχεται να εξηγήσει το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Εάν την βγάλεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβη ώστε ο άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα τα αποδώσεις στο Θεό ότι τον έφτιαξε τέτοιον? Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι τέλειος, δεν κάνει πράγματα στραβά και κουτσά, δεν κάνει πράγματα χαμένα. Αλλά ο άνθρωπος στην ελευθερία του απεκόπη, αποστάτησε και διότι αποκόπηκε τον βρήκαν όλες αυτές οι συμφορές. Ένας χαμένος κόσμος. Και τι ήταν δυνατό να γίνει σε αυτόν τον χαμένο κόσμο? Μόνο σωτηρία. Μιλάμε για σωτηρία και είναι το βασικό πράγμα μες στη ζωή. Απώλεια, σωτηρία, τίποτα άλλο. Εξελίχθηκε ο πολιτισμός, πόσο εξελίχθηκε, πόσο προχωρήσαμε, αν έχουμε καλές νομοθεσίες, αν έχουν καλή ή δεν έχουν καλή κυβέρνηση, αν η επιστήμη επέτυχε κάτι. Αυτά είναι, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ούτε τη ζωή μεταβάλλουν, ούτε τον άνθρωπο τον βγάλουν από το χάος το οποίο έχει πέσει, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ. Μπροστά του έχει την απώλεια, βρίσκεται στην απώλεια. Χαμός. Έτσι μας βλέπει ο Θεός τουλάχιστον. Και η Βίβλος είναι το πιο ρεαλιστικό βιβλίο μέσα στον κόσμο. Δεν έρχεται να πει στον άνθρωπο, ό,τι σπουδαίος είσαι, πως διανοητικές ικανότητες.
Έχεις επιτυχίες. Τι σπουδαίος είσαι. Τα πράγματα κρίνονται ηθικώς. Ο άνθρωπος ζυγιάζεται μπροστά στη ζυγαριά του Θεού και είναι λειψός και είναι χαμένος. Και σε αυτόν τον χαμένο κόσμο ένα πράγμα είναι το δυνατό να γίνει μόνο μια θεραπεία, η σωτηρία. Και το έργο της σωτηρίας το ανέλαβε να το κάνει εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο και τον συντηρεί και τον κρατάει. Δεν ήταν δυνατόν άλλος να βρεθεί. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη. Δεν υπήρξε άλλη ύπαρξη που θα ήταν δυνατόν να έχει τη δύναμη της αγάπης. Να ζήσει δίκαια όπως έζησε εκείνος και άλλα. Να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που είχε αυτός, ώστε να ονομαστεί και να γίνει, να χρηστεί σωτήρας. Ο Ιησούς είναι σωτήρας. Ό,τι και να πεις για τον Ιησού, ο τίτλος ο οποίος του ταιριάζει και του αρμόζει είναι σωτήρας. Μα είναι δάσκαλος, είναι και δάσκαλος. Μα είναι φιλόσοφος, είναι και φιλόσοφος. Μα είναι ηθικολόγος, είναι και ηθικολόγος. Αλλά είναι προπαντός σωτήρας. Διότι τι να σου κάνει η ηθική και τι να σου κάνει η διδασκαλία. Τι να σου κάνει το θαύμα μόνο του. Και αν γινόταν απ' έξω το θαύμα χωρίς να γίνει το θαύμα το εσωτερικό της δικής σου μεταβολής, θα ήσουν ένας χαμένος άνθρωπος. Ανέλαβε να κάνει το μοναδικό έργο, το έργο της σωτηρίας. Και το έκανε. Και είναι στηριγμένο σε σίγουρα θεμέλια. Πρώτα απ' όλα είναι διότι αυτός είναι ο δίκαιος και συνεπώς η δύνατο να δώσει τον εαυτόν του, ο Άγιος και δίκαιος να δώσει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία τη δική σου. Θα μπορούσες να εμπιστευτείς σε κάποιον έστω σοφό, αράδικο, έστω εγκέφαλο, αλλά παραβάτη των νόμων του Θεού, την υπόθεσή σου για την αιωνιότητα ολόκληρη. Θα ήταν δυνατό να εμπιστευτείς την τύχη σου και το αιώνιο μέλλον σου σε σοφόν, αλλά μη αποδεκτόν από το Θεό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ο Ιησούς γίνει και δεκτός για τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και η πληρωμή που έκανε ήταν μοναδική. Ο Θεός την δέχτηκε. Άπαξ και εισήλθε στα Άγια. Δεν θα εισερχόταν στα Άγια. Το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε μια εκστρατεία διαφωτισμού του κόσμου και ελέγχου. Τι ελέγχου? Να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος. Και αν πήρε τη θέση στο Σταυρό, δεν την πήρε γιατί το άξιζε, αλλά την πήρε από αγάπη για σένα και για μένα. Αυτός ήταν ο δίκαιος. Να που ο ουρανός άνοιξε και τον μοναδικό. Ο Θεός δεν θέλει άλλο. Όπως έλεγε κάποιος, ήταν το πιο πολύτιμο μύρο το οποίο χύθηκε στο θυσιαστήριο του Θεού εκεί στο Γολγοθά και το οποίο ο Θεός το οσφράντηκε εις ως μην ευωδίας και το δέχτηκε. Το πιο πολύτιμο μύρο ήταν η προσφορά της ζωής, της Αγίας και δικαίας ζωής του Ιησού στη θέση τη δική σου. Και γίνει και αυτό το μοναδικό λύτρο, το αντίλυτρο για την εξαγορά σου. Μα όλη η ιστορία του κόσμου και όλη η αιωνιότης δεν έχει άλλη αξία παρά να εξαγγέλει αυτό το γεγονός. Το μοναδικό γεγονός. Όπως το γεγονός της δημιουργίας και το γεγονός της σωτηρίας από την άλλη μεριά, εξίσου. Δυναμικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο. Σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους. Για εκείνους οι οποίοι εργαζόντουσαν και υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι εκεί ήταν όχι καλά των Χριστών. Και ο Παύλος λέει, ακούστε να σας πω, θεμέλιον ουδείς δυνατέ να θέσει άλλο παρά το κείμενον. Και το κείμενον θεμέλιον είναι ο Χριστός. Τι άλλο θα πεις? Θα κηρύξουν για άλλα πρόσωπα? Να κηρύξει για τον Βούδα, για τον Κομφούκιο, για τον Μωάμεθ? Μα αυτοί σαν άνθρωποι έστω είχαν κάποια θρησκευτικότητα, είχαν κάποια ανησυχία μες στην ψυχή τους, είχαν κάποια αγωνία στην ψυχή τους απάνω στο δράμα το ανθρώπινο. Σκέφτηκαν, μας έδωσαν κάποιες εντολές, κάποιους νόμους, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν σώζεται ο άνθρωπος. Σωτηρία δεν υπήρχε. Σωτηρία είναι ο Χριστός.
Χριστός ο σωτήρας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά των κείμενων. Ο κείμενος λίθος, το θεμέλιο, το κείμενο είναι ο Χριστός. Και πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας ότι απάνω σε αυτό το θεμέλιο πρέπει να οικοδομήσει αν θέλει να σωθεί. Θα στηριχτείς εκεί. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Θα στηριχτείς εκεί, στο Χριστό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, απάνω από τον Χριστό, λέει, οικοδομήστε. Άλλος οικοδομεί χρυσάφι, άλλος οικοδομεί μασίμι, άλλος οικοδομεί με ξύλα, με λίθους, πολυτίμους. Το έργο του καθενός θα δοκιμαστεί εκείνη την ημέρα. Θεμέλιο όμως, δεν μπορείς να ανταλλάξεις. Χριστόν. Τώρα τι θα κτίσεις απάνω είναι δικό σου λογαριασμός. Ο Θεός θα το κρίνει, το πυρ εκείνη την ημέρα θα κρίνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτή η σωτηρία είναι μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει ο Πέτρος, υπό των ουρανών δεδομένων, υπό του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου δυνάμεθα να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Είμαι το όνομα Ιησούς Χριστός. Θα το αρνηθείς, πρόσεξε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Εάν το αρνηθείς, τον εαυτόν σου ζημιώνεις. Ήτανε κάποτε που ήσαν οι Ιουδαίοι και αμφισβητούσαν του Κυρίου την Αποστολή και τα λόγια, και ο Κύριος τους είπε τούτη την παραβολή. Προσέξτε, λέει, ένας άνθρωπος είχε ένα μπέλι. Το έδωσε στους γεωργούς να το καλλιεργήσουν. Και έφυγε. Και ζήτησε να πάρει τον καρπό με τα κερό. Στέλνει πρώτους δούλους, αυτοί τους διώχνουν. Στέλνει δεύτερους, τους ατιμάζουν. Στέλνει τρίτους, τους χτυπούν. Συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα. Και είπε στο τέλος, μα θα στείλω και το γιο μου. Ίσως σεβαστούν το γιο μου. Και όμως, λέει, πήραν το γιο και τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν για να του πάρουν την κληρονομιά. Τι νομίζετε ότι θα κάνει, λέει αυτός ο Κύριος. Δεν θα τους εξολοθρεύσει όλους αυτούς. Και αυτοί λένε, μη γέννητο, μη γέννητο. Λέει, ακούσατε, λέει, αυτό που έχει υποθεί για έναν λίθον, τον οποίον οι οικοδομούντες τον απεδοκίμασαν. Κι όμως έγινε και κεφαλή γωνία, σαν γονάρι, ο λίθος αυτός. Στην οικοδομή του Θεού, απάνω σε αυτόν τον λίθον θα κτιστεί η οικοδομή του Θεού. Και τους πρόσθεσε τούτα τα φοβερά λόγια. Όποιος πέσει σε αυτόν τον λίθον απάνω, θα συντριβεί. Και όσο όποιον πέσει ο λίθος απάνω, θα τον λυκμίσει, θα τον λιανίσει, θα τον λεπτύνει όπως λυκμίζει κανείς το στάρι. Έχουμε δύο ενέργειες εδώ πέρα. Εσύ πέφτεις απάνω στο λίθο. Στρέφεσαι εναντίον του Χριστού. Φίλε, θα συντριβείς. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις. Τον λίθο ποτέ δεν μπορείς να τα βάλεις με τον βράχο αυτόν. Τον λίθο δεν θα τα βάλεις. Θα πας κόντρα, εσύ θα συντριβείς. Θα πέσει αυτός απάνω σου. Θα σε λυκμίσει. Και αυτό γίνεται μέσα στη ζωή. Άνθρωποι που πάνε κόντρα συντρίβονται. Και στην τελική κρίση εκείνος, ο λίθος, θα πέσει απάνω στον κόσμο και απάνω στους ασεβείς και θα τους λυκμίσει. Είτε το να γίνει, είτε τ' άλλο γίνει, είτε εσύ πέσεις, είτε αυτός πέσει απάνω σου. Δεν θα γλιτώσεις από το λίθο αυτόν. Είναι ο λίθος τον οποίον έβαλε ο Θεός, ο βράχος. Απάνω στον οποίον είναι χτισμένη η σωτηρία σου. Έλα λοιπόν να πιαστείς από τον Χριστό. Ό,τι βέβαια η σωτηρία είναι αυτή και τι ασφαλής. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ούτε ο ουρανός από πάνω, ούτε οι άνθρωποι εδώ πέρα στη γη, ούτε οι δαίμονες από κάτω. Δεν μπορούν να την αμφισβητήσουν, γιατί ο Θεός τη δέχτηκε. Διότι με βάση την πίστη σου στο Χριστό και στη θυσία του Χριστού, ο ουρανός είναι ανοιχτός και σε περιμένει. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε δέχεται. Το βιβλίο της ζωής είναι ανοιχτό για να γράψει το όνομά σου και έτοιμο να γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα, ανεξάλειπτα, αναλύωτα, αν σημαίνεις μες την πίστη. Ο Χριστός ο βράχος της σωτηρίας μας, ο βράχος του σύμπαντος και ο βράχος της σωτηρίας μας. Εκεί στηρίζεται ο κόσμος όλος και η σωτηρία του καθενός μας απάνω σε αυτόν. Δοξασμένο το όνομά του. Α, έχουμε εμείς να ψάλλουμε, μάθεστε.
Τον ύμνον 60, παρακαλώ. Τον ύμνον 60.

Τα Κυρία μας Ιησού, εις ο βράχος, ο βράχος των αιώνων, η ζωή μας, η σωτηρία μας, το μέλλον μας, τα πάντα είναι σε Σένα. Όσο σε ευχαριστούμε διότι γνωρίσαμε Εσένα, το πρόσωπό Σου και το έργο Σου, και μπορούμε να στηριζόμεθα σε αυτό, να αντιμετωπίσουμε την φοβερή κρίση του Θεού την ημέρα εκείνη, στηριγμένη σε Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Χριστού τα ζητάμε, για τη δόξα του Θεού, του Πατέρα. Αμήν. Και η ζωή, το σύμπαν, η σωτηρία μας στηρίζεται στο βράχο. Και η ζωή, πού θα στηριχτεί η ζωή, καθώς έρχονται οι θύελες, έρχονται οι χειμώνες, έρχονται οι βροχές και οι άνεμοι, το είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός. Μόνον εκείνος που σοβαρεύεται μαζί μου, που παίρνει τα λόγια μου στα σοβαρά και τα δέχεται και τα πράττει, με άλλα λόγια που κάνει την πίστη του πράξη, σοβαρεύεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν βέβαια το παίρνεις τα ελαφριά, δεν τον ξεγελάς. Εδώ είναι θέμα πραγματικών. Αν στηρίχτηκες ή δεν στηρίχτηκες. Αν όμως έχεις πάρει στα σοβαρά, έρχονται οι άνεμοι, θα έρθουν οι βροχές, θα χτυπήσουν στο σπίτι αυτό και δεν θα γκρεμιστεί. Διότι έχει στηριχθεί στην πέτρα, στον βράχο. Και μιλούσε για τον εαυτό του. Πόσο διαφέρει, λέει ο Χριστός, από τους άλλους μύστες, διδασκάλους, ηθικοδιδασκάλους. Μα κανένας από αυτούς δεν είπε αυτά τα λόγια. Κανένας από αυτούς. Δώσανε κάποιες εντολές και σου είπανε τι να κάνεις. Μα κανένας δεν σου είπε να στηριχτείς σε αυτόν. Ο Ιησούς λέει θα στηριχτείς σε μένα. Στα λόγια μου και στο έργο μου και στο πρόσωπό μου είναι ο βράχος. Όλα τα άλλα είναι άμμος. Και χτίζεις την άμμο. Θες είναι ιδεολογίες, θες είναι πολιτική, θες είναι φιλοσοφία, θέλεις είναι ρεύματα μέσα στη ζωή ποικίλα και διάφορα, θέλεις είναι πλούτος, πετάει ο πλούτος. Πόσοι άνθρωποι μέσα στον πλούτο τους αυτοκτόνησαν. Θυμάμαι, διάβαζα για τον περασμένο αιώνα, ο βασιλιάς, λέει, των διαμαντιών ερχόταν από την Νότιο Αφρική και πήδησε από το πλοίο και αυτοκτόνησε. Βασιλιάς των διαμαντιών. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα διαμάντι. Και αυτός ήταν ο βασιλιάς των διαμαντιών. Κι όμως δεν του δώσε την ευτυχία. Φήμες. Πόσοι καταλήγουν στη φυλακή. Θυμάμαι την άλλη φορά και τον Αμερικανό αξιωματούχο, τι ήταν εκεί πέρα που κάλεσε, λέει, τους φωτορεπόρτερς κλπ. Και μπροστά τους αυτοκτόνησε. Πόσο μάταιη η ζωή των ανθρώπων. Και πόσο στέκει στον αέρα πραγματικά. Θεμελιωμένη στην άμμο. Άμμος είναι όλα τα άλλα. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο. Πολιτισμοί πέρασαν. Και τι γίνηκε. Και πέθαναν. Και πού είναι τώρα. Απολυθωμένοι στα μουσεία. Για πήγαινε στα μουσεία παρά δεις πολιτισμούς. Μυκηναϊκός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Βαβυλωνιακός πολιτισμός. Αιγυπτιακός πολιτισμός. Πού είναι όλα αυτά. Αυτά πέθαναν. Και έσβησαν. Εκείνος θα μείνει. Στον Δανίλη είχε δοθεί η αποκάλυψη αυτή, όταν ερμήνευσε το όνειρο εκείνου του βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα. Μια αυτοκρατορία μεγάλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας ήταν ο πρώτος της αυτοκρατορίας αυτής. Απόλυτος μονάρχης. Η ιστορία τον αναφέρει. Φοβερός. Αλλά στο όνειρο του είπε ο Θεός, άκουσε εδώ η βασιλεία σου, και οι άλλες που θα ακολουθήσουν θα σαρωθούν από έναν λίθον που θα κοπεί άνευ χειρός. Από τον βράχο, ο λίθος θα πλώσει και θα γίνει, θα πλώσει σε όλη τη γη και θα καλύψει όλη τη γη. Ο λίθος, ο ένας, ο μοναδικός λίθος. Και το ερμήνευσε ο Δανίλη, βασιλεία την οποία ο Θεός θα αναστήσει. Είναι ο βασιλεύς Χριστός που θα κυβερνήσει. Και αυτός ο άνθρωπος ο Ναβουχοδονόσορας, μέσα στο πλούτο του και μέσα στη δόξα του, ήτανε την στιγμή που έφτασε στο υπέρτατο της καυχήσεώς του, κάποτε που στους εξώστες του παλατιού του έβλεπε την απέραντη εκείνη πόλη, την Βαβυλώνα. Όσο από εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη ήταν η έκτασή της. Από εδώ στη Θεσσαλονίκη η έκτασή της.
έκλεινε μέσα και κήπους τους οποίους καλλιεργούσαν και είχε διπλά τείχη, στο κάθε τείχος 4 άμαξες μπορούσαν να κινούνται, και φράγματα από νερά τριγύρω, ασφάλεια. Έλεγαν κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει, κανείς. Και μέσα σε εκείνο το μεθύσι της δόξης, καθώς είδε την πόλη, και είπε αυτή είναι, δεν είναι αυτή η Βαβυλών την οποία εγώ οικοδόμησα για τη δόξα μου. Δεν πρόφτασε να βγουν τα λόγια από τα χείλη του και τρελάθηκε. Γίνηκε σαν θηρίο, λέει. Έφυγε στα δάση, έβωσε στα δάση χορτάρι. Οι τρίχες του γίνηκαν σαν αετού φτερά και τα νύχια του σαν όρνιου. 7 χρόνια μέσα στα δάση. Ώσπου ο Θεός τον ελέησε για να του δείξει την υπεροχή του Θεού και το μεγαλείο του Θεού. Ένας άλλος απόγονός του, ο τελευταίος της βαβυλωνιακής περίοδου αυτοκρατορίας, είχε ένα τραγικό τέλος. Είχε μια δραματική εμπειρία όταν είδε ένα χέρι, μια παλάμη, χωρίς πρόσωπο, χωρίς σώμα, μια παλάμη να γράφει στον τοίχο. Και τι του γράψε? Την καταδίκη του. Την καταδίκη του. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε λυψός στην πλάστικα. Και την ίδια νύχτα οι Μηδοπέρσες μπήκαν μέσα, έστρεψαν το ποτάμι, κατάφεραν, μπήκαν μέσα από το ποτάμι τον Εφράτη και μπήκαν στη Βαβυλώνα και τον έσφαξαν. Βασιλεία του κατελήθη. Αυτοκρατορίες έφυγαν. Ο Δανίλη όμως πέρασε μέσα από την Βαβυλώνα, μέσα από τη Μηδοπερσία. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο στηριγμένος εις τον βράχο. Αντιμετώπισε βεβαίως λιοντάρια, πονηρούς ανθρώπους που τον ήξαν στα λιοντάρια. Και μπορείτε να το φανταστείτε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν την τροφή τους μπροστά για να μην τη φάνε. Τα πεινασμένα λιοντάρια να έχουν τον Δανίλη μπροστά για να μην το φάνε. Στην απορία του βασιλιά πώς γίνηκε, του λέει, ο Θεός έστειλε τον αγγελόν του. Ο άγγελος ήταν ο Ιησούς, ο Κύριος, όπως ήταν και στους 3 παιδες στο καμίνι. Αυτοί επιζήσανε διότι ήσαν στηριγμένοι στο βράχο. Οι αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και φύγανε. Όταν ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία του και η εκκλησία του δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, ήταν η Ρώμη. Τέτοια αυτοκρατορία ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πού είναι η Ρώμη σήμερα? Η Ρώμη διαλύθηκε. Η Ρώμη έφυγε. Η Εκκλησία μένει. Και ο Κύριος είπε, τι λέω, δεν θα κατησχίσουν αυτοίς. Η Ρώμη έφυγε. Η Εκκλησία του Χριστού μένει και θα μείνει. Στην εποχή εκείνη τι ήταν η Εκκλησία? Διωκωμένη, αδύνατοι άνθρωποι που διώκονται από την ισχυρά Ρώμη. Αλλά η Ρώμη έφυγε και η Εκκλησία δεν ξεριζώθηκε. Η Εκκλησία είναι στηριγμένη στο βράχο των αιώνων. Πολλά θεμέλια στον κόσμο, αλλά ο κόσμος τούτος είναι άνευ θεμελίων. Πάει, τελείωσε. Δεν έχει θεμέλια. Αυτά δεν είναι θεμέλια. Είναι άμμος. Και η κρίση του Θεού, η αξίνα του Θεού είναι στη ρίζα των δέντρων, έτοιμη να χτυπήσει. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι τούτος ο κόσμος θα τελειώσει με μια δραματική καταστροφή που έρχεται. Δεν πάει στο καλό. Πάει χειρότερα. Γιατί το κακό υπάρχει μέσα. Ο βράχος θα σταθεί όμως. Και όλοι εκείνοι που είναι στηριγμένοι στον βράχο. Απάνω στον κόσμο είναι γραμμένη επιγραφή που γράφτηκε για εκείνον τον βασιλιά. Μενε, μενε, θεκέ. Μετρηθήκατε, ζυγιαστήκατε, βρεθήκατε λειψή. Αυτό λέει ο Σταυρός. Ο Σταυρός στο Γολγοθά είναι ένα χ. Διαγραφή όλου του κόσμου και όλων των αξιών. Διότι δεν έχουν ηθικό υπόβαθρο. Δεν έχουν θεμέλια. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Ειλικρίνης μετάνοια. Καταδίκη της παλιάς σου ζωής της καταδικασμένης. Και επιστροφή στο Χριστό. Στο Θεόδια του Χριστού. Κτίσε τη ζωή σου στο Χριστό. Να οικοδομηθεί και να σταθεί. Αυτή η ζωή θα μείνει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έκαναμε στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη. Άξιζε τον κόπο να έρθουμε σε τούτο τον κόσμο για να βρούμε αυτό το πράγμα. Να ανακαλύψουμε αυτό. Και να χτίσουμε πάνω στο Χριστό την ζωή μας.
την ελπίδα μας, το μέλλον μας, οξασμένο το όνομά του. Εύχομαι ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας, αγαπητοί. Αμήν. Και κανένας να μην φύγει χωρίς αυτόν τον βράχο των αιώνων να έχει στηριχτεί σε αυτόν. Κανένας. Ζωή σου θα είναι καρυδότσουφλο στα κύματα, εάν δεν έχει στηριχτεί στο Χριστό. Ο Κύριος να δώσει χάρη και ανέωση.

Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί απεκάλυψες σε εμάς τον βράχο των αιώνων, τον Υιόν σου, τον μόνο γενή. Ο βράχος στον οποίο το σύμπαν είναι στηριγμένο, η σωτηρία μας είναι στηριγμένη και η ζωή μας ολόκληρη, το μέλλον μας στηριγμένο σε αυτόν. Όλοι σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη να βεβαιωθούμε ο καθένας μας ότι έχουμε κάνει την καλή εκλογή και έχουμε οικοδομήσει στον βράχο των αιώνων. Δώσε μας ακόμα να δίνουμε μαρτυρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι χωρίς θεμέλιο. Να μιλάμε σε ψυχές που βρίσκονται μέσα στο δράμα της απώλειας και της καταστροφής. Δάμε έλεος, έλκυσε ψυχές, σώσε ψυχές, όσο είναι καιρός ακόμα. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

άφησέ το στα χέρια του. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Ψαλμός 138:8. Ένας νεαρός που ακολουθούσε τον Ιησού προχωρούσε βήμα-βήμα στα θέματα της πίστης και της ανάθεσης της ζωής του στον Κύριο. Πολλές φορές τον βοηθούσε και η δουλειά του, ώστε να αναγάγει τα παραδείγματα της φυσικής ζωής στην πνευματική. Είχε φυτώρια και θερμοκήπια. Μια φορά, ο Θεός του μίλησε τόσο εύγλωτα που συγκινήθηκε και συνταράχτηκε. Όταν το νεαρό φυτό σου είναι έτοιμο, πιάνεις και το φυτεύεις εκεί που θα αναπτυχθεί και θα φέρει καρπό. Σκάβεις μια μικρή λακκούβα και, κρατώντας το φυτό στα χέρια σου, το αποθέτεις στο κέντρο της. Συνεχίζεις να το κρατάς έτσι, περιμένοντας να μεγαλώσουν οι ρίζες του και να ψηλώσει ο βλαστός του. Όχι, λάθος! Αν συνεχίσεις να το κρατάς μέσα στη χούφτα σου, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Καμιά από τις δυνάμεις της ζωής που κρύβει ο νεαρός βλαστός μέσα του δεν θα ξεπεταχτεί. Άφησε το φυτό από τη χούφτα σου, σκέπασε το με λίγο χώμα και περίμενε. Άφησε με τον ίδιο τρόπο τις υποθέσεις σου από τη χούφτα σου, ώστε να επιτρέψεις στον Θεό να ενεργήσει με την πίστη σου και την υπακοή σου. Άφησε το Θεό να ενεργήσει, γιατί εσύ είσαι πεπερασμένος και αυτός άπειρος. Άφησε το Θεό να φέρει εκείνο τη λύση, γιατί οι τρόποι του και οι μέθοδοι του είναι ευλογημένες και θαυμαστές. Ανάθεσε στον Κύριο κάθε βήμα σου, γιατί εκείνος γνωρίζει, εσύ όμως όχι. Απόθεσε κάθε σου ελπίδα στο θαυμαστό μας Πατέρα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Θεός ποτέ. Δώσε στο Θεό το ελεύθερο για να ρυθμίσει τη ζωή σου. Μην του πιάνεις το χέρι. Είναι γεμάτος αγάπη για σένα και γνωρίζει πώς να εργαστεί για το συμφέρον σου. Κύριέ μου, το γνωρίζω πως όλο μου το άγχος και η αγωνία προέρχεται από εκείνα που κρατώ ακόμα στα δικά μου τα χέρια. Πόσο ανόητο εκ μέρους μου. Δώσε μου την πίστη και τη δύναμη να τα αφήσω όλα σε σένα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αρχίσουμε την πρωινή μας λατρεία ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 3. Ύμνος υπαριθμών 3.

Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε σε τούτο το ηλιόλουστο χαρούμενο κυριακάτικο πρωινό, γιατί μας έχεις στην ύπαρξη, γιατί έχεις παρατείνει το νήμα της ζωής μας, γιατί οδήγησες τα βήματά μας στο χώρο τούτο, τον οποίο καθαγιάζει η δικιά σου η παρουσία. Επουράνιε Πατέρα μας, είσαι ο καρδιογνώστης Θεός. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά εσύ ο Θεός βλέπεις την καρδιά. Και σε παρακαλούμε, εσύ ο καρδιογνώστης Κύριος, να δεις τις ανάγκες μας που έχουμε, ιδιαίτερα τις πνευματικές, και την ώρα τούτη μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, να μας οδηγήσεις, να μας θρέψεις, να μας διαφωτίσεις, να απαντήσεις σε ερωτήματά μας, να δώσεις λύση σε κάποια δίστρατα και αδιέξοδα της ζωής μας. Ξέρουμε ότι ούχε πάρτο μόνον ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε αποτυπωμένο τον Άγιο Λόγο σου μέσα στις Άγιες Γραφές. Σε παρακαλούμε, όπως την εποχή εκείνη στο ποτάμι επάνω στη Μακεδονία, δίνηξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχει στα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Κάμε το ίδιο έργο στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Πολύ σε παρακαλούμε, εσύ που γνωρίζεις από ποιους, πόσους, ποικίλους δρόμους έχουμε ξεκινήσει για να φτάσουμε σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το χώρο το δικό σου. Εσύ ο Θεός, σε παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές και τα πνεύματά μας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε τι γήινο, εφήμερο, βιωτικό, από περισπασμούς, ακόμα από κάματο σωματικό,

με την επουράνιο κεφαλή μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και να πάρουμε από εκείνον μήνυμα, μίλημα, οδηγίες, φως, ό,τι έχουμε ανάγκη. Σε παρακαλούμε, επισκέψου κάθε παρόμοια σύναξη

και περιέφραξεν αυτόν και συνήθισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ, αναμέσον εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Γιατί λοιπόν, ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια, έκαμε αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τοίχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδε σκαφθεί, αλλά θέλει συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω στην βροχήν επ' αυτόν. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Μια παθητική από τις παθητικότερες σελίδες της Αγίας Γραφής. Το παράπονο, η απορία του Θεού για τον αμπελώνα του. Παρακαλώ δε και από την Καινή Διαθήκη, από την Επιστολή προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 10 εδάφια. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν αυτό. Εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Ο Θεός να ευλογήσει και να ερμηνεύσει το λόγο τούτο στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα παρακαλέσω τη χοροδία να μας δώσει τον πρώτο της ύμνο.

μονάχα για αυτό το έργο και πάντοτε για αυτό το έργο. Το μοναδικό εξυλαστήριο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού θα μιλάμε. Ο Απόστολος Παύλος, όπως πιστεύουν μερικοί, μετά από την πικρή πείρα του εδώ στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο για να τους πει και να τους γράψει μετά ότι τίποτα άλλο δεν θέλω να ξέρω ανάμεσά σας παρά μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Έναν Χριστόν που δεν είναι κατά ανάγκη κτήμα των σοφών, αν και τούτοι έχουν προσφέλαση στη μετάνοια και την πίστη, αλλά που στη μορία, στην απλότητα του κηρύγματος μπορεί να συναρπάξει και να ελκύσει ψυχές από κάθε στάθμη, από κάθε γωνιά, από κάθε φυλή, από κάθε χώρο. Και ένας τίτλος που θα ήθελα να έχουμε στη σημερινή μας ομιλία, στο σημερινό μας κήρυγμα, είναι «Τι δύναται ο Θεός να κάνει». Τι μπορεί, τι είναι μέσα στις δυνατότητες του Θεού να κάνει. Ξέρω ότι κάποιος πέφτει να πει «Μα ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια γενίκευση που ίσως αδικεί την πραγματικότητα. Είναι μια υπεραπλούστευση η οποία δεν μας βοηθάει να δούμε σε ποιους χώρους

πνευματικούς. Μπορεί και θέλει και προσφέρεται ο Θεός να κάνει θαυμάσια πράγματα. Και ο τίτλος αυτός, θα συμφωνήσετε μαζί μου αδελφοί, δεν είναι αυθαίρετος. Είναι από το ανάγνωσμά μας μέσα, το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Εκεί που ακούγεται το παράπονο, ο λυγμός, η απορία του Θεού. Τι ήταν δυνατόν να κάνω ακόμη και δεν το έκανα. Σας παρακαλώ, σταθείτε κριτές εσείς και πείτε μου, δώστε μου ένα κατάλογο, τι μπορούσα και το απέφυγα, τι ήταν στο χέρι μου. Και δεν έσπευσα να το κάνω. Και είναι μια απορία και ένα παράπονο του Θεού. Όχι όπως μας ερμηνεύει στο 7ο εδάφιο μόνον, ότι ο αμπελόν του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ, από τον οποίο περίμενα κρίση πλην ιδού καταδυνάστευσης. Αλλά είναι ένα παράπονο του Θεού για κάθε ανθρώπινη ψυχή, που πείσμονα, θεληματικά, επιμένει να μένει μακριά από τον Θεό και από εκείνα που η μεγάλη δύναμη του Θεού προσφέρεται να κάνει στη ζωή μας. Στη μικρή μας τούτη μελέτη, θα ήθελα μαζί ξεφυλίζοντας τις Άγιες Γραφές να δούμε τρεις χώρους μέσα στους οποίους ο Θεός προσφέρεται να κάνει μεγάλα, θαυμάσια πράγματα, εάν εμείς το θελήσουμε και του προσφερθούμε. Κάποτε ενθυμίστε, ένας ταλέπορος πατέρας, δυστυχισμένος πατέρας, πήγε κοντά στον Κύριο, γονάτισε και του είπε, «Κύριε, εάν δύνασε, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής». Η τραγωδία αυτού του ανθρώπου, αυτού του πατέρα ήταν ότι πίστευε στην σπλαχνικότητα, στην αγάπη του Κυρίου, αλλά δεν ήταν σίγουρος για τη δύναμή του. Μέχρι πού έφτανε η δύναμή του? «Κύριε, εάν δύνασε, εάν μπορείς, εάν είναι μέσα στη δυναμικότητά σου και στη δυνατότητά σου, κάμε το αυτό, σπλαχνίσου μας». Και ξέρετε όλοι ότι η απάντηση, όπως μας την περιέσωσε ο Μάρκος στο 9ο κεφάλαιο, 22 εδάφιο του Ευαγγελίου του, είναι «εάν δύνασε να πιστέψεις». Τότε όλα είναι δυνατά. Τότε γυρνά στο διακόπτη για να έρθει όλη η δύναμη και όλη η ευλογία του Θεού και όλη η επενέργεια του Θεού. Ο Θεός δύναται. Και ο Θεός θέλει να δουλέψει μέσα σε μας, αν τον αφήσουμε, αν του τον προσκαλέσουμε, εάν ταυτίσουμε το θέλημά μας με το δικό του το θέλημα. Ιδιαίτερα δε θα αναφέρουμε, όπως είπα, τρεις χώρους. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για μας, τι μπορεί να κάνει ο Θεός σε μας και τι μπορεί να κάνει ο Θεός με εμάς. Και να έρθουμε στο πρώτο. Για μας ο Θεός δεν είναι το πρόβλημα και το ερώτημα τι μπορεί να κάνει, διότι ήδη έκαμε τα πάντα. Διότι έκαμε θαυμαστά πράγματα. Το έργο της σωτηρίας μας το έχει συντελέσει, πραγματοποιήσει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έτσι που να μην χρειάζεται τίποτα από εμάς να προσφέρουμε, παρά μια ανεπιφύλακτη πίστη, μια αποδοχή ενός έργου δυναμικού, ενεργητικού, που μπορεί να εκδηλωθεί και θέλει ο Θεός να εκδηλώσει μέσα στους πιστεύοντες. Γι' αυτό ο Παύλος, όπως διαβάσαμε στην προς Εφεσίους και στα εδάφια που παραλείψαμε ακόμη από το πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Κάμπτω τα γόνατά μου, γονατίζω, προσεύχομαι, δέομαι, παρακαλώ τον Θεό». Γιατί? Για να γνωρίσετε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας. Υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Εδώ ψάχνεις για λίγη δύναμη. Εδώ ψάχνεις για να μην σαλευτεί μια εύθραυστη ισορροπία. Εδώ παλεύεις την ισορροπία του τρόμου και στο όριο από τα 200 μίλια στη Σύρτη ή πιο μέσα ή πιο έξω. Και εδώ έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού είναι έτοιμο να εκδηλωθεί προς εμάς, ποιους από εμάς, τους πιστεύοντας. Τούτο δε το έργο για μας
ανανεώσει.

Διαχείεται ως εξής. Πρώτον, διαβάζουμε στην προς Εβραίους Ζήτα 15 ότι ο Θεός δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους σε Αυτόν διά του Χριστού. Δεν υπάρχει απλούστερο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει πιο διαυγή σε κρυστάλλινη διατύπωση. Προσπάθεια δεν υπάρχει για να ερμηνεύσεις. Προσπάθεια χρειάζεται για να μπερδέψεις, όπως δυστυχώς εμπέρδεψαν και καπήλευσαν και νέρωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός δύναται να σώζει και δύναται να σώζει εντελώς εις το παντελές εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν σε Αυτόν με μια προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε Αυτόν από έναν δρόμο που δεν έστρωσαν τα καλά τους έργα, η θρησκευτικότητά τους, η εκκλησιαστικότητά τους, αλλά από έναν δρόμο που έστρωσε, που άνοιξε, που αιματοράντησε το αίμα και η θυσία του Ιησού Χριστού. Σώζει και σώζει στο παντελές. Δύναται να το κάνει αυτό το πράγμα. Κύριε, εάν δύνασε, κάμε κάτι, σπλαχνίσουμε. Και ο Θεός δύναται να σώζει εκείνους που προσέρχονται σε Αυτόν δια του Χριστού. Δια του Χριστού, ο οποίος είναι η μόνη πρόσβαση προς τον Θεό. Γιατί και σε εκείνο το πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής διαβάζουμε στο Πράξεις 4.12 και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Γιατί κανένα άλλο όνομα δεν δόθηκε κάτω από τον ουρανό στους ανθρώπους δια του οποίου, δια του δρόμου αυτού, να πάνε στον Θεό πιστεύοντες και να απολαύσουν την εντελή σωτηρία του Θεού. Γιατί, λέει ο Παύλος στην ποιμαντορική επιστολή του, υπάρχει εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Στο δύναται για μας, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους προς Αυτόν δια του Ιησού Χριστού. Κάποιοι τέτοιοι δόξα στον Θεό, οι περισσότεροι θαρώ υπήρξαμε. Κάποιος τέτοιος μπορείς από αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, να γίνεις. Αν με μετάνοια και πίστη προσέρθεις στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Με μετάνοια και πίστη όμως ότι δύναται να σώζει, διότι πραγματοποίησε έργο πλήρες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά δια του Χριστού. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι δύναται κατά την επιστολή του Ιούδα εδάφιο 24 να μας φυλάξει απτές τους, εφόσον βέβαια μείνουμε και μένουμε προσκολλημένοι σε Αυτόν, όπως λέει στην Α Πέτρου 1.5, για να φυλατώμεθα με την δύναμη του Θεού. Ποιος σε φυλάτει με τη δύναμη του Θεού? Σήμερα το πρωί είχαμε ένα φίλο και αδερφό από τη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενό μας, και του λέω, θέλει να πάρει στο σπίτι σου στη Θεσσαλονίκη ένα τηλέφωνο. Λέει, δεν είναι ανάγκη. Λέω, πάρε, θα πεις ένα καλημέρα. Καλημέρα μαμά, η απάντηση, η ερώτηση μάλλον από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. Τι έκαμες παιδί με χθες με τον σεισμό? Διότι ο σεισμός είναι δυνατός. Διότι ο Εγκέλαδος είναι πιο δυνατός από μας. Αλλά δεν υπάρχει πιο δυνατός από τον Θεό. Και αυτός που δύναται να σώσει στο παντελές τους προσερχομένους αυτών διά του Χριστού, αυτός δύναται και να μας φυλάξει απτές τους. Πνευματικά, ηθικά, άγιους, ξεχωρισμένους, λαό, εκλεκτό περιούσιον του Θεού, εάν και εμείς θελήσουμε δυνάμει Θεού να είμεθα φρουρούμενοι. Για σκέψου η φρουρά σου να είναι η δύναμη του Θεού, να είναι οι άγγελοι του Θεού. Δεν θέλω φοβηθεί κακό. Χιλιάς, μυριάς, αν πέφτουν δεξιά, αριστερά μου, θα βλέπω τον ασεβόν την ανταπόδοση. Ο Κύριος θα με φυλάξει και αν κυλάδεις και ας θανάτου. Τρίτον, δύναται να μας ελευθερώνει. Διότι είναι ο ελευθερωτής μας. Όπως διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο της προς Γαλάτες. Η ελευθερία Χριστός ημάς ηλευθερία.

απελευθέρωσε. Σας απελευθέρωσε ο Χριστός από τις δυνάμεις του σκότους και της αμαρτίας. Σταθείτε λοιπόν, κρατήστε αυτή την ελευθερία. Μην αφήσετε έξοδα από φορτία, από πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Διότι για θυμηθείτε τους τρεις παιδες πόσους ελευθέρωσε μέσα από το καμίνι. Για θυμηθείτε εκείνο τον Δανιήλ, εκείνο τον ταλέπορο, τον βασιλιά που έσυψε, του λέει: «Δανιήλ, τι έγινε, ο Θεός σου που πιστεύεις, μήπως ήρθε, μήπως μπόρεσε?» Μπόρεσε, βασιλιά. Είναι ο δυνάμενος να ελευθερώνει. Μας ηλευθέρωσε. Στεκόμαστε σε αυτή την ελευθερία. Τους τρεις παιδες, τον Δανιήλ, τον Δαβίδ, ο οποίος λέει στον ψαλμό του 18:48, «Όστις με ελευθερώνει εκ των εχθρών μου». Εκείνος κάνει απελευθέρωση πνευματική από τους εχθρούς μου. Και τέταρτο τελευταίο, στο έργο που δύναται ο Θεός να κάνει για μας, είναι ότι δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Γιατί λοιπόν το άγχος? Γιατί η μέρημνα? Γιατί το σαράκι? Γιατί η καταναλωτική τρέλα? Γιατί όλο αυτό που μπέρδεψε τον άνθρωπο και γέμισε την ανθρωπότητα? Νεύρωση, άγχη, ψυχώση, γεμάτα ψυγεία και άδειες καρδιές, πλούσια σπίτια και φτωχή συνεννόηση, αν όχι ανύπαρκτη. Δύναται να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Β' Κορινθίους 9:8. Έτσι που κατά την προς Κολοσσαείς 2:10 να είμαστε εν αυτό πεπληρωμένοι. Αγαπημένοι μου αδελφέ και αδελφοί, σε εσέ απευθύνομαι ιδιαίτερα αυτή την ώρα. Είστε κάποια στιγμή, ίσως χθες προχθές ήταν πανσέλινος, που βγήκες έξω και περπάτησες και ένιωσες μια εφορία πνευματική. Ας είχες τα ρευματικά σου, ας πονούσε το πόδι σου, ας ήταν οικείος στο νοσοκομείο, αλλά κάτι μέσα σου που σου έλεγε και ύψωνε την καρδιά σου σε μια δοξολογία, όχι αιτήματα, και είπες: «Θεέ μου, φτάνει. Η δύναμή σου η μεγάλη έχει ικανοποιήσει κάθε ανάγκη μου. Κύριε, δεν έχω καμιά επιθυμία». Πραγματικά πλούσιος είναι εκείνος που δεν έχει καμιά επιθυμία, γιατί όλες τους τις ικανοποίησε η δύναμη και η αγάπη του Θεού. Εκτός από τις επιθυμίες τις πνευματικές, εκτός από το ζήλο για να δώσει το Ευαγγέλιο, αλλά να νιώθεις ότι και οι τρίχες του κεφαλιού σου είναι αριθμισμένες, ότι το ποτήρι σου ξεχυλίζει, ότι έχεις κάθε τι προζωή και ευσέβεια, ότι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, οι δε επιστηριζόμενοι με τον Κύριο δεν θέλουν συστερηθεί ουδενός, ότι νέωση μου και γύρασα και δεν είδα δίκιον εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον. Είναι δύνατο ο Θεός να κάνει πράγματα για μας και δύνατο να σώζει εντελώς, δύνατο να μας φυλάξει αυτές τους, δύνατο να μας ελευθερώνει, δύνατο να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη. Όμως, όπως είπα στην εισήγησή μας, η προσφορά του Θεού δεν εξαντλείται σε δώρα που μας προσφέρει, αλλά και σε μια πνευματική κατεργασία την οποία προσφέρεται να κάνει μέσα μας, πάλι υπό τον όρο ότι θα το πιστέψουμε, θα το θελήσουμε, θα το ζητήσουμε. Είναι δε εδώ, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, που συχνά ή ξεχνούμε ή επιφυλασσόμεθα ή και αντιστεκόμαστε. Τι εννοώ? Υπάρχει μια σφαλμένη αντίληψη, και αν αυτή δεν διατυπώνεται όπως θα τη διατυπώσω εγώ, αυτό δείχνει η συμπεριφορά μας, ότι η σχέση μας, η δοσοληψία μας με τον Ιησού Χριστό είναι ένα ραντεβού που είχαμε τις 14 του Γενάρη του 1943, εγνώρισα τον Κύριο. Και μετά, σώθηκα, και μετά από εκεί τι? Πήγες πού? Πού θα πάει? Θυμίστε κάποτε που τα λόγια του Χριστού ήταν δυνατά, σκανδάζησαν πολλούς, έφυγαν από εδώ και από εκεί. Και γυρνάει ο Κύριος, λέει στους μαθητές του: «Θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Λέει: «Κύριε, πού να πάμε?» λέει ο Πέτρος. Υπάρχει άλλος χώρος. Ο χώρος της λύτρωσης, ο πνευματικός, είναι και ο χώρος της πνευματικής ζωής.

και δεν μπορείς, επειδή σε αναγέννησε το Πνεύμα το Άγιο, επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε, να πεις τώρα εγώ με τα πνευματικά μου μπράτσα θα φτιάξω και θα χτίσω την πνευματική μου ζωή. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ, για ό,τι έκαμες για μένα. Αντιθέτως, ο Θεός που δύναται να κάνει πολλά πράγματα, λίγα να φέραμε για μας, θέλει να δουλέψει και σε μας, δηλαδή μέσα σε μας, και να, με δύο λόγια, τι μπορεί να κάνει μέσα σε μας. Πρώτον, Εφεσίους 3:17, δύναται να κατοικεί στις καρδιές μας δια της πίστεως. Τι ευλογημένη αλήθεια. Η καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το εσώτατο είναι. Αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει γιατί βλέπει μόνο το φαινόμενο. Αυτή η καρδιά μέσα στην οποία οπωσδήποτε κάποιος θρόνος, κάποιο θρονί θα είναι στημένο και οπωσδήποτε αν δεν είναι ο Χριστός, ανακηρυγμένος βασιλιάς και Κύριος, θα είναι η σάρκα, δηλαδή το εγώ. Το εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια. Μας λένε ακόμα και οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, όποιοι άλλοι επιστήμονες, είναι η βαθύτερη αιτία από όλες τις εμπλοκές και όλες τις συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά όταν ο Χριστός κατοικήσει δια της πίστεως στην καρδιά μου, και όταν ο Χριστός κατοικήσει δια της πίστεως στην καρδιά σου, τότε και η σύνδεση μεταξύ μας και η γέφυρα μεταξύ μας και η επικοινωνία στην οικογένεια και η επικοινωνία και η συνεννόηση μέσα στην Εκκλησία είναι ευχερέστερα. Είναι τότε μόνον δυνατά. Δύναται να κατοικεί στις καρδιές μας δια της πίστεως. Δεύτερον, δύναται κατά την Β' Τιμόθεο 4:17 να μας ενδυναμώνει στη διακονία μας για Αυτόν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάπου στην αρχή του 67 είναι που από το κελί του στη Ρώμη ο Παύλος γράφει το κύκνιο αυτό γραφτό του. Έχει περάσει μέσα από ταλαιπωρίες, από κινδύνους, από πειρασμούς, από διωγμούς, από. Είχε περάσει μια Κόρινθο για την οποία είχε ψώσει τα χέρια. Θεέ μου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Και φάνηκε όραμα να τον στηρίξει ο Κύριος. Έχω λαό πολύ εν τη πόλη ταύτη. Και γράφει ο Παύλος, κανένας δεν μου παραστάθηκε στη δυσκολία, στη δίκη, στην κρίσιμη εκείνη στιγμή. Αλλά ο Κύριος μου παραστάθηκε, διότι είναι εκείνος ο οποίος παρίσταται και μας ενδυναμώνει στη διακονία μας γι' Αυτόν. Παραστάθηκε στον Παύλο και τον έσωσε κατά την έκφρασή του από το στόμα του λιονταριού. Αδελφέ μου, εργάτη του Ευαγγελίου, όποιος και να είσαι, όπου και να υπηρετείς, θα παρασταθεί σε σένα αν τον εμπιστεύεσαι και αν του έχεις αφιερωθεί και του έχεις αφιερώσει και το έργο που κάνεις γι' Αυτόν. Τρίτον, δύναται να μας πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματός του. Κατά την Κολοσσαΐς 1:9, μια επιστολή η οποία μας μιλάει για την κυριαρχικότητα, θα έλεγα, για την κυριότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μπορεί να μας πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματος αυτού. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει ομολογία, που παίρνει μέρος στο δείπνο του Κυρίου, που είναι στην Εκκλησία 10-15 χρόνια και ακόμα είναι νήπιο πνευματικά και ακόμα έχει ανάγκη γάλακτος, έχει στερεάστροφη. Ακόμα του ξεφεύγουν αλήθειες βασικές. Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει το θέλημα του Θεού. Αδελφέ μου, μην ξεχνάς ότι ο Θεός δύναται να δουλέψει για σε και το έκαμε, δύναται να δουλέψει μέσα σε σε και το θέλει και σε παρακαλεί να του δώσεις τις δυνατότητες, αφιερώνοντας τον εαυτό σου σε εκείνον, που δύναται να σε πλουτίσει με την επίγνωση του θελήματός του, ώστε κάθε φορά να δοκιμάσεις ή να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο.

Και ακόμα ένα άλλο σημείο, δύναται να ενεργεί μέσα μας διά του Χριστού το ευάρεστον ενώπιον αυτού, όπως μας το βεβαιώνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους 13:21. Έτσι που εκείνος πια είναι ένας βαθμός προόδου, είναι ένα καταξίωμα πνευματικό, είναι κάποιο φτάσιμο, αν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικό φτάσιμο, που το θέλει και το ενεργεί μέσα μας, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε ο θρησκευτικός εαυτός μας, αλλά είναι ο Κύριος. Δύναται να ενεργεί μέσα μας, δια του Χριστού, το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Και τι μένει σε μένα? Μένει σε μένα με μια διακή άρνηση του εαυτού μου, επαναλαμβάνω, και του θρησκευτικού εαυτού μου, να λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, παραχωρούμε άλλη μια φορά σε σένα. Σε παρακαλώ, δούλεψε μέσα μου, εσύ που δύνασε να ενεργείς μέσα μου δια του Χριστού του Υιού σου, του αναστημένου Κυρίου, το ευάρεστον ενώπιον σου. Κύριε, όπως λέμε σε έναν ύμνο, να το λέμε ίσως καμιά φορά βασάνιστα, ίσως ασυλλόγιστα θα έλεγα, για μένα τουλάχιστον, εσύ ο πλάστης, εγώ πυλός. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πεδίο, πριν κλείσει η ώρα μας, στο οποίο ο Θεός δύναται να κάνει θαυμαστά πράγματα, όχι μόνο για μας, όπως εξηγήσαμε, όχι μόνο με μας, όχι μόνο σε μας, αλλά εκ τρίτου θαυμαστά πράγματα να κάνει με τη δύναμή του τη μεγάλη με εμάς. Με ποιους? Με εμάς. Έρχεται τώρα η μνήμη, είναι μια παράξενη λειτουργία στον άνθρωπο, ένα περιστατικό από την, από την πολύ μικρή παιδική μου ζωή. Είχαμε έναν θείο πλούσιο στην οικογένεια, ο μόνος στην οικογένεια. Δεν είχε παντρευτεί για να μην μοιραστεί τα πλούτη του. Μας έβλεπε μια φορά το χρόνο να μας δώσει κάποιο δώρο και την περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Και είτε κάποια φοβία η οποία είχε καλλιεργηθεί, κάποια παρεξήγηση στις σχέσεις. Ντρεπόμαστε και όταν περνούσα από το σπίτι του, κατέβαζε το κεφάλι, μην τον δω, γιατί ντρεπόμουν να του πω καλημέρα. Και εκείνος έλεγε, η μάνα σου σε βάζει να μην μου πεις καλημέρα. Και τα αδέρφια μάλλον. Και σκέφτομαι καμιά φορά που η χάρη του Θεού μου επιτρέπει να στέκομαι στο βήμα το δικό του, για να δίνω το μήνυμα το δικό του. Σκέφτομαι και δακρύζω και συγκινούμε. Και λέω, Κύριε, μπορείς ακόμα και με τέτοιους να δουλέψεις? Ο Κύριος μπορεί. Ο Κύριος δύναται να εργαστεί θαυμάσια πράγματα για μας, και ήδη τα εργάστηκε και τα προσφέρει. Δύναται να κάνει θαυμάσια πράγματα σε μας, μέσα σε μας, αλλά μπορεί να κάνει θαυμάσια πράγματα και με μας, μέσω ημών, χρησιμοποιώντας μας, εάν τον αφήσουμε να μας χρησιμοποιήσει και δεν επιμείνουμε να τον χρησιμοποιούμε. Πρώτον, δύναται να μας αποστείλει. Λουκάς 20:21. Όπως ο Πατέρας με έστειλε εμένα, εγώ στέρνω εις εσάς. Και σας στέρνω να κάνετε τι? Και σας δίνω αποστολή πια? Σας δίνω, κατά τη Β' Κορινθίους 5:18, τη διακονία της καταλλαγής. Να πάτε σε έναν κόσμο που βρίσκεται χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, να του πείτε ότι ο Θεός ούτως ηγάπησε, με τέτοια αγάπη αγάπησε τον κόσμο. Να γίνετε πρέσβης του Θεού μέσα σε έναν κόσμο, τον οποίο θα παρακαλέσετε, θα κλάψετε, θα προσευχηθείτε, θα υπηρετήσετε ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Καταλάγετε τον Θεό. Πόσο θαυμαστό να είσαι ο πρέσβης του Θεού μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Ο Θεός να σώζει ψυχές, όχι μέσω της διακονίας κάποιων αγγέλων, αλλά κάποιων πρώην αμαρτωλών, σαν για μένα και σένα, που τους λύτρωσε η αγάπη του, που δούλεψε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο του, η δύναμή του, που τώρα καταδέχεται τη δύναμή του να την εκφράσει και να τη χρησιμοποιήσει και μέσω ημών.

δύναται να μας αποστείλει. Δεύτερον, δύναται να δείξει στον κόσμο τη δύναμή του μέσα από τη διακονία μας. Και εδώ, αδελφοί μου, είναι ένα μάθημα το οποίο ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε. Τι βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή? Τι δείχνουμε μπροστά στους ανθρώπους, υπηρετώντας τους ανθρώπους? Τη δύναμή μας, το συγγραφικό μας τάλαντο, την ικανότητά μας, την ευγλωτία μας, τι? Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους, Ιώτα Β' 9, μας μιλάει για ένα καταξίωμα στο οποίο έφτασε. Όταν ο Θεός είπε όχι, όχι, όχι, σε τρεις περιόδους προσευχής, να ανακτήσει την υγεία του, τη δυναμικότητά του να τρέξει, διότι εν διαδυναμία, εν διασθενία, η δύναμής μου θα φανερώνεται. Έτσι που βλέποντας εκείνον τον Παύλο, να λένε, είναι δυνατόν να βγαίνουν από άνθρωπο αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν αυτή η δύναμη του λόγου, αυτή η πειθό, αυτός ο έλεγχος του Πνεύματος του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού? Και πόσο τρομάζω στη σκέψη ότι μπορεί στη διακονία μου να δείξω την ανύπαρκτη δύναμή μου ή να σφεταριστώ και στη δύναμη του Θεού να βάλω ταμπέλα «αυτό έγινε με τη δύναμη του Μιλτιάδη». Δύναται να μας αποστέλει, δύναται να δείξει στον κόσμο την δύναμή του μέσα στη διακονία μας, έτσι που εν δυνάμει Θεού να κινούμεθα και να υπηρετούμε, δύναται να μας χαρίσει καρπό πνευματικό. Διαβάστε το όμορφο εκείνο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Μείνετε κοντά μου σαν το κλίμα στα μπέλη. Χυμή δύναμης, ζωής, πνευματικής, Πνεύματος Αγίου μέσα σας θα οριμάσουν τον καρπό. Και θυμηθείτε εκείνο τον Παύλο, τον ακούραστο εργάτη του Θεού, όταν γράφει το χειμώνα του 56 προς το 57 από την Κόρινθο, ίσως από τις Κεχρεές, την επιστολή του προς Ρωμαίους, και τους λέει, θέλω να έρθω σε εσάς για να έχω καρπόν τεινά, να έχω κάποιο καρπό και ανάμεσά σας. Πάλι θα μιλήσω για τη μνήμη. Κάποτε νέοι εμείς είχαμε μαζευτεί σε αυτή την αίθουσα για να χαιρετήσουμε την αναχώρηση από ανάμεσά μας της μεγάλης πνευματικής προσωπικότητας του Κώστα Μεταλλινού. Όλοι είμαστε βουβοί. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι. Και μέσα σε εκείνο το πάγωμα, μέσα σε εκείνη τη σιωπή, ενθυμούμε μια κοπέλα η οποία διέσχισε το διάδρομο. Δεν κρατούσε στην αγκαλιά της λουλούδια, ούτε στεφάνι. Πού τα βρήκε κατά χείμωνο? Είχε κάποια στάχια από στάρι. Και σήκωσε το χέρι του νεκρού και του βάλε τα στάχια αυτά. Ο Κύριος βέβαια θα αποδώσει. Αλλά ήταν μια γενική μαρτυρία μέσα μας ότι έφευγε με καρπόν. Και πόσο η ζωή είναι γλυκιά. Όταν έχω γνωρίσει τον Χριστό, όταν τον άφησα να κάνει το έργο που έκαμε για μένα και το δέχτηκα, όταν τον άφησα να δουλέψει μέσα μου και τον άφησα να δουλέψει και με μένα, ώστε να έχω ένα καρπό πνευματικό προς δόξα Θεού. Συμπέρασμα. Κάποτε ένας άλλος άνθρωπος, όχι σαν και εκείνον που είπε «εάν δύνασε Χριστέ», ένας λεπρός αυτή τη φορά ρώτησε τον Χριστό στο Ματθαίο 8:2, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Εκείνος ήταν «εάν δύνασε, σπραχνίσου μας». Έτσι είναι «εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Αντιστρέφοντας ίσως το ερώτημα, λέω, «φίλε μου, αδελφέ μου, εάν θέλεις, ο Θεός θέλει και ο Θεός δύναται να δουλέψει για σε, όπως και δούλεψε, να δουλέψει μέσα σε σε, να δουλέψει μέσω σου». Φτάνει με απλότητα,
ατόφιας πίστης και εμπιστοσύνης, με αυτογνωσία δηλαδή, της δικιάς σου παντελούς αδυναμίας, να προσέρθεις σε εκείνον για σωτηρία, να παραχωρηθείς σε εκείνον για αγία ζωή, να αφιερωθείς σε εκείνον για το έργο του με τη δική του δύναμη και με τη δική του παρουσία. Τι ήταν δυνατόν να κάνω και δεν το έκανα? Για σας, σε σας, μέσω σας. Κι αν όλα που ήταν δυνατά, ή μάλλον τα αδύνατα τα έκαμε δυνατά, για μας, σε μας, με μας. Γιατί κάποιοι να στερούνται κάποια από τις ευλογίες του Θεού? Μακάρι τούτο το κήρυγμα να βοηθήσει όλους μας να αγκαλιάσουμε όλες τις ευλογίες και όλη την προσφορά του Θεού. Να ανανεώσουμε την πίστη μας στον δυνάμενον, στον Κύριον ο οποίος δύναται να δουλέψει για μας, σε μας, μέσω ημών. Έτσι που ο Θεός να δοξαστεί στη ζωή μας, στην Εκκλησία Του και στο περιβάλλον μας. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ. Αγαπημένε πουράνιε πατέρα μας, με σκυμμένο το κεφάλι θέλουμε να αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή τις τόσες φορές που προσφύγαμε στην ανθρώπινη αδύνατη δύναμη και στην ανθρώπινη δύσκολη κατανόηση. Και ζητήσαμε και ζητιανέψαμε και με τρεμάμενα χείλη είπαμε: εάν δύνασαι, εάν μπορείς, εάν θέλεις, αν έχεις τη διάθεση. Αλλά επουράνιε πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ και δύνασαι και θέλεις. Όλη η δύναμη είναι σε σένα και εσύ είσαι ο Θεός της αγάπης. Σκύβουμε λατρευτικά το κεφάλι, πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη στην ανάμνηση ότι τι ήταν δυνατόν να κάνεις για μας, με μας, μέσω ημών, χωρίς να το κάνεις και χωρίς να προσφέρεσαι να το κάνεις. Επισκέψου τις ψυχές εκείνες από ανάμεσά μας που ακόμα αμφιταλαντεύονται, ακόμη δεν είναι βέβαιοι αν το έργο σου είναι πλήρες, είναι δυναμικό, είναι ενεργητικό, αν μπορούν κοντά σου να χαρούν πλήρη συγχώρεση, άφεση, απελευθέρωση από την ενοχή της αμαρτίας. Αλλά βοήθησε κι όλους εμάς που καμιά φορά παλεύουμε στην πνευματική ζωή, όχι πάνω σε πνευματικό έδαφος, να δούμε ότι είσαι δυνατός να κάνεις πράγματα και μέσα σε μας. Να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες της καρδιές μας. Να ζήσουμε μια ξέχυλη ζωή αφιερωμένη σε σένα. Μια ζωή που θα βρει το καταξίωμά της, την ολοκλήρωσή της. Το φτάνει, Κύριε, οι ευλογίες σου έχουν ξεχυλίσει το μικρό ανθρώπινο ποτήρι. Και ακόμα βοήθησε και όσους παρά αναξιότητα και με πολύ συγκατάβαση θες να δείξεις τι δύνασε να κάνεις μέσω αυτών. Όσο αυτή είναι πιο αδύνατη, τόσο να φανεί η δύναμή σου η μεγάλη. Βοήθησέ μας. Η δύναμή σου να μας επιστιάσει. Η αγάπη σου να μας οδηγήσει. Η ευλογία σου να μείνει και να είναι με όλους εμάς.

ήταν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

να στείλουμε δύο λόγια προσευχής, αγαπητοί, στον Κύριό μας. Πατέρα μας επουράνιε, ερχόμαστε αυτή τη βραδιά

Μέλη της Εκκλησίας του αγαπημένου σου γιου, να σε ευχαριστήσουμε και να σε δοξάσουμε, γιατί ενώ εμείς είμαστε αίτιοι αμαρτωλοί, λόγω της μεγάλης σου αγάπης, έστειλες τον μονάκριβο γιο σου να πεθάνει για μας, να δώσει τη ζωή του λύτρα για τις δικές μας αμαρτίες, για να ζήσουμε εμείς, για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Σε ευχαριστούμε διότι εμάς, τους κάποτε εχθρούς σου, εμάς που είμαστε μακριά από την αγάπη σου, μακριά από το σπίτι το δικό σου, μας έφερες κοντά σου, μας έδωσες ζωή αιώνιο, μας έκανες γιου σου και θυγατέρ σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας προσέθεσες, μας έκανες μέλη της Εκκλησίας του αγαπημένου σου γιου. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ μας έδωσες την διακονία της συμφιλίωσης, ούτως ώστε και άλλες ψυχές που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους, με την υπηρεσία, με την διακονία, με το κήρυγμα της Εκκλησίας σου, να σε γνωρίσουν σαν Θεό αγάπης, σαν Θεό δικαιοσύνης, μέσα από τη θυσία, μέσα από το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ενώ ακούμε, ενώ διαβάζουμε τον Άγιο Σου Λόγο, σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις το Άγιο Σου Πνεύμα αυτή τη βραδιά, να ανοίξει τα μάτια μας, τα μάτια της ψυχής μας, να καταλάβουμε τι μήνυμα εσύ θέλεις να στείλεις στην Εκκλησία Σου συλλογικά και στον καθέναν από μας ατομικά. Μήνυμα υπηρεσίας, μήνυμα αφοσίωσης στο έργο Σου, μήνυμα συναγερμού για να γίνει γνωστή η πολυπίκυλη σοφία σου στο περιβάλλον της Εκκλησίας σου σήμερα. Αύξησέ μας την πίστη, την αφοσίωση, την υπηρεσία σε σένα και στον μονάκριβο γιο σου που πέθανε για μας, τον Ιησού Χριστό, στο όνομα του οποίου προσευχόμεθα σε σένα αυτή τη βραδιά. Αμήν. Με όλοι μαζί έναν άλλον από τους ευλογημένους ύμνους της Εκκλησίας μας, που έχει τον αριθμό 323. «Ζωήν χάρινε μου, προσέφερες Χριστέ, και με το αίμα σου με ελύτρωσες, αμνέ. Ω, πόσον σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ».

και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Και προχωρήσας ολίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώραν να εγρυπνήσετε μετε μου? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο, το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και έλθον ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγεν πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασεν ο παραδίδων εμέ». Ήθε, αδελφοί, αυτά τα πάρα πολύ πλούσια σε περιεχόμενο λόγια που διαβάσαμε από τις Άγιες Γραφές, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τα σχολιάσει στον καθένα από μας, διότι είναι λόγια επίκαιρα, είναι λόγια γεμάτα από μηνύματα σημασία.

για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα, που είναι καρπός του πόνου της ψυχής του Ιησού Χριστού. Από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστάς, ο Ματθαίος, που έγραψε το πρώτο, όπως το γνωρίζουμε, Ευαγγέλιο, περισσότερο από τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, θα έλεγα, είναι εκείνος που με ιδιαίτερο τρόπο και σύμφωνα με τους σκοπούς του Αγίου Πνεύματος δίνει εκτός των άλλων ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μέσα από όλες τις σελίδες του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να έχει σάρκα και οστά. Βλέπουμε τον Κύριό μας να είναι σαν και μένα, σαν και σας. Σίγουρα ο Ματθαίος τονίζει ιδιαίτερα από τους άλλους ευαγγελιστές τα ανθρώπινα αισθήματα, τις ανθρώπινες συγκινήσεις και εμπειρίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν ευρέθη στην ιστορία μας κατά το ανθρώπινο σχήμα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να κοιμάται στην πρίμνη ενός πλοίου ακουμπώντας το κεφάλι του σε ένα προσκέφαλο. Βλέπουμε σε ένα άλλο σημείο τον Κύριό μας να αντιδρά στον ανθρώπινο πόνο, να αντιδρά στην ανθρώπινη αρρώστια, σπλαχνιζόμενος, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Λόγος του Θεού, και γιατρεύοντας τον λεπρό, τον υποφέροντα άνθρωπο. Σπλαχνίζομαι είναι μία από τις ωραιότερες λέξεις που εκπροσωπούν τα αισθήματα του ανθρώπου Ιησού Χριστού όταν ευρίσκεται αντιμέτωπος μπροστά στον πάσχοντα από την αρρώστια, από τον πόνο άνθρωπο. Σε άλλο σημείο βλέπουμε τον Σωτήρα μας να οργίζεται όταν βρίσκεται μπροστά στις πορωμένες από υποκρισία καρδιές των Φαρισαίων. Σε άλλο σημείο ο Κυριός μας βλέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπαμε τον Ιησού να δίνει την αμέριστη προσοχή του σε έναν πλούσιο, κοιτάζοντάς το στα μάτια και να τον αγαπά, όπως μας λέγει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού. Ο Ματθαίος μας παρουσιάζει τον Κυριόν μας σαν έναν άνθρωπο που βρίσκεται μεταξύ άλλων ανθρώπων, σαν έναν άνθρωπο που συγκινείται, όπως εσείς και εγώ, που συγκινείται βαθιά βλέποντας τις όποιες ανθρώπινες εμπειρίες και αναλύοντας τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Στο τμήμα του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, αδελφοί, και που έχετε μπροστά σας, παρατηρούμε τα εξής πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται μαζί με τους 11 μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανής, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα όμορφο, ένα περιποιημένο χωράφι, ένα κήπος που, όπως μας λέγει σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, βρισκόταν στη δυτική πλευρά του όρους των Ελαιών. Βλέπουμε επίσης τον Ιησού Χριστό να αφήνει στην αρχή αυτού του κήπου τους περισσότερους από τους μαθητές του,

και να αποσύρεται μαζί με τον Πέτρο, μαζί με τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, προφανώς για να προσευχηθεί. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Κύριό μας να ταράσσεται από τις σκέψεις της δοκιμασίας, που είμαι σίγουρος βλέπει να έρχεται μπροστά του και να ζητά από τους τρεις μαθητάς του να κάνουν τίποτα άλλο παρά να αγρυπνούν προσευχόμενοι. Τον βλέπουμε στη συνέχεια να αφήνει τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και να αποσύρεται ευρισκόμενος εντελώς μόνος του, προσευχόμενος τον Πατέρα του ή δυνατόν το ποτήριο να έρθει από μπροστά του. Ταυτόχρονα όμως, αδελφοί, με βάση τα εδάφια που διαβάσαμε, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μέσα σε αυτή την δοκιμασία να μην κάνει τίποτα άλλο από το να υπακούει στον ουράνιο Πατέρα του, να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Μετά από λίγο βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επιστρέφει στους τρεις μαθητάς του, βλέπει τους μαθητάς του να κοιμούνται, τους ξυπνά και τους ζητά να ξαγρυπνούν. Πρέπει να προσεύχονται για να μην εισέλθουν στον πειρασμό. Για δεύτερη και τρίτη φορά ο Κυριός μας ευρίσκει τους μαθητάς του να κοιμούνται βαθιά, και μπροστά σε αυτό το γεγονός τους αναγγέλει ότι πλησιάζει αυτός που θα τον παραδώσει. Ας ρίξουμε λοιπόν, αδελφοί, μια αναλυτική, μια προσεκτική ματιά στα γεγονότα αυτά, και το πρώτο πράγμα που θα δούμε κοιτάζοντας το πρωτότυπο κείμενο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε σε ένα χωρίο, που ελέγεται Γεθσημανή. Τι σημαίνει η λέξη χωρίον? Χωρίον τότε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα περιποιημένο μικρό κομμάτι μιας ευρύτερης γεωργικής περιοχής. Ήρθε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός σε ένα κτήμα πάρα πολύ προσεγμένο και περιποιημένο που ελέγεται Γεθσημανή. Η λέξη Γεθσημανή στα εβραϊκά σημαίνει ένα λιοστάσι, ένα λιοτρίβι. Με άλλα λόγια, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε ένα γνωστό ελαιώνα, όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις ανάλογες με ένα σημερινό λιοτρίβι, όπου βγαίνει το λάδι από τις ελιές. Ο Ιωάννης μας λέγει πιο συγκεκριμένα πως αυτός ο κήπος με τις ελιές τι ήταν. Ήταν πολύ κοντά στο Χήμαρο που είχε το όνομα Κεδρών. Σε αυτό λοιπόν τον κήπο, σε αυτό το κομμάτι της γης με τις ελιές και το λιοτρίβι, ήρθε ο Κυριός μας με τους 11 μαθητές του για να προσευχηθεί, και ήρθε με τη συντροφιά των μαθητών του για να είναι δίπλα του σε αυτές τις προσωπικές, τις ατέλειωτες στιγμές δοκιμασίας πριν τον παραδώσει ο Ιούδας. Σε μια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του «Καθίσατε όδε», δηλαδή εσείς, οι περισσότεροι εσείς, οι 8 από τους 11, καθίστε εδώ. Αυτή, αδελφή, η στιγμή ήταν μία από τις πλέον ιερές

στιγμές της μοναξιάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Σε άλλες τρεις περιπτώσεις ο Κυριός μας ευρέθηκε μόνος του. Εάν θυμίστε από την μελέτη του Λόγου του Θεού, η πρώτη στιγμή μοναξιάς του ήταν όταν ο Κυριός μας επηράστη από τον διάβολο. Η δεύτερη ήταν όταν ανέστησε από τους νεκρούς την κόρη του Ιαΐρου. Και η τρίτη βεβαίως ήταν η στιγμή που μετασχηματίστηκε ο Ιησούς Χριστός μπροστά στους μαθητές του. Αν και στον κήπο της Γεθσημανής πήρε ο Κυριός μας τους τρεις προφανώς πλέον αγαπητούς μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και Ιωάννη, και βρέθη στην παρέα του, ο Κύριος μας ήταν μόνος του, στην ουσία μόνος του, στην λυτρωτική εμπειρία για μας που πειραματίστηκε μπροστά στην παρουσία του Πατέρα του. Τη στιγμή αυτή της απόλυτης, ανέκφραστης, μοναδικής μοναξιάς του Κυρίου μας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν περίλυπος και ήρξα το αδημονήν, δηλαδή άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Μερικοί λόγοι πιστεύουν ότι η λέξη αδημονώ προέρχεται από τη λέξη άδημος, που σημαίνει λυπούμε, σημαίνει υποφέρω, πάσχω, επειδή βρίσκομαι μακριά από το πατρικό μου σπίτι. Εάν λοιπόν αυτή είναι η σημασία της λέξης αδημονώ, αδημονήν, τότε συμπεραίνουμε πως σε αυτές τις τραγικές στιγμές μοναξιάς του Ιησού Χριστού θέλησε, πεθύμησε να βρεθεί πάλι κοντά στο σπίτι του ουράνιου Πατέρα του, από το οποίο ήλθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, δίδοντας τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Το θείο δράμα, αδελφοί, που βρίσκομαι μέσα σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, το θείο πάθος που θα πειραματιζόταν ο Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός μας σωτήρας, ήταν τόσο μεγάλο, ήταν τόσο βαθύ, τόσο πρωτόγνωρο, ώστε τον έκανε τον Ιησού Χριστό να αγωνιά, να πάσχει και να λέγει με πολύ ανθρώπινη γλώσσα: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Είναι λυπημένη η ψυχή μου τόσο πολύ που είναι έτοιμη να πεθάνει». Η ψυχή του Ιησού Χριστού ήταν τόσο τριγυρισμένη, ήταν τόσο ποτισμένη, ήταν τόσο βουτό τον Ιησού Χριστό για μένα και για σένα. Εδώ, αδελφοί, θα πρέπει μπροστά στο Λόγο του Θεού που έχουμε μπροστά μας να σταματήσουμε για λίγο, γιατί η απλή, η απέραντη σκηνή που βλέπουμε να ξετυλίσσεται μπροστά μας είναι από τις πλέον δραματικές, είναι από τις πλέον συντριπτικές. Θα έλεγα είναι η σκηνή, η πλέον προσωπική σκηνή πάθους για τη ζωή, για το έργο του Ιησού Χριστού, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή τη μέρα για μένα και για σένα. Είδαμε τον Κύριό μας να αφήνει στην αρχή του κήπου τους 8 μαθητές. Τον είδαμε πιο πέρα να αφήνει και τους 3 πιο αγαπητούς του μαθητές. Και τον βλέπουμε τώρα να είναι μόνος του στην ατέλειωτη μοναξιά του μπροστά στον ουράνιο Πατέρα του. Όμως, αδελφοί, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν

βρέθηκε μόνος του. Και είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα που θέλει να μας δώσει για την Εκκλησία του σήμερα. Όσο εγκαταλειμμένοι, όσο μόνοι, όσο περιφρονημένοι και αν είναι η Εκκλησία του, εσείς εγώ, από τον κόσμο, ποτέ η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν βρίσκεται μόνη. Όπως ο ίδιος ο αρχηγός της, ο λυτρωτής της, όντας εγκαταλειμμένος από τους πλέον αγαπητούς του μαθητάς, ποτέ δεν βρέθηκε μόνος του. Ο Κύριος, ακόμα και στον Πέτρο, και στον Ιάκωβο, και στον Ιωάννη, όταν τους είπε «μείνετε εδώ και γρηγορείτε», όταν οι τρεις πλέον αγαπητοί του μαθητές εκοιμήθηκαν, τον εγκατέλειψαν, ο Ιησούς Χριστός δεν βρέθηκε μόνος του, ήταν σε συνεχή επαφή με τον ουράνιο Πατέρα του προσευχόμενος. Ο σωτήρας μας μπροστά στην αποφασή του να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα του, μπροστά στην αποφασή του να φέρει εις πέρας το έργο για το οποίο εστάλει στην ιστορία μας, έπρεπε σίγουρα να βρεθεί μόνος και εγκαταλειμμένος από τους ανθρώπους. Μπροστά όμως σε αυτή την ανέκφραστη μοναξιά, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός ήταν σε συνεχή επαφή με τον Πατέρα του. Το σπουδαίο, το διαρκές, το συνεχές μήνυμα που ο Κύριος μας μας δίδει αυτή τη βραδιά είναι ότι η Εκκλησία του ποτέ, παρά τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, δεν βρίσκεται μόνη της. Στους μεγάλους της αγώνες στο παρελθόν, στους σημερινούς αγώνες μαρτυρίας, σε όποιους μελλοντικούς αγώνες καλέσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, την Εκκλησία του, η Εκκλησία ποτέ δεν θα βρίσκεται μόνη της στην ομολογία της, στη μαρτυρία της, στην υπηρεσία της. Με έναν όρο βεβαίως φτάνει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να προσεύχεται, να είναι σε εγρήγορση, σε συναγερμό, σε συνεχή επικοινωνία, όπως ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής. Η οποιαδήποτε βοήθεια, αδελφοί, χρειάζεται σήμερα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δίδεται μόνον από τον ουράνιο Πατέρα μας. Η ίδια βοήθεια που εδόθη στον Ιησού Χριστό, στην υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα, μπορεί να δοθεί για να νικήσει, για να μαρτυρήσει, για να διακονήσει, για να δείξει τη ζωή της η Εκκλησία του Ιησού σήμερα. Αν θυμίστε, ο ψαλμοδός εδώ και 3.000 χρόνια έκανε μια βασική ερώτηση που έχει πέρα για πέρα σημερινή ιδιαιτερότητα σήμερα. Από πού μπορεί να έλθει η βοήθειά μου, η δύναμή μου? Η δύναμή μου έρχεται, λέει ο ψαλμοδός, από τον Κύριο. Και η δύναμη αυτή δεν εδόθη στον Κύριό μας από τον Πέτρο, από τον Ιάκωβο, από τον Ιωάννη. Εδόθη από τον ουράνιο Πατέρα του, όπως σήμερα εξακολουθεί και δίδεται σε μας από τον ουράνιο Πατέρα μας. Η εμπειρία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, στον κήπο της Γεθσημανής είναι το μόνο παράδειγμα, το μοναδικό παράδειγμα σίγουρης νίκης παρά την απέναντι μοναξιά που πειραματίστηκε ο Ιησούς Χριστός, παρά την απέναντι λύπη, τη λύπη μέχρι θανάτου που πειραματίστηκε. Ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν υπήρξε μόνος. Είχε επικοινωνία με τον ουράνιο Πατέρα του, από τον οποίο αντλούσε τη δύναμη να φέρει εις πέρας την σωτηριακή αποστολή στην ανθρώπινη ιστορία μας. Ο Άγιος Πατέρας εγέμιζε με την παρουσία του την μοναξιά του Ιησού Χριστού, αδελφοί. «Αβά ο Πατήρ», λέει σε έναν άλλον Ευαγγελιστή. «Πατέρα», λέει στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. «Όλα είναι δυνατά. Απομάκρυνε από μπροστά μου το ποτήριο.

Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, ας γίνει το θέλημά σου. Ας γίνει ό,τι θέλεις εσύ, όχι ό,τι θέλω εγώ. Εδώ έχουμε, αδελφοί, μία πραγματικά ανεπανάληπτη εικόνα της ανθρώπινης μορφής, του ανθρώπινου σχήματος μέσα στο οποίο ευρέθη ο Ιησούς Χριστός. Εδώ, στον κήπο της Γεσημανής, βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να συμπεριφέρεται ο Κυριός μας πώς, σαν άνθρωπος, έχοντας αδειάσει τελείως τον εαυτόν του από τη θεϊκή δόξα και δύναμη που είχε όταν ήταν στον πατέρα του. Ο μεγάλος αγώνας του Ιησού Χριστού, το σωτηριακό του έργο, στηρίχθηκε στην ομολογία του, στη μοναδική του ομολογία. Αλλά ας γίνει ό,τι, όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ θέλεις, Πατέρα. Σε άλλο σημείο ενθυμίστε του Λόγου του Θεού, ο Κυριός μας είπε, «Το φαγητό μου είναι να κάνω τι, το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Έχοντας, αδελφοί, ο Κυριός μας ομολογήσει, έχοντας ο ίδιος αποφασίσει και έχοντας επιβεβαιώσει το «όχι ό,τι θέλω εγώ», αλλά ό,τι θέλεις εσύ, επέστρεψε στους τρεις μαθητάς του, τους προφανώς λυπημένους μαθητάς του, και τους βρήκε να κοιμούνται. Απευθυνόμενος τον Πέτρο, ο Κυριός μας είπε, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες εσύ μια ώρα να εγρυπνήσεις μαζί μου?» Κάποιος σήμερα, αδελφοί, θα έκανε την ερώτηση, «Μα πώς ή το δυνατό?» Σε αυτή την απέραντη, την ανίποτη δοκιμασία του Ιησού Χριστού, πώς ήταν δυνατόν οι τρεις αγαπημένοι μαθητές του Ιησού Χριστού να κοιμούνται? Εδώ θα πρέπει, αδελφοί, να σταματήσουμε για λίγο και εμείς οι ίδιοι, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, να ομολογήσουμε ειλικρινά ότι πάρα πολλές φορές μας έχει πιάσει ο Κυριός μας να κοιμούμεθα. Έχουμε, αδελφοί, πάρα πολλές φορές βουλώσει τα αυτιά μας μπροστά στα μηνύματα, τα συγκεκριμένα μηνύματα συναγερμού, αποστολής και υπηρεσίας που μας απευθύνει το Πνεύμα του Θεού στην εποχή μας. Αδελφοί, ίσως εμείς σήμερα να κοιμόμαστε πιο βαθιά, τα βλέφαρά μας να είναι πιο βαθιά από τα βλέφαρα των μαθητών του Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής. Στην Εκκλησία, στην ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ειδικά μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, είμαι σίγουρος θα συμφωνήστε, όταν τα στάνταρ στα πνευματικά και οι πρακτικές του Λόγου του Θεού άρχισαν να χάνουν τη σημασία τους, τότε, αδελφοί, άρχισαν να μπαίνουν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και οπωσδήποτε και σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις εκείνες που οδήγησαν τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού σε βαθύ, βαθύτατο ύπνο. Η προσωπική, η ατομική αλλά και η συλλογική εγρήγορση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι θέμα ζωής και θανάτου για όσες ψυχές δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εκτός εάν εγώ και εσείς και όλοι μαζί δεν κρατούμε τα μάτια μας ανοιχτά, εκτός εάν δεν είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ο κόσμος δεν θα μάθει για τον Λόγο, για το έργο, για την αποστολή του Ιησού Χριστού στην ιστορία του ανθρώπου. Πιστεύω, αδελφοί, πως είναι σπουδαίο να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος αντέδρασε όταν επέστρεψε και είδε τους μαθητάς του να κοιμούνται με βαθύ ύπνο. Είπε, «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε

για να μην πέσετε σε πειρασμό. Του είπε δε επίσης του Πέτρου, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ασθενής. Είναι, όπως κάποιος ίσως βγάζει το συμπέρασμα, είναι εμφανής η διάθεση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα έλεγα, να δικαιολογήσει τους τρεις μαθητές του. Ίσως θέλει να τους πει, καταλαβαίνω Πέτρο, Ιάκωβε και Ιωάννη, πως έχετε αρκετή προθυμία να μου συμπαρασταθείτε σε αυτές τις στιγμές δοκιμασίας. Πλην όμως λάβετε υπόψη σας ένα γεγονός, ότι

απολείπει να είναι πλημμυρισμένη από ταραχή. Σε άλλο σημείο του Λόγου του Θεού παρατηρούμε πως η έκταση του πόνου του Κυρίου μας μπροστά στο θείο του δράμα ήταν τέτοια, ήταν τόσο βαθιά και πλατιά που από τους πόρους του δέρματος του Κυρίου μας άρχισαν να χύνονται σταγόνες αίματος. Μετά την τρίτη προσευχή του Ιησού Χριστού στον ουράνιο Πατέρα μας, είπε στους μαθητάς του, σηκωθείτε, αρκετά μέχρι εδώ, έρχεται εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να με παραδώσει. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα μας. Η λέξη υπακοή αποτελεί το κεντρικό σημείο της προσοχής μας σήμερα. Οι 70 λόγοι που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη λέξη «σαμά», την εβραϊκή λέξη «σαμά», τη μετέφρασαν στα ελληνικά με τη λέξη «υπακοή». Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας το γεγονός, αδελφοί, ότι η εβραϊκή λέξη «σαμά» δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά «ακούω», παρά «ακοή». «Ακούω», βεβαίως, «υπακούω» δεν έχει την έννοια της τυφλής υποταγής. Η λέξη «ακούω» είναι συνδεδεμένη με την πειθό, με την πειθό η οποία οδηγεί στην κατάσταση της υπακοής. Το αντίθετο της υπακοής είναι αντίδρασης, είναι παρακοή, είναι επανάστασης. Αδελφοί, αυτή τη βραδιά έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι το πολύ σημαντικό και με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο όσον αφορά τι, την φωνή του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο άκουσμά του ο άνθρωπος πρέπει να αντιδρά με όχι μόνο ακοή, αλλά με υπακοή και άνευ όρων εμπιστοσύνη. Θα τολμούσα να πω πως στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη «σαμά» έχει περισσότερο την έννοια της υπακοής, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχει την έννοια της εμπιστοσύνης που οδηγεί στην πίστη. Πίστη βεβαίως στο τετελεσμένο έργο του Ιησού Χριστού που είναι το αποτέλεσμα της υπακοής του στην αποστολή, στο θέλημα του Πατέρα. Η ζωή, το θείο πάθος, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ιστορικά γεγονότα, είναι πραγματικότητες ζωντανές που είναι αποτέλεσμα όμως της υπακοής του στο θέλημα του Πατέρα. Αυτή η υπακοή, αυτή η υποταγή είναι πέρα από τη δύναμη, πέρα από τη θέληση θα έλεγα και πέρα από τα όρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της δικής μου και της δικής σας. Είναι όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος όμως, αυτή η υπακοή που βλέπουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού είναι η υπακοή του ενός, σε αντίθεση με την παρακοή των πολλών, την δική μου και τη δική σου, λόγω βεβαίως αμαρτίας. Η υπακοή του Κυρίου μας είναι μια συγκεκριμένη πράξη, εκούσια πράξη που έγινε χάριν των πολλών, χάριν εμού και εσού. Είναι μια ολοσχερής προσφορά του εαυτού του, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού, στον Θεό, για να αναστηθούν μέσα από το θάνατό του και μέσα από την Αναστασή του όσοι πιστεύουν σε Αυτόν και στον ουράνιο Πατέρα που Τον έστειλε. Αδελφοί, οι Άγιες Γραφές είναι ξεκάθαρες στο πάρα πολύ σημαντικό σημείο που διαβάσαμε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι πιστεύουν

στον Ιησού Χριστό, όσοι τον δέχονται σαν σωτήρα, σαν ελευθερετή, με την πράξη τους αυτή, με την πράξη της πίστης τους και μόνον, παίρνουν την δύναμη εκείνη, την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, να υπακούσουν στον Λόγο του Θεού, να υποταχθούν στις αλήθειες του Ιησού Χριστού που βλέπουμε στις Άγιες Γραφές. Ή στον Λόγο, όπως μας λέει ο Πέτρος, ή όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, παίρνουν την δύναμη να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο. Ένα πάρα πολύ χειροπιαστό, ομό, φρέσκο παράδειγμα υπακοής για κάθε χριστιανό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά το διαρκές παράδειγμα υπακοής, υποταγής του Ιησού Χριστού στο έργο του Ουράνιου Πατέρα, στο σωτηριακό έργο, στο έργο εκείνο του θανάτου και της Ανάστασης, για τον δικό μας θάνατο αλλά και για τη δική μας την Ανάσταση. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του με κατηγορηματικό τρόπο: «Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε, έφτασε η ώρα της τέλειας υπακοής, η ώρα της τέλειας υποταγής στην αποστολή του Πατέρα του». Ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται αυτή τη βραδιά, αυτή τη στιγμή, σήμερα, και λέει στην Εκκλησία του με πολύ απλό τρόπο: «Σήκω πάνω, ήρθε η ώρα όχι μόνο της πίστης, αλλά της υποταγής στην οποία οδηγεί η πίστης. Στην υποταγή, στο έργο εκείνο, το σωτηριακό έργο που συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός μέσα από την απολογία, την υπακοή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στο περιβάλλον του». Γιατί αυτό? Διότι η ζωή εκείνη, την οποία ο Ιησούς Χριστός χάρισε σε εσάς, σε μένα, σε όλους μαζί, δεν πρέπει να περιοριστεί στην Εκκλησία του. Πρέπει να χυθεί στο περιβάλλον το αμαρτωλό της Εκκλησίας του, μέσα από την ομολογία των μελών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λέγει πως κάθε ώρα, αυτή η ώρα, η αυριανή ημέρα, οι όποιες μέρες μας χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, είναι στιγμές, είναι ώρες ομολογίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι ώρες, στιγμές δουλειάς στο λιοτρίβι του Ιησού Χριστού, στο χωράφι το απέραντο του Θεού. Είναι ώρα, αδελφοί, μαρτυρίας προσωπικής. Πολύ δε περισσότερο είναι ώρα όπου κάθε ένας χριστιανός πρέπει να δείξει τον εαυτόν του σαν παράδειγμα ζωής, που είναι το αποτέλεσμα του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, έχουμε ξεχάσει αυτή την ώρα, ξεχνούμε πάρα πολλές φορές, την ώρα της ομολογίας, της μαρτυρίας, την ώρα εκείνη όπου καλούμε να δείξουμε στον κόσμο με χειροπιαστό τρόπο γιατί ήλθε, για το έργο το οποίο έκανε και συνεχίζει να κάνει στη ζωή μας, μεταβάλλοντας τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, τον εαυτό μας, σε άνθρωπο, σε άνδρα, σε γυναίκα Ιησού Χριστού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι η ώρα της μαρτυρίας. Της μαρτυρίας όμως με βάση τις Άγιες Γραφές. Της απλής μαρτυρίας ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έσωσε μόνο εμάς, αλλά καλεί όσους δεν τον έχουν γνωρίσει να υπακούσουν με την πράξη της πίστης και αφοσίωσης αυτών. Ας υπακούσουμε λοιπόν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, για να ξαπλώσει η Βασιλεία του Θεού στις καρδιές περισσότερων ανθρώπων, για να γίνει χαρά με την σωτηρία επιπλέον ψυχών, για να γίνει χαρά μέσα από τη ζωή που καλούνται να γευθούν όσοι δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ήθε, αδελφοί, ήθε να μας αυξήσει την δύναμη της πίστης μας ο Κύριος, για να σταθούμε με ανάστημα Ιησού Χριστού στο περιβάλλον μας και στις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αμήν.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, είσαι το δώρο της αγάπης του Θεού για μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ υπάκουσες το θέλημα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε διότι πέθανες για να ζήσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ μας βρήκες τον καθέναν στο δρόμο τον δικό του τον αμαρτωλό τον τρόπο με τον οποίο ζούσε. Σε ευχαριστούμε διότι μας γέμισες με ζωή δική σου, με χαρά δική σου.

με ειρήνη δική σου. Σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις το Πνεύμα το Άγιο, ούτως ώστε να πειραματιζόμαστε, να διασθανόμεθα, να ζούμε την παρουσία τη δική σου, όπου δύο ή τρεις είναι μαζεμένοι στο όνομά σου. Σε παρακαλούμε, αύξησέ μας την πίστη, για να ομολογούμε σένα, για να δείχνουμε σένα, για να φαίνεσαι εσύ μέσα από τη ζωή και τη μαρτυρία και τη διαγωγή την καθημερινή τη δική μας. Και χρησιμοποίησέ μας, Ιησού Χριστέ, σαν όργανα της ειρήνης σου και της αγάπης σου, ούτως ώστε το Ευαγγελιό σου να γίνεται γνωστό στο περιβάλλον μας, για να γίνεσαι γνωστός, αγαπητός, αποδεκτός, σωτήρας σε όσους δεν σε έχουν γνωρίσει. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομά σου το Άγιο. Αμήν.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ακούσουμε του Θεού το Λόγο, τον οποίο όλοι μας έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ζούμε σήμερα σε μέρες που ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου είναι ταραγμένος. Ο φόβος, αβεβαιότητες, άγχος, δειλίες, σχέδια για το μέλλον. Πολλά πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμεθα κάθε μέρα ανυπόμονοι, νευρικοί, θυμωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι και μοιάζομαι σαν το φυτό της γλάστρας που είναι το πρόσωπό του πεσμένο προς τα κάτω και χρειάζεται νερό και το ποτίζεις και σηκώνεται το πρόσωπό του προς τον ουρανό. Το πότισμα είναι του Θεού ο λόγος για τις ψυχές μας. Και όταν με ειλικρίνεια και αλήθεια δεχόμεθα αυτό το λόγο του Θεού, κάτι καινούργια πράγματα γίνονται μέσα μας. Και σηκωνόμαστε από το κάθισμα με νέες δυνάμεις πνευματικές και με δοξολογία στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Για το λόγο του Θεού, για την πιστότητα του Θεού, για τα θαυμάσια πράγματα που έκαμε ο Θεός για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και σήμερα το πρωί αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Να ανανεώσουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις διά της βοηθείας και της οδηγίας και της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος και του Λόγου του Θεού. Και θα αρχίσουμε αυτή την Αγία μας απασχόληση αφού φτάνουμε τον ύμνον 11.

Ναι, ναι, ναι.

Πατέρα μας σε ουράνιε, αυτή την ώρα ανοίγουμε τις καρδιές μας προς εσένα για να χαρούμε στις αποκαλύψεις αυτές, να εφρανθεί η ψυχή μας. Ενώ ζούμε σε μια ζωή αγώνος, στενοχώριας, φόβων, να μας δώσεις κάτι από τον ουρανό αυτή τη στιγμή, ώστε να ζωογονηθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος, να δυναμώσει εν Χριστώ ελπίδα μας, να αυξήσει εν Χριστώ χαρά μας και να φύγουμε από εδώ πλουσιότεροι, πιο χορτασμένοι και πιο ευχαριστημένοι από ό,τι είμαστε όταν ήρθαμε. Ευχαριστούμε διότι είσαι πιστός στο λόγο σου. Και κάθε μέρα στη ζωή μας πειραματιζόμεθα τις επεμβάσεις σου που είναι θαυμαστές και μεγαλειώδεις. Επεμβάσεις με τις οποίες μας υπενθυμίζεις ότι πρέπει να φιλοτιμούμεθα να γινόμεθα καλύτεροι χριστιανοί, πιστότεροι στο λόγο τον οποίον εδώσαμε, να ακολουθούμε τον Χριστό και να εμπιστευόμεθα σε σένα, όχι σε ανθρώπους, όχι σε μέσα άλλα, αλλά μόνον σε σένα, διότι εσύ είσαι σπλαχνικός και παντοδύναμος Θεός, έτσι ώστε να απαντήσεις σε κάθε μας ανάγκη, να επιλύσεις κάθε μας πρόβλημα και να εκπληρώσεις κάθε μας σχέδιο στη ζωή. Μάθε μας να εμπιστευόμεθα περισσότερο σε σένα και δώσ' μας αυτή την ώρα από τον ουρανό λόγια δικά σου, εμπνευσμένα και καθοδηγημένα από το Πνεύμα σου το Άγιον. Αυτά τα λόγια τα οποία έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, να στηριχθούμε και να δοξάσουμε το όνομά σου και το όνομα του Χριστού. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Η χοροδία θα μας εισάλλει έναν ύμνο.

κάποιο θέμα, δεν ξέρει από πού να αρχίσει. Το πλούσιο αυτό θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνει ο Θεός στους πόθους, στους πιο ευγενείς πόθους της ανθρώπινης καρδιάς, για ευτυχία και για αιωνιότητα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να ευτυχήσει. Αν ο πατέρας ξυπνάει το πρωί και παιδεύεται και εργάζεται και τρέχει έξω και υδρώνει, το κάνει για να ευτυχήσει και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του. Καμιά φορά στην τεμπελιά μας καθόμαστε ξαπνωμένοι και κάνουμε σχέδια για το μέλλον, για μας και για τα παιδιά μας. Για το σχολείο των παιδιών μας, για την πατριά των παιδιών μας, για την αποκατάστασή μας, για τα γεράματά μας, για την πληρεστέρα εκπλήρωση των πόθων. Είμαι θα δημιουργημένοι για να ευτυχίσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει την κουρτίνα για να δούμε τι μας περιμένει όταν ζούμε μαζί με τον Θεό και όχι εναντίον του Θεού. Θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ από τον προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο ΚΕ, μερικά λόγια πάνω στα οποία θα στηρίξουμε μερικές αλήθειες και θα συμμεριστούμε μερικές σκέψεις μαζί, έτσι ώστε να δούμε ο Θεός. Κύριε, θέλω σε υψώνει και θέλω υμνή το όνομά σου, διότι έκαμε σταυμά. Θέλω σε υψώνει και θέλω υμνή το όνομά σου, διότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο η καρδιά του θέλει να υμνήσει τον Θεό και να δοξάσει τον Θεό. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και λησμονεί τον Θεό και ζει χωρίς τον Θεό, τόσο περισσότερο θέλει να δοξάζει τον εαυτόν του και να επαινεί τον εαυτόν του άνθρωπο. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι σήμερα ζούμε σε αυτό το στάδιο της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του και όποιος χάνει τον προσανατολισμό του φοβάται και όσο φοβάται κάνει σπασμωδικές κινήσεις και παίρνει σπασμωδικές αποφάσεις εξαιτίας του φόβου και χάνει ο άνθρωπος τον μπούσουλα. Σήμερα ο άνθρωπος έχει χάσει τον μπούσουλα διότι ζει μακριά από τον Θεό και συνεπώς ζει στο φόβο, ζει στις σπασμωδικές αποφάσεις, ζει στην αβεβαιότητα. Και οι εκδηλώσεις της εποχής μας αυτό μαρτυρούν. Αυτή είναι η καρπή της αποστασίας του ανθρώπου. Δεν έχουν συγκεκριμένους σκοπούς οι ενέργειες. Και βλέπεις τα παράλογα πράγματα. Από τη μια μεριά ο άνθρωπος να ξενυχτάει για να βρει το φάρμακο που θα γιατρέψει τον καρκίνο ενός ανθρώπου. Εκατομμύρια και εκατομμύρια.

Εκατομμύρια δολάρια και χρήματα γενικά και λίρες ξοδεύονται για έρευνες, για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου από τον καρκίνο. Και συγχρόνως σε άλλα εργαστήρια της γειτονιάς, της άλλης γειτονιάς, απασχολούνται οι επιστήμονες να τελειοποιήσουν την ατομική βόμβα για να εξολοθρεύσουν περισσότερους ανθρώπους. Πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να συμβιβαστούν? Πώς μπορεί να συμβιβαστεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος ιδρώνει από το πρωί ως το βράδυ να βγάλει χίλιες δραχμές για να συντηρήσει την οικογένειά του και τα παιδιά του, και από την άλλη μεριά το κράτος να παίρνει τις 500 από τις χίλιες δραχμές για να φτιάξει κανόνια και να φτιάξει και όπλα και να φτιάξει πράγματα τα οποία θα εξοντώσει. Έχει πλέον. Μπορεί να δει καθένας τα αυτοκίνητα επιγραφές που λένε ότι ο Θεός πέθανε. God is dead. Αλλά υπάρχει και η απάντηση όμως από εκείνους που έχουν γνωρίσει τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους και έχουν μια απάντηση αυτοί οι άνθρωποι. Και η απάντηση σε αυτών των ανθρώπων είναι: εάν ο Θεός σου πέθανε, έχεις τα συλληπιτήριά μου. Ο Θεός. Και πραγματικά ο Θεός είναι ζωντανός, διότι επεμβαίνει και φανερώνεται σε κάθε καρδιά που αγαπά. Πιάσαμε τον Θεό και ζούμε κάτω από την πρόνοια και την προστασία του Θεού. Και το μοναδικό γνώρισμα της αλήθειας περί του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος πειραματίζεται εσωτερικά στην εσωτερική του ζωή και στην εξωτερική του ζωή αυτές τις εκδηλώσεις του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει. Διότι η ύπαρξη του Θεού και η αγάπη του Θεού και οι επεμβάσεις του Θεού δεν συζητιώνται με διανοητική ικανότητα. Συζητιώνται με εσωτερική πείρα. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να καταλάβει πώς αισθάνομαι μέσα μου και πόσες φορές ερμήνευσα τις επεμβάσεις του Θεού στην προσωπική μου ζωή. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δείτε και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Η απόδειξη σε αυτού του μεγάλου ενδιαφέροντος του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Η μεγάλη απόδειξη είναι αυτή την οποία διαβάζουμε παρακάτω. Επί του όρους τούτου, αυτό είναι το όρος της Ιερουσαλήμ, ο λόφος της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντας τους λαούς ευωχίαν από παχαίων. Ευωχίαν από ίνων εν την τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού και με τη μορφή του ανθρωπομορφισμού, πανηγύρι εξοχικό. Και να καλεί όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους. Και το βλέπει ο Ισαΐας αυτό περίπου 800 χρόνια προ Χριστού. Για να συμβολήσει με αυτή τη γιορτή το έργο το οποίο θα έκανε ο Χριστός απάνω στο ίδιο όρος. Ύστερα από 800 χρόνια. Θα καλέσει ο Θεός όλους τους λαούς σε ένα τραπέζι πλούσιο και θα καθίσουν όλοι οι άνθρωποι για να φάνε και να χορταστούν από του Θεού τα πράγματα. Και εδώ παραστατικά ο Ισαΐας μας λέει ότι θα σερβιριστούν κρέατα πρώτα, περιγράψει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια αγάπη. Τι έγκλημα κάνει ο άνθρωπος ο οποίος μένει μακριά από αυτό το πανηγύρι του Θεού, το οποίο εδώ, όπως είναι συνήθεια στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται με υλικά αγαθά. Αλλά είναι η προεικόνηση των πνευματικών αγαθών τα οποία ορταίνει η ψυχή του ανθρώπου από τις εν Χριστώ ευλογίες. Και πηγαίνει ο αμαρτωλός προς τον Θεό, πεινασμένος, λερωμένος, δυστυχισμένος, όπως ο αέρας έτρεχε άλλη προθυμία του Θεού. Όταν βλέπει ειλικρινή επιστροφή και μετάνοια να τρέξει, να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό, να τον φιλήσει με το φιλί του Αγίου Πνεύματος, να τον ανεβάσει και να του δώσει μια θέση δίπλα. Πώς μπορούν τα προβλήματα τα ανθρώπινα να τσακίσουν τον άνθρωπο, του δίνει ένα καινούριο κόσμο μέσα σου. Περπατεί στον δρόμο και δοξάζει τον Θεό, γιατί έχει μια κληρονομία άφθαρτη. Αρτολός και πήγε στο τραπέζι του Χριστού.

Ελπίζω να έχετε φέρει τις γραφές σας, γιατί θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από μέσα. Αν τις έχετε φέρει, καλά κάνατε. Ανοίξτε τες. Α Βασιλέων, από το κεφάλαιο Γ.

Θα διαβάσουμε μία ιστορία που όταν κανείς την πρωτοδιαβάζει φαντάζει απίστευτη. Θα διαβάσουμε από δύο κεφάλαια του πρώτου βιβλίου των Βασιλέων, από το κεφάλαιο 3 και από το κεφάλαιο 11, και οι περικοπές αυτές αποτελούν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια της ζωής ενός ανθρώπου που υπήρξε μοναδικός. Και αυτός είναι ο βασιλιάς Σολομώντας. Όσα θα διαβάσουμε, διαβάστε τα, φανταστείτε πως είσαστε και τα διαβάζετε για πρώτη φορά και δείτε πόσο ακατανόητα και ανερμήνευτα είναι στην πρώτη ανάγνωση. Όταν ξεκινήσεις να διαβάζεις το κεφάλαιο 3 και περάσεις μετά απευθείας στο κεφάλαιο 11, σου δημιουργείται η εντύπωση πως η Αγία Γραφή μιλάει για δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Πως πρόκειται για δύο τελείως άσχετους μεταξύ τους ανθρώπους. Κεφάλαιο 3 και κεφάλαιο 11. Αυτό που σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα όχι αν πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, γιατί ο λόγος του Θεού λέει πως είναι ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και ακριβής, είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά να απαντήσουμε στο πώς είναι δυνατόν ποτέ κάποιος που ξεκίνησε με τις προϋποθέσεις αυτού του ανθρώπου, του βασιλιά Σολομώντα, να κατορθώσει, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, να φτάσει σε τέτοιο κατάντημα όπως αυτό που θα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 11 και στη συνέχεια. Ας διαβάσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Προσέξτε τα λόγια που ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει απόψε το βράδυ. Α' Βασιλέων, 3ο κεφάλαιο. Έκαμε δε ο Σολομών επιγαμίαν μετά του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και έλαβε τη θυγατέρα του Φαραώ και έφερε αυτήν στην πόλη Δαβίδ, εωσού ετελείωσε να οικοδομεί τον οίκον αυτού και τον οίκο του Κυρίου και το τείχος της Ιερουσαλήμ κύκλο. Πλην ο λαός εθυσίαζεν επί τους υψηλούς τόπους, επειδή δεν ήταν οικοδομημένος οίκος εις το όνομα του Κυρίου έως των ημερών εκείνων. Και αγάπησε ο Σολομών τον Κύριο, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατέρα του, μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και υπήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις το Σολομώντα, καθύπνων για ανοιχτός, και είπε ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, εσύ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη την καρδίας μετά σου. Και φύλαξα εις αυτόν το μέγα τούτο έλεος και έδωκα εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμε στο δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατέρα μου. Και εγώ είμαι μικρό παιδί. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί ουδέν να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν στο δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διότι τι δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο το μεγάλο. Και άρεσε ο λόγος στον Κύριο, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο, και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, και δεν ζήτησας εις αυτόν πολυζωία, και δεν εζήτησας εις αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας τη ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησας εις αυτόν σύνεση για να εννοείς κρίση, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εισέ καρδία σοφή και συνετή, ώστε δεν εστάθη πρότερό σου ομοιό σου, ουδέ μετασέ θέλει αναστηθεί ομοιό σου. Ακόμη δε έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιό σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις ημέρες σου. Και ξύπνησε ο Σολομώντας και ιδού ήταν εν ύπνιο, και ήρθε στην Ιερουσαλήμ και στάθη ενώπιον του σκιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου και προσέφερε ολοκαυτώματα και έκαμε ειρηνικές προσφορές και έκανε συμπόσιο εις πάντα στους δούλους αυτού. Αν λοιπόν τώρα γυρίσουμε στο κεφάλαιο 11, γιώτα α, διαβάζουμε εκεί. Αγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλές ξένες γυναίκες, εκτός εις θυγατέρας του Φαραώ, Μωαβίτιδες, Αμμονίτιδες, Ιδουμαίας, Σιδωνίες, Χεταίες, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους ιούς Ισραήλ, δεν θέλουσι εισέλθει προς αυτά. Δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά. Ουδέ αυτά θέλουσιν εισέλθει προς εσάς. Μήποτε εκκλίνωση τα σκαρδία σας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα.
και είχε γυναίκες βασιλίδας 700 και παλακές 300. Και οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδιά του. Γιατί όταν γέρασε ο Σολομώντας, οι γυναίκες του εξέκλειναν την καρδιά του κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδιά του δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, όπως η καρδιά Δαβίδ του πατέρα του. Και πορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μελχόμ, του βδελίγματος των Αμμονιτών. Και έπραξε ο Σολομώντας πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου, όπως Δαβίδ ο πατέρας του. Τότε οικοδόμησε ο Σολομών υψηλό τόπο, στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, εν το όρι απέναντι της Ιερουσαλήμ, και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας. Έτινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη, Κύριος, κατά του Σολομώντος, επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο οποίος εφανερώθηκε 2 φορές εις αυτόν, και προσέταξε εις αυτόν περί του πράγματος τούτου να μην υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν έφυλαξε όμως εκείνο το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Και ακολουθεί η κρίση που ο Θεός έδωσε στο Σολομώντα. Νομίζω καθώς διαβάζουμε αυτή την διήγηση του Λόγου του Θεού, αυτό είναι το αίσθημα, όπως είπαμε στην αρχή, που γεννάται στο νου μας. Μα πώς είναι δυνατόν να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε τέτοιο κατάτημα? Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το πόσο παταγώδης, το πόσο μεγάλη ήταν η πτώση αυτού του ανθρώπου, πόσο τραγική, αν δούμε και κατανοήσουμε προηγούμενα τις προϋποθέσεις που αυτός ο άνθρωπος είχε για τη ζωή του. Θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά του χρόνια και όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε, ο Σολομώντας είναι γιος του Δαβίδ και της Βίθσαβέ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η Βίθσαβέ, πριν γίνει γυναίκα του Δαβίδ, ήταν γυναίκα του Ουρία, ενός από τα πρωτοπαλίκαρα, θα λέγαμε, του Δαβίδ, του βασιλιά Δαβίδ. Ήταν ο Ουρίας ένας από εκείνους τους γενναίους άντρες, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον Δαβίδ στις πιο κρίσιμες ώρες της ζωής του. Είναι από εκείνους που τον συνόδευσαν όταν ήταν διωγμένος από τον Σαούλ. Και μάλιστα για τον Ουρία, όπως και για άλλους 36, μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται έφημος μνήμα, θα λέγαμε. Δηλαδή αναφέρονται τα ονόματά τους και τα κατορθώματα, τα ανδραγαθήματα που κάνανε, μαζί με άλλους 36, αυτά τα παλικάρια. Αυτόν λοιπόν το θαυμάσιο και πιστό άνθρωπο, ο οποίος όταν πήγε και ο λαός πολεμούσε τις μάχες του Κυρίου, όταν πήγε στο βασιλιά Δαβίδ και ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει με την γυναίκα του, τη Βίθσαβέ, αρνήθηκε να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί, γιατί είπε: τα στρατεύματα του Κυρίου μάχονται τις μάχες του Κυρίου. Εγώ θα πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου στο σπίτι? Εδώ θα μείνω. Και έτσι ο Δαβίδ έπαθε ό,τι έπαθε, τα γνωστά. Δεν μπόρεσε να καλύψει την αμαρτία του. Ένας πιστός άνθρωπος που τον δολοφόνησε ο Δαβίδ. Σαν συνέπεια της αμαρτίας του Δαβίδ, το παιδί που γεννήθηκε από τη Βίθσαβέ, από τη σχέση του στην αμαρτωλή, πέθανε. Αλλά μετά από αυτά, και αφού ο Ουρίας είχε πεθάνει, ο Δαβίδ κράτησε τη Βίθσαβέ για γυναίκα του και μαζί απέκτησαν ένα γιο που τον ονόμασαν Σολομώντα. Αυτό λοιπόν το γιο μας λέει η Γραφή ότι ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν και είπε: αυτόν θα τον ονομάσετε η Εδιδία, ο αγαπημένος του Κυρίου. Μα ποιον, θα έλεγε κανείς? Το γιο της Βίθσαβέ και του Δαβίδ? Αυτόν που προήλθε από μια σχέση που προηγήθηκε η αμαρτία? Παράδοξο να το καταλάβει κανείς. Κι όμως ο Θεός από εκείνη την εποχή την παλιά ήθελε να δείξει τη χάρη του και το έλεος του, πως όταν συγχωρεί, συγχωρεί τελείως. Και ο Θεός δεν θυμάται την αμαρτία. Τι κι αν αμάρτησε ο Δαβίδ και η Βίθσαβέ, τι κι αν σκότωσαν τον Ουρία, ο Θεός δεν θυμάται πλέον την αμαρτία γιατί συγχωρεί τέλεια. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Θυμάμαι είχα μια συμμαθήτρια στο Λύκειο, την Αθηνά, η οποία ήταν αριστερή στα φρονήματα και μετά από συζήτηση που είχαμε, μου είπε πως στη διάρκεια της Χούντας, ήταν λίγο μεγαλύτερη μου, μπαίνανε οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, ήταν αριστεροί οι γονείς, τους χτυπούσανε και τους τραβάγανε μέσα στη νύχτα στην φυλακή. Και είχε ένα τέτοιο μίσος για το αντίπαλο καθεστώς και καθώς της είπα για τη χάρη του Θεού, μου λέει: μα ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει και τον πιο μεγάλο αμαρτωλό? Και για εκείνη, ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλης της γης και όλης της ανθρωπότητας? Ο πρόεδρος Ρίγκαν, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτήν. Αυτός ο εγκληματίας. Μπορεί ο Θεός να συγχωρέσει και αυτόν, μου λέει. Καλά όσα μου λες, αλλά μπορεί και αυτόν? Λέω: βέβαια. Αν μετανιώσει, πέθανε στη θέση του ο Χριστός. Γι' αυτό πέθανε. Και οι δικές του αμαρτίες, όσο μεγάλες κι αν είναι, μπορούν να συγχωρεθούν αν μετανιώσει. Καλά, μου λέει, όσα λες. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό δεν είναι κατανοητό. Δεν χωράει στο μυαλό μου.
Αυτόν λοιπόν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση από τότε που ήταν μικρός με τον προφήτη τον Άθαν, αυτόν τον ισχυρό άνδρα, θα είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Η εύνοια μου και η βοήθειά μου θα το συνοδεύουν από τα παιδικά του χρόνια. Και ακόμη ο Σολομώντας όταν μεγάλωσε στη συνέχεια, μας λέει η Γραφή πως ήταν η προσωπική επιλογή του Θεού, του ίδιου του Θεού, για να γίνει βασιλιάς στο θρόνο του Δαβίδ. Από νωρίς τα πολλά παιδιά του Δαβίδ, είχε πολλές γυναίκες, άρα είχε και παιδιά πολλά, είχαν αρχίσει ίσως με την υποκίνηση των μητερών τους να ερίζουν, να τσακώνονται δηλαδή μέσα στο σπίτι, για το ποιος θα πάρει το θρόνο. Και με τη μεσολάβηση πάλι του Νάθαν, που το όνομά του αν το διαβάσετε έτσι και έτσι, είναι το ίδιο, Νάθαν και από το τέλος Νάθαν. Με την μεσολάβηση λοιπόν αυτού του ισχυρού άνδρα, βασιλιάς του Ισραήλ, έγινε ο Σολομώντας και τον υποστήριξαν και άλλοι ισχυροί άντρες του Ισραήλ. Και ακόμη, τι να πούμε για αυτό το βασίλειο που ο Σολομώντας κληρονόμησε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού και η ιστορία πως ο Δαβίδ, στη διάρκεια της βασιλείας του, είχε αναλάβει μια σειρά νικηφόρων κατακτητικών πολέμων ενάντια στα γύρω έθνη και είχε εξαπλώσει το βασίλειο του Ισραήλ στα όρια που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ πριν πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά και για λίγα χρόνια, όσο ήταν στο τέλος της βασιλείας του Δαβίδ και όσο βασίλευε ο Σολομώντας. Ήτανε όσο ο Θεός είχε υποσχεθεί στο λαό του. Με τις κατακτήσεις όμως του Δαβίδ και με τις συμμαχίες που έκανε στη συνέχεια ο Σολομώντας, μας λέει η ιστορία πως είχε ανοίξει ο δρόμος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σολομώντας είχε ένα μεγάλο στόλο και έκανε εμπόριο. Και παράλληλα υπήρχαν ανοιχτές οι εμπορικές αρτηρίες, τις οποίες έλεγχε το Ισραήλ και έτσι είχε αρχίσει να εισραίει πλούτος μέσα στο βασίλειο. Άρα λοιπόν ο Σολομώντας ανάμεσα στα άλλα που μπορούσε να γράψει στο βιογραφικό του, θα μπορούσε να πει όχι μόνο ότι είχε την εύνοια του Θεού, όχι μόνο ότι ήταν επιλογή του Θεού, αλλά είχε και μια μεγάλη κληρονομιά. Τι όμορφα πράγματα να τα ζηλέψει κανείς. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πλούτος στη βασιλεία του Σολομώντα ήταν τόσο πολύς που τα πάντα ήταν από χρυσάφι. Το ασήμι το πετάγανε στους δρόμους. Το κλωτσάγανε. Λέει λοιπόν η Γραφή ότι το αργύριο ελογίζεται εις ουδέν στις ημέρες του Σολομώντος. Τόσο πολύ πλούτος υπήρχε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο ξεκίνημα της βασιλείας του, αυτό που διαβάσαμε τώρα, και ενώ ήταν ακόμα νεαρός στην ηλικία και νιώθε ανασφαλής και αβέβαιος, τόσο μεγάλο λαό και βασίλειο που παραλάμβανε από τον πατέρα του, του αποκαλύφθηκε, λέει ο Θεός, στη Γαβαών και του είπε: «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω». Θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντούσα με τον ίδιο τρόπο που απάντησε κι αυτός. Και αυτός ζήτησε από το Θεό, γιατί η καρδιά του ήταν αφιερωμένη στον Κύριο, να του δώσει σοφία, να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, να του δώσει καρδιά νοήμωνα, όπως διαβάσαμε. Και από τον τρόπο που ο Θεός αντέδρασε στο αίτημα του Σολομώντα, καταλαβαίνουμε ότι είχε χτυπήσει κέντρο. Είχε καταλάβει την καρδιά του Θεού και ζήτησε το σωστό πράγμα. Χρειαζόταν σοφία. Και ο Θεός, λέει, του έδωσε όχι μόνο αυτό που ζήτησε, καρδιά νοήμωνα, αλλά ο Θεός του έδωσε και ό,τι δεν ζήτησε. Και ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει. Αυθονία. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ με τον Σολομώντα. Βλέπουμε ότι μετά τα εγγένεια του ναού, που ο Θεός του έκανε την τιμή να χτίσει ναό στο Θεό, πράγμα το οποίο είχε αρνηθεί στον πατέρα του, τον Δαβίδ, παρόλο που η καρδιά του ήταν ευθεία με τον Κύριο, μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 9 ότι ο Θεός του αποκαλύφθηκε ξανά, για δεύτερη φορά. Είχε κι άλλη εμπειρία με τον Κύριο. Και θα λέγαμε, μα τι θαυμάσιος νέος. Τι προϋποθέσεις επιτυχίας είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Πόσο λαμπρές προοπτικές. Αυτό δεν σκέφτεστε. Η επιτυχία του και η λαμπρή του πορεία θα παίρναμε όρκο, καθώς διαβάζουμε όλα αυτά τα πράγματα, πως ήταν

ζωή του Σολομώντα. Γυρίζοντας στο κεφάλαιο 11 που διαβάσαμε, διαβάζουμε πράγματα τρομακτικά, να τα σκεφτεί κανείς. Και ίσως εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά, και γι' αυτό άνοιξα κάποιες εγκυκλοπαίδειες, κάποια βιβλία, για να πούμε με συντομία τι είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει για τον Σολομώντα, τι έκανε τέλος πάντων και ο Θεός θύμωσε μαζί του. Μας λέει λοιπόν η Γραφή ότι έχτισε βωμό στο Χεμός, το βδέλυγμα του Μωάβ, ο οποίος Χεμός ήταν ο σπουδαιότερος, ο εθνικός θα λέγαμε θεός των Μωαβιτών, και ο οποίος διακρινόταν για την ομότητα και τη σκληρότητα των θυσιών, και μας λέει οι γυλοπαίδειες, η ιστορία, ότι θυσίαζαν παιδιά, κάνανε ανθρωποθυσίες στη φωτιά. Και ο Σολομώντας οικοδόμησε στο Χεμός βωμό, στο όρος απέναντι της Ιερουσαλήμ, εκεί απέναντι που είχε χτίσει το ναό, εκεί, και ο βωμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι του βασιλιά Ιωσία, 3 αιώνες ολόκληρους, ο οποίος στη συνέχεια Ιωσίας τον κατέστρεψε. Και μάλιστα για πολλούς, ο Χεμός θεωρείται πως είναι ο ίδιος με τον Βααλ Φεγόρ, αυτόν τον Θεό, τον διάβολο δηλαδή, με λίγα λόγια. Και άλλοι λένε πως ταυτίζεται με τον Κρόνο ή τον Θεό Άρη των Ελλήνων. Και ακόμη δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έφτιαξε βωμό και στον Μολόχ, το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Μια θεότητα που πάλι θεωρήθηκε πως έχει σχέση με τον Βααλ, γιατί θεωρούταν ο Θεός Ήλιος. Ωστόσο ήταν μια θεότητα απόλυτα μοχθηρή. Τι κάνανε? Ήταν ένα άγαλμα με τα χέρια απλωμένα, πύρωναν τα χέρια του Μολόχ και στη συνέχεια έβαζαν τα παιδιά τους, τα μωρά τους, τα βρέφη τους πάνω στα χέρια. Και τα παιδιά κεγότουσαν, τσιτσιριζόντουσαν με λίγα λόγια. Σε αυτούς λοιπόν έχτισε βωμό, όχι σε απλούς θεούς ειδωλολατρικούς, σε το τέμ θα λέγαμε. Εισήγαγε στη ζωή του λαού Ισραήλ την ανθρωποθυσία, αυτά τα βδελίγματα. Και ακόμη μας λέει ότι έφτιαξε ναό και στην Αστάρτη, τη θεά των Σιδωνίων, που ήταν η θεά του πολέμου, του έρωτα και της εφορίας. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι μελετητές της ζωής του Σολομώντα που λένε ότι ο ίδιος ο Σολομώντας δεν έκανε θυσίες σε αυτά τα είδωλα και τα βδελίγματα, αλλά ότι για να κάνει τη χάρη στις πολλές του γυναίκες, τους έφτιαξε τους βωμούς. Όπως και να έχει όμως, είτε ο ίδιος θυσίαζε, είτε επέτρεψε στους άλλους να θυσιάζουν, σαν βασιλιάς του λαού Ισραήλ και σαν ο ευνοούμενος του Θεού, είχε ευθύνη για την πνευματική ζωή του λαού. Και άρα ήταν υπόλογος απέναντι στο Θεό και γι' αυτό ο Θεός οργίστηκε μαζί του. Και θα έλεγε κανείς τώρα που είδαμε περίπου τι συνέβηκε στο Σολομώντα, πώς είναι δυνατόν να φτάσει σε τέτοιο κατάτημα? Πού σκόνταψε? Τι έφταιξε και ο Σολομώντας έπεσε? Μήπως έχασε το μυαλό του? Μπορεί στα γεράματά του να έχασε το μυαλό του, θα λέγαμε. Και αυτός ο οποίος έγραψε τόσες πολλές παροιμίες, θα σας διαβάσω μία μόνο για να καταλάβετε τι έλεγε. Λένε λοιπόν οι παροιμίες: «Μη δώσεις τας δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλέων». Αυτές τις παροιμίες έγραφε όταν είχε το μυαλό του. Και ο ίδιος, σε αυτά που δίδασκε, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτης, έπεσε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έγραφε στην Καινή Διαθήκη: «Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος». Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα αν τα έχασε, αν τους άλεψε, είναι αρνητική. Η αλήθεια είναι πως ο Σολομώντας δεν έπεσε ξαφνικά στα καλά του καθουμένου. Δεν του συνέβηκε ένα πρωί να σηκωθεί και να χτίσει βωμούς στους θεούς τους ειδωλολατρικούς. Αλλά ήταν μια πορεία επικίνδυνων και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μοιραίων συμβιβασμών, τους οποίους τους πήρε τον έναν μετά τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Σολομώντας, παρά τη σοφία του και παρά την κρίση που του έδωσε ο Θεός, δεν πρόσεξε, αλλά σε αυτή την πτώση έφτασε βήμα με βήμα, σαν το σαράκι οι συμβιβασμοί με την αμαρτία κατέτρωγαν την πνευματική του ζωή και τη σχέση του με τον Θεό. Μέχρι που ολόκληρο αυτό το λαμπρό οικοδόμημα που περιγράψαμε κατέρευσε. Και ήρθε στο νου μου, καθώς διάβαζα την ιστορία, ο Τιτανικός, ο οποίος είναι και επίκαιρος και έγινε και ταινία και επιτυχία και πήρε και Όσκαρ, όπου θα ξέρετε την ιστορία του Τιτανικού, πίστευαν πως ήταν αβύθιστος. Και ο Σολομώντας, μάλλον εκεί έσφαλε, πίστευε πως ήταν αβύθιστος, πως ήταν στέρεος, πως κανένας δεν μπορούσε να το μετακινήσει. Όλα ήταν με το μέρος του. Είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις, έκανε την πιο καλή αρχή. Αλλά συντρίφθηκε στο τέλος, βούλιαξε. Ή για να είμαστε πιο βιβλικοί, ναυάγησε περί την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσο θλιβερό και πόσο φρικτή μια τέτοια πτώση. Αλλά ας δούμε τι ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει.

τους συμβιβασμούς, γιατί εκεί, στη ζωή του Σολομώντα, ίσως να βρούμε και τον εαυτό μας. Για να δούμε πόσο επικίνδυνο είναι κανείς να συμβιβάζεται με την αμαρτία και να υποχωρεί, να δίνει τόπο στο διάβολο στη ζωή του και πόσο εύκολα και αριστοτεχνικά μπορεί αυτός ο συμβιβασμός να καταστρέψει την πνευματική μας ζωή και να μας γκρεμίσει. Και αν ο Σολομώντας έπεσε, πόσο μάλλον εμείς. Αν αυτός ο σοφός που όχι μόνο έγραψε τις παροιμίες, αλλά μίλησε για ένα σωρό πράγματα, μοναδικός, πήγαιναν από όλα τα έθνη για να τον εδούνε, αν αυτός έπεσε, πόσο μάλλον ο καθένας από εμάς, αν δεν προσέξουμε. Το πρώτο λοιπόν ήταν το εξής πρόβλημα που είχε να λύσει ο Σολομώντας. Γύρω από το λαό Ισραήλ υπήρχε ένα πλήθος εθνών που ήταν έθνη πολεμικά, κατακτητικά, αρπακτικά έθνη. Και σκέφτηκε ο Σολομώντας να εφαρμόσει μία τακτική που ήταν συνήθεια των βασιλιάδων της εποχής αλλά και των μεταγενέστερων βασιλιάδων, δηλαδή τις επιγαμίες. Και μας λέει η Γραφή ότι για πρώτη του σύντροφο πήρε την κόρη του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, πράγμα το οποίο δεν είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Αίγυπτος ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος του Ισραήλ εκείνη την εποχή και ο μόνιμος κίνδυνος. Και στη συνέχεια που σχίστηκε το βασίλειο, θα δείτε ότι η Αίγυπτος επιτέθηκε πρώτη στο βασίλειο. Και βέβαια παντρεύτηκε την κόρη του Φαραώ, ωστόσο φαίνεται πως εκείνη την πρώτη εποχή, στα πρώτα χρόνια που ήταν νέος, πρόσεχε. Δεν ήταν απρόσεκτος όπως στη συνέχεια. Για παράδειγμα, εκεί που αναφέρονται οι ειδωλολατρικοί θεοί στους οποίους έχτισε βωμό, δεν αναφέρεται πουθενά θεός της Αιγύπτου. Γι' αυτό και συμπεραίνουν από αυτό και από μερικά άλλα επιχειρήματα ότι ο Σολομώντας, πριν παντρευτεί την κόρη του Φαραώ, την έκανε προσήλυτη. Μεσαία πράγματα. Τους είπε ο Θεός: δεν θα συμπεριφερθείτε με τα άλλα έθνη, γιατί θα σας φέρουν τις συνήθειές τους. Και σκέφτηκε, ωραία, να γίνει προσήλυτη, ώστε να μπορέσω να την παντρευτώ. Δεν το λέει η Γραφή, το συμπεραίνουν οι ιστορικοί από άλλα σημεία, οι μελετητές. Ωστόσο, όπως και να είναι, υπήρχε ρητή εντολή του Θεού να μην έχουν σχέσεις με τα έθνη και αυτή η εντολή ίσχυε για όλους ανεξαιρέτως. Και να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση. Αυτή η εντολή ισχύει ακόμη και σήμερα. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη θα σας διαβάσω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Αυτό ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε. Πολλοί λένε, να ξεκινήσουμε από το γάμο, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ομοζυγήσει ή να ετεροζυγήσει κανείς. Ας αρχίσουμε όμως από το γάμο. Λένε κάποιοι, καλός νέος, καλή νέα, μόνο ο Χριστός του λείπει, τόσο καλός που είναι και τόσο καλή που είναι. Θα πιστέψει. Θα τον παντρευτώ εγώ και σιγά σιγά θα πιστέψει. Θα τον κάνω, θα έρθει στην εκκλησία. Καλό παιδί είναι. Αλλά πουθενά δεν το λέει αυτό η Γραφή και ούτε υπάρχει εγγύηση στο λόγο του Θεού, αλλά ούτε και υπόσχεση πως θα σημούνε τα πράγματα όπως τα επιθυμούμε και όπως τα θέλουμε. Και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις η χάρις και το έλεος του Θεού αυτά τα άπιστα μέλη τα έφερε στην πίστη. Κάποιοι πίστεψαν. Βέβαια μετά από πόσο καιρό και πόσα υπέφερε ο πιστός. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου δεν πιστέψανε και ο πιστός, το πιστό μέλος, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί σε πολλούς άλλους. Να οδηγηθεί σε πολλούς άλλους συμβιβασμούς επώδυνους και οδυνηρούς. Είναι λοιπόν η συμπόρευση με απίστους, με τους μη πιστούς δηλαδή, και όχι μόνο στο γάμο, αλλά και στις παρέες, στις συναναστροφές, στο επάγγελμα. Παντού ισχύει αυτό. Ένα έδαφος ολισθηρό και επικίνδυνο και δυστυχώς πολλοί έχουν πέσει και ίσως και εσείς έχετε στο μυαλό σας κάποιους που υπέφεραν από αυτό το συμβιβασμό. Επίσης υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα. Οι βασιλιάδες, με πρώτο το Δαβίδ, είχαν κρατήσει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο που ο λόγος του Θεού και ο νόμος του Θεού το απαγόρευε, την πολυγαμία. Το κράτησαν για τον εαυτό τους οι βασιλιάδες, αλλά όμως ο λόγος του Θεού το απαγόρευε και πολλά υπέφεραν. Και ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Θυμηθείτε την περίπτωση του Δαβίδ, τι μηχανογραφίες, τι συγκρούσεις, τι ανταγωνισμοί υπήρχαν μέσα στο σπίτι του. Αβεσσαλόμ, Αδωνίας και άλλα παιδιά μέσα στο σπίτι του Δαβίδ. Πολλά υπέφερε. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα από τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι ο Δαβίδ. Και τον μιμήθηκε και ο Σολομώντας. Και μάλιστα ο Σολομώντας το παράκανε. 700 βασιλίδες, λέει, βασιλίδες και 300 παλακές. Είναι δυνατόν ποτέ? Μερικοί, καθώς βλέπουν το νούμερο, λένε ότι δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει λάθος στην αντιγραφή του κειμένου. Από το αρχαίο κείμενο στο οποίο γράφτηκε, στη μεταφορά, πρέπει να γράφτηκε λάθος αριθμός, λένε. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, όπως και να είναι, είχε πολλές γυναίκες. Και να μην ήταν χίλιες, και πέντε να ήταν, και δέκα να ήταν, είναι υπερβολικά πολλές, ε. Και κάποιοι θα σκέφτονται και μία πολύ είναι, ε.
Είχε λοιπόν πολλές γυναίκες και οι γυναίκες στα γεράματά του του γύρισαν τα μυαλά. Τον παρέσυραν, τον εξέκλειναν. Και όχι μόνο, δεν είχε μόνο το χαρέμι, αλλά είχε και μία αυλή από αξιωματούχους και ανθρώπους τιμόμενους που έτρωγαν στο τραπέζι του Σολομώντα σαν τις αυλές της Ανατολής. Με πόσα πράγματα, πόσες μηχανογραφίες είχαν αυτές οι αυλές. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που ο Λόγος του Θεού το υπογραμμίζει. Ένα μοιραίο λάθος που δεν πρόσεξε. Η γραφή μας λέει πως έκανε έναν συμβιβασμό στην αρχή της ζωής του. Στην αρχή της πορείας του. Σαν βασιλιάς. Αυτό που διαβάσαμε. Και αγάπησε ο Σολομώντας τον Κύριο, περιπατώνει στα προστάγματα Δαβίδ του πατέρα του, μόνον, αλλά, εθυσίαζε και εθυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Και θα λέγε κανείς, και τι έγινε. Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό. Και εδώ θα πρέπει πάλι να δούμε τι σήμαινε υψηλός τόπος. Υψηλοί τόποι ονομάζονταν τα θυσιαστήρια που έστειναν επάνω σε λόφους, επάνω σε όροι ή σε τεχνητά υψώματα οι αρχαίοι Χαναναίοι και άλλα έθνη, όπου θυσίαζαν στα ουράνια σώματα και στα είδωλά τους. Οι Εβραίοι διατάχτηκαν από το Θεό τους, Δευτερονόμιο 12ο κεφάλαιο, να μην θυσιάζουν εκεί στο Θεό τους, να μην το λατρεύουν εκεί, αλλά να καταστρέψουν όλους τους υψηλούς τόπους. Και αντί γι' αυτό οι Εβραίοι μιμήθηκαν τα έθνη και λάτρευαν αρχικά ποιον? Το Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά. Το λάτρευαν πάνω στους υψηλούς τόπους. Και στη συνέχεια παρασύρθηκαν και αντί να λατρεύουν πια τον αληθινό Θεό, λάτρευαν τα είδωλα. Και έτσι αναμίχθηκαν με την ειδωλολατρία. Γι' αυτό και ο Θεός απαιτούσε όλες οι γιορτές, όλες οι θυσίες και όλη η θρησκευτική ζωή του λαού να είναι συγκεντρωμένη αρχικά στη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια στο ναό που έχτισε ο Σολομώντας. Αυτό λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε και δείτε ότι πήγε, λέει, στη Γαβαών, στον υψηλό τόπο, σε έναν σημαίνον τόπο και έκανε θυσία στο Θεό και ο Θεός του αποκαλύφθηκε εκεί. Και έγινε αυτή η συναλλαγή. Τι να σου δώσω, ό,τι θέλεις, και ζήτησε σοφία και διάκριση. Στο εδάφιο 15 μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Σολομώντας όταν ξύπνησε, τι έκανε? Πήγε στην Ιερουσαλήμ και έκανε θυσίες ειρηνικές και άλλες προσφορές. Γιατί? Γιατί ελέγχθηκε στη συνείδησή του, γιατί τη θυσία την έκανε στον υψηλό τόπο και ο Θεός είχε πει στην Ιερουσαλήμ, στη σκηνή και αργότερα στο ναό. Εκεί θα με λατρεύετε και μονάχα εκεί. Και ενώ ελέγχθηκε, δεν πρόσεξε, αλλά επανήλθε στη συνέχεια στα ίδια. Μια μικρή λοιπόν απόκληση που στο τέλος τον έφερε μακριά από το στόχο του. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα την πνευματική ζωή, σε ηλικία 15 χρονών, φανταζόμουν ότι η πνευματική ζωή μοιάζει με τις τροχές, με τις σιδηροτροχές ενός τρένου. Σκεφτόμουν, είμαι 15. Σε 5 χρόνια θα είμαι 5 χρόνια ώριμος πιστός. Σε 10 θα είμαι 10 χρόνια ώριμος πιστός. Φανταστείτε τι θα γίνει σε 15. Έχουν περάσει 15 τώρα. Στη συνέχεια όμως άλλαξα γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πνευματική ζωή δεν είναι ένα τρένο που κυλάει πάνω στις ράγες, όπου θα την οδηγήσουν τελικά στον προορισμό της, θα περάσει από όλους τους σταθμούς και καθώς τα χρόνια περνάνε θα οριμάζουμε στην πνευματική ζωή και θα καταχθούμε καινούριο έδαφος. Περισσότερο η πνευματική ζωή μοιάζει με την πορεία σαν ένα πλοίο μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας μου είναι καπετάνιος σε ένα μικρό πλοιάριο, επιβατικό, ήτανε, είναι συνταξιούχος τώρα, και πιτσιρικάδες όταν ήμασταν, πηγαίναμε στο καραβάκι, όπως το λέγαμε, και μας έβαζε και κρατάγαμε το τιμόνι. Και ενώ σημαδεύαμε τα παλούκια είναι το λιμάνι της Σαλαμίνας, από το πέραμα προς τα παλούκια, καθώς περνάγαμε τη Δίαυλο, εκεί που έχει ρεύματα και φυσάει ο άνεμος, το πλοίο έστριβε χωρίς να κουνάμε το τιμόνι εμείς. Και πηγαίναμε προς την Ελευσίνα, προς το νησί των Τρελών, αν ξέρετε την περιοχή, πώς λέγεται. Να πέσουμε πάνω στο νησί αυτό. Και έρχονταν ο πατέρας μας και μας διόρθωνε το τιμόνι, λέει: θα το διορθώνετε συνεχώς. Θα παίρνετε τα μπόσικα, μας έλεγε. Γιατί έτσι θα φτάσουμε και δεν θα το κουνάτε και πολύ, γιατί το καταλαβαίνουν οι επιβάτες. Κοιτάζοντας από τα παράθυρα, βλέπουν το καραβάκι που στρίβει και τρομάζουν. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή μοιάζει με το να παίρνει κανείς τα μπόσικα. Να αφήνει το πνεύμα του Θεού να τον ελέγχει και να διορθώνει συνεχώς την πορεία του και τη ζωή του. Μη σας ξεγελάσει κανείς ότι ξεκίνησα, αναγεννήθηκα, μπήκα στην τροχιά, θα φτάσω. Δεν το λέει πουθενά αυτό η γραφή. Δεν λέει πουθενά ότι ξεκίνησες και θα φτάσεις. Η γραφή λέει πρόσεχε, προχώρα, να αγρυπνείς. Να διορθώνεις την πορεία σου. Ο Σολομώντας δεν το πρόσεξε αυτό. Άφησε αυτή τη μικρή απόκληση στην αρχή και τελικά τον οδήγησε στη μεγάλη αποτυχία. Και έκανε και άλλα λάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά προετοίμασε το σχίσιμο του βασιλείου στα δύο. Μας λέει η ιστορία ότι ο Σολομώντας
έκανε πολιτική εις βάρος του Βόρειου Βασιλείου. Ενίσχυε αμυντικά τον Νότο και έπαιρνε χρήματα από το Βορρά, σε σημείο που όταν ο γιος του ανέλαβε τη βασιλεία, ο λαός να έχει διαλυθεί, να του έχει πάρει τα πάντα από τη φορολογία. Και όταν δεν απάντησε σωστά στο αίτημά του ο γιος του, το βασίλειο σχίστηκε και γκρεμίστηκε με μιας. Έκανε λοιπόν πολλά λάθη ο Σολομώντας. Άρα λοιπόν η ιστορία του ανθρώπου αυτού είναι πάρα πολύ διδακτική και ιδιαίτερα από την άποψη ότι ξεκίνησε νέος. Και ίσως είναι καταλληλότερο παράδειγμα για τον καθένα από εμάς από κάθε άλλον. Πάρα πολύ έντονα, με έμφαση, ότι πρέπει να προσέξει να περπατήσει στα διατάγματα και στους δρόμους που είχε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Γιατί είχε αρχίσει να αποκλίνει και δεν πρόσεξε. Δεν φτάνει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει. Η γραφή λέει ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και να ήταν μονάχα ο Σολομώντας, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, θυμηθείτε από την Καινή Διαθήκη τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι δεν πρόσεξαν και δεν φύλαξαν την πίστη και την αγαθή συνείδηση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί εναβάγησαν στην πίστη. Ή το Δημά. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε, αγαπή σας, τον παρόντα κόσμο. Θυμάμαι, πριν από χρόνια, τότε ήμουνα ξεκινούσα φοιτητής, 18 χρονών, ήταν κάποιο παιδί, συνομήλικός μου στο συνέδριο, ο οποίος είχε παρουσιάσει στη ζωή του μια σημαντική, καλή, θετική πορεία με τα πράγματα του Θεού. Διάβαζε τη γραφή, οι άλλοι αστείευονταν, αυτός καθόταν στην άκρη και διάβαζε το λόγο του Θεού. Και μάλιστα ήξερε τόσο καλά τα εδάφια, μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ θυμότανε τα εδάφια της γραφής. Περάσαμε λοιπόν την ίδια χρονιά, αυτός ήταν από την επαρχία, πέρασε στην Αθήνα, πέρασα κι εγώ, και τον συναντούσα πότε-πότε, είχαμε γίνει φίλοι. Κάθε φορά που τον συναντούσα μετά από λίγο διάστημα, παράξενος μου φαινότανε. Είχε αρχίσει να διαβάζει κάτι παράξενα βιβλία, έφερνε κάτι παράξενες ιδέες, έκανε παρέα με μη πιστούς, σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία. Του λέγα, πώς το λέγανε, πρόσεχε. Σε βλέπω ότι κάθε φορά αλλάζεις. Αλλοιώνεται η πνευματική σου ζωή. Τι γίνεται με σένα? Μη φοβάσαι, μου λέει, αυτό που έχω μέσα μου δεν μπορεί κανένας να μου το πάρει. Ο Θεός είναι στην καρδιά μου και κανένας δεν μπορεί να τον αφαιρέσει από μέσα. Πού είναι τώρα? Δεν σας λέω το όνομά του, μπορεί κάποιοι να τον ξέρετε. Πού είναι όμως? Δεν ξέρω πού είναι. Τι γίνεται με αυτόν, ναι? Συμβιβάστηκε. Είχε μπλέξει με κάποιες παρέες, κάποιους δεσμούς είχε κάνει. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι συμβιβάστηκαν και τελικά απέτυχαν όπως έκανε ο Σολομώντας. Η αγάπη λοιπόν του κόσμου, όπως ο Δημάς αγάπησε τον κόσμο, μας λέει ο λόγος του Θεού πως είναι έχθρα στο Θεό. Ο τρόπος σκέψης του κόσμου, οι συνήθειές του, ο τρόπος που μιλάει, που ντύνεται, που συμπεριφέρεται. Μας λέει η Γραφή ότι αυτά τα πράγματα είναι ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει ο Θεός με τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Συχνά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Θεός είναι εχθρός του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να κρατήσει και τα δύο. Ή τον κόσμο θα αγαπάει, ή τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι και κινδυνεύει στην πνευματική του ζωή. Βέβαια, να πω πάλι σε παρένθεση, πως υπάρχουν διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις οι οποίες τείνουν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των πιστών ανθρώπων οι οποίοι αμφιταλατεύονται στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν θεωρίες που λένε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο τόσης ή ακόμη και απώλειας στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ένα θέμα που υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε εδώ. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία με καλό πνεύμα. Ωστόσο, ένα πράγμα με ανησυχεί. Μέσα στο Λόγο του Θεού προσέξτε πόσες προειδοποιήσεις υπάρχουν προς τους πιστούς ανθρώπους. Αν σωθήκαμε, αν αναγεννηθήκαμε και είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για μας και τώρα μπήκαμε πάνω στις γραμμές του τρένου και οδηγούμαστε στο τέλος που είναι ο ουρανός, τότε η Γραφή γιατί λέει αγρυπνείτε? Τότε γιατί λέει προσέχετε? Τότε γιατί λέει προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει σε μηδένα από εσάς πονηρή καρδιά απεισίας ώστε να αποστατήσει από το Θεού του ζωντανού. Του ζωντανού. Εβραίους 3ο κεφάλαιο. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή? Γιατί υπάρχει κίνδυνος. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα. Πριν ακόμα αμαρτήσουν, τους πήρε ο Θεός και τους έβαλε στον παράδεισο για να τον εργάζονται, όπως λέει, αλλά και να τον φυλάτουν. Γιατί να τον φυλάτουν? Γιατί υπήρχε κίνδυνος. Γιατί υπήρχε ο Σατανάς. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν η Γραφή δεν μπορεί να μας προειδοποιεί συνεχώς και συνεχώς για προσοχή και αγρύπνια, αν δεν υπάρχει κίνδυνος να παραρριόμεν, λέει το κείμενο. Να κατρακυλήσουμε, να παραπέσουμε, να ξεκλίνουμε. Υπάρχει κίνδυνος και καλά θα κάνουμε να ανοίξουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και το πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει που έχουμε συμβεί.

συμβαστεί. Γιατί, όπως καταλάβατε και θα είδατε και στις προηγούμενες ομιλίες, η πορεία του πιστού ανθρώπου είναι δυναμική. Δεν είναι μια στατική κατάσταση. Δεν μπήκα, στέκομαι και εκεί έφτασα. Δεν φτάσαμε, προχωράμε. Πολλοί τρέχουν, λέει, στο στάδιο. Ένας όμως παίρνει το βραβείο. Ένας παίρνει το στέφανο. Έτσι λοιπόν να τρέχετε, να κάνετε δηλαδή πρωταθλητισμό. Όχι μπήκα στο στάδιο, κάνω και ένα τζόκινγκ κι εγώ. Να τρέχετε ώστε να το λάβετε, λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Και επίσης υπάρχει και ένας πνευματικός νόμος που αν δεν το προσέξουμε θα τα βρούμε δύσκολα στη ζωή μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτός που είναι στο ελάχιστο πιστός είναι και στο πολύ. Και αυτός που είναι στο λίγο άδικος και στο πολύ είναι άδικος. Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού στα μικρά πράγματα δημιουργεί στη ζωή του πιστού ανθρώπου έναν εθισμό καλό. Μια καλή συνήθεια, μια καλή γυμνασία, όπως τα λέγαμε. Αν υπακούσεις σήμερα στο μικρό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, έχει το πνεύμα του Θεού και σου ελέγχει και σου λέει: κλείστο αυτό το ρημάδι το περιοδικό. Τράβα τα μάτια σου από αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο ή στον άλλο κινηματογράφο, τον πρωινό, τον κακόφημο. Μην πηγαίνεις εκεί πέρα. Μην κάνεις παρέα. Σταμάτα να κάνεις παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Φθήρεσαι. Αν λοιπόν τώρα υπακούσεις, αυτή η υπακοή θα χτίσει στη ζωή σου μια καλή συνήθεια. Των τελείων, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Αν υπακούσουμε τώρα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αύριο και τη δύσκολη ώρα, την πιο δύσκολη. Θυμηθείτε την εικόνα που λέει ο Λόγος του Θεού για την πανοπλία. Λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, ώστε στην πονηρή ώρα να μπορέσετε να αντισταθείτε. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να μπορέσετε να σταθείτε. Φανταστείτε έναν πολεμιστή στη μάχη να πει: στάσου Τούρκο να γεμίσω. Στάσου να βάλω την πανοπλία μου. Ήρθε ο διάβολος. Να ντυθώ την πανοπλία, να βάλω το θώρακα, να βάλω την περικεφαλαία. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει κανείς να προετοιμαστεί, να δημιουργήσει προϋποθέσεις υπακοής. Και υπάρχουν και άλλες εικόνες μέσα στο λόγο του Θεού, πάρα πολλές. Όπως για παράδειγμα αυτό της οικοδομής. Όπως έλεγε και ο Μήνος στη δικιά του ομιλία, υπάρχουν διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν. Μπαίνεις στην πνευματική ζωή, πατάς ένα κουμπί και απογειώνεσαι. Εφαρμόζεις μερικές πρακτικές και όλα στην πνευματική σου ζωή πάνε προς τα πάνω. Δεν είναι έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου, είπε ο Χριστός, και τα κάνει, μοιάζει με αυτόν που οικοδομεί πάνω στην πέτρα. Και ξέρετε πως είναι δύσκολο κανείς να οικοδομήσει πάνω στην πέτρα. Πρέπει να σκάψει θεμέλια. Μοιάζει με αυτόν που βαθαίνει ρίζες. Άρα σημαίνει ότι η πνευματική ζωή έχει κόπο. Έχει σπουδή. Έχει δυσκολία. Πρέπει κανείς να στρωθεί. Να εγκύψει, όπως λέει ο Ιάκωβος, στον νόμο της δικαιοσύνης. Όχι εύκολα πράγματα. Πάμε και στην εκκλησία. Συμμετέχουμε και σε καμιά χοροδία. Μοιράζουμε και κανένα φυλάδιο. Και κάθε πρωτοχρονιά παίρνουμε και μια απόφαση να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τη γραφή και σε ένα χρόνο να την τελειώσουμε. Και στις 2 του μηνός το εγκαταλείπουμε. Δεν είναι έτσι η πνευματική ζωή. Πουθενά δεν το λέει αυτό η γραφή. Η γραφή μιλάει για δυσκολία, για προσπάθεια. Όχι βέβαια με τις δικές μας δυνάμεις. Όχι να προσπαθήσουμε εμείς με τη σάρκα μας, με τον παλαιό άνθρωπο. Αυτό είναι αδύνατο. Με τη δύναμη του Κυρίου. Να σταθούμε κοντά του. Να τον εξητήσουμε. Και τότε θα βρούμε το δρόμο. Με αντίστροφο λοιπόν τρόπο, η ανυπακοή του σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανυπακοή του αύριο. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πως ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε και το τι επιλογές κάνουμε σήμερα, προετοιμάζουμε το αύριο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σύμφωνα με τις προφητείες που έγιναν τις προγενόμενες για σένα, να στρατεύσεις σύμφωνα με αυτές την καλή στρατιά. Δηλαδή να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου προς την επίτευξη του στόχου. Εκεί που σέταξε ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο η καλή στρατιά, υπακούοντας προετοιμάζουμε τη μάχη των επόμενων ημερών που μπορεί να είναι πιο δύσκολες, υπάρχει και κακή στρατιά. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί Πέτρος, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, οι οποίες στρατεύονται κατά της ψυχής. Δηλαδή, όταν κάποιος υποχωρεί σήμερα σε μια σαρκική επιθυμία, σε μια πονηρή σκέψη, την οποία δεν την αποβάλλει, αλλά την καλλιεργεί μέσα στο μυαλό του. Όταν συμβιβάζεται σήμερα, τότε στρατεύονται ενάντια στη ψυχή του αυτές οι επιθυμίες. Δυναμώνουν δηλαδή, μέρα με την ημέρα. Προστίθενται η μία στην άλλη. Κοιτάξτε κι άλλο εδάφιο.
Από πού προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας? Όχι από μέσα σας, από τις ειδονές σας, οι οποίες στρατεύονται μέσα στα μέλη σας. Δηλαδή θα φτάσεις και θα φτάσω, αν υποταχθούμε στο σήμερα και δεν υπακούσουμε, αν συμβιβαστούμε τώρα, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τα μέλη μας να μην μας υπακούνε. Θα θολώνει το μυαλό σου, γιατί θα έχει γίνει μια έξι, μια συνήθεια κακιά και θα κάνεις την αμαρτία και δεν θα μπορείς να αντισταθείς. Σε έχει τυλίξει ο διάβολος συνέχεια και συνέχεια, ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα να φτάσουμε στα μεγάλα. Βέβαια και ο πιστός άνθρωπος, αυτός που σοβαρεύεται με τα πράγματα του Θεού, αντιμετωπίζει όλα αυτά που είπαμε, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, και ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερα, καθώς είναι του Χριστού. Αλλά μας καλεί ο Λόγος του Θεού όχι να αγωνιστούμε μόνοι μας ενάντια στην αμαρτία, όπως είπαμε και προηγούμενα, αλλά να επικαλεστούμε τον Κύριο και να ζητήσουμε να μας δώσει το δικό Του. Έρχεται ο πειρασμός. Έρχεται η παρέα. Καπνίζουνε. Και εγώ καπνίζα. Όταν ξεκίνησα από 10 χρονών να καπνίζω. Και το κόψα όταν πίστεψα. Από 10 χρονών, από Τετάρτη Δημοτικού. Και καπνίζουνε στην παρέα. Και εσύ λες τώρα, εγώ τι θα στερούμε, θα είμαι παρακατιανός, θα με πούνε και καθυστερημένο. Πάνε στον μπαράκι. Εγώ δεν θα πάω. Κανονίζουνε η τάξη να πάει στον μπαράκι. Τα πίνουνε. Βλέπετε, σήμερα έχουν ξεκινήσει τα παιδιά από πολύ νωρίτερα να πίνουνε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι στην ανάπτυξη, αλκοολούχα ποτά, με ισχυρές και σημαντικές συνέπειες στην υγεία. Δεν θα πιω κι εγώ. Τι είμαι εγώ, καθυστερημένος? Ο πιστός άνθρωπος θα αντιμετωπίσει την πίεση της παρέας. Θα αντιμετωπίσει τον πειρασμό του διαβόλου. Αλλά έχει μαζί του τον Κύριο. Εγώ τι κάνω, να σας πω όταν έρχεται ο διάβολος να με πειράξει? Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, αισθάνθηκα ή αισθάνομαι, σκέφτηκα, γυρίζουν από το μυαλό μου, έρχονται επιθυμίες μέσα μου, αυτή και αυτή και αυτή. Και το λέω στον Κύριο. Εσύ στη θέση μου δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν το θέλω. Δεν με χαρακτηρίζουν. Δεν είμαι εγώ. Πάρ' το από πάνω μου. Πάρ' το από πάνω μου και δώσε μου το δικό σου. Έρχομαι στο Σταυρό. Αρνούμε το δικό μου. Αρνούμε τη δικιά μου πονηρή σκέψη. Την καταδικάζω για να μου δώσεις τη δικιά σου καθαρή σκέψη. Την αναστημένη ζωή σου. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, σου δίνω όλη μου την καρδιά. Δεν λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού ότι μπορούμε να δώσουμε όλη μας την καρδιά με μιας. Τη δίνουμε καθημερινά στις καθημερινές μας επιλογές. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, αυτό λέει η Γραφή, στο σήμερα, για να πάρουμε αυτό που είναι του Χριστού. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Σολομώντα και να, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, υπάρχει και η τακτική του διαβόλου. Λέμε πως ο διάβολος είναι πανούργος. Η τακτική του σε όλους τους αιώνες είναι παρόμοια. Δείτε Βαλαάμ, δείτε τον Δαβίδ πως αμάρτησε, ο Σολομώντας που είδαμε, ο Σαμσόν, ο Πέτρος, και δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσανε με μιας. Πέσανε βήμα-βήμα, συμβιβαστήκανε. Κλείνοντας λοιπόν απόψε το βράδυ, ας κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό που κάνουμε σήμερα έχει συνέπειες αύριο. Πού θα οικοδομήσουμε, στην πέτρα της υπακοής ή στην άμμο της ανυπακοής? Μπορεί να κρυβόμαστε, μπορεί να το παίζουμε πνευματική ή πιστή από την άλλη μεριά. Θα έρθει όμως η ώρα, θα έρθει η μέρα που αυτά θα αποκαλυφθούν και τότε θα υπάρξει πτώση. Και όσο πιο ψηλά στεκόμαστε, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πτώση μας. Δεν μπορεί να κρυφτεί η αμαρτία, θα φανερωθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν τους ελέγχους του Πνεύματος του Θεού, ας δούμε αυτά τα παραδείγματα και ας φοβηθούμε. Θα κλείσω με ένα εδάφιο. Λέει ο Πέτρος, «Και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος, που δεν κοιτάζει δηλαδή σε πρόσωπο ανθρώπου, κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παρικίας σας, ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτό αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπύλου». Δηλαδή, αν όλοι εμείς δηλαδή, επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία, και τι θα πει, ο Δημήτρης είναι, ας του χαριστούμε, αλλά που κρίνει δίκαια κατά το έργο εκάστου, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε, όχι εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Την πήρες, εργάσου την τώρα. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Την παρακαταθήκη φύλαξε. Κράτα εκείνο που έχεις για να μην στο πάρει κανένας, έλεγε ο Κύριος στην Αποκάλυψη.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε και ευλογημένε Επουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την άπειρη αγάπη σου που εκφράστηκε όταν εκείνη την μέρα στον πανανθρώπινο πόθο και στην πανανθρώπινη κραυγή ανταποκρίθηκες εσύ και άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε ο Γιος ο μονογενής. Προσφερμένος από σένα, δοσμένος από σένα σε μας με άπειρη αγάπη, για να μην απολεστεί κανένας που θα πιστέψει σε Αυτόν. Και έτσι μας άνοιξες το δρόμο και μας έδειξες την αγάπη Σου και την αγκαλιά Σου την ανοιχτή, περιμένοντάς μας να επιστρέψουμε σε Σένα από τους δρόμους και την πλάνη. Και τότε ήταν που ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί σήμερα, Κύριε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι μεθυμών. Ότι γεννήθηκε στην πόλη εκεί, στη Βηθλεέμ, τότε ο Εμμανουήλ, και τώρα κάθε μέρα ζητάει και προσκαλεί. Και εμείς μέσα από την καρδιά μας, τότε το πρωινό, θέλουμε να σε δοξάσουμε, να ευλογήσουμε, να υμνήσουμε το Άγιο όνομά σου. Και θέλουμε να δεχτείς, να σε παρακαλέσουμε να δεχτείς αυτό το ευχαριστώ της καρδιάς μας, που σου το στέλνουμε στο όνομα του Γιού σου του μονογενούς, που είναι ο Σωτήρας μας, ο Κύριος μας. Αμήν.

0: από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Από το κεφάλαιο 9, θήτα. Ισαΐας, θήτα, εδάφιο 2. Ισαΐας, θήτα, 9, 2. Ο λαός, ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα, και στους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολαπλασίασες το έθνος, ύφξησες εις αυτόν τη χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάθυρα, διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτών και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα των Μαδιάμ, διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη είναι εις αίματα, θέλει είστε διακάψην και ύλην πυρός. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Να είναι ευλογημένο το όνομά του. 600 τόσα χρόνια πριν ο Ισαΐας έφερε αυτό το μήνυμα, και μετά από αυτά τα χρόνια εκπληρώθηκε η υπόσχεση, η μεγάλη. Και ήρθε εκείνο το βράδυ στους ποιμένες πρώτα, όπως το είδαμε χτες στη σύναξή μας. Ήρθε το μήνυμα το μεγάλο. Διότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη της Βηθλέμ, Σωτήρας, Κύριος. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας και να ζητήσουμε Εκείνος να είναι αυτή την ώρα μαζί μας. Με αυτή τη διάθεση μέσα στην καρδιά μας σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα στο όνομα του λατρευτού Σωτήρα μας, Πατέρα μας Άγιε. Και ξεχυλίζει η καρδιά μας και το ποτήρι είναι υπερπληρωμένο από σένα και την αγάπη τη δική σου. Και θέλουμε να σου πούμε το μεγάλο ευχαριστώ μας για ό,τι έχεις κάνει εσύ για μας. Και τι περισσότερο από αυτό, τι μπορούσες να κάνεις περισσότερο από αυτό, να μας χαρίσεις το Γιο σου το μονογενή και να γεννηθεί εκείνος ανάμεσά μας και να γίνει ο λόγος να γίνει σάρκα. Σε ευχαριστούμε για την έκφραση υπέρτατης αγάπης αυτό. Ευχαριστούμε γιατί το μήνυμα ακούγεται ακόμα. Ακούγεται ακόμα η πρόσκληση. Αντιχούν ακόμα στα αυτιά μας ότι είναι η μέρα σωτηρίας ακόμα. Είναι ευκαιρίας μέρα και η σημερινή. Καθώς θα πλησιάσουμε, Κύριε, στη Φάτνη για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό, ψάχνοντας να τον βρούμε. Πού γεννήθηκε. Σε παρακαλούμε, άγγιξε το νου και τις καρδιές μας. Μίλησε στον καθένα μας. Να δουν τα μάτια μας, να ακούσουν τα αυτιά μας και να γονατίσουν μαζί με τους ποιμένες. Και ύστερα από λίγο να έρθουν και οι μάγοι να προσκυνήσουν και να είμαστε και εμείς εκεί, δίνοντας σου όλη τη δόξα που σου ανήκει και την τιμή. Σε ευχαριστούμε για τη σύναξη που μας έχεις χαρίσει σήμερα το πρωί. Και παρακαλούμε να ευλογήσεις εσύ και κάθε άλλη παρόμοια σύναξη που γίνεται στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ανθρώπους που
1: δεν σε έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Και είναι τόσος πολύς ο κόσμος γύρω μας που έχει ζαλιστεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, γιορτάζει Χριστούγεννα, αλλά εσύ λείπεις. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε εσύ αυτό το πρωί στις καρδιές που αγωνιούν, που ψάχνουν. Σε παρακαλούμε και στους ανθρώπους δικούς μας, σε ανθρώπους που τους μπέρδεψε ο εχθρός, που αποπλανήθηκαν, που τράβηξαν άλλα μονοπάτια. Πονάμε, Κύριε, και σε παρακαλούμε να τους επαναφέρεις τους δεσμίους, να τους ελευθερώσεις, Κύριε. Προσευχόμαστε για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με διάφορα προβλήματα υγείας, εργασίας, οικονομικά, προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Κύριε, ο εχθρός κάνει θράψεις μέσα στα σπίτια. Σε παρακαλούμε, δώσε σοφία, δώσε την ειρήνη τη δική σου. Και την ειρήνη τη δική σου παρακαλούμε και για ολόκληρο τον κόσμο, εκεί που υπάρχει ο πόλεμος, εκεί που υπάρχει ο πόνος, εκεί που υπάρχει ο φόβος. Παρακαλούμε, Κύριε, τα μηνύματα που θα ακουστούν σήμερα να τα κατευθύνει το Πνεύμα το δικό σου μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και δοξάσου εσύ ανάμεσά μας και να μεγαληθείς μέσα μας, καθώς θα γεννηθείς εσύ Σωτήρας και Κύριος. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

ήθελα να παρακαλέσω. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 1, Α, εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση, ούτως ήτο. Αφού ηρευονίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εγκαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατά κατόναρης αυτών, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούς, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει Υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Εξεγευθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότουκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι εξ Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή, και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρ' αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπον προς αυτόν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας.

διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει των λαών αυτού, των λαών μου των Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβρετε απαγγείλατε μη, δια να έλθω και εγώ να προσκυνήσω. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού ο αστήρ τον οποίον είδων εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν, έως ου ελθόν εστάθη επάνω όπου είτε το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα και ελθόντας εις την οικία νεύρων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνα και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδη διάλυσο οδού αναχωρήσαν εις την χώραν αυτών. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του αδελφού μου.

0: πού βρίσκεται ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού υπάρχει ο Χριστός. Έτσι ακριβώς ήταν ο βασιλιάς ο Ηρώδης που ρώτησε τους τρεις μάγους, όπως διαβάσαμε μέσα στο Ιερό Κείμενο. Μάγους ρώτησε και τους δικούς του αρχιερείς, πού γεννήθηκε αυτός ο βασιλιάς, πού. Και το ξαναδιαβάζω. Ματθαίος, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ταράχθηκε και όλη η Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού. Ηρώτα να μάθει παρά αυτόν, πού ο Χριστός γεννάται, πού βρίσκεται αυτός ο Χριστός ο βασιλιάς. Και του συνέστησε, πάντε ψάξτε επιμελώς, εξετάστε ακριβώς και να βρείτε και να έρθετε να μου το πείτε και εμένα. Αυτές τις μέρες, όπως όλοι και εγώ ανάμεσα σε όλους, χαθήκαμε μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης μας. Περπατήσαμε από εδώ, γυρίσαμε από εκεί, υποχρεώσεις για το σπίτι, υποχρεώσεις για τους συγγενείς, υποχρεώσεις για τους φίλους. Μπήκαμε, βγήκαμε, ζαλιστήκαμε, χαθήκαμε. Και κάποια στιγμή ξεμάκρυνα. Ξεμάκρυνα για λίγο από κοντά από το πλήθος. Είχα την έννοια, είχα την αγωνία, είχα μαζί και την περιέργεια να βρω ανάμεσα σε όλα αυτά, ανάμεσα σε όλα αυτά που έβλεπα και συναντούσα, να βρω πού θα ήταν ο Χριστός. Ήταν μέσα στα σούπερ μάρκετ των τροφίμων, ήταν μέσα στα παιχνιδάδικα, ήταν μέσα στους δρόμους, ήταν σε αυτούς που φωνάζαν από εδώ και από εκεί και διαλαλούσανε. Υπήρχε Χριστός. Μπήκα μέσα σε πολυκαταστήματα με τα δώρα, βουνά τα παιχνίδια, πλήθος κόσμου. Σκουντούσαν από εδώ, σπρώχναν από εκεί. Μα δεν ήταν εκεί ο Χριστός. Βγήκα έξω στο δρόμο να περπατήσω και ήταν ένα ραβδί και πάνω κολλημένα λαχεία και διαλαλούσε και φώναζε και πουλούσε. Και τι φώναζε? Πάρτε Κύριε, αγοράστε μια ελπίδα. Αγοράστε μια ελπίδα. Και αναρωτήθηκα αν αυτή η ελπίδα ήταν κανένα πράγμα που πουλιόταν. Και είναι κάτι που πουλιέται, είναι κάτι που αγοράζεται η ελπίδα. Είναι πράγμα ή μήπως είναι το πρόσωπο αυτό που φτιάχνει τα Χριστούγεννα? Και εμείς το διώξαμε, το αποθήσαμε, την απομακρύναμε αυτή την ελπίδα από αυτά. Ρώτησα και τον άνθρωπο που πουλούσε και δεν ήξερε να με πει. Λίγο πιο εκεί ήταν κάποιος άλλος που πουλούσε μπαλόνια. Α, λέω, μια καλή ευκαιρία αυτή. Τα μικρά θα έρθουν στο σπίτι, θα έρθουν στην εκκλησία, θα έρθουν για ευχές και τραγούδια. Να είχαμε ένα μπαλόνι για το μικρό. Του έδωσα κάποια χρήματα, πήγε να μετρήσει τα ρέστα και γλίστρησε από τα χέρια του η κλωστή και έφυγε το μπαλόνι και πέταξε το μπαλόνι. Πολύχρωμο αστέρι ήταν και βρέθηκε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και άλλο ανέβηκε και σε λίγο χάθηκε μακριά από τους ανθρώπους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Και ακούω στο δρόμο, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά. Πώς πήγε η γαλοπούλα? Πέτυχαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα? Και το βράδυ πού θα βρεθείτε? Πού θα κάνετε ρεβεγιόν? Ξέρετε αυτή η λέξη ρεβεγιόν?
1: είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει. Ρεβεγιόν είναι μια βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων που μαζευόντουσαν στην εκκλησία οι πιστοί του Χριστού για να θυμηθούν και να ψάλουν και να λατρεύσουν τον Χριστό. Και έγινε βραδιά διασκέδασης, βραδιά χορού, βραδιά για μεθύση, βραδιά για χορό, βραδιά για επίδειξη τουαλέτας. Ρεβεγιόν. Και από σημαίνει ρεβεγιόν είναι «ας ξενυχτήσουμε». Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Ρεβεγιόν. «Ας ξενυχτήσουμε», περιμένοντας τη γέννηση του Χριστού. Και το κάναμε «ας ξενυχτήσουμε», διασκεδάζοντας μέσα στην αμαρτία. Χριστούγεννα λοιπόν χωρίς Χριστό. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πρέπει να ψάξω, σκέφτηκα. Πρέπει να το εξετάσω ακριβώς για να το πω και στους άλλους. Για να το πω και σε εσάς αυτό το πρωί, σήμερα εδώ. Και ανοίγω τη γραφή μου. Και βρίσκομαι ξαφνικά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Διαβάζω προς το πρωτότοκος γιος της Μαρίας, ο μονογενής γιος του Θεού. Ήταν μέσα στο στάβλο. Γεννήθηκε μέσα στο στάβλο. Ο μονογενής του Θεού. Γιατί δεν υπήρχε τόπος στο κατάλημα. Δεν υπήρχε τόπος για να βάλουμε τον γιο του Θεού που ήρθε στον κόσμο μας να γεννηθεί. Ένα μυστήριο μοναδικό, ένα μυστήριο ανεπανάληπτο, μια ιστορία θεϊκής αγάπης που έδωσε και έδωσε, γιατί πάντοτε η αγάπη δίνει. Πάντοτε η αγάπη προσφέρει. Δεν ζητάει. Θυμάστε τι ωραία που το είπε στον Νικόδημο εκείνο το βράδυ ο Ιησούς Χριστός, όταν πήγε να τον ρωτήσει για τη Βασιλεία του Θεού, πώς γίνεται, και του εξήγησε: ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Ούτως, που σημαίνει έτσι, που σημαίνει με τέτοιο τρόπο, τόσο πολύ. Ούτως λοιπόν ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί για πάντα, να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η αγάπη λοιπόν, η ιστορία της θεϊκής αγάπης που έδωσε. Και ξέρετε κάτι, Χριστούγεννα δεν έχει καμιά άλλη θρησκεία. Καμιά θρησκεία, γιατί ποιος να ανοίξει τους ουρανούς και να δώσει? Διαβάζω μέσα στον Ισαΐα, στο Ξι Δέλτα, που σημαίνει 64 κεφάλαιο, και διαβάζω εκεί μέσα για αυτήν, και ακούω στα αυτιά μου και αγωνιά και η δικιά μου η καρδιά μαζί την πανανθρώπινη εκείνη κραυγή. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διολεόντουσαν τα όρη εν την παρουσία σου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος που θα μπορούσε να δώσει, που θα ήταν δυνατό να προσφέρει και να προσφερθεί, παρά μόνον ο Θεός. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Γι' αυτό Χριστούγεννα θα πει Χριστός. Χριστούγεννα θα πει παρουσία Χριστού. Κάποιος έλεγε πολύ όμορφα: Χριστούγεννα, που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε στην πραγματικότητα τα γενέθλια του Χριστού. Γιορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Στα σπίτια μας, όταν είναι κάποιος που γιορτάζει γενέθλια, κάνουμε και την τούρτα, βάζουμε και τα κεράκια και χαιρόμαστε όλοι, μαζεύεται όλη η οικογένεια, ανάβουμε και τα κεράκια και λέμε στον εορτάζοντα, έλα τώρα και σβήστα, λέγοντας και μια ευχή. Και αν είναι το μικρό, προσπαθεί και το βοηθούν και η μαμά ή ο μπαμπάς ή τα αδελφάκια του να σβήσει τα κεριά. Και εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και φωνάζουμε, ποιον φωνάζουμε και πού είναι αυτός που γιορτάζει? Ο μεγάλος απόν είναι ο Χριστός, που του γιορτάζεις και του γιορτάζω τα γενέθλιά του. Αν αυτά τα Χριστούγεννα θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό, πήγαινε στη Φάτνη. Εδώ είναι μια μικρή απεικόνιση που είχαν τα παιδιά στη γιορτή τους της Φάτνης, με τα ζώα που κάθισαν εκεί και ζεσταίνανε το νεογέννητο. Εκεί πέρα θα δεις τον Θεό εν σπαργάνης. Μέσα στα σπάργανα τον έβαλε η μητέρα του, η Μαρία, και τον έβαλε μέσα στη Φάτνη. Φάτνη ήταν εκεί που βάζαν την τροφή, εκείνο το κύλωμα το μικρό, για να πάει το ζώο να φάει. Και εκεί μέσα ήταν σαν κούνια, σαν κρεβατάκι. Εκεί θα δεις τον Λόγο, και Θεός είναι ο Λόγος, που ήταν παρά τον Θεό και γέννητο σάρξ. Γεννήθηκε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας. Σε αυτόν που έχουμε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών μας. Άφεση θα πει συγχώρηση χωρίς όρους. Αφίενται οι αμαρτίες σημαίνει ότι δεν τις θυμάμαι πια, δεν πρόκειται να ξαναρθούν. Ήρθε λοιπόν εκείνος και μας χάρισε την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών. Φεύγω από τη Φάτνη και προχωράω λίγο παραπέρα και συναντάω τον Χριστό πάλι, αλλά κάπου αλλού τώρα και λίγο πιο μεγάλο. Είναι 30 τόσο χρονών και είναι στο σπίτι ενός, μη σας φανεί παράξενο, ενός τελώνη, που στο περιβάλλον το κοινωνικό τους ήταν συνώνυμος με τους αμαρτωλούς και με τις πόρνες. Και είναι στο σπίτι του και τρώει μαζί τους. Δεν είναι στο σπίτι του αρχιερέα, δεν είναι στο σπίτι του κάποιου φαρισαίου, που πήγε και εκεί, αλλά πήγε στο σπίτι του τελώνη. Και ξέρετε ποιος ήταν ο τελώνης? Το διαβάζουμε. Ο τελώνης ήταν αυτός που έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο, που δεν ντρέπεται ο ίδιος να πει ότι λεγόταν ο τελώνης Ματθαίος, γιατί τον βρήκε έτσι και τον άλλαξε ο Χριστός. Τον συνάντησε και του είπε, έλα ακολούθησέ με, και εκείνος έκλεισε όλα τα τευτέρια του και πήγε από πίσω και τον ακολούθησε. Στο σπίτι λοιπόν εκείνου του τελώνη, και όταν όλοι το κατεστημένο γύρω γύρω έπιασε τους μαθητές και λέει, τι κάνει ο Κύριος σας, τι είναι αυτά που κάνει, και θέλει να λέγεται ότι είναι ο αναμάρτητος γιος του Θεού, και πηγαίνει σε αυτόν, δεν τον ξέρει ποιος είναι, δεν γνωρίζει ότι αυτός είναι έτσι και έτσι και αλλιώς. Και το άκουσε ο Κύριος και είπε εκείνο το ανεπανάληπτο, ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθα για να φέρω αμαρτωλούς και όχι δικαίους. Βέβαια δίκαιους δεν έβρισκες πουθενά, αλλά νομίζαν ότι είναι δίκαιοι. Και ίσως και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ότι δεν χρειάζεσαι και δεν χρειάζομαι τον Χριστό, και κάνω το λάθος και τον διώχνω έτσι τον Χριστό. Ήρθε όμως ο αναμάρτητος να μπει σε σπίτια αμαρτωλών. Για να φέρει τι? Να φέρει τη χαρά, να φέρει την ειρήνη, να φέρει τη σωτηρία, να φέρει την άφεση των αμαρτιών. Αλήθεια, τούτα τα Χριστούγεννα. Πόσα σπίτια, πέστε μου, πόσα σπίτια θα μπορούσαν έξω από την πόρτα του σπιτιού που κρεμάμε το στεφάνι, το χριστουγεννιάτικο, που βάζουμε το δεντράκι από έξω με τις μπαλίτσες για να δείχνουμε ότι γιορτάζουμε μέσα Χριστούγεννα. Πέστε μου, πόσα σπίτια θα μπορούσαν να βάλουν από έξω μια πινακίδα και να λέει η πινακίδα: Χριστέ, τα δοκιμάσαμε όλα. Όλα τα δοκιμάσαμε και το μόνο που πετύχαμε ήταν να μπάσουμε μέσα στα σπίτια μας τη σύγχυση και τη συμφορά και τον πόνο. Κύριε, σου αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα. Και αν θέλεις, σε παρακαλούμε τούτη τη χρονιά να μπεις μέσα. Σε προσκαλούμε. Σαν εκείνο τον Ζαχαίο, τον άλλον τελώνη, τον αρχιτελώνη μάλιστα. Στο σπίτι το δικό μας, έλα σε παρακαλούμε να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα φέτος. Για να γίνεις εσύ ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Ο Εμμανουήλ της ζωής μας, της οικογένειάς μας. Ο δικός μου Εμμανουήλ, Κυρία μου. Φεύγω και από το τελώνι την ιστορία και προχωράω λίγο παρακάτω και βλέπω, καθώς ξεφυλίζω από τον Λουκά προς τον Ιωάννη, φτάνω στο τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά και συναντάω εκεί τον Χριστό να κάθεται κουρασμένο σε ένα πηγάδι. Πού, Κύριε, Ιουδαίος είσαι? Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια? Τι δουλειά έχεις εδώ στη Σαμάρια? Και τον βλέπω εκεί να κάθεται και να συζητάει με μια γυναίκα αμαρτωλή. Γιατί ο Χριστός έρχεται στον καθένα μας. Καμιά φορά λέμε και σκεφτόμαστε. Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ. Εγώ έτσι πως είμαι. Πώς θα καλέσω τον Χριστό? Πώς να έρθει ο Χριστός στη δικιά μου τη ζωή? Ας γίνω λίγο πιο καλός, ας γίνω λίγο πιο ευσεβής, να γίνω λίγο πιο καθαρτός, να μην κάνω αυτά που κάνω. Να μην ζω έτσι. Δεν το λες κι εσύ? Αν το λες, κάνεις λάθος. Γιατί ο Θεός, ξέρεις, διακηρύττει μέσα στον προφήτη τον Ιερεμία στο 23-23. Να το θυμάστε, 23-23 του Ιερεμία. Ο Θεός είναι Θεός εγκύθεν, δεν είναι Θεός μακρόθεν. Να το θυμάσαι αυτό. Είναι ο Θεός που γεννήθηκε για σένα και για μένα. Έτσι λοιπόν τον βρίσκω να κάθεται κοντά σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα. Όπως λίγο παρακάτω στο Λουκά τον συναντάω να κάθεται δίπλα στην ευσεβήτη Μαρία. Και φανέρωνε στη Σαμαρίτισσα ότι αυτός ο Ιουδαίος ήτανε προφήτης, ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο Χριστός. Τώρα όμως, πού είναι η χριστοκεντρικότητα του Χριστουγέννων μας? Ξέρετε τι κάναμε? Καταφέραμε, δηλαδή όχι μόνοι μας, με τη βοήθεια του άλλου, ο οποίος ήθελε να αμαυρώσει, ήθελε να σκοτεινιάσει, ήθελε να βγάλει από τη μέση την πρώτη εικόνα και να τη σκεπάσει. Τελικά, ξέρετε τι κάναμε? Θάψαμε τον Χριστό κάτω από τους κουραμπιέδες, κάτω από τα μελομακάρονα, από τις γαλοπούλες, την εκδρομική μανία. Και καταντήσαμε τον Χριστό να είναι ποιος? Ο Κύριος του ουρανού και της γης. Να είναι τι?
2: Ο Χριστούλης.
1: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Ο Χριστούλης. Να το καταλάβουμε και να τον εξητήσουμε με μετάνοια και με πίστη να έρθει σε μας όπως τότε και να μας διδάξει τούτα τα Χριστούγεννα. Σε λίγο θα φύγουμε όλοι, θα πάμε στα σπίτια μας να γιορτάσουμε με την οικογένειά μας και είναι όμορφο και είναι ωραίο και είναι ζεστασιά αυτό το ένωμα της οικογένειας κάτω από την ευλογία της παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας θυμηθούμε εκείνη την ώρα ότι πρώτο πρόσωπο που γιορτάζει είναι ο Χριστός. Και να μας διδάξει, όπως και σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα, για εκείνο το νερό που ξεδιψάει για πάντα το νερό της ζωής. Διάβασα κάποτε σε ένα ποίημα, δεν θυμάμαι, είναι πολύ καιρός, που έλεγε ότι από το ίδιο ξύλο είναι φτιαγμένοι και η Φάτνη και ο Σταυρός του Χριστού. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Συμβολικό αυτό, το νόημα, αυτό το προφανές νόημα αυτής της φράσης, είναι ότι η Βηθλεέμ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον Γολγοθά. Ότι ο Γολγοθάς είναι εκείνος που δίνει νόημα και περιεχόμενο στη Φάτνη. Επειδή χωρίς το Σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά, η Φάτνη αδειάζει. Και απομένει τι? Απομένει μονάχα η γραφικότητα της Φάτνης. Τούτα τα Χριστούγεννα, γυρίζοντας τις σελίδες της γραφής μου, συνάντησα τον Χριστό στο Σταυρό, εκείνος που ένωσε και που ενώνει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Λέει, και το αναφέρει ο Ιωάννης μέσα στο Ευαγγέλιο, ήρθα εγώ στον κόσμο τα Χριστούγεννα και ήρθα για αυτήν την ώρα, και ήτανε η ώρα που προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από τη θυσία του Γολγοθά. Για αυτήν την ώρα ήρθα, πατέρα. Τη Φάτνη της ενανθρώπισης, ξέρετε, το καταλαβαίνουν όλοι. Ότι την φωτίζει τη Φάτνη. Όχι τα λαμπάκια, αλλά ο προβολέας από το φως του Σταυρού του Εξυλασμού. Τελευταία χριστουγεννιάτικη αυτή τη φορά εικόνα είναι αυτή που όσοι ήμασταν τυχεροί και βρεθήκαμε εδώ χτες το βράδυ, τη συναντήσαμε στη βραδινή συμπροσευχή μας. Ήταν μια όμορφη ώρα. Ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι, λιγότεροι από 20. Αλλά ήταν ο Χριστός εδώ, μαζί μας. Και το χαρήκαμε. Και ανοίξαμε το βιβλίο το δικό του, τη βίβλο, και διαβάσαμε για εκείνους τους ποιμένες. Για την ξαφνική, αλλά την αναπάντεχη, αλλά την ιστορική επίσκεψη του ουρανού με το μήνυμα. Εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ, Χριστός, Κύριος, Σωτήρας. Διαβάσαμε λοιπόν για εκείνους τους ποιμένες και ανοίξαμε και τις καρδιές μας μετά και θυμηθήκαμε πώς είχε έρθει και στη δική μας τη ζωή, που περπατούσαμε ανέμελοι ίσως, ίσως με αγωνία μέσα, με προβλήματα, με καθημερινότητα, και ήρθε ξαφνικά και χτύπησε η πόρτα και ήρθε το ουράνιο μήνυμα και έφτασε και σε μας, και προσφέραμε στο λυτρωτή μας τον ύμνο μας χθες το βράδυ, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας. Ζητήσαμε και ο Χριστός το ζητάει. Και το ζητάει από τότε μέχρι και τώρα, ζητάει την καρδιά μας, ζητάει τη δική σου καρδιά, τη δική σου τη ζωή, εσένα προσωπικά τον ίδιο. Ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Είναι ο αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Α, μέσα στον κόσμο κι εγώ χάνομαι. Αλλά ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Θυμάστε εκείνη την όμορφη εικόνα του χαμένου πρόβατου που παράτησε όλα τα άλλα ο Κύριος και έτρεξε να πάει να το βρει γιατί το άκουγε. Που βέλαζε με αγωνία στον κρεμό, μέσα στα τσαλιά, μπερδεμένο. Και θυμήθηκα, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα, εκείνο. Και το θυμηθήκαμε όλοι μας χθες το βράδυ. Στέκομαι έξω από την πόρτα σου και χτυπάω. Έξω από την πόρτα. Ο Χριστός, η ζωή μου από εδώ, και εγώ μέσα και εκείνος απ' έξω. Πάω, λέει ο Χριστός. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, δεν φτάνει. Το θυμηθήκα χτες που είχαν έρθει παιδιά, διάφορα παιδιά, από το πρωί ως το βράδυ και χτυπούσαν την πόρτα και έβλεπα πόσο λίγοι, που ήξερα ότι είναι μέσα στα σπίτια τους, όσο λίγοι ανοίγανε την πόρτα. Ακούγαν τη φωνή, αλλά δεν ήθελαν. Είχαν βαρεθεί πια, είχαν κουραστεί. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εκεί είναι. Πώς το είπαμε πριν, να βάζαμε εκείνη την ταμπέλα απ' έξω και να λέγαμε «Κύριε, κουραστήκαμε, αλλά έλα εσύ μέσα, σε έχω ανάγκη». Αν λοιπόν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ Κύριε στη ζωή μου. Κοίταξε, αυτό που θα κάνω θα είναι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει σε ανθρώπινη ζωή. Θα έρθει ο Θεός ο ίδιος και θα καθίσει στο τραπέζι σου. Του μιλάω, μου μιλάει, περπατάμε μαζί. Ξέρει τις λεπτομέρειες μου, ξέρει τα βάθη μου, ξέρει τα προβλήματά μου, ξέρει τις δυσκολίες μου, ξέρει τις χαρές μου. Θα ανοίξω και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Πού βρίσκεται λοιπόν ο Χριστός? Πάντε δείτε, σας παρακαλώ, εξετάστε ακριβώς πού βρίσκεται ο Χριστός. Γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να τον βρούμε. Και τον είδαμε στη φάτνη της ενανθρώπισης. Τον συναντήσαμε στο σπίτι του Τελώνη. Τον συναντήσαμε και τον είδαμε να κάθεται στο πηγάδι μαζί με τη Σαμαρίτισσα. Τον είδαμε στο σταυρό της λύτρωσης. Και τον ακούσαμε έξω από την πόρτα της πρόσκλησης. Ας τον δεχτούμε. Ας του ζητήσουμε αυτά τα Χριστούγεννα, σήμερα, τώρα, εδώ και τώρα, να έρθει μέσα στη δικιά μας τη ζωή και στην καρδιά και να γίνει ο σωτήρας μας. Αμήν.
3: Πάτη σου, ο Ιησού Χριστέ μου, Χριστιανέ, σου φέρνω εδώ αρχίδιο και εξαιρετικό σταυμάσιο. Σου δίνω πνεύμα και καρδιά και θέλω θύε την τροτά μου, εσένα να σου πιάσω. Τα άγχυρα τη μάχη σου, Χριστέ μου, θα σου πίσω και λούλουδα εγωδιαστά τριγύρω θα σκόψω. Κι αυτή μου ζητωσή καρδιά σε σένα, μεγάλε βασιλιά, θέλω να την χαρίσω.

Να σηκωθούμε. Μπροστά στην Άγια Παρουσία σου, Κύριε, οι καρδιές μας γονατίζουν αυτή την ώρα και θέλουμε να σου πούμε ότι στη φάτνη σου αλλά και μπροστά στο σταυρό σου γονατίζουν οι καρδιές μας και θέλουμε να σου χαρίσουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Γέμισε την καρδιά μας, γέμισε τη ζωή μας με τη δική σου παρουσία, Κύριε. Και όταν αυτό, Κύριε, θα γίνει, ξέρουμε ότι τον ίδιο δρόμο και τον ίδιο τρόπο που ακολούθησαν οι ποιμένες εκείνο το βράδυ, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους τα είχε πει ο Άγγελος. Όπως μας τα είπες, Κύριε, είναι τα πράγματα, γιατί ο λόγος σου είναι η αλήθεια. Συνόδεψέ μας τώρα καθώς θα φύγουμε και ας είναι η δική σου η χαρά που θα συνοδέψει τα βήματά μας μέσα στη ζωή. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί όλη η δόξα ανήκει σε σένα και στον Πατέρα μας τον Ουράνιο και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνες. Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.